0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: And then he died in a

Δε θέλω καρδιά να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Χαλάσανε τόσα πολλά, μαύρες μονοπάτι ξανά. Δεν ξέρει ο κόσμος να ζει, κατέβα να πάμε πέσει. Εκεί που καθένας ζητά να βρει τη μίλια του ξανά. Τον πόλεμο μισό και απ' τη ζωή αποζητώ.

καρδιά μου να κλαις για όσα πέρασαν χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή που δεν τη ζω.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Ακόμα και στην άκρη του γκρεμού σαν έφτασα. Δεν δίστασα, δεν δίλιασα, είπα δεν σταματάω. Κι όσοι με είδαν να γκρεμίζω με γελάστηκαν. Απ' τα άσπρα σύννεφα κρεμάστηκα κι ακόμα.

Ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο βαρδάκι.

Ευχαριστώ όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Και ευχαριστώ και εσάς. Μεγάλη μου τιμή, μεγάλη, μεγάλη τιμή και χαρά. Να είστε καλά. Καλή ανάπαυση.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

κελί του 21ου αιώνα. Απολαμβάνω κάθε μέρα τα προνόμια. Δικτυωμένος ως τα πέρατα της γης. Μες στο σαλόνι μου μαρτώ μια ανεμόνα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.
3: Σε 13χρονο μαθητή η ένταση κορυφώθηκε. Ομάδες νεαρών εξαπολύουν φόβους και πέτοιες.

Λοιπόν, για σου με λένε ακόμα πράκτορα ή παραπλανημένο. Είμαστε απλά μια όμορφη εικόνα από το μέλλον. Από

γέλαγες και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.

0: σκρούτινη, ρε παιδιά. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
1: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Παπάρια μου.
3: Τι έγινε, παιδιά?

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Είπαμε μέχρι να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη και μέχρι η δικαιοσύνη να αρχίσει να απολαμβάνει και πάλι της συντριπτικής πλειοψηφίας την εμπιστοσύνη, τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, εμείς θα ξεκινάμε με αυτό το τραγούδι, με αυτούς τους στίχους του Οδυσσέα Ελίτη. Γιατί πολλά από αυτά που συμβαίνουν, δυστυχώς έχουμε έναν παράγοντα που βοηθά εντός ή εκτός εισαγωγικών τη δικαιοσύνη. Και ξέρετε, δεν το λέμε εμείς, οι δημοσκοπήσεις που αγαπάτε όλοι εσείς το λένε, ότι 60 και 70% των πολιτών δεν εμπιστεύονται στο βαθμό που πρέπει τη δικαιοσύνη. Έτσι, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Και χθες ακόμα μία απόφαση της δικαιοσύνης δείχνει κάτι. Λοιπόν, χθες είχαμε πει, θα ξεκινήσω από αυτό μιας και συνδέεται με τη δικαιοσύνη. Είχαμε πει ότι δικαζόταν στο Συνευελπίδων ο Παύλος Πολάκης. Συκοφαντική δυσφήμιση του είχε κάνει μήνυση ο Πουλής, η παρέα του Γεωργιάδη, για τις καταγγελίες που είχε κάνει ο Παύλος ο Πολάκης για τις φακές το 12.30, τις ανακαινήσεις, τους διορισμούς. Απειλάγει. Καταδικάστηκε για συκοφαντική δυσφήμιση με 5 μήνες αναστολή. Γιατί λέτε? Επειδή σε μία ανάρτησή του είχε αναφέρει ότι η πλευρά Πουλή έχει συνήγορο υπεράσπισης πρώην δικαστή για να πέσει στα μαλακά, κάπως έτσι το είχε γράψει. Και γι' αυτό, έτσι, ενώ υπήρχαν σοβαρότατες καταγγελίες, έφαγε 5 μήνες με αναστολή για συκοφαντική δυσφήμιση. Και βγαίνει η παρέα τώρα Πουλή Γεωργιάδη να πούν ότι υπάρχει πολιτικό ζήτημα, γιατί ο Πολάκης καταδικάστηκε σε 5 μήνες φυλακή με αναστολή και δεν είναι πρόβλημα, ή ποιο είναι μεγαλύτερο πρόβλημα? Να έχεις μια τέτοια ποινή και μια τέτοια καταδίκη για τον Πουλή και τον Γεωργιάδη, ή με βούλευμα η δικαιοσύνη να αποφαίνεται ότι στο λογαριασμό σου υπάρχουν ποσά αδιευκρίνιστα? Κύριε Γεωργιάδη, ποιο είναι χειρότερο? Για να ακούσουμε τον Παύλο Πολάκη έξω από τα δικαστήρια.
1: Πριν από λίγο τελείωσε το εφετείο μετά τη μήνυση που μου είχε κάνει ο Σταμάτης Πουλής και η σύζυγός του, η γνωστή συμμορία του Κελπνό, και που πρωτόδικα, απουσία μου από το δικαστήριο, είχα καταδικαστεί σε 12 μήνες για συκοφαντική δυσφήμιση. Μετά από μια διαδικασία η οποία κράτησε 5 δικάσιμους και σήμερα τελείωσε, το δικαστήριο κατέληξε ότι δεν υπάρχει το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης για όσες κατηγορίες απίθυνα στο Σταμάτη Πουλή και τη σύζυγό του σε σχέση με τη δράση τους στο Κελπνό. Ούτε για τους 22 διορισμούς, ούτε για τους 74 βέβαια, ούτε για τη δράση τους στη δομή οροθετικών με τις φακές που τιμολογούνταν 12,5 ευρώ, ούτε για τις επισκευές του κτηρίου, ούτε για τη διαφημιστική δαπάνη των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτά το δικαστήριο με κήρυξε αθώο, που ήταν και το βασικότερο σκέλος του κατηγορητηρίου. Όμως, επειδή η αλληλεγγύη των δικαστών είναι αίτητη, με κήρυξαν ένοχο για συκοφαντική δυσφήμιση, επειδή είπα για το Σταμάτη Πουλή μέσα στην ανάρτηση ότι βάζει δικηγόρους, πρώην δικαστικούς, την κυρία Σαλμά δηλαδή συγκεκριμένα, που είχε βάλει, και προκειμένου να αθωωθεί. Για αυτό το σκέλος της ανάρτησης, ότι δηλαδή βάζει πρώην δικαστικούς σαν συνηγόρους υπεράσπισης, γι' αυτό με κήρυξε ένοχο το δικαστήριο, για να αποδείξει άλλη μια φορά, όπως είπα πριν, ότι η αλληλεγγύη των δικαστών είναι αίτητη, και γι' αυτό το λόγο με κήρυξε ένοχο και μου έδωσε ποινή, αναγνωρίζοντας το πιστοποιητικό του έντιμου βίου, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει άλλωστε των 5 μηνών με αναστολή. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Προσπάθησε το δικαστήριο να ισορροπήσει ανάμεσα στην κεμπασιφανή λάθος προηγούμενη απόφαση που αθώωσε αυτούς τους τύπους, λέγοντας ότι το να υπογράφεις μισθοδοτικές καταστάσεις 22 ατόμων που αντί να δουλεύουν στο Κελπνό δούλευαν στο γραφείο του Άδωνη Γεωργιάδη. Βλέποντας αυτό το πράγμα, το δικαστήριο δεν μπορούσε να το στηρίξει ότι αυτό είναι συκοφαντία, αλλά έπρεπε να κρατήσει την ισορροπία απέναντι στους δικαστές που εγώ κατηγόρησα, και δεν είναι η πρώτη φορά, γιατί όπως είπαμε, οι αποφάσεις των δικαστηρίων είναι δεσμευτικές, αλλά δεν είναι σεβαστές. Σεβασμό τις κάνει η ουσία που έχουν και η αλήθεια τους. Αυτό είναι που έχω να πω σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους και συντρόφους που συμπαραστάθηκαν και τους δύο δικηγόρους, τον Γιάννη τον Απατσίδη και τον Γιάννη τον Ματζουράρη. Αυτά και καλό μεσημέρι σε όλους. Συνεχίζουμε.
0: Τι να προσθέσεις? Εκείνο που μπορούμε να προσθέσουμε είναι ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας πια εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον αξιότιμο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα. Έτσι, που καταχώνιασε πιο βαθιά την υπόθεση των υποκλοπών και μάλιστα αφήνοντας αδιερεύνητο το κατηγορητήριο που αφορά την ενδεχόμενη ιστορία κατασκοπίας. Έτσι. Λοιπόν, για να βάζουμε μερικά πράγματα στη θέση τους. Αλλά να βγαίνει ο Γεωργιάδης αγκαλιά με τον Πουλή και να πανηγυρίζουν ότι καταδικάστηκε ο Πολάκης, πραγματικά εμένα με ξεπερνά. Αλήθεια, κύριε Γεωργιάδη, ποιο είναι λοιπόν χειρότερο? Να το επαναλάβω ακόμα μια φορά, μπας και το καταλάβει ένας άνθρωπος ακόμα. Ποιο είναι χειρότερο, η καταδίκη αυτή των 5 μηνών του Πολάκη για σκοφαντική δυσφήμιση ή ένας πολιτικός πρώτης γραμμής να με βούλευμα να απαλλάσσετε χαρακτηρίζοντας ποσά του λογαριασμού του που βρέθηκαν στους λογαριασμούς του αδιευκρίνιστα? Ποιο είναι χειρότερο, κύριε Γεωργιάδη? Και ήθελα να ξέρω αν βρισκόταν έστω και 10 ευρώ αδιευκρίνιστο ποσό σε ένα λογαριασμό στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γραφόταν? Θα έκαναν ντοκιμαντέρ στο Sky σίγουρα. Θα βρισκόταν κάποιοι δημοσιογράφοι, έχουμε κάνει διάφορα ντοκιμαντέρ, είπαμε, ξεκίνησαν με το μάτι, έχουμε τώρα το ντοκιμαντέρ για το 15, θα ακολουθήσει το ντοκιμαντέρ, κατά πάσα πιθανότητα έτσι, για τη συμφωνία των Πρεσπών, μετά έχει ο Θεός, θα βρούνε κάποια ρεπορτάζ και κάποια ντοκιμαντέρ. Το είπε ο Γκρίνμπεργκ. Παιδιά, play the tape. Παίξτε την κασέτα. Αυτή την κασέτα που έχουν μάθει να παίζουν τόσο καιρό. Το ότι φταίει και η αντιπολίτευση φταίει και δεν είναι ώρα να τα πούμε. Γιατί εκείνο που με εξοργίζει, και θα το καταλάβετε, πολλοί θα το καταλάβετε, δεν είναι ανάγκη να πω περισσότερα, αυτοί που εξύβριζαν το ΣΥΡΙΖΑ να θέλουν τώρα να σώσουν την προοδευτική παράταξη. Έλεος επιτέλους. Οι υβριστές του χθες σήμερα τιμητές. Γι' αυτό έχουμε τα προβλήματα. Ναι, και από ένα σημείο και μετά είναι ζήτημα αξιοπιστίας. Οι υβριστές του χθες, τιμητές του σήμερα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν πάει έτσι. Καλά θα μου πει κανείς, κάτω γίνεται της τρελής στον κόλπο. Εσύ τώρα ξεκίνησες με τον Πολάκη, ξεκίνησες με τη δικαιοσύνη. Αυτά είναι τα προβλήματα. Όταν βλέπεις σε μια παράταξη και λέει ένα στέλεχος σπλάχνω εκ των σπλάχνων της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Καραμαλής, ότι εγώ δεν θα πάω στο συνέδριο. Το ξεκαθάρισε χθες την Τώρα Μπακογιάννη. Όταν βλέπουμε ότι αυτός που κινεί τα νήματα παρασκηνιακά στο συνέδριο είναι ο Γρηγόρης Δημητριάδης, μοιράζοντας λέει κουπόνια και ο ίδιος δεν θα συμμετάσχει. Βέβαια, αφού τη μια μέρα διαβάζουμε πονοκέφαλος για το Μαξίμου, η συμμετοχή Δημητριάδη στο συνέδριο. Την επομένη διαβάζουμε ισορροπιστής ο Γρηγοριάδη, ο Δημητριάδης. Την επομένη και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μην ξεχνάμε, ο Δημητριάδης είναι ανιψιός του Μητσοτάκη, του Κυριάκου και εγγονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Τα βλέπεις λοιπόν και οδεύει η Νέα Δημοκρατία στο συνέδριο με ένα όχι Καραμαλή και με παράγοντα τον κύριο Δημητριάδη. Με ποια έννοια το λέω τον κύριο Δημητριάδη? Με την έννοια ότι αν αυτή την ώρα υπάρχει μια αμφισβήτηση που εμείς βλέπουμε την κορυφή του Παγόβουνου, του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι από βουλευτές, και αυτή είναι η κορυφή του Παγόβουνου, οι πέντε που είναι περισσότεροι, αμφισβητούν ουσιαστικά το μοντέλο διακυβέρνησης του Μητσοτάκη, που είναι το επιτελικό κράτος. Και ένας ισχυρότατος βραχίωνας του επιτελικού κράτους του Μητσοτάκη ήταν ο Δημητριάδης. Υπό αυτήν ταύτην την έννοια, έτσι, αναφέρομαι σε αυτό το όνομα. Όταν λοιπόν βλέπουμε αυτά, βλέπουμε την ώρα που φλέγεται η Μέση Ανατολή, ο Μητσοτάκης αντί να επιδίδεται σε έναν διπλωματικό αγώνα εξέβρεσης λύσης, κάνει δημόσιες σχέσεις. Ηνωμένα, Αραβικά Εμμυράτα, δεξιά και αριστερά, κάτω βρίσκεται περιοδία. Και αρχίζει και ο Δένδιας, ο άλλος τώρα, για να πιάσει, λέει, στασίδι δίπλα στον Τραμπ, μην τυχόν και γίνει καμιά αλλαγή εδώ πέρα, να έχει τα κονέκια εκείνος, Εξετάζουμε, λέει, πώς θα συμμετάσχουμε σε μια δύναμη στα στενά του Ορμούς, με αυτό, με την ευρεία συγκατάθεση των πολιτικών δυνάμεων. Εντάξει. Και μετά, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, για να το ενισχύσουμε και να πούμε, να, ο Μητσοτάκης, το φωτεινό αστέρι της Ελλάδας, βγαίνει και η Γκιλφόιλ, η πρέσβυρα εδώ πέρα, η πρεσβευτής, και λέει, α, θα έρθει και ο Τραμπ στην Ελλάδα. Βέβαια, θα έρθει και ο Ρούμπιο, θα έρθουν και άλλοι, θα έρθουν οι Αμερικανοί να κάνουν έλεγχο, να ελέγξουν την αποικία. Για να, ο Μητσοτάκης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στην Ιορδανία, δεξιά-αριστερά, ο Τραμπ στην Ελλάδα, θα γίνουμε το κέντρο του. Προς το παρόν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των Αμερικανών. Και τίποτα περισσότερο. Τι θέλουν οι Αμερικανοί? Ο Biden, να στείλουμε όπλα στην Ουκρανία? Τα παίρνουμε από τα νησιά και τα στέλνουμε. Τι θέλει ο Τραμπ? Να γίνει μια δεξαμενή LNG πανάκριβου η Ελλάδα? Θα γίνει. Τι θέλει η Αμερική? Μια ατέλειωτη βάση όλη η Ελλάδα? Θα γίνει. Ή έγινε. Ή είναι. Λοιπόν, και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, δεν ξέρω αν θα πρέπει να βάλω τα κλάματα ή τα γέλια. Αυτό δεν πρέπει να το λένε πρόεδρο της ΓΕΣΕ. Πρέπει να τον λένε Μητροπολίτη των Εργαζομένων. Γιατί την ισοβιότητα στη χώρα την έχουν μόνο οι Μητροπολίτες. Οι Μητροπολίτες, έτσι και εκλεγούν σε μια Μητρόπολη, εκτός και αν αποχωρήσουν οι οικειοθελώς, είναι μέχρι θανάτου Μητροπολίτες. Όταν δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, λένε, παιδί μου, πάω να αποσύρω κτλ. Ναι, τέτοιος δογματισμός στη ΓΕΣΕ, και μετά εμείς οι εργαζόμενοι λέμε γιατί. Να, και μετά έρχεται και το άλλο. Ο Ανδρουλάκης θέλει να πάει έστω και μια ψήφο μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία για να συγκυβερνήσουν. Ναι, δεν το καταλάβατε. Πώς πάω από τον Παναγόπουλο στον Ανδρουλάκη? Μα τάτσι μίτσι κότσι. Δάκε, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΠ, ΠΑΣΟΚ, συνένεσαν, συνευρέθησαν, συναποφάσισαν και συνεξέλεξαν το Γιάννη Παναγόπουλο πρόεδρο της ΓΕΣΕ για 7η θητεία. Παρά το ότι είναι ελεγχόμενος. Τι ωραία. Να λοιπόν την πρόβα τζενεράλε της συγκυβέρνησης. Να το σενάριο της επόμενης μέρας. Ανδρουλάτσης, Μητσοτάτσης. Ζήω μηζέν. Έχετε καμιά αμφιβολία? Έχουμε κι άλλες μπρόβες, γενεράλε. Περιφέρεια Κρήτης. Τάτσι μίτσι κότσι, μπλε το νησί. Ανδρουλάτσις Μητσοτάκης. Γεσέ. Ανδρουλάτσις Μητσοτάκης. Ζήω μηζέν. Ας βάλουν μυαλό τουλάχιστον οι πολίτες που κινούνται στον προοδευτικό χώρο. Και ας εξετάσουν και αυτή τη στάση, αλλά και τους υβριστές τους χθες που πάμε να τους αναγορεύσουμε σε τιμητές του σήμερα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Είπαμε. Να αγαπάμε αλλήλους. Όταν σου δίνουν ένα χαστούκι να γυρίζεις και το άλλο μέτωπο, αυτά τα λέγει ο Χριστός. Λοιπόν, να τον χαιρόμαστε λοιπόν. Έτσι, κυρία Κληρικό, να το χαίρεσαι. Είσαι εργαζόμενη, είμαι εργαζόμενος, θα πρέπει, μας εκπροσωπεί ο Παναγόπουλος. Μας εκπροσωπεί ο Παναγόπουλος, που δεν ξέρει λίγο που να φάει τα λεφτά του. Το καταλάβατε. 72 χρονών, και εργάζεται. Δηλαδή σαν να λέει, και στην Κεραμαίως, αφήστε το 13ωρο, σαν να λέει, μα καλά, δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Εγώ 70, δεν παίρνετε παράδειγμα από μένα, 72 χρονών και εργάζομαι. Δεν έχω πάρει σύνταξη. Γιατί θέλετε να δίνετε σύνταξη από τα 62? Δηλαδή για λόγους αρχής. Και μόνο, αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Το φιλότιμο, είπαμε ότι δεν ερμηνεύεται με άλλη γλώσσα. Αλλά φαίνεται πως είναι δυσνόητο και για πολλούς αυτή τη χώρα. Τι εστί φιλότιμο. Και μιας και είπαμε τώρα στο Πασόκ που κάνει μπρόβες συγκυβέρνησης με το Μητσοτάκη. Γιατί αυτό κάνουν. Αρχίζει μια φουρνιά στελεχών του Πασόκ που μεγάλωσαν, ανδρώθηκαν υπό την ευρεία έννοια με τον Ανδρέα Παπανδρέου, να βλέπουν όλα αυτά τα ακαμώματα του Ανδρουλάκη και οι άνθρωποι βγάζουν φλίκτενες. Βγήκε χθες ο Ρέπας, ένα σημαντικό κεντρικό στέλεχος του Πασόκ, και λέει ότι ο Καστανίδης θα πρέπει με απόφαση του πολιτικού γραφείου να είναι υποψήφιος. Γιατί ο Ανδρουλάκης, ο ανασφαλής, ανασφαλέστατος Ανδρουλάκης, πέρασε φωτογραφική διάταξη, ακούστε, στο συνέδριο, στο καταστατικό, ότι αν είσαι 20 χρόνια βουλευτής δεν μπορεί να ξαναείσαι. Και σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι εξής ένας, ο Καστανίδης, αφού του έχει πάρει και την έδρα. Αλλά τόση πολιτική γενναιότητα διαθέτει ο Ανδρουλάκης για να εξαντλεί όλη του την αυστηρότητα στον Καστανίδη. Είναι σαν... Ξέρετε κάτι, γιατί από τον Παναγόπουλο πήγα στον Καστανίδη. Ο Ανδρουλάκης δεν ήταν εκείνος ο οποίος έθεσε σε αναστολή την κομματική ιδιότητα του Παναγόπουλου? Αυτός δεν ήτανε? Τώρα πώς συνέπραξε το Πασόκ και πανηγυρίζει για αυτή την γαλαζοπράσινη γεσέ, την Παναγόπουλιάδα? Να σας πω κάτι, για εμάς τους εργαζόμενους είναι ντροπή. Είναι μια ανίερη συμμαχία. Εκτός πια κι αν εγώ ζω σε μια άλλη εποχή, τα πράγματα έχουν αλλάξει και Πασόκ Νέα Δημοκρατία υπακούει στην ρίση του Πάγκαλου, μαζί τα φάγαμε. Εντάξει. Και εγώ έχω χάσει επεισόδια. Τον ακούσατε χθες τον κύριο Καστανίδη εδώ στο Κόκκινο και στον Δημήτρη Χατζηνικόλα. Λοιπόν, προσπαθώ εδώ να δω τις σημειώσεις και πραγματικά έχω χαθεί. Ο ΠΚΠΕ, σαν λέγαμε χθες, εκεί στην ΑΔΕ, πάρτε τον βαρβέρι του ΕΦΚΑ να σας πει πως κάνουν τις δουλειές. Πάτε τώρα και προσφεύγετε στα, στα δικαστήρια. Ο βαρβέρης έχει βρει άλλη μέθοδο. Πάρτε τον να σας πει πως παροπλίζει εργαζόμενους που δεν είναι αρεστοί στη διοίκηση. Πάρτε τον, ξέρει πολύ καλά. Και εμφανίζεται και να εφαρμόζει τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Σου λέει μάλιστα, τι με διατάσσει το δικαστήριο να κάνω? Ότι κακώς διόρισα στη θέση αυτή της προϊσταμένης μία υπάλληλο. Μάλιστα, εφαρμόζω την απόφαση και αναιρώ αυτή την απόφαση. Έτσι, σε μία ώρα ξαναδιορίζει την ίδια υπάλληλο. Σου λέει θα δούμε, θα ξαναπροσφύγει τώρα άλλος. Βαρβέρι σύστεμ. Αλλά θα μας πει και το 6% που παρακρατείτε από τους ασφαλισμένους που πάει τελικά. Αποδίδεται εκεί που πρέπει να αποδίδεται, κύριε Βαρβέρι. Ή σας έχει απαραφήσει η διευθέτηση και τα ρουσφετάκια που ζητάνε επικεφαλής πολιτικών γραφείων από την Κρήτη μέχρι την Θράκη. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε καταγραφές τέτοιων ιστοριών. Ο ΠΚΕΠΕ λοιπόν, πέραν το ότι ασχολείται με η ΑΔΕ με την Τυχεροπούλου, άρχισε και στέλνει τώρα ραβασάκια. Ομαδικά ραβασάκια για επιστροφή χρημάτων από αγρότες, κτηνοτρόφους που τα έχουν λάβει και σύμφωνα με τον έλεγχο δεν τα εδικαιούνται και τους τα ζητάνε πίσω. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει. Και εδώ, επειδή μίλησα χθες με έναν εκπρόσωπο αγροτών, μου λέει ότι εδώ θα δείτε ότι μαζί με τα ξερά θα καούν και τα χλωρά. Υπό το φόβο μήπως κάτι θα βρεθούν άνθρωποι που θα τους ζητηθούν να τα χρήματα πίσω, ενδεχομένως και για τυπικότατους λόγους, δηλαδή για ένα ίσονο σημασίας δικαιολογητικό ή μια παράληψη που δεν αλλάζει την ουσία. Θα δείτε λοιπόν τέτοιου είδους πράγματα να συμβαίνουν, αλλά ο Χασάπης, ο Φραπές, οι Φεράριδες είναι όξο. Ελλάδα 2-0. 2-0. Λοιπόν, πάμε στα διεθνή. Καταρχήν είναι αυτή η ιστορία με το Χανταϊό που έχει τρομοκρατήσει κόσμο με το κρουαζερόπλοιο κτλ. Κτλ. Ήδη το πλοίο κατευθύνεται προς τα Κανάρια νησιά, όπου για ανθρωπιστικούς λόγους και βάσει του διεθνούς δικαίου δικαιούται να ελιμενιστεί προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες με τα άτομα που επιβαίνουν, πλήρωμα και εκδρομής. Λοιπόν, ήδη έχουν χάσει τη ζωή τους από αυτό τον Χανταγιό. Τα έχουμε πει, πάμε να πούμε και δύο κουβέντες. Τελικά οι κυβιστήσεις του Τραμπ και της κυβέρνησης Τραμπ είναι τεράστιες. Δηλαδή, βγήκε χθες ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, και είπε τέλος η επίθεση στο Ιράν, τέλος δηλαδή η επιχείρηση επική οργή. Γιατί? Πολύ απλό. Εξαντλήθηκαν οι 60 ημέρες. Και θα πρέπει οποιαδήποτε πια συνέχιση αυτών των επιθέσεων να λάβει τις έγκρισεις του Κογκρέσου. Αυτό λοιπόν αναγκάζει τον Τραμπ, για να μην μπλέξει σε αυτή τη διαδικασία, να πει τέρμα, από εδώ και πέρα θα διατηρήσουμε τον αποκλεισμό που είναι μια αμυντική διαδικασία, δεν θα επιτεθούμε ξανά με πυράβλους και τα λοιπά στο Ιράν, εκτός και αν εκείνο μας επιτεθεί. Επίσης παραμένει μεν ο αποκλεισμός, αλλά η επιχείρηση επιχείρηση ελευθερίας, δηλαδή για την απομάκρυση πλοίων από τα στενά του Ορμούς και τα λοιπά και τον Περσικό κόλπο γενικότερα, σταματάει, γιατί κατά τον κύριο Τραμπ είναι η εξέλιξη των τελευταίων ωρών. Υπάρχει ένα αίτημα του Πακιστάν να αναβληθεί αυτή η επιχείρηση προκειμένου οι δύο πλευρές, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, να μην έχουν προσχήματα για να καθίσουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων για ένα τελικό κείμενο συμφωνίας.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5. Μου βάλε τις φωνές, Σοφία, εδώ πέρα. Πήκαρα συνέχεια το μικρόφωνο. Το μπούκο να φώναζα. Τι να κάνω, ρε παιδιά, εάν δεις σε τίτλους την επικαιρότητα που έχω σημειώσει εδώ, την επικαιρότητα που βλέπουμε εμείς, όχι αυτά που βλέπει το σύστημα 2.0, όχι, την επικαιρότητα, είναι τρελαίνες. Και από κοντά οι δημοσκοπήσεις. Α, μα αρχηγός ο Μητσοτάκης. Πρώτος. Αλλά σας είπα, εγώ περιμένω την MRB του Δέτσι και, και του βαθιστόχαστου αναλυτή Γιώργου Μαύρου. Να μου εξηγήσει επιτέλους, ελπίζω να μας εξηγήσει δηλαδή στα επόμενα επεισόδια ο Γιώργος ο Μαύρος της MRB. Ξέρω, ακροματικότητα υπό το μηδέν υπάρχει. Αν δείτε η ακροματικότητα υπό το μηδέν, θα την έχω εγώ. Με αυτά που λέω πρωί-πρωί. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Μαύρος, λοιπόν, αυτός ο βαθιστόχαστος αναλυτής, ελπίζω τις επόμενες ημέρες να μας εξηγήσει αν ήταν όντως τυχαίο η δικογραφία της Κοβέση την ώρα που απογεννόταν ο Καραμανλής, ο Μητσοτάκης. Δημοσκοπικά. Να, κέρδισε δηλαδή, λέει και ο Γιώργος ο Μαύρος, έρχεται η δικογραφία. Τυχαίο, έλατε κύριε Μαύρο. Τυχαίο. Μηνύματα, 7:25. Για πάμε να δούμε τι λένε οι φίλοι μας, οι ακροατές μας εδώ. Ήδη αρκετά τα μηνύματα. Ο Δημήτρης όμως σταθερός. Καλημέρα στο κόκκινο και όπου υπάρχει αγωνιστής της αριστεράς. Δημήτρη, αγωνιστής, όχι πρώην υβριστής νυν τιμητής. Γιατί έχουμε, είναι ένα είδος που βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Και δεν βλέπω τη διαφορά. Αυτό δεν έκανε και ο Γεωργιάδης. Έβριζε τον Καραμαλή, έβριζε τον Μητσοτάκη, να τσούπα αντιπρόεδρος. Μήπως κάποιοι ζήλεψαν και από τον προεδρευτικό χώρο και σου λέει κάτσε να βρίσω, να βρίσω, να βρίσω, μήπως εξελιχθώ. Τέλος, καταλαβαινόμαστε. Δεν είναι ανάγκη να πούμε ονόματα, καταλαβαινόμαστε. Έτσι. Λοιπόν, και να αδερφέ μου που μάθαμε, έτσι. Λοιπόν, ο Νίκος, γιατρέ καλημέρα. Καλημέρα στους εργαζόμενους και τους φίλους του κόκκινου. Καλημέρα στη Γεράπετρο, Νίκο. Η Χριστίνα, καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα και σε όλους τους εργαζόμενους και ακροατές του κόκκινου. Όλα πάνε ρολόι με τη Νέα Δημοκρατία. Όλα στο σιρτάρι, αν με το κακό φύγει αυτή η συμμορία, θα μπορεί η νέα κυβέρνηση να ανοίξει αυτές τις υποθέσεις ή θα μείνουν ατιμόρυτοι. Είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ότι πάντα κάτι γίνεται και μένουν στο απειρόβλητο. Αυτή τη φορά δεν θα είναι ρεμβασισμός το να λογοδοτήσουν όλοι όσοι ζημίωσαν τη χώρα. Έτσι. Και σε πολλές περιπτώσεις δεν αρκεί η πολιτική καταδίκη. Απαιτείται και ο φυσικός δικαστής να πάρει θέση. Ο Φίλιππος, καλημέρα Γιάννη και σε όλους τους φίλους στο κόκκινο. Αγωνιστικά, μήπως αρχίσουμε να κουράζουμε τον κόσμο. Απευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ στον προοδευτικό χώρο. Βάζει μέσα και το ΠΑΣΟΚ. Ποιο ΠΑΣΟΚ? Το μισό είναι στη Νέα Δημοκρατία. Το άλλο μισό εκολάπτεται για τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα έχει και γενίτσαρους. Άιντε ξεκίνα με αυτούς να κάνεις χωριό. Έχω την αίσθηση ότι έχουμε παρεξηγήσει κάποια πράγματα, Φίλιππε, και ορθώς κάνεις μια εκτίμηση και μια τοποθέτηση πάνω στο θέμα. Έχω την αίσθηση ότι περισσότερο ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται στον ψηφοφόρο, στο λαό και στα στελέχη που δεν έχουν μπει στη διαδικασία των διαδρομιστών της εξουσίας. Έτσι. Και νομίζω ότι το κάλεσμα είναι περισσότερο προς την κοινωνία
παρά σε στελέχη. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας στέλνει την καλημέρα του με πετούμενα σήμερα. Έτσι, να είσαι καλά Δημήτρη. Ο Τάκης, καλημέρα, καλημέρα στο κόκκινο, να είσαι καλά. Ο Γιώργος, καλημέρα, τι έγινε με τον Πολάκη, καταδικάστηκε από το εφετείο. Είπαμε, για όλες τις κατηγορίες, για διορισμούς, για απειλάγη, το ακούσατε. Και καταδικάστηκε επειδή είχε γράψει μια ανάρτηση ότι ο Πουλής, τα είπε ο ίδιος ο Πολάκης, βάζει δικηγόρους πρώην δικαστές για να κτλ. Κτλ. Και γι' αυτό έφαγε 5 μήνες. Και βγαίνει ο Γεωργιάδης με τον Πουλή, αντάμ παπαντάμ, και πανηγυρίζουν. Αλλά θέλω να ξαναρωτήσω τον Γεωργιάδη, ποιο είναι πιο

κύριε Γεωργιάδη, για να δω την αξιολόγησή σας ποια θα είναι. Γιατί καλά τα πανηγύρια, αλλά... Λοιπόν, Δημήτρης από Στοκχόλμη. Καλημέρα Γιάννη, όταν έγιναν οι εσωκομματικές εκλογές, αντί να ψηφίσουν τον Πολάκη, ψήφισαν μην πω... Κοίτα αυτά, φίλε Δημήτρη, ο Πολάκης ψηφίστηκε από ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είπε ούτε δεύτερους γύρους ούτε τίποτα, πάμε, ξελέγεις, ήρθες πρώτος έστω, ο κύριος Φάμελος τελείωσε, πάμε γιάλα. Και νομίζω ότι από τότε και είναι ένα δίδαγμα και ένα μάθημα δημοκρατίας, ούτε εμπόδια, ούτε μετρά τις δυνάμεις, ούτε τίποτα. Σου λέει στρατιώτης κι εγώ. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για τον προοδευτικό χώρο. Έτσι. Μια χαρά είναι ο Φάμελος. Έτσι. Και έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Φάμελος έχει αίσθηση καθήκοντος και βεβαίως ξέρει ότι είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και χθες ο φίλος ο Δημήτρης από το Ηράκλειο τα βάλει σε μια τάξη. ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, Κατσέλη, Κόκαλης με τους πράσινους, Νέα Αριστερά. Τα βάλει σε μια τάξη. Ξεκινά από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στους ακροατές σου, Γιάννη. Συνοψίζω με την παρατήρηση ότι με εξαίρεση την τιμωρία των ενόχων για το έγκλημα των Τεμπών, δεν μας καίγεται καρφί για τις υποκλοπές και σκάνδαλα τύπου ΠΚΠ. Αυτό που απασχολεί τους πολίτες είναι η καθήλωση μισθών και συντάξεων και η αφέμαξη των εισοδημάτων μας με το αλυσβερίσι για αγορά όπλων με τη γελία δικαιολογία της προστασίας της άμυνας της χώρας, εξοπλίζοντας ξένες χώρες όπως η Ουκρανία. Ιστερόγραφο, μήπως βρήκες γιατί αναβλήθηκε η σημερινή εκδήλωση στη μνήμη του Παναγούλη, το ξέχασα. Και είμαι ειλικρινής, το ξέχασα. Θα το ψάξω έστω και αυτό το διάστημα της εκπομπής στα διαλύματα και αν βρω κάτι θα σου το πω, αγαπητέ φίλε. Ναι, μου διέφυγε εντελώς. Λοιπόν, όσο αυτό αφορά από αυτό που γράφεις, έχω πει, επειδή είσαι καθημερινός ακροατής από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ότι αν αύριο το πρωί γινόταν να ξεχάσουμε και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Τέμπη ακόμα και τις υποκλοπές και τις απευθείας αναθέσεις, να τα ξεχνούσαμε όλα και να συνειδητοποιούσαμε την ακρίβεια και την φοροεπιδρομή του Μητσοτάκη, η κυβέρνηση θα είχε πέσει. Γιατί είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και δεν είμαστε οι φτωχοδιάβολοι του συστήματος που αντιδρούμε, που δεν βγάζουμε το μήνα. Όχι. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Και είναι ένα κομμάτι του πληθυσμού που δεν το επηρεάζει καμία κρίση, ακόμα και τα μνημόνια δεν το επηρέασαν. Το μόνο του άγχος ήταν να πάρουν τα λεφτά από τις τράπεζες. Αν και θυμόσαστε αυτό τον υπουργό που είχε ο Σαμαροβενιζέλος. Τον υπουργό, τον θυμόσαστε, τον οικονομικών. Το Χαρδουβέλη, τον θυμόσαστε. Έβγαζε στο εξωτερικό 10-10 χιλιάρια για να μην γίνει αντιληπτός. Άλλη ιστορία αυτή. Τι άνθρωποι μας κυβερνάνε. Λοιπόν, η Περσεφόνη, καλημέρα. Όπως τα λέτε κύριε Στρατάκη, θα προφασιστούν ακυβερνησία για να συνεργαστούν Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτοί οι δύο έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Καλημέρα στο σταθμό. Να είσαι καλά, Περσεφόνη. Ο πατριώτης μου. Σε είδα εχθές, πατριώτη. Ήσουνα πρώτη μούρη στα δικαστήρια εχθές με τον Πολάκη στο δικαστήριο. Να είσαι καλά. Καλημέρα, πατρίδα. Καλημέρα σε όλους τους συντελεστές. Καλή δύναμη. Ο Νίκος Κοτζιάς έκανε μια ανάρτηση χθες. Ας την δουν οι επίδοξοι φευγάτη. Όσο για το αποτέλεσμα του δικαστηρίου για τον Παύλο Πολάκη, αθωώθηκε για την κατηγορία της συκοφαντίας, δικαστικά δικάστηκε σε 5 μήνες με αναστολή, το είπαμε, πατριώτη μου. Ο εισαγγελέας έκανε απαλλακτική πρόταση. Άλλο.
εισαγγελέας, αλλά εντάξει, τα είπε πολλά και σε...

0: Τον ακούσαμε νωρίτερα. Βάλε και τους δικούς μας μπροστά που πατάνε σε δύο βάρκες, με αφορμή τη συνέντευξη του Μαμουλάκη στην εφημερίδα των συντακτών. Ο Μαμουλάκης έχει την άποψή του, κάνει όμως δουλειά αντιπολίτευσης. Μερικοί δεν ασχολούνται ούτε καν με την αντιπολίτευση, φίλε. Ούτε καν με την αντιπολίτευση. Ο Μαμουλάκης κάθε μέρα κάνει αντιπολίτευση. Έχει τις απόψεις του. Σεβαστές. Αλλά δεν ανήκει στη χωρία εκείνη των υβριστών της προοδευτικής παράταξης που σήμερα είναι τιμητές. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Γιατί κάποια στιγμή παίζαμε από εδώ τι υπόθηκαν και από ποιους για τη δημοκρατική παράταξη. Αλλά του φυλακεί το στόμα μου. Ε? Ο Βασίλης. Καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Ρεπό από το γήπεδο. Γιατί Βασίλη, δικαιούσε και εσύ ένα ρεπό. Ο Γιώργος, καλημέρα. Τι συμβαίνει με τον Μαμουλάκη? Κάτι είδα στην εφημερίδα των συντακτών. Εντάξει, είναι, είπαμε, οι συνήθεις διαδικασίες. Το είπε νωρίτερα ο ακροατής, σε δύο βάρκες. Ο Γιάννης, ο φίλος. Γιάννη, καλημέρα. Εδώ μου κάθεται ο Φαραντούρης που είχες και στην εκπομπή σου με καλά λόγια στο Πασόκ. Τώρα τι κάνουμε, Γιάννη? Άκου να δεις κάτι. Γιατί μου το λέτε, μου το ξαναλέτε. Εγώ δεν ήμουν ούτε φίλος, ούτε καλά λόγια για το Φαραντούρη. Όπως καλωσορίζω και τιμώ κάθε έναν που ουσιαστικά ο Φαραντούρης κλήθηκε εδώ ως υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αν αυτός δεν τιμά στη συνέχεια ούτε τους συντρόφους του, ούτε αυτό που πήγε να υπηρετήσει, είναι δικό του πρόβλημα. Ο Φαραντούρης κρίθηκε. Και ο Φαραντούρης ανήκει πια στη χωρία των πολιτικών γυρολόγων. Τελεία παύλα. Τα ύστερα τιμούν τα πρώτερα. Μη μου λέτε λοιπόν καλά λόγια. Καλεσμένος ήταν. Και τον Φάμελο κάλεσα εδώ προεκλογικά. Και τον Πολάκη. Και τον Φαραντούρη. Και τον... είδες, στην ηλικία αυτή τα παθαίνουμε αυτά. Τον τέταρτο υποψήφιο. Εντάξει. Τον Γκλέτσο. Όλους τους κάλεσα εδώ. Να είδα τους καλό για να του πω, έλα ρε, με καλά λόγια τους υποδέχομαι όλους. Και τιμώ αυτό που κάνουν. Αλλά μερικοί όπως ο Φαραντούρης δεν τίμησαν αυτό που έκαναν. Διεκδίκησε την αρχηγία. Διεκδίκησε την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ και πάει στο Πασόκ. Ποιος ο Φαραντούρης? Ο οποίος όταν έλεγε στα κανάλια, εγώ η αλήθεια είναι το είχα, δεν ήθελα να εμπιστευτώ τόσο πολύ το ενστικτό μου. Όταν τον έβλεπα στα κανάλια και αυτάρεσκα έλεγε εγώ είμαι σύμβουλος στα διαλύματα, εγώ είμαι σύμβουλος ενεργειακός του Τσίπρα. Από παλιά. Λέω, τώρα αυτό γιατί το λέει? Γιατί κάθεται τώρα έτσι και λέει, να μας πει τι, ότι είναι στους ανθρώπους που είναι κοντά στον Τσίπρα? Αυτά έλεγε όταν, ξέρετε, όταν τον καλούσαν κάθε μέρα στα κανάλια. Έτσι μπήκε στην δημοσιότητα ο Φαραντούρης. Ως ενεργειακός σύμβουλος, σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα σε θέματα ενέργειας. Και καμάρωνε, κόμπαζε, το έβλεπες λέει, στο μάτι του ότι εντάξει. Λοιπόν, άλλος πάντων. Η Αναστασία. Καλημέρα και Σαρτάκη. Ο λαός έχει μεγάλη ευθύνη επειδή με την ψήφο του ανέχεται και δέχεται κυβερνήσεις σαν αυτή που έχουν τώρα. Ας καταλάβει και ας κρίνει ότι το βόλεμα και η νοοτροπία να το αρπάξουμε τώρα, γιατί αύριο δεν με μέλει, εξυπηρετεί τους λίγους και όχι τους πολλούς. Αναστασία μου, από το στόμα σου και στου λαού ταυτή, αλλά ο λαός φαίνεται ότι μερικές φορές έχει άλλα κριτήρια. Και αυτό να το δούμε. Και να σας πω κάτι. Ίσως και εμείς πολλές φορές του δίνουμε ερεθίσματα ή τον αποτρέπουμε από κάτι. Έτσι. Δηλαδή τι να πούμε τώρα. Αχ, ο Μητσοτάκης έχει το Γεωργιάδη που τον έβριζε παλιά και τώρα τον έχει αντιπρόεδρο. Μα τα ίδια συμβαίνουν και σε εμάς στην προοδευτική παράταξη. Έχουμε τους υβριστές του χθες, σήμερα τιμητές. Ευτυχώς λίγους. Και ευτυχώς με περιορισμένο ρόλο. Δεν ξέρω πώς θα τα φέρει η ζωή, αλλά μερικοί έχουν σηκώσει κεφάλι και κουνούν και το δάχτυλο αφιψηλού. Οι υβριστές του χθες, τιμητές του σήμερα. Η Ελένη. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Κόκκινο. Εδώ η ακροδεξιά του Γεωργιάδη θα τους πάρει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τους παίρνει. Ο Γεωργιάδης κατάλαβε ότι το παιχνίδι έχει χαθεί, γιατί αλλού παίζεται το παιχνίδι. Ο Γεωργιάδης απλά είναι για το ρόλο που τον έχουν. Πώς είχαμε παλιά τους ντελάλιδες στα χωριά. Παλιά δεν υπήρχαν ούτε μεγάφωνα, ούτε Facebook και social media, ούτε Facebook Volante, τίποτα. Είχες ένα τελάλι που έβγαινε και έλεγε: «Κοπέλια, κατεβείτε, γιατί ήρθε ένα μάξι και πουλεί καρπούζες». Έτσι θυμάμαι εγώ τον τελάλι. «Ακούσετε, ακούσετε, ο πρόεδρος της κοινότητας». Αυτό είναι. Αυτό κάνει ο Γεωργιάδης. Είναι ένας ντελάλης και τίποτα περισσότερο. Και βεβαίως ο ρόλος του τότε με την υποψηφιότητα για πρόεδρος, εντάξει, φάνηκε εκ των υστέρων. Δεν έχει τη δυνατότητα για να αλώσει. Είδαμε εξάλλου όλες τις προσπάθειες που έγιναν από την από νεοφιλελεύθερα σχήματα και ακροδεξιά, παραδείγματος χάρη Τζίμερος και τα λοιπά, έχουν... Αυτό περιμένει και το Γεωργιάδη. Λοιπόν, καλημέρα και στον έτερο Βασίλη. Να είσαι καλά. Και μου θυμίζει τον Χάρη Κλίν το διαχρονικό. Βεβαίως, Βασίλη, σε αυτό συμφωνούμε. Είχε πει πολλά, πάρα πολλά. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τις εφημερίδες, όσες προλάβουμε. Όσες δεν προλάβουμε θα τις δούμε μετά τις 7. Μιας και η ώρα έχει πάει 7 παρά 7 πρώτα λεπτά. 7 παρά 7, προλαβαίνουμε, έχουμε λίγο χρόνο. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Θα πάμε στην Καθημερινή, στην πρώτη σελίδα. Τι βλέπω εδώ πέρα. Λοιπόν, βλέπω τον Βαρθολομαίο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Βήμα της Βουλής, και νόμιζα ότι ήταν άλλο πρόσωπο. Δεν θα πω. Δεν θα πω. Δεν θα πω. Αλλά βλέπω τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο Βήμα της Βουλής, ο Βαρθολομαίος, η ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας η ειρήνη δεν υπήρξε αυτονόητος κατάστασης, αλλά ήταν πάντοτε κατάκτησης, αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλειών, γενναιότητας και αυτοθυσίας. Ελπίζω να μην νομίζω ο Κυριάκος ότι τα λέει γι' αυτόν. Λοιπόν, για να δούμε τώρα το πρώτο θέμα της Καθημερινής. Αυτή είναι η φωτογραφία στην πρώτη σελίδα. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες. Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές. Εγώ εκείνο που ξέρω... Να, ένα πράγμα. Δηλαδή αγωνιζόταν ο άλλος να πάρει ένα χωράφι, να κρατήσει ένα χωράφι για να κτίσει. Και ήρθε αυτή η ισοπεδωτική κυβέρνηση, ακύρωσε το τι επικρατεί και το ότι τα ενίκια έχουν εκτιναχθεί. Ως ένα βαθμό φαίνεται έχει επηρεάσει και αυτός ο χωροταξικός σχεδιασμός. Φαίνεται από το νέο οικοδομικό κώδικα, κανονισμό. Φαίνονται από όλες αυτές τις ρυθμίσεις. Και συνεχίζουν εδώ. Λοιπόν, πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Παιδιά, εχθές έρχεται ένας πολίτης και μου λέει: «Να τα χάλια μας, ρε». Κρατούσε μια απόδειξη από βεζινάρικο και μου λέει: «Έβαλα το 50ρικο του κούλι το fuel pass βενζίνη». Λοιπόν, 23 κόμμα τόσο η τιμή του καυσίμου, 26 τόσο η φόρη. Δηλαδή μου δώσε 50 ο Μητσοτάκης ή 23 ευρώ. Και συνέχισε. 23 να είναι η ψήφοι που θα πάρει, το λέω εγώ διαφορετικά. Λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι η απάτη Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τίνει να γίνει συνώνυμο της πολιτικής απατεωνίας. Θα λες πολιτικός απατεώνας και θα σου λέει ο άλλος Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι τόσο πολύ, τόσο απλό. Ποια οι όροι επαναπροσδιορίζονται. Θα λες πολιτικός γενίτσαρος και θα σκέφτεσαι Χρυσοχοΐδης, Φλωρίδης, Πιερακάκης. Θα λες πολιτικός τραμπούκος και θα σκέφτεσαι Παύλος Μαρινάκης, Πιερακάκης, Φλωρίδης. Οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Είπαμε, επαναπροσδιορισμό κάποιων πραγμάτων. Λοιπόν, κίνητρα για επιστροφή στην εργασία στο δημόσιο. Το διαβάσατε αυτό? Προσέξτε, αντί να αυξήσει μισθούς, αντί πραγματικά να ρίξει μια ματιά στη στελέχωση του δημόσιου τομέα, δίνει, λέει, κίνητρα να επαναπατριστούν γιατροί, ελεύθεροι επαγγελματίες τα λοιπά, και θα τους δώσει αφορολόγητο το 50% του μισθού και δεν θα έχει, τους έχει τεκμήριο και το γιο ταχύ. Τεκμήριο το γιο ταχύ. Να κάτι που φταίει εδώ, που έπρεπε να είχε διορθώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τεκμήριο το αυτοκίνητο, ρε. Το αυτοκίνητο τεκμήριο. Και μιλάμε τώρα για το αυτοκίνητο των 1.400, των 1.500 κυβικών. Που το είσαι για να... Είναι η καθημερινότητά σου. Και όσο έχεις στην κυβέρνηση κυρανάκηδες, έτερος πολιτικός τραμπούκος, το αυτοκίνητο γίνεται εργαλείο. Γιατί ο Κυρανάκης δεν έχει καμιά διάθεση να αναπτύξει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λοιπόν, και έχουμε την κατάντια σε αυτή τη χώρα να αποτελεί τεκμήριο. Όχι Καραμαλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο. Ετοιμάζει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας. Θα βλέπετε. Ακόμα και οι τίτλοι στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής δείχνουν την παρακμή και την Ελλάδα του 2.0. Γιατί το λέω 2.0, ήταν το πιο ωραίο σαρδάμ που έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια στο ραδιόφωνο. Το έκανε ο συνάδελφος ο Κούτρας στο Sky. Αντί να πει 2.0, είπε 2.0. Ξέρετε, είναι το 0 όπως το λένε τα μωρά. Αλλά παραπέμπει και κάπου αλλού. 2.0. Μάλιστα. Τραμπ, είμαστε σε μια αψιμαχία με το Ιράν. Σου λέει, κάτσε, μην ξεκινάνε, ήσουν εδώ οι γερουσίες στα κογκρέσα και μου ζητάνε τα ρεύστα και να πρέπει να ρίξω ένα πυραυλάκι να ρωτάω το κογκρέσο. Το βαφτίζω αψιμαχία και τελείωσε. Λοιπόν, αδιάγνωστο 1 στα 3 περιστατικά διαβήτη. Προσέξτε, προσέξτε τώρα. Γιατί αυτό το κράτος έχει βάλει μπροστά κάποια προγράμματα προληπτικής ιατρικής. Σεβαστά. Για το διαβήτη που είναι μάστιγα, για τα εγκεφαλικά που είναι μάστιγα, θα κάνετε κάτι, ρε? Βγήκε ο γιατρός, ο Ευτύχης, που χειρούργησε και τον Γιώργο το Μιλωνάκη. Αυτός ο καταπληκτικός επιστήμονας, ο Αρχοντάκης. Και λέει, παιδιά, υπάρχει προληπτική εξέταση για να προλάβεις ανευρίσματα στο κεφάλι και τα λοιπά. Γιατί δεν τα βάζουν σε συνταγογράφηση? Γιατί δεν βάζουν για διαβήτη? Πρέπει να πάρεις να πληρώσεις τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται το αίμα, το τρύπημα και τα λοιπά. Και υπάρχουν άλλοι μέθοδοι που μπορεί να παρακολουθεί το ζάχαρό του συνέχεια. Γιατί αυτά να μην μπουν σε μια λογική προληπτικής ιατρικής? Λέμε εδώ πέρα φοβερά πράγματα που είναι δυσνόητα. Και κλείνουμε με το ριζοσπάστη, το πακέτο των πρωινών εφημερίδων, τις απογευματινές στο δεύτερο μέρος. Σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Ναι, αλλά ο Πυρακάκης μας έλεγε άλλα. Βρισκόμαστε σε μια...
1: ...91 και 4... στο κόκκινο. Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Ξέρω, περιμένατε να ακούσετε το προσκυνώτη χάρη σου λαέ μου. Στη δεύτερη ώρα μια... εγώ φταίω. Λοιπόν, ξεχάστηκα. Γενικώς ξεχνιέμαι, ξεχάστηκα. Κώστα, δεν το βρήκα. Θέλω να σου δώσω απάντηση, καταλαβαίνεις, τεκμηριωμένη. Καταλαβαίνεις και καταλαβαίνω και γιατί ρωτάς και καταλαβαίνω και γιατί εγώ πρέπει να σου απαντήσω. Λοιπόν, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Απρόσκοπτη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον αξιότιμο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα. Ξέρετε, υπάρχει ένας μπούσουλας για όσους βρίσκονται στην δίνη της επικαιρότητας για οποιοδήποτε θέμα, που απαντάτε με αυτό το χιλιοϊπωμένο, το τετριμένο, ότι τα θαύματα διαρκούν 3 μέρες. Και αυτό είναι ένα κακό, ένα αρνητικό. Δηλαδή ξεχνάμε ακόμα και μεγάλες υποθέσεις στο τριήμερο, όπως η υπόθεση Τζαβέλα. Χαίρομαι που ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας δεν την ξεχνάει και ορισμένοι γραφικοί δημοσιογράφοι όπως εγώ το αναπαράγουμε. Έτσι. Και ορισμένοι άλλοι γραφικοί, όπως θέλουν μερικοί πολιτικοί, το επαναλαμβάνουν συχνά πυκνά, ότι υπάρχει ζήτημα δικαιοσύνης σε τούτη εδώ τη χώρα. Και αν θέλετε, πολλά από αυτά που ζούμε, που βιώνουμε, έχουν να κάνουν και με τη δικαιοσύνη. Και για να μην πάω στα πολύ ψηλά, θα πάω στα πολύ χοντρά. Όταν η δικαιοσύνη αποφάσιζε ότι τα μνημόνια είναι συνταγματικά. Όταν η δικαιοσύνη αποφασίζει ότι είναι συνταγματική η στέρηση της 13ης και 14ης σύνταξης. Όταν η δικαιοσύνη αποφασίζει ότι το 13ος και ο 14ος μισθός είναι αχρίαστοι. Όταν η δικαιοσύνη αποφασίζει την πληρωμή των αναδρομικών και η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα. Δηλαδή δεν εφαρμόζει τις διατάξεις. Εδώ είναι ευθύνη της δικαιοσύνης. Γι' αυτό λέμε ότι μέχρι να πέσει ο Μητσοτάκης, το καθεστώς Μητσοτάκη, ο πολιτικός Μητσοτάκη, και μέχρι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού προς τη δικαιοσύνη, εμείς θα ξεκινάμε την εκπομπή με αυτούς τους στίχους περί του ήλιου της δικαιοσύνης. Έτσι πολύ απλά. Ναι, πολλά από αυτά που συμβαίνουν. Νομίζω ότι και η υπόθεση Πολάκη εχθές στην Ευελπίδων έχει μια τέτοια όψη. Το είπε άλλωστε ο ίδιος. Γιατί καταδικάστηκε? Όχι για αυτά που αποκάλυψε για το ζεύγος πουλί του συνεργάτη του Γεωργιάδη, αλλά επειδή σε μια ανάρτησή του έγραψε ότι μηνυτές του χρησιμοποίησαν ως δικηγόρο πρώην δικαστικό και τα λοιπά και διατί και... Γι' αυτό ο εισαγγελέας πρότεινε αθώωση, αλλά καταδικάστηκε για συκοφαντική δυσφήμιση με αναστολή 5 μηνών με αναστολή, γιατί είπε ότι διόρισαν δικαστικό, πρώην δικαστικό δικηγόρο. Γι' αυτό και βεβαίως ακούσατε τον κύριο Πολάκη τι είπε και για αυτή την απόφαση. Αλλά το να βγαίνει τώρα ο Πουλής και ο Γεωργιάδης και να πανηγυρίζουν και να θέτουν θέμα πολιτικό, ότι υπάρχει πολιτικό πρόβλημα για τον Πολάκη που καταδικάστηκε. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γεωργιάδη, τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον υπουργό και αν θέλετε προϊστάμενο του κυρίου Πουλή, κυριολεκτικά προϊστάμενο, ποιο είναι πιο, αν θέλετε, πολιτικά προβληματικό? Το να καταδικάζεται μέσα από τη διαδικασία του ελέγχου της εξουσίας κάποιος για συκοφαντική δυσφήμιση. Γιατί είπε, προσέξτε, ότι το ζεύγος Πουλή βάζει πρώην δικαστές δικηγόρους. Την κυρία Σαλμά, είπε συγκεκριμένα ο κύριος Πολάκης. Ή το να ελέγχεται ένας πολιτικός για ένα σκάνδαλο, να εντοπίζονται χρήματα στο λογαριασμό του και να μπαίνει στο αρχείο η υπόθεση με ένδειξη αδιευκρίνηστα ποσά. Ποιο είναι πιο πολιτικά επιλείψιμο, κύριε Γεωργιάδη? Την άποψή σας θέλω. Για πέστε μας την άποψή σας, εκτός από την άποψη για τον μπότοξ και για την εμφύτευση μαλλιών, πέστε μας την άποψή σας και γι' αυτό, πριν πανηγυρίσετε. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι το φαινόμενο Γεωργιάδη αρχίζει και ξαπλώνεται με πολύ μεγάλο ρυθμό και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Οι υβριστές να γίνονται τιμητές. Είναι εξοργιστικό. Να σου κουνάνε το δάκτυλο αυτοί που σε έβριζαν χθες και να έρχονται ως σωτήρες και να τους ανατίθεται ρόλος. Φωνάζω, φωνάζει και η Σοφία. Σοφία Ξηρικού. Κρατάει τα γέμια εδώ πέρα, σου λέει αυτός θα ξεφύγει εντελώς. Λοιπόν, Σοφία Ξηρικού. Ο Χάρης ο Δάλλας. Απογοητευμένος για τους. Τι λέει ο Στρατάκης τώρα πρωί-πρωί? Εγώ ήρθα να πιω καφέ, να ανάψω ένα τσιγάρο, να παρακολουθήσω εδώ τα τηλεφωνικά κέντρα τι γίνεται. Και ακούω το Στρατάκη να φωνάζει. Τι έπιασε? Δεν έχει μύγες έτσι εδώ πέρα να μας υπνώσουν. Λοιπόν, Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-10-3-2-1-4-7 για το τηλεφωνικό νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τις μουσικές που ακούμε. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο Γιάννης Στρατάκης μέχρι τις 8. Έχω διάθεση να φωνάξω σήμερα. Τι να κάνω, ρε παιδιά, με όλα όσα συμβαίνουν. Αφήστε τίτλους, λέμε. Πάρτε την πρώτη σελίδα της Καθημερινής σήμερα και διαβάστε τίτλους. Όχι του Καραμάλι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσφεύγουν οι δικηγόροι για τον. Σκέφτονται να προσφύγουν για τον εισαγγελέα του Ρυπάγου. Θα καταλάβετε. Α, και μέσα σε όλα ταξίδι του Μητσοτάκη στη Μέση Ανατολή. Εντάξει, το τερματίσαμε. Λοιπόν, και οι ακροατές βεβαίως εδώ, όσα δεν προλαβαίνω εγώ τα συμπληρώνουν εκεί, μέσω της εφαρμογής Viber, πολύ εύκολη επικοινωνία. Κάνοντας χρήση του αριθμού 69-85-87-0-059, το μήνυμά σας έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο Ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Αλλά τι τα λέω εγώ, μηδέν ακροματικότητα έχουμε. Κύριε Μαύρο της MRB, κύριε Δέτσι, μηδέν έχει το κόκκινο, δεν εμφανίζεται καν στις μετρήσεις. Δεν δίνουμε βέβαια και τα 2-3 χιλιάρικα που χρειάζεται η συνδρομή και άρα είμαστε εξαφανισμένοι. Δεν. Πάει ο άλλος να διαβάσει. Ρε παιδί μου, για να δω το κόκκινο που είμαι όλη μέρα συντονισμένος, συντονισμένη. Δεν εμφανίζεται πουθενά. Βέβαια, όταν κάθεσαι και λες αυτά τα πράγματα για τις μετρήσεις, τι θες να πεις? Τι θες να σου κάνουν τώρα και αυτοί οι άνθρωποι? Επιχειρήσεις είναι οι δημοσκοπικές εταιρείες και οι μετρήσεις ακροαματικότητας. MRB και πώς λέγεται η άλλη εταιρεία, άλλη μια εταιρεία που κάνει τις ακροαματικότητες. Αλλά θέλουν 2-3 χιλιάρικα για να σε βάλουν στις μετρήσεις. Και αν δεν σε βάλουν στις μετρήσεις, δεν έχεις και διαφήμιση. Και άμα φωνάζεις και όλα, έλα μωρέ τώρα το κόκκινο δεν έχει ακροαματικότητα. Εντάξει. Λοιπόν, μέχρι να πάμε στο πρώτο καλεσμένο μας, προλαβαίνουμε, θα πάμε στα πρωτοσέλιδα που δεν διαβάσαμε. Πούντα, εδώ είναι. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πού είναι, εδώ είναι. Λοιπόν, μάλιστα. Όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η φλογερή περασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Μιλάμε για την Φραντζέσκα Αλμπανέζε, με την οποία συναντήθηκε ο κύριος Φάμελος. Στηρίζει το έργο της, είναι ειδική απεσταλμένη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Παλαιστινιακά και βεβαίως μιλάει ευθέως για γενοκτονία. Έτσι. Αυτό κάνει σήμερα πρωτοσέλιδο η εφημερίδα των συντακτών. Από χθες το λέγαμε εδώ με τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Φάμελο. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Κάντε εμβόλια για τον αυθόδη. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Παιδιά, το πνεύμα όμως, πώς τον είπαμε, λέγαμε τον υπουργό, τον αντιεμβολιαστή, που ήταν και υπουργός δικαιοσύνης, Και μετά μας βγήκε αντιεμβολιαστής. Ναι, ναι. Σιάρας. Μάλιστα. Έκθεση σοκ. Άσε τι λέει η Ευρώπη τώρα, εμείς τι αποφασίζουμε εδώ, τη Σκιάρας. Και τώρα Μαργαρίτη Σκηνάς. Η εικόνα ντροπής, άδεια τα υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία του Βαρθολομαίου. Βέβαια δεν είναι ελκυστικό, αλλά αύριο μεθαύριο, κοίταξε, αν ήταν προεκλογική περίοδος, θα ήταν όλοι οι υπουργοί εκεί και θα έκαναν και το σταυρό τους. Έτσι. Λοιπόν, μυστήριο, τι δουλειά είχε με τον Ράμα στη Δερβιτσάνη ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Φυρί φυρί το πάτε να φάτε αγωγή τώρα, εκεί στη Δημοκρατία δεν βάζετε μυαλό. Θέλετε να φάτε καμιά αγωγή τώρα? Τι δουλειά είχε ο Δημητριάδης, ο Γρου τελεία Δημητριάδης. Θα φάνε αγωγή, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα φάτε αγωγή. Λοιπόν, προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δου Σουά για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Καλημέρα σας κύριε Τζαβέλα, αξιότιμη εισαγγελέα του Αριουπάγου. Λοιπόν, πάμε στην εστία. Ένα βέλος προς τα κάτω βλέπω. Τι είναι? Α, η κρίση άρχισε να φαίνεται. Μην το λέτε. Μην το λέτε και ταραχτεί ο Πιερακάκης. Πιερακάκης, εντάξει. Σου λέει, τι είναι αυτά που μας λέτε τώρα? Η αυτάρκεια είναι το στίχημα των νέων καιρών. Αγροτική γη αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ. Έτσι. Είναι ένα μοντέλο το οποίο έχουμε δει. Αγοράζουν παραγωγή, αγοράζουν... Ναι. Λοιπόν, η κόντρα. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα, αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Φοβάται. Φοβάται, φοβάται, φοβάται, φοβάται. Έτσι. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Λοιπόν, πρώτος κόμμα. Πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες? Να τα. Θα έχουμε θέμα το επόμενο διάστημα. Ο Πατριάρχης στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Λοιπόν, πάμε από Τα Νέα στην απογευματινή και να ετοιμαστούμε για τον πρώτο μας καλεσμένο. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Τι διαβάζω εδώ? Δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Παιδιά, θα δώσω Μητσοτάκης. Ξαναψηφίστε τον. Καλή είναι εκεί η ελπίδα. Φαντάζομαι μην το γράφει αυτό ο Αυθιάς. Όχι. Λοιπόν, μάλιστα. Τα αναδρομικά θα τα δώσετε? Και κλείνουμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Στα σκαριά το νέο Fuel Pass. Μέτρα στήριξη για την ενεργειακή ακρίβεια. Σου λέει, Μητσοτάκης το βρήκε και σου λέει, τους κοιμίζω. Τους λέω πάρτε 50. Ουσιαστικά τους ξαναπαίρνω τα 26 πίσω για την υφόρη από τα καύσιμα και αυτοί πανηγυρίζουν τα χαϊβάνια. Έτσι λέει, έτσι φαντάζομαι σκέφτεται ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, αυτά και να πάμε σιγά σιγά στους καλεσμένους μας. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία. Είμαστε έτοιμοι? Α, όχι, δεν είμαστε έτοιμοι. Εγώ ετοιμάζομαι για καλό και για κακό που λένε. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα είπαμε, 6 του Μάη. Λοιπόν, και θα πάμε να καλημερίσουμε τον Γιώργο Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρο του ΠΟΠΕΚ Ενέργεια, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Πρατηριούχων. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα κύριε Στρατάκη, πώς είστε?
0: Εξοργισμένος, γιατί πραγματικά μου το θύμισε χθες ένας ακροατής που μου χτυπά το τζάμι στο αυτοκίνητο, με γνώρισε και μου λέει, κοίτα μου λέει εδώ πέρα, ρε. Και κερατάδες και δαρμένοι. Και μου δείχνει μία απόδειξη, μου λέει, πήγα και έβαλα, έβαλα τα 50 ευρώ του Fuel Pass. Και γράφει, αξία καυσίμου 23 ακόμα τόσο, δεν θυμάμαι το ποσοστό, το έχω φωτογραφία αλλά δεν μπορώ να το βρω τώρα, και φόρη 26 τόσο. Και μου λέει, δηλαδή, ο Μητσοτάκης μου έδωσε 23 και στην κοινή γνώμη φωνάζουν ότι μας έδωσε 50. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Η φόρη είναι το 65% του καυσίμου. Τη τιμή που βλέπουμε 65-68, ίσως πολλές φορές φτάνει και το 70%. Δηλαδή, εάν έχουμε 2 ευρώ την αμόλυδη βενζίνη, σας λέω ενδεικτικά, οι φόροι, το ΦΠΑ μαζί με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι περίπου στο 1 ευρώ και 30 λεπτά. Που σημαίνει ότι είναι το 65 περίπου της 100. Και το υπόλοιπο όλο είναι το προϊόν και το κέρδος όλων των εμπλεκομένων.
0: Και ίσως να είναι και πιλότος αυτό για να δούμε και αργότερα σε άλλα, αλλά είναι μια κουβέντα νομίζω που κάνουμε, αλλά ας την έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας.
1: Ναι, αυτό είναι που λέμε, οριζόντια οι μειώσεις αυτές, όχι με fuel pass, αλλά οριζόντια, γιατί έχει ο περισσότερος πληθυσμός το έχει ανάγκη. Δηλαδή το fuel pass, ξέρετε πόσος κόσμος το πήρε, τουλάχιστον το 80% του πληθυσμού, που σημαίνει ότι αυτοί είναι, αν θέλετε, με τα κριτήρια της κυβέρνησης, είναι οι χαμηλόμισθοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι και τα στρώματα τα οποία είχαν την οικονομική, αυτό που θα έπρεπε να βοηθηθούν, αυτοί που θα έπρεπε να βοηθηθούν. Άρα λοιπόν, γιατί οι μειώσεις να μην γίνονται οριζόντια? Γι' αυτό λέμε, αν θέλεις να κάνεις μία μείωση, κάντε στην Αντλία για να μπορεί να είναι χρήσιμο για όλους.
0: Είναι τόσο ανόητη, κυρία Σματογλου, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, είναι τόσο ανόητη που νομίζουν ότι μπορούν να μας δουλεύουν. Και γιατί είναι ανόητη? Γιατί λένε όλοι τους στο αφήγημά τους, από υπουργούς μέχρι τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ότι η οριζόντια ωφελεί τους πλούσιους, φέραν και το ατυχέστατο παράδειγμα με τα μακαρόνια, εν πάση περιπτώσει, αλλά όσον αφορά τα καύσιμα. Λένε ότι η μείωση του ειδικού φόρου και ο λόγος για τον οποίο επιβλήθηκαν για να μην διτσασταίνουν τις πισίνες οι κυφισιώτες. Yeah. Αυτά έλεγε ο Στουρνάρας. Τον έχουμε ακόμα τραπεζίτη με αυτές τις απόψεις. Εδώ όμως είναι τόσο ανόητοι, γιατί δεν έχουν καταλάβει ότι αυτοί που έχουν λεφτά, οι πλούσιοι, έχουν αγοράσει υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα και μας έχουν γραμμένους στα παλιά τους τα υποδήματα, ακόμα και αν πάει 5 ευρώ το καύσιμο. Το μόνο που θα μας απασχολεί το ρεύμα. Δηλαδή είναι τόσο ανόητοι που είναι εξοργιστικά ανόητοι. Αυτοί που δεν έχουν ανάγκη είναι αυτοί που έχουν υβριδικό ή που έχουν ηλεκτρικό. Εντάξει. Αλλά να πούν την ανοησία τους. Και τώρα διαβάζουμε ότι μάλλονται και για νέο fuel pass. Γιατί φαίνεται ότι το καινούριο πρόβλημα, κυρία Σματογλου, πέραν από την ακρίβεια την οποία βλέπουμε, θα είναι και το ζήτημα της επάρκειας. Αντιμετωπίζουμε τέτοιο ζήτημα?
1: Εγώ θεωρώ πως δεν υπάρχει θέμα επάρκειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μιλάω, γιατί αυτό ξεκίνησε από τους Ευρωπαίους και λένε ότι, ότι θα βάλουν, αν θέλετε, όριο κατανάλωσης, αλλά αυτό το όριο κατανάλωσης το λένε γιατί. Εγώ πιστεύω ότι το λένε γιατί. Γιατί
0: όχι... Έχει επιβληθεί σε ορισμένες χώρες, έχει επιβληθεί, έτσι.
1: Κυρία Στρατάκη, ακούσαμε, δεν υπάρχει θέμα επαρκείας. Όταν λες ότι βρίσκω ανταγωνιστικές τιμές από άλλες χώρες, πλην της Ρωσίας αν θέλετε, έτσι, και παίρνω ας πούμε πετρέλαιο, η τιμή που παίρνω είναι ανταγωνιστική, άρα δεν έχεις ανάγκη να στραφείς σε άλλες αγορές όπως είναι το ρωσικό πετρέλαιο. Άρα δεν έχεις ανάγκη να αλλάξεις το πλαίσιο αυτό το οποίο ορίζει, μάλλον περιορίζει τις αγορές σου από το ρωσικό αργό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν είχες πράγματι ανάγκη, θα στρεφόσουν όπως στράφηκε η Κίνα όταν ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν σε άλλες χώρες και ζήτησε πετρέλαιο και έτσι αυξήθηκε η τιμή του αργού. Γιατί υπήρξε η ζήτηση από την Κίνα. Γιατί ο κύριος προμηθευτής ήταν το Ιράν. Άρα λοιπόν, εάν η Ευρώπη είχε πρόβλημα επάρκειας, δεν θα στρεφότανε, δεν θα άλλαζε το πλαίσιο αυτό του επάρκου που έχει έναντι του ρωσικού αργό. Άρα λοιπόν θα στρεφότανε να αγοράσει από εκεί. Άρα εγώ, για μένα δεν είναι. Αλλά πού είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι θέλουν να υπάρξει μειωμένη κατανάλωση, να υπάρξει μειωμένη ζήτηση για να μπορέσουν να κρατήσουν χαμηλά τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου. Γιατί το λέω αυτό, να κρατήσουν χαμηλά τις... Γιατί πρόκειται να κάνουν συμβόλαια τριμήνου. Φαντάζεστε με 110 δολάρια το βαρέλι που είναι σήμερα να κάνει συμβόλαιο του επόμενου τριμήνου τα δηληστήρια τα ευρωπαϊκά. Η τιμή θα κρατήσει για ένα χρόνο ακόμα σε τόσο υψηλά επίπεδα. Άρα λοιπόν δεν θέλουν να κάνουν σήμερα συμβόλαιο με ακριβές τιμές. Αν αύριο φτηνίνει το πετρέλαιο, έχετε φανταστεί τι ζημία θα έχουν, γιατί θα υποχρεωθούν να μειώσουν τις τιμές του δηλισμένου προϊόντος όσο θα μπορέσουν να τις μειώσουν. Αλλά φαντάζεστε τι ζημία θα έχουν. Γι' αυτό λοιπόν θέλουν να αγοράσουν, να κάνουν συμβόλαια σε χαμηλές τιμές σήμερα. Και έτσι περιορίζοντας την κατανάλωση πιστεύουν ότι μειώνεται η ζήτηση και θα κρατηθούν χαμηλότερα. Αλλά δεν θα κρατηθούν χαμηλότερα, γιατί κανείς δεν έχει διάθεση ούτε από ό,τι βλέπουμε τον πόλεμο να τον τελειώσει, αλλά ούτε και να μειώσουν τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, έστω και αν τελειώσει ο πόλεμος. Θα πρέπει να κερδίσουν, γιατί έχουν ζημίες και κερδίζουν. Και κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δηλαδή, δεν είναι ότι είναι ακούγοντας θέμα επάρκειας. Ακούγοντας σας, κύριε Σματόγλου, βγάζει κανείς αβίαστα δύο συμπεράσματα. Πρώτον, ότι πρόκειται για μια τεχνητή, αν θέλετε, κατάσταση που δημιουργείται γύρω από τις υψηλές, τις χαμηλές τιμές, την έλλειψη ή την μη έλλειψη καυσίμων. Και από την άλλη, το ότι τα κερδοσκοπικά παιχνίδια εις βάρος του λαού συνεχίζονται και οι τιμές θα ανεβαίνουν. Αυτό.
1: Και γι' αυτό λέω ότι αυτά θα πρέπει να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο πιλωτικά, αν θέλετε, οι μειώσεις ή αν θέλετε το fuel pass ή το οποιοδήποτε βοήθημα, οριζόντια, δηλαδή με μείωση ειδικού φόρου, με μείωση ΦΠΑ, όπως θέλεις πες το, αλλά θα πρέπει να γίνει οριζόντια για να μπορέσει να γυρίσει η οικονομία, γιατί ο πληθωρισμός ξεφεύγει, όλες αυτές οι επιβαρύσεις πάνε στα καταναλωτικά αγαθά και αυτά δύσκολα θα γυρίσουν ξανά πίσω, δηλαδή δεν θα μειωθούν οι τιμές αυτών των καταναλωτικών αγαθών. Δεν μιλάω για τα καύσιμα, ίσως μπορεί σε βάθος όταν τελειώσει ο πόλεμος σε εξαμήνου να μπορέσουμε να γυρίσουμε σε μια προγενέστερη κατάσταση, αλλά στα τρόφιμα, αυτά τα οποία είναι για την επιβίωση του πολίτη, δεν θα μπορέσουν εύκολα να μειωθούν οι τιμές. Και έτσι θα δούμε τιμές υψηλότερες στο επόμενο διάστημα και θα δείτε ότι ο πληθωρισμός από το 4,6 που είναι σήμερα μπορεί να σου ξεφύγει και στο 6 και στο 7 πολύ εύκολα. Αυτό το αποτέλεσμα θα υπάρχει.
0: Ίσως να ζούμε πληθωρισμό της δεκαετίας στις αρχές του 80. Κύριε Σματόγλου, νομίζω ότι ήσασταν απόλυτα σαφής και η αγωνία σας είναι πια εμφανέστατη και με τα λόγια σας, και νομίζω ότι συμμεριζόμαστε όλοι. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Δεν χρειάζεται διευκρινήσεις. Τα είπα. Μια διευκρίνηση που μου κάνει ένας ακροατής εδώ πέρα, θα το κλείσω, κυρία. Πολύ αυστηρή έχει γίνει, επειδή φώναζα. Λοιπόν, μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα, ο Φώτης, και έχει δίκιο. Καλημέρα, μου λέει. Δίνεται αξία στο Γεωργιάδη. Ο Ντελάλης δεν έλεγε ψέματα. Ήταν όλα αλήθεια. Σου λέει, ήρθε ο γιατρός στο χωριό. Ήρθε, αν το πω έτσι, ο καθώς πρεπινός, ήρθε αυτός που έκανε την τεχνητή νοημόσυμη.
2: ...91 και 4. Στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

0: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους Αττικής με το ξημέρωμα της ημέρας, με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πώς είναι τα πράγματα σήμερα?
2: Γραφική θα γίνουμε πάλι.
1: Ναι. Πιάνουν τα φρένα, καταρχήν πιάνουν τα φρένα.
2: Γιατί, πιάνουν.
1: Έτσι,
2: τα δικά μας πιάνουν.
1: Γιατί τα φρένα της αυτόματης πέδησης του Κυρανάκη, δηλαδή όχι του ανθρώπου, δεν έπιασαν. Και κίνησε το τρένο για τον επόμενο σταθμό. Γι' αυτό έτσι ρωτάω, ναι. Ο προστάτης σας ο κύριος Κυρανάκη, ναι.
2: Βεβαίως.
1: Το Αγίου Κυρανάκη.
2: Θα ανάψουμε κεράκι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι κερίδε,
2: λοιπόν.
1: Μόνο μην κάνετε καμιά τούρτα, όπως του Χατζηδάκη που του κάνανε τούρτα ο Σούπερμαν. Εσείς πώς θα τον βάζατε σε μια τούρτα πάνω? Ο Χατζηδάκης τον κάνανε εκεί πάλι τα χρόνια πολλά και τον έντυσαν Σούπερμαν. Τον Κυρανάκη... Στην επόμενη
2: τι ήρωα σύνδεση... να τον κάνουμε.
1: Ναι, στην επόμενη σύνδεση σκεφτείτε το και θα σας ρωτήσω.
2: Ναι, έτσι.
1: Α, μην σας φέρω και σε δύσκολη θέση. Καλημέρα, λοιπόν, πάμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Κλασικά εικονογραφημένα στον Κηφισό. Έντονο το πρόβλημα. Στην άνοδο από το ύψος των Κτέλ μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι Αγίους Αναργύρους και στο ύψος του Περιστερίου έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου προς Καραμαγκά. Λίγες καθυστερήσεις σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου και Περιφερειακό Καρέα. Και μέχρι στιγμή Σομαλή, Κηφισίας, Μεσογείων, Ποσειδώνος και Ισυγκρού.
1: Λοιπόν, είδατε, ήρθαν κατευθείαν αυτό. Να τον εικονίσουμε, λέει, με ένα δόρυ που να γράφει πάνω Uber.
2: Καλό.
1: Και να σκοτώνει από κάτω ένα ταξιτζή. Λοιπόν, καλημέρα.
2: Καλό,
1: να είστε καλά.
2: Καλό, καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Έχουμε φαντασία τουλάχιστον οι ακροατές και αμεσότητα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα.

Πετρίδης τελικά είναι βαλτός. Έβαλε τώρα άσπρα, κόκκινα, μπλε, πράσινα καραβάκια στο Αιγαίο την ημέρα, την επομένη που έγινε η πρόβα τζενεράλε της συγκυβέρνησης Πασόκ Νέας Δημοκρατίας. Πάρτε το είδηση. Εκεί πάει το πράγμα. Ήδη έχουν απολύσει ορισμένους αναλυτές στα κανάλια το σύστημα και λένε ότι ο Ανδρουλάκης μπροστά στο κίνδυνο η χώρα να μείνει ακυβέρνητη θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την ένα κόμμα ευθύνης και εξουσίας. Δηλαδή το μοντέλο Σάμαρο Βενιζέλος είναι εδώ, είναι στο πεδίο, ξυπνήστε. Το ότι ο Ανδρουλάκης που διέγραψε τον Παναγόπουλο ή ανέστειλε την κομματική του ιδιότητα για την εμπλοκή του σε αυτή την υπόθεση την οποία ερευνάτε και τώρα συνέπραξε το Πασόκ με την δάκη της Νέας Δημοκρατίας για να τον ξανακάνουν πρόεδρο, δηλαδή δεν έχουν ούτε τσίπα. Έβδομη συνεχόμενη θητεία ο Παναγόπουλος, σαν τους αρχιμανδρίτες, σαν τους μητροπολίτες, ισοβιότητα, 72 χρονών εργάζεται, δηλαδή σαν να λύσει την κεραμέως. Καλά είσαι κοροϊδό που δεν έχει αυξήσει ακόμα τα όρια ηλικίας. Α, εγώ πάρε παράδειγμα, 72 χρονών και δουλεύω στην τράπεζα. Αυτά είναι τα καμώματα του Ανδρουλάκη. Μας το λένε με κάθε τρόπο. Μας το είπα στην Κρήτη, στην περιφέρεια, σύμπραξη και μπλάβησε το νησί. Μας το λένε τώρα με τη ΓΕΣΕΕ, μας το λένε με τα καρφώματα του Μαρινάκη, ότι ο Ανδρουλάκης τηλεφωνιόταν με το Χατζηδάκη για να διορίσουν πρόεδρο σε ανεξάρτητη αρχή. Μας τα λένε. Μας το φωνάζουν οι άνθρωποι. Λέει ο λαός ότι μερικούς δεν τους αφήνει η χαρά τους να κρυφτούν. Και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε τι παίζεται. Αρνούμαστε να το καταλάβουμε. Λοιπόν, όσο για την φίλη μου εδώ πέρα, ο Κωνσταντίνος μου λέει, Κωνσταντίνε, δεν δούλεψε η πέδηση γιατί είναι Κυρανάκης. Η Μαρία μου λέει, καλημέρα, επιμονή και ενημέρωση, μήπως κερδίσουμε κάτι. Έχεις δίκιο. Ελένη Παναγόπουλος στη ΓΕΣΕ, Γιάννη, να είσαι καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, όλη μέρα ακούμε κόκκινο, αλλά στο αυτοκίνητο δεν πιάνουμε εύκολα. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, αγαπητοί μου. Η Νατάσα, στην υγειά σας κύριε Στρατάκη, πάντα να έχετε κέφια και διάθεση για αποκαλύψεις. Η γνωστή, Νικάπα, εντάξει, συνεννοηθήκαμε. Για την φίλη τώρα εδώ που μου λέει ότι, ναι, εντάξει. Ο κάθε παραγωγός εδώ στο ραδιόφωνο έχει την ελευθερία να λέει αυτό που πιστεύει. Έτσι. Εγώ. Δημοσκοπήσεις μου είναι εντελώς αδιάφορες όσον αφορά την πρόθεση ψήφου. Αδιάφορη. Και μιας και τώρα, ξέρετε ότι γίνονται έρευνες για πολλά πράγματα. Και όντως η δημοσκόπηση ή η μέτρηση της κοινής γνώμης για μερικά πράγματα έχει αξία. Για την πρόθεση ψήφου δεν. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη, αδιάφορα, γεια σας, άντε, γεια. Γιατί πάντα έχουν έτοιμη τη δικαιολογία εάν πέσουν έξω. Ακόμα και όταν πέσουν και προς τα πάνω έξω. Εγώ επ' ευκαιρία, επειδή γίνονται μετρήσεις πολλές φορές και σας λένε, μάλιστα, πάνω σχάρι,

0: όσοι διαφημίζονται μέσα από το σταθμό να τους στηρίζετε. Και όταν πάτε να αγοράσετε μια υπηρεσία ή ένα προϊόν, να πείτε εγώ το άκουσα στο κόκκινο και γι' αυτό είμαι εδώ. Γιατί αυτό το πραγματάκι, δώσε μας δύο, αν δεν πληρώσεις τη δημοσκοπική εταιρεία δεν φαίνεσαι ως ακροματικότητα. Εμένα με ξεπερνάει. Ναι, και δεν θα κάνω δημόσιες σχέσεις με τις δημοσκοπικές εταιρείες. Δεν σας έχω ανάγκη. Στο κάτω-κάτω της γραφής, στα 67 μου χρόνια δεν σας έχω ανάγκη. Δεν σας έχω ανάγκη. Ούτε να με βγάλετε πρώτο, ούτε τελευταίο. Δεν σας έχω ανάγκη. Εσάς τους δημοσκόπους που μετράτε ακροματικότητα. Εντάξει. Και δεν θα κάνω μαζί σας δημοσίες σχέσεις ούτε... Και σταματώ εδώ. Λοιπόν, να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, γιατί αρκετά είπα εγώ και μην εκτεθώ ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ ένα πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα, μισό λεπτάκι, στη Δημοκρατία, αν δεν με απατά η μνήμη μου, που αρχίζει τώρα και με όλα όσα γίνονται να παθαίνουμε κοκομπλόκο που λένε. Λοιπόν, διάβαζα στην εφημερίδα Δημοκρατία, πρέπει να ήταν, ναι. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, για τα εμβόλια όσον αφορά τις ζωονόσους και τις ιώσεις που υπάρχουν. Και εδώ πραγματικά διερωτάται κανείς πόσο πιάτο έχουμε, πάτο έχουμε πιάσει. Με τα καύσιμα ακούσατε νωρίτερα με τον κύριο Ασμάτογλου. Ένα μέτρο, μείωση οριζόντια των φόρων. Τελεία παύλα. Αυτές οι ανοησίες ότι θα επωφεληθούν οι πλούσιοι, οι πλούσιοι έχουν κάνει το κουμάντο τους. Πρώτον, έχουν αποθησαυρίσει πάρα πολλά λεφτά. Έτσι είναι καμιά 200.000 οικογένειες που δεν τους ακουμπάει η κρίση. Άρα ένα κομμάτι του πληθυσμού μέχρι και 600-700.000. Έχουν και τα ηλεκτρικά τους αυτοκινητάκια και δεν τους ενδιαφέρει ούτε η θέρμανση, ούτε το πετρέλαιο στο αυτοκίνητο, ούτε η βενζίνη. Έτσι. Λοιπόν, ας σταματήσουμε αυτή την ανοησία. Αλλά βλέπουμε ότι αυτή η ανοησία. Α, στη Δημοκρατία το βλέπω το πρωτοσέλιδο. Έχουμε ανοησία σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή, είχαμε Τσιάρα Υπουργό Γεωργίας, ανάπτυξης, ο Θεός να την κάνει ανάπτυξη, ο αντιεμβολιαστής και επιστήμονας κιόλας. Γιατρός, έστω μικροβιολόγος νομίζω είναι. Και έρχεται εδώ πέρα και φαίνεται ότι και με την Ιλαρά, και με την, συγγνώμη, με την Ευλογιά. Μας έλεγαν ψέματα, αλλά και τώρα με τον Αφθόδη. Κάντε εμβόλια, ευρωπαϊκή οδηγία. Κι όμως το αγνοούν. Είναι σαν τις δικαστικές αποφάσεις για τα αναδρομικά. Βγαίνουν οι δικαστικές αποφάσεις, αλλά ακόμα και όταν βγουν υπέρ των πολιτών δεν εφαρμόζονται. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Θέμη Καμένο, πρόεδρο του Δικτύου Κοινοτήτων Δυτικής Λέσβου, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τον Αφθόδη πυρετό στο νησί. Εμείς επιμένουμε, ξέρετε, πολλές φορές. Κύριε Καμένο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας και τους ακροατές σας.
0: Τι γίνεται τελικά, θα εμβολιαστούν, επιτρέπεται το εμβόλιο, δεν επιτρέπεται, το πνεύμα Τσιάρα παραμένει στην κυβέρνηση, τι γίνεται?
1: Δυστυχώς, οι τελευταίες επαφές που έχουμε με τους αρμόδιους δεν συζητιέται ακόμα λύση του εμβολίου. Οι επαφές όμως που έχουμε με τους επιστήμονες είναι κάθετοι ότι η εκρίζωση του ιού γίνεται στα 3 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Στα 3 χιλιόμετρα στο αρχικό στίγμα του ιού που βρέθηκε στην αρχή στην Πελόπη δεν εκρυζώθηκε δυστυχώς. Είχε ξεφύγει η κατάσταση. Και τώρα τι κάνουμε? Κυνηγάνε τα κρούσματα από πίσω.
0: Σαν το σκύλο την ουρά του, έτσι, ακριβώς.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Μπήκε ο λαγός μπροστά και κυνηγάει ο σκύλος από πίσω. Και μάλλον δεν τον προλαβαίνει. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Το εμβόλιο δεν συζητιέται, δεν ξέρουμε το γιατί.
0: Εδώ βλέπω όμως σήμερα ένα πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Δημοκρατία. Έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Κάντε εμβόλια για τον Αφθόδη. Και διερωτάται κανείς. Εντάξει, ο Τσιάρας ήταν απομονωμένος εκεί στη Θεσσαλία, στην Καρδίτσα που ήταν, δεν τον ενδιέφερε τι γινόταν στην Ευρώπη. Ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς, Ευρωπαίος επίτροπος, δεν ακούει την Κομισιόν ούτε αυτός. Τώρα λέει. Θυμήθηκε τη συνεργασία με την Κύπρο. Τι ακριβώς σας λέει ο κύριος Σχοινάς τώρα?
1: Ο κύριος Σχοινάς χθες μιλήσαμε, τον ακούσαμε κιόλας. Mm-hmm. Παρακολουθεί την κατάσταση, συμβουλεύεται τους επιστήμονες. Mm-hmm.

0: τότε σας πω, ο κύριος Χινάς ήταν επίτροπος, ναι, μένα, αλλά ήταν επίτροπος κάποιου οικονομικών φόρουμ, δεν θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, αλλά τους Ευρωπαίους επιστήμονες πρέπει να τους ακούει. Και οι Ευρωπαίοι επιστήμονες λένε.
0: Και αυτό και εμάς είναι ένα ερώτημα που δεν μπορεί κανείς να μας απαντήσει. Η ουσία είναι ότι 11.000 ζώα με 12 έχουν ήδη θαυτεί. 19.000 πρόβατα ακόμα περιμένουν εδώ και 20 μέρες να θαυτούν. Άρα ο ιός παραμένει στα κτήματα, ο ιός παραμένει. Οι κτηνοτρόφοι είναι υποχρεωμένοι να πηγαίνουν να τα ταΐζουν. Δεν μιλάμε για, σας το είπα και την άλλη φορά, ότι δεν είμαστε μια επιχείρηση που θα την κλειδώσουμε και θα την ανοίξουμε όταν τελειώσει το κακό. Είναι ζώα, είναι ψυχές, τα έχουμε μεγαλώσει, πρέπει να τα ταΐσουμε, είτε είναι νοσούν, είτε δεν νοσούν. Είμαστε δηλαδή παρόν. Και καταλαβαίνετε πώς η διασπορά συνεχίζεται. Όταν η κτηνιατρική υπηρεσία είναι μη στελεχωμένη, όταν δεν υπάρχει οργάνωση, όταν ακούμε λόγια στα υπουργεία όπως θα ακούσαμε ότι θα γίνει συντονιστική και θα βάλουν και στρατηγό και θα βάλουν και το... Τίποτα δεν έχουμε δει. Κάποιοι κτηνίατροι τρέχουν πραγματικά, οι άνθρωποι δίνουν και την ψυχή τους στο πεδίο. Έχουν ελεγχθεί 600 περίπου κοπάδια, εκτροφές και περιμένουν όλες 3.000. Για φανταστείτε τι μας περιμένει ακόμα.
1: Ωστόσο, μπορεί κάποιος να ακούει 19-20.000 ζώα μπροστά στα 500 της ευλογιάς. Αλλά εδώ μιλάμε ότι πλήττεται η οικονομία ενός νησιού ολόκληρου.
0: Ακριβώς. Είναι... Μιλάμε για το 70% του ΑΕΠ του νησιού.
1: Και δεν...
0: Μιλάμε για 3.500 με 4.000 εκτροφές από 3 άτομα κάθε οικογένεια, 4 απασχολούνται. Συν εργάτες γης, συν τα τεροκομεία, συν συνεταιρισμοί, συν τα γραφεία, φορτηγά, βιτία, πετρέλαια, ρεύματα.
1: Δηλαδή ένα ολόκληρο σύστημα καταραίει ουσιαστικά. Γιατί
0: καταραίει Λέσβος.
1: Ναι, ο Σχοινάς χτενίζεται, ο Τσιάρας είναι αντιεμβολιαστής και οι αγρότες την πληρώνουν στην Λέσβο. Πραγματικά,
0: μάλλον δεν... για το κέρδος των εμπόρων για... εκτός Ελλάδος. Α. Καταλαβαίνετε τι λέω, μέχρι εμάς θα φύγει το τερί και το τερί δεν φεύγει από εδώ ακόμα, έτσι, ούτε τα αρνί. Έχουν μείνει 75.000 αρνιά από το Πάσχα, τα οποία έχουν γίνει 100.000 τώρα, γιατί γεννάνε τα ζώα που γεννάνε πιο μετά. Και έχουν γίνει σαν τις μάνες τους αυτό, θέλουν να φάνε, το κόστος ανεβαίνει. Εμείς πνιγόμαστε, δεν έχουμε πληρωθεί από το Μάρτιο γάλα.
1: Τι σας λέει η κυβέρνηση? Τι σας λέει?
0: Θα κάνουμε υπομονή, θα δώσουν αποζημιώσει, θα εκριζώσουμε τον ιό, πρέπει να τον εκριζώσουμε. Δεν θα βάλουμε δεν θα είναι η Λέσβος αυτή που θα πάρει στο λαιμό της όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Δεν θα
1: γίνει. Ναι, αλλά δεν τους εξηγείτε ότι τα πρόβατα, τα ζώα πρέπει να τραφούν. Πρέπει να πάρουμε και εμείς δεν έχουμε εισόδημα. Σας έφεραν έστω μια χρηματοδότηση έστω των ζωοτροφών που είναι αναγκαία.
0: Ακριβώς. Μας είχαν υποσχεθεί και οι δύο υπουργοί και τελευταίο ο κ. Σχοινάς που ήμουν και παρόν στη σύσκεψη ότι θα πάρουμε μια ενίσχυση ζωοτροφών. Ούτε αυτό το είδαμε. Έκανε η περιφέρεια μια κίνηση, πήρε 1.000.000 από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αντιστοιχεί 2 ευρώ σε κάθε κεφάλι ζώο. Πρώτη να σας πω, καταλαβαίνετε και εσείς.
1: Ναι, ούτε μισή μπάλα τριφύλι. Ναι.
0: Ούτε μισή μπελάχερ. Το τριφύλι έχει 15 ευρώ. Πόσο μας έρχεται εδώ λόγω του κόστος? Είμαστε νησί, έτσι. Δεν μας είδαν σε μια εκτροφή. Δυστυχώς δεν είμαστε η περιοδική Ελλάδα στα πώς. Τα ίδια προβλήματα και συνάδελφοι που μιλάμε είναι και απλήρωτοι ακόμα. Οι αρχικές αποζημιώσεις των ανθρώπων, οι οποίοι χάσαν το κοπάδια τους, είναι εξευτελιστικές. 140 μέχρι 160 το πρόβατο, αυτή την εποχή που το πρόβατο θα παράγει και 2 κιλά γάλα τη μέρα. Τα 70 ευρώ η απώλεια παραγωγής δεν τα έχουμε δει ακόμα. Μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ήδη θανατωθεί τα κοπάδια τους, έτσι. Και ενώ κοιμήθηκαν, όπως είπε κάποιος συνάδελφος, νοικοκύριδες, ξυπνήσαν χωρίς να έχουν στον ήλιο μοίρα. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο κοπάδι, το τάισα, το άλμεξα και φτιάχνω τα μικρά, τα αρνιά. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος όταν ξυπνήσει το πρωί? Δεν έγινε μέρημνα να μπουν σε ένα ταμείο ενεργείας για ένα χρονικό διάστημα ως ότου γίνει επανασύσταση του κοπαδιού.
1: Συγγνώμη, και πάντα μιλάμε για νησί. Να ρωτήσω κάτι, αγαπητέ. Είσαστε ασφαλισμένοι?
0: Στον Έχετε... ΕΦΚΑ.
1: Στον ΕΦΚΑ. Είναι ασφαλισμένα τα κοπάδια σας?
0: Στον ΕΛΓΑ.
1: Στον ΕΛΓΑ. Γιατί δεν αποζημιώνεται? Δηλαδή, πας και χτυπάς το αυτοκίνητο στον τοίχο. Και αποζημιώνεσαι.
0: Αποζημιώσεις που δόθηκαν δεν είναι αυτές που μας υποσχέθηκαν. 200 με 250 ευρώ το πρόβατο. Έφτασε τα 100.
1: Για άλλα ασφαλίζεστε δηλαδή και άλλα παίρνετε.
0: Ναι. Και μάλιστα μας είπαν ότι είμαι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις χώρες οι οποίες αποζημιώνονται καλύτερα από όλους. Αυτό ήταν η χτεσινή μας ενημέρωση που έφτασε.
1: Άμα το είπε ο κύριος Σχοινάς, που ετοιμάζεται και για βουλευτής, εντάξει, ισχύει.
0: Και 450 ευρώ το μοσχάρι.
1: Μάλιστα. Έχουν αγοράσει ποτέ
0: γάλακτος 3,5 με 4 εκατοστά και το αγοράζεις μικρό γάλακτος για να το θρέψεις, για να το πουλήσεις. Λοιπόν, τώρα τι είπαν θα το διορθώσουν, είπαν. Είπαν θα βγάλουν την Κία τα 8 εκατομμύρια στεροκόμους μας πληρώσει το γάλα μας μέχρι 4 Απριλίου.
1: Τίποτα.
0: Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η Κία γιατί βγήκε σε ντεμίνιδες οι οποίοι δεν μπορούν να πάρουν πάνω από 300 χιλιάρια. Κάνει μια διαδικασία λάθος του Υπουργείου, είπαν να το διορθώσουν. Ακόμα δεν έχουμε δει στο λογαριασμό σας αυτά τα λεφτά.
1: Τόσο ατζαμίδιδες, τόσο άσχετοι, τόσο κομπογιανίτες ρε παιδί μου δηλαδή.
0: Τώρα περιμένουμε το γάλα που παραδίνουμε, το γάλα που ξύνησε και το πετάξαμε, που καταστράφηκε. Πώς θα πληρωθεί στον παραγωγό? Αυτό όλο το ποσό, σας πληροφορώ, που το έχουμε δει, είναι το 0,5. Αυτά τα 11,2 δις που βγάλαν πλεόνασμα και το παρουσιάσαν και το πανηγυρίζαν. Αν θέλαν να φρώσουν τον νησί μπορούσαν. Θα είχαν και κτηνιά τους πιο γρήγορα. Θα τον προλαβαίναμε τον ιό. Δεν θα ξέφευγε. Άσε, μάλλον είναι καιρό και τα λάθη είναι διαχρονικά που έχουν γίνει.
1: Οι 10 στρατιωτικοί, αν δεν απατάμε κτηνίατροι που έχουν έρθει, έχουν...
0: 4 από τον Ελό, από τον Δήμητρα, τον Ρογά Δήμητρα, 4-5. 9 που είχε δηλαδή η κτηνιατρική, οι οποίοι δεν μπορούν όταν κλείσουν σε ένα πεδίο να πάνε στο επόμενο. Πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα. Για λόγους ασφαλείας. Για λόγους βιοασφάλειας. Έτσι. Και για ποια βιοασφάλεια μιλάμε, όταν θάβονται τα ζώα μέσα στους φάρμες και μέσα στα ποιμνιοστάσια δίπλα, εκεί που θάβονται. Και είναι τόσο δηλαδή πρόχειρα τα οποία ξεβράζουν. Πραγματικά ξεβράζουν αίματα και ζωμιά τα οποία μπορεί ένα τσακάλι, ένα αλεπού να τα μεταφέρει και να δημιουργήσει διασπορά του ιού. Το λέμε και θα το δούμε, θα το δούμε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Δεν σας ακούνε με λίγα λόγια. Ούτε σας ακούνε, ούτε σας λαμβάνουν υπόψη τους, ούτε έχουν καμιά διάθεση να σας βοηθήσουν. Όχι να σας βοηθήσουν, να κάνουν, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
0: Ακριβώς, αυτό βλέπουμε.
1: Τα προϊόντα που παράγετε τώρα, σας επιτρέπουν να τα πουλήσετε?
0: Δεν μας επιτρέπουν να τα βγάλουμε εκτός νησιού. Βέβαια τώρα ξεκίνησε, οφείλω να πω ότι η αρχική δέσμευση ότι κάποια τεροκομεία θα βγάλουν έξω παιδιά, αλλά οι προϋποθέσεις που ζητάνε είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες. Αν δεν πατούμε ένα ψυγείο πρέπει να έφυγε προχτές. Όμως, εδώ υπάρχει το άκρο νάωτο πραγματικά της αδικίας. Τα μικρά παραδοσιακά, όχι παραδοσιακά, τα συνεταιριστικά τυροκομεία της Λέσβου, που είναι αρκετά και με πολύ καλές προδιαγραφές και με ποιοτικό προϊόν, συνεταιρισμός Μεσοτόπου, συνεταιρισμός Μανταμάδου, με τα τυριά του δεν μπορεί να εξάγει το τυρί γιατί είναι ανοιχτή παστερίωση. Καταλαβαίνετε τι μας ζητάνε. Ανοιχτή παστερίωση σε ένα συνεταιριστικό τυροκομείο, το οποίο δεν μπορεί να γίνει, είναι φύση αδύνατον και οικονομικά. Άρα αυτό τελειώνει. Άρα τελειώνουμε τους συνεταιρισμούς, τελειώνουμε την πηγή ενέργειας του παραγωγού, που είναι οι συνεταιρισμοί, που είναι οι ομάδες παραγωγών. Και πάμε σε μεγάλα κεφάλαια. Οι μεγαλύτεροι ακόμη θα το κάνουν, θα τα βγάλουν τα τυριά τους. Βέβαια η δυσφήμιση του προϊόν έχει γίνει. Οφείλει το κράτος να παρέμβει και εκεί. Το προϊόν είναι υγιεινό, είναι υγιέστατο μάλλον. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στον άνθρωπο, είναι καθαρή ζωονόστο. Έτσι. Κάλλιστα εμείς το καταναλώνουμε και το γάλα και το τυρί δεν έχουμε κάτι και αν υπήρχε πρόβλημα σας ρωτώ εσάς. Από το Νοέμβριο που σφάζουμε αρνιά και στέλνουμε τυριά που φαίνεται ότι ο ιός είναι από τότε. Φαίνεται το στέλεχος ότι είναι γιατί τα πρόβατα δεν νοσούν. Τα ζώα δεν νοσούν. Έχουν αντισώματα αυτά που βγαίνουν θετικά. Υπάρχουν πολύ παράξεις. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα καταναλώνεται τα προϊόντα της Λέσβου είναι πραγματικά πάρα πολύ καλά. Και δεν υπάρχει πρόβλημα στον άνθρωπο. Αυτή η δυσφήμιση που έχει γίνει πραγματικά μας λυπεί και μας παραξενεύει. Γιατί. Αν τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα, το είχαμε ξαναπεί, μεταδίδουν τον ιό και οι άνθρωποι. Εδώ πριν λίγες μέρες στο πανηγύρι του ταξιαρχών του Μανταμάδου ήρθε χιλιάδες κόσμοι. Αυτοκίνητα, πεζοί, Ρωμά. Μετακινηθήκαν με τα καράβια, θα τα είδατε. Δημιουργήθηκαν προβλήματα στα πλοία. Λοιπόν. Για ποια μέτρα βιοασφάλειας εμείς, δηλαδή η παραγωγή και τα τεροκομεία, θα μεταφέρουν τον ιό, που παίρνουν όλα τα μέτρα που προβλέπονται, γιατί πρέπει να πουλήσουν και αυτοί για να πληρώσουν και εμάς. Έτσι. Τα ζωοτροφές που πηγαίνουν έρχονται. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί τόσο
1: προκάλεσαν. Σας έχουν αφήσει στο έλεος της μοίρας σας. Πραγματικά δεν μου αρέσει αυτός ο όρος μοίρα, μοιρολατρό κτλ. Αλλά δυστυχώς εδώ βλέπουμε μία κυβέρνηση, επιτρέψτε να δούμε, πολιτικών ανοήτων. Δεν εξηγείται αλλιώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ενώνω την αγωνία μου με τη δική σας. Άλλη βέβαια η δική σας αγωνία που είναι αγωνία επιβίωσης και άλλο η αγωνία η δική μου μέσα από ένα στούδιο. Αλλά ωστόσο καταλαβαίνω ότι όπως τα έχουν κάνει στο δικό σας τομέα και τα περιγράφετε, τα έχουν κάνει δυστυχώς σε όλους τους τομείς. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε και υπομονή και αγώνα. Ήταν ο κύριος Θέμης Καμένος, πρόεδρος του Δικτύου Κοινοτήτων Δυτικής Λέσβου Κτηνοτρόφος. Νομίζω ότι αυτή η κραυγή αγωνίας έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Κώστα! Καπανδρίτη, καλά είσαι? Καταρχήν, λοιπόν, όσον αφορά τον κύριο Κοτζιά, εγώ πάντα με σεβασμό και με ενδιαφέρον παρακολουθώ τις απόψεις, τις θέσεις, τα άρθρα του κτλ. Και συνήθως, αυτό κάνω πάντα, σχολιάζω όταν πέφτει ο πρώτος κουρνιαχτός. Με την ησυχία μας. Όχι εν θερμό. Και θεωρώ ότι ο κύριος Κοτζιάς και με την επιστολή του πριν από ένα μήνα περίπου, αλλά και τώρα με τα άρθρα του και τις αναρτήσεις του, τοποθετεί κάποια πράγματα σε μια βάση που αξίζει και πρέπει να προσέξουμε. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι αμήχανη η προσέγγιση, απλά σας είπα, εγώ σχολιάζω και επανέρχομαι όταν πια πέφτει η σκόνη και οι σκοπιμότητες. Λοιπόν, η Ελένη, ποιο είπαμε, λοιπόν, τι μου λέτε τώρα εδώ, αγαπητή μου Ελένη? Δεν το κατάλαβα και είναι, οδεύουμε προς το τέλος και μην κάνω και κανένα λάθος. Τώρα εσύ Γιώργο ασχολείσαι με το ντοκιμαντέρ του Sky. Σε εσάς απευθύνεται το ντοκιμαντέρ του Sky. Να ξαναπιάσετε, να ξανασυζητήσετε λελειμμένα ζητήματα. Να το χωνέψουμε όλοι. Πιο έντιμη κυβέρνηση. Και μια κυβέρνηση που δεν κορόιδεψε, δεν είναι άλλη από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα όσα ντοκιμαντέρ και να κάνει ο Σκάις, όσα ντοκιμαντέρ και να κάνει, όσο και αν αναθεωρεί με τους γνωστούς αναθεωρητές τους γνωστούς, πράγματα δεν αλλάζουν. Έτσι, και αν είχαν συμβεί αυτά που θέλουν.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Η ώρα είναι 8.
2: ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Την αναστολή της επιχείρησης ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στο Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επικαλούμενος αιτήματα από άλλες χώρες, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι μια συμφωνία θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή, τονίζοντας παράλληλα πως ο αποκλεισμός του Ορμούζ παραμένει σε ισχύ. Όπως υποστήριξε, το μέτρο αυτό έχει συμφωνηθεί από κοινού με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή την πορεία των διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ανέφερε ότι η απόφαση για την προσωρινή παύση της επιχείρησης ελήφθη έπειτα από αιτήματα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν, σημειώνοντας πως έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Από την πλευρά του, το Ιράν χαιρέτησε το πρωί της Τετάρτης την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν τους στόχους τους στο λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας. Σε δήλωση που μεταδόθηκε από το κρατικό μέσο ενημέρωσης μετά την ανακοίνωση για διακοπή της επιχείρησης. Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση μετά από σταθερές θέσεις και προειδοποιήσεις από το Ιράν. Ενώ το κρατικό πρακτορείο Τασνίμ χαιρέτησε επίσης την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για υποχώρηση του Αμερικανού Προέδρου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Την ίδια στιγμή, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του σχετικά με τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο πλευρών με φυσική παρουσία από την έναρξη του πολέμου. Την Ελλάδα θα επισκεφθεί μέσα στο 2026 ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, μιλώντας σε δημοσιογράφους της ΣΕΡΤ κατά την επίσκεψή της στο ραδιομέγαρο της Μεσογείων. Έως την Κυριακή παρατείνει το Ισραήλ την παράνομη κράτηση των ακτιβιστών του Global Sumud Flotilla, Τιάγκο Άβυλα και Σαΐφ Αμπού Κεσέκ, που απήχθησαν την περασμένη εβδομάδα κατά την επέμβαση των Ισραηλινών δυνάμεων στα πλοία του Στολίσκου σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Την άμεση απελευθέρωση ενός εκ των δύο αυτών ακτιβιστών, που είναι Ισπανός υπήκοος, ζητάει η Μαδρίτη. Στο μεταξύ, σήμερα Τετάρτη, αναμένεται να αναχωρήσει από τη Σύρο η ελληνική αποστολή με 5 πλοία με προορισμό τη Γάζα. Την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην την ανασύρει από το αρχείο για περαιτέρω διερεύνηση, εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, κατά τη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Σήμερα Τετάρτη στις 9 το πρωί, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, θα πραγματοποιήσει συνάντηση στα γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κομουνδούρου με ευρωβουλευτές της ΛΕΦΤ. Γιατί η κυβέρνηση, ενώ η υπόθεση διερευνάται, μπλοκάρει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και διατηρεί τον Σπύλιο Λιβανό στη θέση του Προέδρου της Hellenica Energy, διερωτάται το Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ και το Μεάρχης του Μίλτο Ζαμπάρα σε κοινή ανακοίνωση. Στο Αμάν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Δεν πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Τη σχετική του απόφαση τη γνωστοποίησε στην Ντόρα Μπακογιάννη, που κατά τα φαινόμενα δεν τον μετέπισε. Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάρεξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Μετά την πρόσκρουση στα βράχια, υπέστη σοβαρές ζημιές με αποτέλεσμα να βυθιστεί. Στο φορτηγό επέβαιναν 9 μέλη πληρώματος και οι 9 ναυτικοί διασώθηκαν. Έως την Παρασκευή συνεχίζουν την ολοήμερη αποχή από τα καθήκοντά τους οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας, με αίτημα για ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας με αφορμή την επίθεση και τον τραυματισμό 4 συναδέλφων τους στο πρώην Ειρηνοδικείο. Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία στο Ηράκλειο μετά τη δολοφονία ενός 20χρονου από 54χρονο άνδρα το απόγευμα της Τρίτης στο Γάζι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος πατέρας που είχε χάσει το παιδί του σε τροχαίο φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον νεαρό οδηγό, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του παιδιού του. Ο δράστης, ο οποίος παραδόθηκε στις αρχές, φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στον 20χρονο, εμβολίζοντας το όχημα που οδηγούσε και στη συνέχεια πυροβολώντας τον 4 φορές. Οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της συζύγου του 54χρονου, η οποία κατηγορείται ως συνεργός, καθώς επέβαινε ως συνοδηγός στο όχημα του δράστη την ώρα της επίθεσης. Στις αθλητικές ειδήσεις, την πέμπτη διαδοχική πρόκριση σε Final Four της Ευρωλίγκας πανηγυρίζει από χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν εύκολα με 105-82 της Μονακό και με ιστορικό sweep 3-0 επί των Μονεγάσκων θα δώσουν το παρόν στο Telecom Center, όπου θα διεκδικήσουν το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία τους απέναντι σε μία εκ των Φενέρ, Μπαχτσέ και Ζαλγκύρης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, καλημέρα, το ακούσαμε. Όσο να το ακούσουμε πια. Εντάξει, όσο ωραίο και να είναι. Τα Silly Bully Boys. Τα ακούσαμε 10 λεπτά μετά τις 8. Είναι το κόκκινο. Να, κάνει και το κλείσιμο τώρα. Εδώ. Α. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά τις 8 είναι το κόκκινο. 105 και 5. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας και η πρέσα μας. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Έχουμε και δύο τηλεφωνικές. Θα βγάλουμε τώρα σε λίγο τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Θα σας πω το λόγο για τον οποίο θα το βγάλουμε. Και 8.30 ώρα θα βγάλουμε τον πρώην αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Θόδωρο Μαντά, για να συζητήσουμε λίγο, να μιλήσουμε για το θέμα το χθεσινό που άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών να προσφύγουν για το θέμα των υποκλοπών στο Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, συγκεκριμένα στο Στρασβούργο. Για να το δούμε, να το συζητήσουμε, γιατί είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Επί του παρόντος, αυτό που συμβαίνει στην ειδησιογραφία είναι τα ύξης αφίσξης του περίφημου πλανητάρχη. Τη Δευτέρα ανακοινώνει μέτρα κατά του Ιράν, την Τρίτη τα παίρνει πίσω. Για μία ακόμα φορά λοιπόν, τώρα ο Τραμπ έβαλε τέλος στην επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ. Την ανέστειλε, λέει, μέχρι την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν. Του το ζήτησαν, λέει, άλλες χώρες. Ποιος τον δίνει πλέον σημασία και ποιος τον παίρνει σοβαρά για την ακρίβεια. Σημασία τον δίνει, γιατί είναι πλανητάρχης, τι να κάνουμε, αλλά ποιος τον παίρνει σοβαρά. Λοιπόν, οι άλλες ειδήσεις τώρα, άμα ψάξετε. Διαβάζω στο Έθνος, για παράδειγμα, ότι το Υπουργείο Υγείας ψάχνει πληρώματα στα νησιά για τα ασθενοφόρα. Όταν κάνεις τους ανθρώπους, τους δίνεις ένα μισθό κοντά στα 900 ευρώ και έχεις περάσει στην εργασιακή σου νομοθεσία ένα σωρό σαχλαμάρες για ελαστικές μορφές εργασίας με μπλοκάκια, ή τους έχεις μεταφερόμενους, τους υποχρεώνεις δηλαδή, ενώ υπηρετούν στην Αθήνα, να πάνε να καλύψουν κενά στα νησιά, ποιος θα έρθει να δουλέψει? Κανένας δεν θα έρθει να δουλέψει. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Περιμένουν, υποτίθεται ότι η βαριά μας βιομηχανία είναι ο τουρισμός, περιμένουν εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες, εκατομμύρια τουρίστες στα νησιά. Και δεν υπάρχει προσωπικό να στελεχώσει τα κέντρα υγείας, γιατροί, δεν υπάρχουν οδηγοί στα ασθενοφόρα, δεν υπάρχουν νοσηλευτές. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, αφού την κάνατε την εργασιακή νομοθεσία τέτοια ώστε να δουλεύουμε ως δουλεπάρικοι του προηγούμενου αιώνα, αυτό που εισπράττεις είναι το ότι δεν βρίσκεις ανθρώπους να δουλέψουμε. Να ξεκινήσουμε με ένα ωραίο τραγούδι, έτσι να χαλαρώσουμε λίγο και να κάνουμε την πρώτη μας τηλεφωνική.
1: Forgive me.

He wrote, I'm broke, please send for me. But I'm broken too.

0: He wrote, I'm low, please send for me.
1: Ας ζητήσω συγγνώμη από τη Λάουρα Μάρλινγκ. Ας ζητήσω συγγνώμη και από τη Σοφία Ξερικού που απολάμβανε το τραγούδι. Αλλά στην άλλη άκρη στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο πολιτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Άκαμε τους καλεσμένους, δεν μπορούμε να τους αφήσουμε να περιμένουν. Κύριε Παπά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Α, το τι είπε. Έχουμε στην άλλη άκρη στη τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν τον Θόδωρο Μαντά. Κύριε Μαντά, Θοδωρή μου, καμιά φορά εμείς οι δημοσιογράφοι μπερδευόμαστε, γιατί σήμερα θα βγάζουμε και τον κύριο, και τον κύριο Παπά, οπότε νόμιζα ότι είχαμε τον κύριο Παπά, αλλά δεν πειράζει.
2: Να είστε
1: έχουμε,
2: καλά,
1: έχουμε
2: να είστε
1: έναν, καλά. Και έναν καλό φίλο, τον κύριο Μαντά. Λοιπόν,
2: να είστε καλά, ναι.
1: Κύριε
2: καλά.
1: Μαντά, ακούσαμε χθες την αναγγελία σας αυτή, ότι προτίθεστε να προσφύγετε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για το θέμα των υποκλοπών και ειδικά μετά την απόφαση του κύριου Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Να ενταφιάσει την υπόθεση, να τη συρταριάσει που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Μπορείτε λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό έτσι, όσο πιο απλά γίνεται, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Ποιες είναι οι δυνατότητες, τι σκοπεύετε να κάνετε κτλ.
2: Πάμε να το εξηγήσουμε. Ναι. Καταρχήν πρέπει να πω ότι πράγματι σε μια κορυφαία στιγμή της δημόσιας παρουσίας του, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, χτες το μεσημέρι, το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνέντευξη τύπου, εξέθεσε όλα τα προβλήματα, δικονομικά και ουσιαστικά, που αναφύονται στην υπόθεση των υποκλοπών με την απόφαση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει, να μην προχωρήσει, να μην δρομολογήσει τη διαδικασία της περαιτέρω διερεύνησης της τεράστιας υπόθεσης των υποκλοπών. Για μία ακόμη φορά, κύριε Χατζηνικόλα, εσείς μας έχετε φιλοξενήσει και έχετε προβάλει την εκπομπή σας, τη φιλόξενη εκπομπή σας, πρωτοβουλίες των θεσμικών οργάνων του Δικηγορικού Συλλόγου, οι οποίες λειτουργούν πάντοτε με αποκλειστικό γνώμενα την τήρηση των κανόνων δικαίου και τη διαφύλαξη κάθε συνταγματικής επιταγής. Έτσι λοιπόν, για μια ακόμη φορά, ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας παρεμβαίνει στον δημόσιο χώρο και στον δημόσιο λόγο, εξηγεί αναλυτικά τα ελαττώματα, τα νομικά και τα ουσιαστικά, τις αστοχίες. Βλέπετε, είμαι πολύ προσεκτικός στη διατύπωση που επιλέγω. Τις αστοχίες που έχουν δημιουργηθεί στην υπόθεση αυτή των υποκλοπών. Κοιτάξτε, υπάρχει μια τεράστια διαφορά σε αυτή την περίπτωση, κύριε Χατζηνικόλα, και πρέπει να την πούμε για να την κατανοήσει ο κόσμος όσο γίνεται πιο απλά. Ποια είναι η τεράστια αυτή διαφορά? Το αίτημα της περαιτέρω διερεύνησης στην υπόθεση των υποκλοπών για την τυχόν ύπαρξη ευθυνών πολιτικών προσώπων δεν είναι αίτημα κάποιου πολίτη, έστω θυγόμενου, έστω από τους παρακολουθούμενους, κάποια πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου, κάποιο αίτημα της αντιπολίτευσης. Το αίτημα αυτό προέκυψε μέσα από δικαστική απόφαση. Συνάδελφος του κυρίου Τζαβέλα, σε κατώτερο βαθμό, δεν έχει καμία σημασία, η εισαγγελική αρχή κατά το Σύνταγμα και τους νόμους είναι ενιαία και αδιαίρετη, πρότεινε και το δικαστήριο αποδέχτηκε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης, της δίκης αυτής η οποία διήρκησε σε βάθος χρόνου πάρα πολλούς μήνες, επαναλαμβάνω, στη δίκη στην οποία εισφέρθηκαν αποδεικτικά στοιχεία, μαρτυρίες, από τις οποίες βάσιμα πιθανολογείται, βάσιμες προκύπτουν ενδείξεις για συμμετοχή σε τέλεση αξιόπινων πράξεων πολιτικών προσώπων. Και το δικαστήριο, εκτός από το να καταλήξει στην απόφαση του, σε όλους γνωστή, την έχετε σχολιάσει στην εκπομπή σας, και να επιβάλλει ποινές πολυετούς φυλακίσεως στα φυσικά πρόσωπα που ήταν κατηγορούμενοι για την υπόθεση των υποκλοπών, δεν έμεινε εκεί, δεν στάθηκε εκεί. Παρέπεμψε τα πρακτικά της δίκης και ζήτησε την περαιτέρω διερεύνηση. αποστέλλοντας συνολικά το υλικό που είχε προκύψει προφανώς, από την πολύμη αυτή ακροαματική διαδικασία.
1: Προφανώς εκτιμώντας ότι υπάρχουν νέα στοιχεία.
2: Προφανώς, το λέει, είναι, κύριε Χατζη Νικόλα, είναι δικαστική απόφαση. Ναι. Όχι, δεν το λέει η λογική, το λέει ο νόμος. Ναι. Το λέει σίγουρα και η λογική, αλλά το λέει ο νόμος. Είναι απόφαση, επαναλαμβάνω. Μπορεί να μην είναι, αλλά μην μπλέξουμε με νομικές έννοιες, απόφαση καταψηφιστική, αλλά παρεμπίπτουσα όπως τη λέμε εμείς. Είναι δικαστική απόφαση.
1: Ναι.
2: Οι δικαστές δηλαδή αξιολόγησαν στην ολοκλήρωση μιας πολύμηνης ακροαματικής διαδικασίας ότι προέκυψαν στοιχεία ικανά να οδηγήσουν σε περαιτέρω διερεύνηση. Και έρχεται κυριολεκτικά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, για να φτάσουμε στα κάθε μας, έρχεται κυριολεκτικά και λέει: δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να δικαιολογούν την ανάσυρση της υποθέσεως από το αρχείο. Θυμάστε που είχε πάλι τεθεί με διάταξη τότε εισαγγελέως του Αρείου Πάγου ικανά να δρομολογήσουν διαδικασία έρευνας. Ξέρετε, εδώ οι αντιφάσεις είναι κραυγαλές, κύριε Χατζηνικόλα.
1: Η πρώτη αντίφαση, κύριε Μαντά, είναι το γεγονός ότι ο κύριος Τζαβέλας έπρεπε ο ίδιος να έχει δηλώσει κόλλημα, διότι υπήρχε καραμπινάτο ασυμβίβαστο.
2: Είναι δυνατόν να είμαστε ελεγκτές και ελεγχόμενοι ταυτόχρονα.
1: Ξεκινάμε από εκεί που είναι το βασικό.
2: Δηλαδή, ούτε τα προσχήματα. Η πρώτη λοιπόν παρατήρηση είναι αυτή. Η δεύτερη παρατήρηση, πάρα πολύ σημαντική. Δεν μπορεί να είναι αξιολόγηση μονομερής. Να δώσεις παραγγελία σε αντισυγγελέα του Αρείου Πάγου να δρομολογήσει τη διαδικασία της προκαταρκτικής εξέτασης. Η παραγγελία για τη διερεύνηση δεν συνεπάγεται αναπόφευκτα ενοχή. Μισό λεπτούλη. Εμείς δεν ζητάμε σαν δικηγορικό σύλλογο, ούτε έχουμε εκ προημίου καταδικάσει κανέναν, για το όνομα Θεού, μακριά από εμάς τέτοια σκέψη. Εμείς ζητάμε το αυτονόητο, το αυτονόητο, τη διερεύνηση. Ξέρετε, κύριε Χατζη Νικόλα, η γυναίκα του Κέσσερα είναι μια στερεότυπη έκφραση, θα μου επιτρέψετε να την αναλάβω. Δεν αρκεί να είναι τιμία, πρέπει και να φαίνεται. Δεν μπορεί να αρχιοθετείς κάτι το οποίο μάλιστα σου έχει διαβιβαστεί. Το επαναλαμβάνω, πρέπει να κατανοηθεί από τους ακροατές, πρέπει να κατανοηθεί από το κοινό. Σου έχει αποσταλεί με απόφαση δικαστική. Συνάδελφη δικαστική λειτουργεί. Είναι αυτοί που αξιολόγησαν το υλικό και είπαν ότι επιβάλλεται. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Ναι. Επιβάλλεται περαιτέρω να διερευνηθεί.
1: Πάμε λίγο τώρα, κύριε Μαντά. Πάμε λίγο να δούμε.
2: Έχουμε αυτή τη διάταξη.
1: Θα κάνω ερωτήματα τα οποία μπορεί να σας φανούν αφελή, αλλά για να τα καταλάβει ο κόσμος.
2: Ο δικηγορικός λοιπόν σύλλογος της Αθήνας, συνεπής και πιστός στη θεσμική του αποστολή, το πρώτο που έκανε, και μάλιστα και εδώ να κάνουμε μια διευκρίνηση, η απόφαση με την οποία στυλιτεύεται η πράξη της αρχαιοθέτησης είναι σε επίπεδο δικηγορικού συλλόγου της Αθήνας καθολική ή σχεδόν καθολική. Μη γίνει κανένα λάθος. Η μόνη διαφοροποίηση που υπήρξε ανάμεσα στις δύο απόψεις, να το πούμε έτσι, που αναπτύχθηκαν, ήταν αν θα έφτανε η παρέμβαση του ΔΟΣΟΑ μέχρι τη διατύπωση του αιτήματος για την παρέτηση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου ή αν θα έμενε μία παράγραφο πριν, ένα σκαλοπάτι πριν. Στο προηγούμενο σκέλος, δηλαδή στο σκέλος που αφορούσε την ενέργεια της αρχιοθέτησης αυτή καθεαυτή, τα προβλήματα και τα ερωτηματικά τα οποία γεννώνται, τα προβλήματα τα νομικά τα οποία αναφύονται, η προσέγγιση είναι καθολική, δεν υπήρξε διαφωνία σε αυτό. Για να μην γίνει κανένα λάθος. Από εκεί και μετά, όπως συνεδριάζουμε στην δημοκρατία, στην αστική μας δημοκρατία, όλα τα θεσμικά της όργανα, πράγματι ο δικηγορικός σύλλογος της Αθήνας αποφάσισε και συμπεριέλαβε στο κείμενο της δημόσιας παρέμβασής του και το αίτημα για την παρέμβαση.
1: Τώρα, προσφυγή σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι εφικτή, πώς μπορεί να γίνει αυτή?
2: Ακούστε, το είπαμε και χθες.
1: Και για ποιο λόγο θα γίνει αυτή η προσφυγή, έτσι?
2: Το είπαμε και χθες στη συνέντευξη τύπου στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, να το επαναλάβουμε και στη φιλόξενη εκπομπή σας. Κύριε Χατζηνικόλα, δεν τελειώσαμε. Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας δεν θεωρεί ότι στην υπόθεση των υποκλοπών έκανε μια δημόσια παρέμβαση με αυτά τα χαρακτηριστικά που όλη πλέον η ελληνική κοινωνία γνωρίζει. Και είπαμε, ολοκληρώσαμε τη θεσμική μας αποστολή, κάναμε την παρέμβασή μας στη δημόσια, εμείς τελειώσαμε. Το τελείωσα αντίθετα. Με τη δημόσια παρέμβαση που έχουμε κάνει, εμείς ξεκινήσαμε πλέον. Συνεπείς τη θεσμική μας αποστολή να σταθούμε αρρωγή μέχρι την τελευταία στιγμή στην αναγκαιότητα για την πλήρη διερεύνηση των ευθυνών και των πολιτικών προσώπων, των ενδεχόμενων ευθυνών που προκύπτουν από την τεράστια υπόθεση των υποκλοπών. Από εκεί και μετά πράγματι πήραμε απόφαση να διερευνήσουμε σε χρόνο δεύτερο, σε χρόνο μεταγενέστερο, στις αμέσως επόμενες μέρες εννοώ, έτσι για να μην παρεξηγηθώ, την δυνατότητα προσφυγής. Ήταν εξαιρετική χθες η παρέμβαση και η τοποθέτηση του καθηγητή του Νίκου του Αλιβιζάτου.
1: Υπάρχει τέτοια δυνατότητα?
2: Αυτό ακριβώς διερευνούμε. Προφανώς εμείς καταρχήν θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επειδή όμως είμαστε θεσμικό όργανο, είμαστε δικηγορικό σύλλογο της Αθήνας και αυτό αποδεικνύει και τη σοβαρότητα και την υφαλιότητα του τρόπου προσέγγισης από τη δική μας πλευρά, εμείς δεν θέλουμε πυροτεχνήματα, κύριε Χατζηνικόλα, γιατί ακούστηκε και αυτό. Θα ήταν το πολύ εύκολο να συντάξουμε ένα δικόγραφο αλίμονο, ολόκληρη επιστημονική επιτροπή έχουμε στη διάθεσή μας, να συντάξουμε ένα δικόγραφο στο δημόσιο χώρο, να το καταθέσουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να έχουμε να λέμε. Όχι, όχι. Για μία ακόμη φορά, με περισυλλογή, με νεφαλιότητα και κυρίως με νομική τεκμηρίωση, διερευνούμε το νομικά παραδεκτό της προσφυγής αυτής. Υπάρχει ένα ολόκληρο επιταλείο αυτή τη στιγμή που εργάζεται. Έχει συνδράμει την προσπάθειά μας με την πολύτιμη συνδρομή του ο καθηγητής ο Νίκος Αλιβιζάτος. Ναι. Το λέω και στο δημόσιο χώρο για να ακουστεί. Είχαμε και μια εξαιρετική παρέμβασή μας. Παρέμβαση χθες από τον πρόεδρό μας, τον πρώην πρόεδρό μας και πρώην υπουργό δικαιοσύνης, τον Αντώνη τον Ρουπακιώτη. Και πράγματι το επόμενο βήμα, αλλά όχι κύριε Χατζηνικόλα το μοναδικό, το επόμενο βήμα του δικηγορικού συλλόγου αναμφισβήτητα θα είναι ο προσανατολισμός και η επεξεργασία της δυνατότητας προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί δεν εννοούμε με κανένα τρόπο πράξεις,
1: αυτή η προσφυγή,
2: ενέργειες, περιπορές που προσβάλλουν την έννοια του κράτους δικαίου και έρχονται σε απόλυτη αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία και με τις συνταγματικές επιταγές, να το αφήσουμε να κλείσει.
1: Ξεκαθαρίστε μου κάτι.
2: Εδώ.
1: Αυτή η προσφυγή θα έχει να κάνει, ο πυρήνας της θα είναι η ουσία της υπόθεσης ή ο ενταφιασμός της από τον
2: αφετηριακά
1: αντισαγγελέα του Αρειοπάγου?
2: Κάνετε πάρα πολύ καλά και με ρωτάτε. Πράγματι στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν είναι καταρχήν η ουσία. Είναι αν με πράξεις ή με παραλήψεις έχουν προσβληθεί δικαιώματα και παρεμποδίστηκε η δικαστική διερεύνηση μιας υπόθεσης με αυτά τα χαρακτηριστικά. Πράγματι το πρώτο σκέλος είναι, που είναι σημαντικό στην αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, και σε δεύτερο χρόνο πράγματι και ανάλογα με την εξέλιξη. Ξέρετε, η εμπειρία μου λέει ότι η δυσκολία η μεγάλη είναι στον πρώτο κύκλο, στο νομικά παραδεκτό. Και αυτό είναι που ακριβώς διερευνούμε. Εάν δώσουμε πιστικές απαντήσεις και ξεπεράσουμε το νομικά παραδεκτό της προσφυγής αυτής, ναι, σε δεύτερο χρόνο θα φτάσουμε και στον πυρήνα της διερεύνησης, χωρίς όμως, να το πούμε για να μην γίνει καμία παρεξήγηση, χωρίς να έχει δυνατότητα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να διατάξει ή να παραγγείλει τη σχετική διερεύνηση.
1: Ναι, για να μην γίνει κανένα λάθος. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει ολοκληρωθεί. Δικανικά δεν έχει ολοκληρωθεί το θέμα, διότι
2: εκκρεμεί
1: και το εφετείο το Δεκέμβριο της τεσσάρων.
2: Οπότε... Κύριε Χατζηνικόλα, να το πούμε και αυτό, καλά κάνετε και με ρωτάτε. Υπάρχει μια αγωνία εδώ. Υπάρχει από τη μια μεριά το δικαστήριο, το εφετείο, καλά το είπατε, που αφορά τα φυσικά πρόσωπα, επαναλαμβάνω, τα φυσικά πρόσωπα. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα που είναι πολύ πιο σοβαρό. Είναι το θέμα της παραγραφής. κάθε μέρα που περνάει, κύριε Χατζηνικόλα, είναι πλέον εξαιρετικά πολύτιμη.
1: Έχουν παραγραφεί πάνω από 40 πλημελήματα.
2: Ήδη αρκετές, αυτό ήθελα να πω, ήδη αρκετές, ένας όχι ευκαναφρόνητος αριθμός, επιμέρους πράξεων έχουν παραγραφεί. Επίκειται παραγραφή του μεγάλου όγκου, του μεγάλου αριθμού των επιμέρους πράξεων στο επόμενο δίμηνο. Είμαστε πολύ οριακά και μέχρι το καλοκαίρι οριακά τον Σεπτέμβριο παραγράφεται στο σύνολό της η υπόθεση στον πλημεληματικό χαρακτήρα, οπότε από εκεί και μετά πάμε να συζητάμε για οποιαδήποτε δυνατότητα διερεύνηση. Είμαστε κυριολεκτικά
1: στο παραπέντε.
2: Όχι, στο παραπέντε. Στο παραπέντε. Να το πούμε έτσι λίγο για να χαλαρώσουμε το κλίμα, λίγο να το αποφορτίσουμε. Παίζουμε πλέον.
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons, coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Αυτή ήταν και η Νεφέλη Φασουλή. Μας τίμησε για πόσα πράγματα έχουμε μετανιώσει σε αυτή τη ζωή. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Παπά, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζη Νικόλα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Ναι, δεν σας μπερδεύω εσάς με το έχετε μετανιώσει. Δεν θέλω να πω σε τέτοια κουβέντα πρωί-πρωί.
1: Καλά, λάθη έχουμε κάνει, αλλά
0: καλά,
1: δεν,
0: εντάξει, προφανώς.
1: Δεν πήραμε τη ζωή μας λάθος. Σωστό το μεζερίζει είμαστε.
0: Από τη σωστή πλευρά λέτε.
1: Για επιτρέψτε μου και, και την αυροφροσύνη, αυτό αφορά και εσάς για τη δημοσιογραφική σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Την είχα ανάγκη γιατί έχω μια χαμηλή αυτοεκτίμηση το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, αυτό δεν το πιστεύω, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Γιατί τώρα σας φώναξα σήμερα να μιλήσουμε. Γιατί έβαλα χθες ένα ηχητικό. Άκουσα εμβρόντιτο τον κύριο Αυτιά, τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να λέει κάτι. Και είπα χθες ότι εδώ ακούμε πλέον τερατώδη ψέματα. Δηλαδή, τα οποία δεν μπορεί να μένουν αναπάντητα. Θέλετε να το βάλουμε 30 δευτερόλεπτα να το ακούσουμε και να το σχολιάσουμε.
1: Με τα χαράς. Για
0: πάμε.
2: Ποιος τώρα στην τηλεόραση και βλέπει και ακούει τον υπουργό και λέει 5 δις πλεόνασμα.
3: Ναι.
2: Και λέει, γιατί δεν το δίνετε όλο.
3: Μια χαρά είμαστε. Λεφτά.
2: Μια χαρά είμαστε.
3: Ναι.
2: Το 2018 με τους Ευρωπαίους υπογράψαμε ένα χαρτί.
3: Ναι.
2: Ξέρετε ποιος ήταν 18 στην κυβέρνηση. Ποιος ήτανε.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι,
2: ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και είπε τι. Ότι για 99 χρόνια το πλεόνασμα το 60% θα πηγαίνει στο χρέος. Ναι. Άρα από τα 5 δις τα 3,5 okay. εκεί. Το 30% του πλεονάσματος, το ξέρει ο πρόεδρος, πηγαίνει στο μαξιλάρι.
3: Ναι.
2: Για να μην ξανακλείσουν οι τράπεζες.
3: Ναι.
2: Και μόνο το 10% θα πηγαίνει σε παροχές.
3: Πάμε,
0: ναι, πάμε. Κανένας. Αυτοί δεν ξέραν τίποτα οι δύο που κάνουν τις δημοσιογραφίες. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξεπερνάω. Ναι. Αφήστε το συνάφι μας. Για πάμε στην ουσία.
1: Και ήταν και μονάχος στο πάνελ.
0: Ναι, και μονάχο στο πάνελ και αναπάντητα το ό,τι λένε. Κανένα από του δημοσιογράφου δεν του είπε τι είναι αυτά που λες.
1: Ναι, δεν έχει λοιπόν καμία απολύτως βάση. Πρόκειται για τεράστια μπούρδα αυτό που έλεγε ο Αυτιάς, ο οποίος είναι αρχιτέκτονας του ψεύδους και στην αιχμή του δόρατος της διαστρέβλωσης. Το ελληνικό χρέος έχει προκαθορισμένες πληρωμές και έχει ρυθμιστεί, δημοσιευμένο είναι το ταμπλό των αποπληρωμών στον ΟΔΙΚ. Μπορεί να το κατεβάσει οποιοδήποτε και να το δει. Το πλεόνασμα το συμφωνημένο λοιπόν. Ήταν στο 2,9, δηλαδή κοντά στα 6 δις, δηλαδή το ελληνικό κράτος είχε υποσχεθεί, δεσμευτεί για το 2025 να μαζέψει πρώτης πληρωμής φόρων, πρωτογενός δηλαδή,
3: ναι.
1: 6 δις παραπάνω φόρους από ό,τι δαπάνες. Και τι έκανε το ελληνικό κράτος, μάζεψε 12. Θέλω να πω.
0: Και υπήρχε κάποια δέσμευση το 60%
1: απολύτως
0: αυτό των 6 δις να πάει.
1: Απολύτως
0: Και στο μαξιλάρι, ναι, μάλιστα. Όπως είπε.
1: Όχι. Το μαξιλάρι υπάρχει, είναι στα 40 δις αυτή τη στιγμή.
3: Ναι.
1: Ο δημοσιονομικός κανόνας ισχύει πλέον για όλους. Δεν υπάρχει ειδική συνθήκη για την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει ένα συμφωνηθέν, άσχετα αν εμείς διαφωνήσαμε ή όχι, δημοσιονομικό μονοπάτι και λειτουργεί μέσα στον ίδιο δημοσιονομικό κανόνα. Άρα το υπερπλεόνασμα είναι 6 δισεκατομμύρια. Θα μπορούσαν να μην το έχουν μαζέψει, διότι η πείρα των δύο προηγούμενων ετών έδειχνε προς τα που θα πάει να προσγειωθεί και την ίδια πορεία ακολουθεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού και αυτό το έτος. Συνεχίζουν λοιπόν στο ίδιο μοτίβο. Μην πιστεύετε καθόλου τον Αυτιά. Είναι ο επαγγελματίας ψεύτης της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι πολύ στενάχωρο ότι αφήνεται να λέει τέτοια τερατώδη ψέματα στους τηλεοπτικούς δέκτες χωρίς να υπάρχει αντίλογος, και η κυβέρνηση μέσα στο δημοσιονομικό κανόνα, τα έχουμε αναδείξει και στη Βουλή ξανά και ξανά, μπορεί και έχει περιθώρια να ασκήσει πολιτική με δύο τρόπους. Πρώτον, μέτρα άπαξ, δηλαδή να πεις ότι μάζεψα παραπάνω λεφτά, θα κάνω μία δαπάνη η οποία θα είναι μόνο για αυτή τη χρονιά. Γιατί υπάρχει αυτή η ρήτρα και αυτή η πρόβλεψη? Διότι είχε παρατηρηθεί το προηγούμενο διάστημα χώρες με πρόσκαιρα έσοδα, όταν έχεις ας πούμε ένα κύμα ακρίβειας και έχεις παραπάνω έσοδα από ΦΠΑ, όπως γίνεται τώρα.
0: Καλή ώρα.

0: Και δεν αφορά, ξέρω εγώ, φυσικές καταστροφές μόνο, έκρακτες δαπάνες τέτοιου τύπου. Είναι δαπάνες στοχευμένες, οι οποίες αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα, την ενεργειακή φτώχεια. Υπάρχει λοιπόν το εργαλείο των άπαξ δαπανών, όπου μπορείς να ξοδέψεις. Όχι να ξοδέψεις. Εγώ θα έλεγα να επενδύσεις καλύτερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εάν το κάνεις στοχευμένα, είναι επένδυση στην ισορροπία
1: της οικονομικής. Να επιστρέψεις στην κοινωνία, ας το πούμε έτσι, για να γίνει.
0: Αλίμονό μας. Προφανώς, το αυτονόητο. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτό το εργαλείο στο νέο δημοσιονομικό κανόνα και υπάρχει και το εργαλείο των μέτρων διακριτικής ευχέρειας. Τι λέει? Ότι εάν θέλεις παραπάνω δαπάνη να κάνεις, θα πρέπει να πάρεις παραπάνω μέτρα. Παράδειγμα, θες να ξοδέψεις παραπάνω, θες να βάλεις τη 13η σύνταξη. Ωραία, θα βάλεις παραπάνω φόρους οι οποίοι θα έχουν εισπραξιμότητα διαρκή. Ας πούμε, τις ειδικές εισφορές που λέμε εμείς, την ενέργεια και τις τράπεζες. Άρα εδώ τι έχουμε? Έχουμε δύο εργαλεία του δημοσιονομικού κανόνα, τον οποίο προσπαθούν να παρουσιάσουν ως απόλυτο ανελαστικό κόφτη σε απόλυτο επίπεδο. Δηλαδή τι λένε από την κυβέρνηση? Α, είχαμε εξοδέψει 100 ευρώ πέρσι, δεν μας αφήνουν παραπάνω από 103 φέτος. Δεν είναι έτσι. Από τον υπολογισμό αφαιρούνται μέτρα άπαξ και μέτρα διακριτικής ευχέρειας. Το ξαναλέω. Μπορείς να πάρεις μέτρα χωρίς να χτυπάς στο όριο των δαπανών που έχει συμφωνήσει, έτσι. Mm-hmm. Χωρίς να χτυπάς, δηλαδή, εμπροκειμένως το 2,9 που ήταν ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος. Μπορείς να πάρεις μέτρα άπαξ, μπορείς να πάρεις και πρόσθετα μέτρα με την προϋπόθεση ότι έχεις από την άλλη πλευρά εισπράξει φόρους με τη μορφή μέτρων διακριτικής ευχέρειας. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, να το καταλάβει. Μπορεί και ο ΦΠΑ να μειωθεί, μπορεί και ο ΕΦΚΟΥ να μειωθεί και πρέπει, μπορούν να επιστραφούν αυτά τα χρήματα στην κοινωνία. Και επειδή δεν το κάνουν αυτό, τι έχουν επιλέξει? Έχουν επιλέξει να πληρώνουν πριν την ώρα τους τα δάνεια του πρώτου μνημονίου. Ναι. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου, κύριε Χατζηνικόλα, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και εντός Βουλής. Η δική μας μάλιασε, η άλλη την κατάπιανε τη γλώσσα τους όταν τους το βάλαμε το ζήτημα. Έχουν επιτόκιο
1: 1,5%.
0: 1,5% και πρόγραμμα αποπληρωμής από το 2029 μέχρι το 2041. Και ξεκινάνε και αποπληρώνουν από το 2026 μέχρι το 2031. Και δεν είναι ότι ξεκινάνε και το αποπληρώνουν, ούτε υπό το φως της μεγάλης ενεργειακής κρίσης δεν αναθεωρούν αυτή την πολιτική. Να πούνε κάτσε. Εδώ έχω μια συμφωνία που με διευκολύνει στην πληρωμή. Ήταν του πρώτου μνημονίου, για το όνομα του Θεού.
1: Ναι.
0: Για το όνομα του Θεού. Και πάνε και τα πληρώνουν μπροστά. Με αποτέλεσμα σε καθαρές τρέχουσες αξίες, θα καταλάβουν οι λίγο έτσι περί τα οικονομικά ενημερωμένοι, να χάνει η χώρα περί τα 5 δις. Ναι. Γιατί όταν πληρώνεις μπροστά, χάνεις.
1: Και την ίδια ώρα δανείζεσαι με πολύ ψηλότερο επιτόκιο, έτσι.
0: Δανείζεσαι περί το 3,8 αυτή τη στιγμή. Είναι σαν να παίρνεις ένα
1: spread,
0: καταναλωτικό
1: δηλαδή, μια διαφορά
0: δάνειο,
1: επιτοκιακή, η οποία...
0: Ακριβώς. Ναι. Δανείζεσαι δηλαδή 2% σαν να παίρνεις ένα καταναλωτικό για να ξοφλήσεις το στεγαστικό σου.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Μιλάμε για αλλοπρόσαλη
1: λοιπόν,
0: επιλογή.
1: Κύριε Παπά, θέλω και κάτι ακόμα. Τώρα εδώ ο κόσμος στέλνει 2-3 μηνύματα γιατί να βγάλει ένα κίνηση στο ΣΥΡΙΖΑ και να διαψεύσει τον κύριο Αυτιά. Γιατί ο κύριος Αυτιάς δεν είναι πλέον ένας δημοσιογράφος που λες δεν θα κάτσει να ασχοληθεί το κόμμα με το τι λέει οποιοδήποτε δημοσιογράφος, οποιοδήποτε κανάλι. Αλλά είναι ένας ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε
0: βεβαίως,
1: έχει μια θεσμική
0: ιδιότητα. Θέλω να ακούσουμε.
1: Θέλω να ακούσουμε ένα ηχητικό ακόμα να μου το σχολιάσετε. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αν πέσει ένας εξωγήινος στην Ελλάδα σήμερα θα πάθει ένα ντεζαβού ο άνθρωπος και θα νομίζει ότι βρίσκεται στο 2018 και ξαναβιώνουμε το αντισύριζα μέτωπο. Άνοιξε ξαφνικά με όλα αυτά και με το περίφημο ντοκιμαντέρ που προέβαλε ο Sky. Πάμε να ακούσουμε κάτι, να θυμηθούμε κάτι από εκείνα τα δύσκολα χρόνια όταν ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το 2014 αυτό που θα ακούσετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν η περίοδος εκείνη που φαινόταν πλέον στα δημοσιογραφικά και πολιτικά γραφεία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πρώτον πυλών, αντεπόρτας. Ναι. Οπότε για να το ακούσουμε λίγο.
2: Ακούσα να
3: δείτε. Εσύ θα τα κρατήσεις, θα τα στράβες, θα τα
2: εσύ.
3: Εσύ ότι μέσα πρέπει να τα κρατήσεις. Αλήθεια πες τον κόσμο, πες θέματα.
2: Όχι αν πέσει.
3: Λείς θέματα.
2: Αν πέσει η κυβέρνηση.
3: Αν πέσει θα τα κρατήσεις, τράβες τα λεπτά σου.
2: Πότε να πέσει.
3: Κι αν δεν έχεις κάμερα τώρα, τότε Φεβρουάριο πέσει η κυβέρνηση. Τα κρατήσεις, θα κρατάσεις την τράπεζα. Άσε ρε Δημήτρη, την τράκα τώρα. Εδώ είναι σοβαρά θέματα τώρα. Αυτά που λένε πλάν B, πατάω το κουμπί. Στα πίσω εγώ τα λεπτά μου τα φάει ο βαρεμένος.
2: Λες εσύ ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα τα πάρεις τα λεπτά.
3: Μόλις πέσει η κυβέρνηση θα τα πάρεις.
4: Αν πέσει η κυβέρνηση και έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ ή ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάρετε τα

0: εξετάσεις από τις τράπεζες, από την τράπεζα, από τις τράπεζες, όπου τα έχετε τέλος πάντων.
1: Καταρχάς, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Ούτε να πέσει η κυβέρνηση.
0: Καλά,
1: ούτε,
0: εντάξει, άλλο αυτό.
1: Ούτε, αν να, λέμε. Ούτε να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, δεν θα μπω σε αυτήν την συζήτηση. Το τι επιλέγει κανείς να κάνει σε προσωπικό επίπεδο, ενδεχομένως πρέπει να το κρατάει για τον εαυτό του και να μην το δημοσιοποιεί.
2: Με συγχωρείτε, είναι πολιτική γραμμή. Αυτό που είδαμε είναι πολιτική γραμμή.
0: Αυτό με τον κύριο Γεωργιάδη λέμε.
1: Δεν το είδα εγώ ίδιος, οπότε δεν έχω πλήρη εικόνα του τι έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης. Το πληροφορήθηκα από άλλα δημοσιεύματα.
2: Δύο κλικ παραπάνω αυτό που πω Σαμαράς. Στους βουλευτές.
3: Αυτά. Τι να προσθέσω τώρα εγώ σε αυτό
4: που ακούσα. Δύσκολο να προσθέσει κανείς τίποτα, μεθοδευμένο bank run.
3: Ναι.
4: Αυτό δεν είναι. Ναι, δεν είναι προπαγάνδα για κάποιο δικό πανικό.
3: Ναι, το οποίο μάλιστα πέτυχε κιόλα.
4: Δυστυχώς. Με την συνεπικουρία των θεσμών, θα σας έλεγα, και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των ισχυρών, δηλαδή του Υπουργείου Οικονομικών.
3: Γιατί το λέτε αυτό, τι θα μπορούσαν να κάνουν στη συγκεκριμένη περίπτωση? Πώς θα μπορούσαν να σταματήσουν αυτό το background?
4: Αυτό ήταν το σχέδιο. Με αυτό αναμετρηθήκαμε. Είναι σαφές. Και εδώ είναι και το, θα σας έλεγα, το μεγάλο δικό μας έλλειμμα, κυρίως από το 19 και μετά, που δεν οργανώσαμε τις δυνάμεις μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπερασπιστούμε όλη μας την κυβερνητική πορεία και την μεγάλη αφήγηση για το τι πραγματικά συνέβη το 2015. Δηλαδή ο κόσμος κοντεύει να ξεχάσει ότι έγιναν εκλογές το Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη ξέρετε τι ιδιαίτερο έχουν αυτές οι εκλογές. Είναι μόνο εκλογές που έγιναν μετά τη συμφωνία. Οι δύο προηγούμενες συμφωνίες έγιναν, βέβαια, έγιναν πριν από τις εκλογές. Η δική μας κυβέρνηση είναι η μόνη που έφερε συμφωνία και ρώτησε ξανά το λαό αν πρέπει να προχωρήσει.
3: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
4: Δηλαδή είχαμε την κυβέρνηση Παπανδρέου, η οποία έφερε μετά συμφωνία, και την κυβέρνηση Σαμαρά, η οποία έφερε μετά συμφωνία. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια, το οποίο πράγμα δεν το αντέχουν.
3: Δεν είναι μόνο η πικρή αλήθεια, είναι και το ευκταίο σε ό,τι αφορά την πολιτική και το ήθος στην πολιτική. Πρώτα κάνεις, παίρνεις τις αποφάσεις σου και μετά τις αφήνεις στην κρίση του ελληνικού λαού.
4: Ακριβώς.
3: Δεν πας εξασφαλίζεις την τετραετία και μετά του βγάζεις το κίντερ έκπληξη.
4: Μπράβο. Δηλαδή του λες αυτά κατάφερα, αυτά δεν κατάφερα. Πες μου αν συνεχίζω. Ή αν θέλεις άλλη λύση.
3: Ναι.
4: Τι να κάνουμε. Ναι, αυτό θα ήταν το ηθικό και το επιδεδειγμένο και για τις δύο πρώτες συμφωνίες, τις οποίες έρχονται τώρα. Προσέξτε, γιατί έχει μετακινηθεί και η συζήτηση. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι και πρέπει να μπει στην εφέ του δόρατος της αξιοποίησης όλων των δυνάμεων γύρω από το τι συνέβη το 2015. Η συζήτηση για το 2015 είναι μια συζήτηση για το μέλλον. Τι είπε όμως ο Ντάισελμπλουμ προχθές? Είπε ότι τα δύο πρώτα προγράμματα είχαν υπερβολική λιτότητα. Αυτό πρέπει να γίνει δική μας σημαία στην καθημερινή αντιπαράθεση. Είναι μια εκ των υστέρων δικαίωση, όπου πραγματικά, για να τα βάλουμε λίγο κάτω, εμείς ζητάγαμε να γίνει ρύθμιση του χρέους, μας λέγανε δεν θα γίνει ποτέ. Ζητάγαμε να γίνει ευρωομόλογο, μας λέγανε δεν θα γίνει ποτέ. Γίνανε και τα δύο. Λέγαμε ότι υπάρχει υπερβολική λιτότητα, δεν μας ακούγανε. Λέγαμε ότι έπρεπε να φύγει το δούνου του από την Ευρώπη. Έφυγε το δούνου του από την Ευρώπη. Ποιος έχει δικαιωθεί λοιπόν ιστορικά? Τα δύο πρώτα προγράμματα που παραδέχονται τώρα και οι ίδιοι ότι δεν έβγαιναν? Ή το τρίτο πρόγραμμα για το οποίο εμείς δώσαμε μάχη να ισορροπήσει δημοσιονομικά, να έχει κοινωνικά αντίβαρα, να έχει ρυθμισμένο χρέος και να βγάλει τη χώρα από τη συνθήκη την μνημονιακή? Ποιος έχει δικαιωθεί ιστορικά? Τους προκαλώ σε οποιοδήποτε πεδίο να κάτσουμε να τα βάλουμε κάτω. Γιατί τώρα οι φωνές και έτσι η γρηγοράδα με την οποία μιλάει ο Γεωργιάδης στο απόσπασμα που παίξατε ακούγεται ιστορικά έτσι, πολύ παράτερο, πολύ παράδοξο. Έτσι δεν είναι. Αυτή δεν είναι η ιστορική αλήθεια. Δεν υπήρχαν δύο προγράμματα τα οποία παραδέχονται άπαντες τώρα ότι δεν βγαίνανε. Δεν υπήρχε ένα δούνου του στην Ευρώπη όπου λέγαμε εμείς, είχε μαλλιάσει η γλώσσα μας στην κυριολεξία, ότι δεν πρέπει να έχει θέση στην Ευρώπη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν λέγαμε από την αρχή της κρίσης ότι πρέπει να βγει ευρωομόλογο. Δεν λέγαμε ότι το σύμφωνο σταθερότητας είναι μια συνθήκη η οποία στις κρίσεις δεν μπορεί να υπερασπιστεί τις οικονομίες και τις κοινωνίες. Δεν το παραβιάσανε με το που ήρθε η κρίση του κορονοϊού. Σε ποιο από τα μεγάλα ζητήματα η δική μας ανάλυση δεν έχει δικαιωθεί? Για να καταλάβω.
3: Μα ξέρετε εμένα τι μου προκαλούσε και τι μου προκαλεί εντύπωση. Και μόνο η απλή παράθεση των αριθμών σε ό,τι αφορά τα τρία αυτά μνημόνια δείχνει προς την κατεύθυνση την οποία λέτε. Να θυμηθούμε μόνο τα νούμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, να το πω στον κόσμο, ότι σε ό,τι αφορά το σύνολο των μέτρων, ενώ σε κοστολογημένων μέτρων των τριών μνημονίων, το πρώτο μνημόνιο κόστησε περίπου 24 δισεκατομμύρια. Αυτά ήταν το σύνολο των μέτρων. Αυτά σηκώθηκαν από την ελληνική κοινωνία, γιατί τα μέτρα ήταν στοχοπροσδηλωμένα σε μισθούς, συντάξεις κτλ. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Το δεύτερο 12 δισεκατομμύρια και το τρίτο 9 δισεκατομμύρια. Προκαλεί λοιπόν εντύπωση μία απλή παράθεση των αριθμών έφτανε. Ίσως αυτή τη συζήτηση κάποια στιγμή και εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να την ανοίξετε. Θέλω να πω της υπεράσπισης της τετραετίας, όχι γιατί τα έκανε όλα καλά, προφανώς έκανε και πολλά λάθη. Γιατί όμως έχει υποστεί τέτοια βάνευση, κακοποίηση, εννοώ επικοινωνιακά και στοχοποίηση αυτή η τετραετία, που πραγματικά αν έρθει κάποιος απ' έξω και ακούσει θα πιστέψει ότι όλη η χρεοκοπία της χώρας, ό,τι τραβάμε σήμερα, είναι προϊόν αυτής της τετραετίας. Και, αυτό έχει περάσει λίγο σε μεγάλη μερίδα του κόσμου.
4: Είναι ένα μάθημα για όλους μας και να καταλάβουμε ότι η μάχη που δίνει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία για την αφήγηση του 2015 είναι μια μάχη για το μέλλον. Προσπαθεί να φτιάξει μια υγειονομική ζώνη απέναντι από τη σύγχρονη αριστερά.
3: Εντάξει τώρα κύριε Παπά, είναι και η ενεργοποίηση του κύριου Τσίπρα, οπότε προφανώς ξαναβγάλανε τους σκελετούς από τα ντουλάπια. Τώρα το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται.
4: Δεν σταμάτησε. Κατά συκοφάντηση, προφανώς όλα παίζουν το ρόλο τους. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Αλλά λέω μήπως και για εμάς, για την από εδώ όχθη, ναι, η οποία έχει υποστεί κατακαιρματισμούς που δεν έπρεπε να υφίστανται. Μήπως η συντονισμένη υπεράσπιση της διακυβέρνησης 2015-2019 είναι και το πεδίο πολιτικής, ιδεολογικής, προγραμματικής συνάντησης για το αύριο.
3: Με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνα και είναι και ένα ωραίο πεδίο. Στο οποίο δεν θα διαφωνήσει κανένας.
4: Κανένας. Ακόμα και αν είμαστε σε διαφορετικά μετερίζια, πρέπει να βρούμε τρόπο στο δημόσιο λόγο να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας για να εξηγήσουμε στο λαό τι συνέβη. Και αυτό δεν είναι δευτερεύον. Δεν είναι απλά να παραθέσουμε γεγονότα. Είναι να αποδείξουμε ότι ο δικός μας χώρος έχει το ιδεολογικό, προγραμματικό, πολιτικό, ιστορικό φορτίο για να υπερασπιστεί το λαό εκ νέου. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα και γι' αυτό και για τη Νέα Δημοκρατία είναι τόσο κρίσιμο και γι' αυτό οργανώνεται απέναντι στην αριστερά με τέτοιο τρόπο και εξαπολύει εκ νέου επιθέσεις, προσεγγίζοντας μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2015, αποκρύπτοντας τις συγκλονιστικές ευθύνες και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και από την αντίπαρα όχθη, δυστυχώς εμείς δεν έχουμε δείξει τα απαραίτητα αντανακλαστικά και τον απαραίτητο συντονισμό. Λέω μήπως τελικά. Και με αφορμή εγώ θα πω το ντοκιμαντέρ του Sky. Μήπως είναι και αυτό μία διδαχή και μία ευγενής αφορμή να συντονίσουμε δυνάμεις για να υπερασπιστούμε όσα κατάφερε αυτή η παράταξη και να αποδείξουμε ότι μπορεί να καταφέρει κι άλλα για το μέλλον.
3: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα, θα έλεγε ο κόσμος.
4: Με το καλό.
3: Μια ωραία ιδέα είναι. Κάντε το πράξη.
4: Με το καλό. Να δούμε ένα στρογγυλό τραπέζι με όλους και να ανακουφιστεί και ο προοδευτικός κόσμος.
3: Ναι, να ακούσει και μια κουβέντα έτσι, να γαλιάσει ψυχούλα του λίγο. Λοιπόν, κύριε Παπά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Σας ευχαριστώ.
3: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
4: Γεια σας.
3: Λοιπόν, αυτά. Θα βάλουμε λίγο ένα τραγουδάκι για να τελειώσουμε για σήμερα. Με ρωτάτε πόσα κέρδισε η Ελλάδα από τη ρύθμιση του χρέους με το τρίτο μνημόνιο. Πάρα πολλά. Αρκεί να σας πω ότι με τη διαπραγμάτευση του 2018. Το χρέος της χώρας αποφασίστηκε να μέχρι το 2032 να αποπληρώνεται κατέτος με το χαμηλότερο επιτόκιο ever παγκοσμίως, με αποτέλεσμα η χώρα να γλιτώνει από το 18 μέχρι το 32, αυτό το διάστημα των 14 χρόνων, να γλιτώνει σχεδόν από 6 μέχρι 10 δισεκατομμύρια κατέτος. Κάντε εσείς το νούμερο για να δείτε πόσα γλίτωσε η χώρα και πόσα γλιτώνουμε ακόμα και σήμερα και θα γλιτώνουμε μέχρι το 2032. Πέρα από μια σειρά άλλα πράγματα, τα οποία σας είπα είναι μια καλή ιδέα να καθίσουν κάτω, να τα βάλουν, να κάνουν εκδηλώσεις και να υπερασπιστούν τα κεκτημένα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πάρα πολλά. Αν καθίσουμε να τα λέμε τώρα, αν περάσουμε ειδικά και σε διάφορες αποφάσεις, οι οποίες γίνανε πράξη, γίνανε νόμοι του κράτους, θα μιλάμε ώρες ολοκλήρες. Κλείνουμε με το συγκεκριμένο πολύ ωραίο τραγούδι από το παρελθόν που μένει αναλύωτο και αρέσει ακόμα και σήμερα. Και θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, η πρέσα μας, η Σοφία Ξερικού στη ρύθμιση του ήχου και ο Χάρης Δάλλας στις δύο τηλεφωνικές. Μείνετε στο κόκκινο, να περνάτε και να είστε καλά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Η ώρα είναι 9.
0: Και 4

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Την αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία για τη συνοδεία πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στο Ορμούζ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επικαλούμενος αιτήματα από πολλές χώρες, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι μια συμφωνία θεωρείται ιδιαίτερη πιθανή, τονίζοντας παράλληλα πως αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς παραμένει σε ισχύ. Όπως υποστήριξε, το μέτρο αυτό έχει συμφωνηθεί από κοινού με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή την πορεία των διαπραγματεύσεων. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ανέφερε ότι η απόφαση για την προσωρινή πάυση της επιχείρησης ελήφθη έπειτα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν, σημειώνοντας πως έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Από την πλευρά του, το Ιράν χαιρέτησε το πρωί της Τετάρτης την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν τους στόχους τους στο λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας, σε δήλωση που μεταδόθηκε από το κρατικό μέσο ενημέρωσης μετά την ανακοίνωση για διακοπή της επιχείρησης. Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, ο Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση μετά από σταθερές θέσεις και προειδοποιήσεις από το Ιράν, ενώ το κρατικό πρακτορείο Τανσνίμ χαιρέτησε επίσης την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για υποχώρηση του Αμερικανού Προέδρου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Την ίδια στιγμή, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του σχετικά με τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο πλευρών με φυσική παρουσία από την έναρξη του πολέμου. Την Ελλάδα θα επισκεφθεί μέσα στο 2026 ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας σε δημοσιογράφους της ΣΕΡΤ κατά την επίσκεψή της στο ραδιομέγαρο της Μεσογείου. Η κυρία Γκιλφόιλ τόνισε επίσης ότι το καλοκαίρι στις αρχές Ιουλίου θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκες και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Έως την Κυριακή παρατείνει το Ισραήλ την παράνομη κράτηση των ακτιβιστών του Global Summit Flotilla, Τιάγκο Άβυλα και Σάιφ Αμπού Κεσέκ, που απήχθησαν την περασμένη εβδομάδα κατά την επέμβαση των Ισραηλινών δυνάμεων στα πλοία του Στολίσκου σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κρήτης. Την άμεση απελευθέρωση ενός εκ των δύο αυτών ακτιβιστών, που είναι Ισπανός υπήκοος, ζητάει η Μαδρίτη. Στο μεταξύ, σήμερα Τετάρτη αναμένεται να αναχωρήσει από τη Σύρο η ελληνική αποστολή με 5 πλοία με προορισμό τη Γάζα. Ο ποινικολόγος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Θεόδωρος Μαντάς, μιλώντας στο κόκκινο, αναφέρθηκε στην υπόθεση των υποκλοπών. Όπως σημείωσε, το επόμενο βήμα, αλλά όχι το μοναδικό, θα είναι η επεξεργασία της δυνατότητας προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ο κ. Μαντάς επισήμανε ότι το αίτημα για περαιτέρω διερεύνηση προέκυψε από δικαστική απόφαση, κάνοντας αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα, σημειώνοντας ότι η κρίση περί μη ύπαρξης νέων στοιχείων φαίνεται να αποκλίνει από το περιεχόμενο των πρακτικών που διαβιβάστηκαν ως κρίσιμα για την υπόθεση. Ωστόσο, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν προκύπτουν νέα στοιχεία. Επιλογή που, σύμφωνα με τον κύριο Μαντά, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, καθώς όπως τόνισε, δεν μπορεί να αρχιοθετείται κάτι που έχει αποσταλεί με δικαστική απόφαση. Επιβάλλεται περαιτέρω διερεύνηση. Σήμερα Τετάρτη στις 9 το πρωί, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, θα πραγματοποιήσει συνάντηση στα γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κουμουνδούρου με ευρωβουλευτές της ΛΕΦΤ. Γιατί η κυβέρνηση, ενώ η υπόθεση διερευνάται, μπλοκάρει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και διατηρεί τον Σπύλιο Λιβανό στη θέση του Προέδρου Hellenic Energy, διαρωτάται το Τμήμα Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ και το μεάρχης του Μίλτο Ζαμπάρα σε κοινή ανακοίνωση. Στο Αμάν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Δεν πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Τη σχετική του απόφαση την γνωστοποίησε στην Τώρα Μπακογιάννη, που κατά τα φαινόμενα δεν τον μετέπισε. Συναγερμό σήμανε στις λιμενικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάρεξε βραχώδη περιοχή στα βόρεια της Άνδρου. Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Μετά την πρόσκρουση στα βράχια υπέστη σοβαρές ζημιές με αποτέλεσμα να βυθιστεί. Στο φορτηγό επέβαιναν 9 μέλη πληρώματος και 9 ναυτικοί διασώθηκαν. Έως την Παρασκευή συνεχίζουν την ολοήμερη αποχή από τα καθήκοντά τους οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας με αίτημα της ασφαλής και ανθρώπινης συνθήκης εργασίας, με αφορμή την επίθεση και τον τραυματισμό τεσσάρων συναδέλφων τους στο πρώην Ειρηνοδικείο. Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία στο Ηράκλειο μετά τη δολοφονία ενός 20χρονου από 54χρονο άνδρα το απόγευμα της Τρίτης στο Γάζι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος πατέρας που είχε χάσει το παιδί του σε τροχαίο φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον νεαρό οδηγό, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του παιδιού του. Ο δράστης, ο οποίος παραδόθηκε στις αρχές, φέρεται να είχε στήσει καρτέρι στον 20χρονο, εμβολίζοντας το όχημα που οδηγούσε και στη συνέχεια πυροβολώντας τον 4 φορές. Οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της συζύγου του 54χρονου, η οποία κατηγορείται ως συνεργός, καθώς επέβαινε ως συνοδηγός στο όχημα του δράστη την ώρα της επίθεσης. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στον δεύτερο τελικό Champions League της ιστορίας της και πρώτο μετά τη σεζόν 2005-2006 θα είναι παρούσα η Arsenal. Οι Λονδρέζοι επικράτησαν με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο Emirates στη ρεβάνς του 1-1 του Μετροπολιτάνο και στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη θα διεκδικήσουν το πρώτο βαρύτιμο τρόπαιο στα χρονικά του κλαμπ. Απέναντί τους θα βρεθεί ο νικητής του έτερου ζευγαριού των ημιτελικών, Bayern Paris Saint-Germain, με τη ρεβάνς να διεξάγεται απόψε στις 10 το βράδυ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
0: Τι παίζει?
1: Τι παίζει?
0: Τι παίζει?
1: Τι παίζει?
0: Τι παίζει?
3: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Κάτι παίζει στο κόκκινο, από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Έως τις 10 πλέον στη συντροφιά σας, 9 με 10 θα το συνηθίσουμε και εμείς και εσείς που θα πάει. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνο Τζανακάκης είναι στις μουσικές επιλογές. Με Ρένα Μόρφη ξεκινήσαμε σήμερα το κομμάτι μέχρι το πρωί. Μία σύμπραξη με τους Los Angeles Azules, το φημισμένο γκρουπ από το Μεξικό. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, 2310-230-242, ο αριθμός τηλεφώνου μας, περιμένετε τηλεφωνήματά σας, ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει στο κόκκινο η σελίδα μας στο Facebook, για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900. Ήδη ο Θωμάς, βλέπω Παναγιώτη, έχει γράψει ολόκληρη παραγραφούλα.

Νάτι και η Δάφνη, καλημέρα και στη Δάφνη. Λοιπόν, πάμε στα ανοιχτά ζητήματα της πόλης της Θεσσαλονίκης, ξεκινώντας από την υπόθεση της Ryanair και το ενδεχόμενο της κατάργησης της αεροπορικής της βάσης στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σήμερα λοιπόν έχουμε προγραμματισμένη μια διευρυμένη σύσκεψη με φορείς, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση και ένας κοινός συντονισμός, γίνεται με πρωτοβουλία του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη. Στις 2.30 είναι προγραμματισμένη. Στο μεταξύ, διοίκηση του Δήμου έχει προχωρήσει σε διερευνητικές επαφές και με την αεροπορική εταιρεία και με τη Fraport, είναι η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου, για να αποσαφινιστούν οι θέσεις των δύο πλευρών. Χθες είχαμε μία σύσκεψη το απόγευμα με στελέχη της αεροπορικής εταιρείας. Δεν φαίνεται πως ξεκαθάρισε η Ryanair αν θα καταργήσει τη βάση της ή όχι στο αεροδρόμιο. Θυμίζω πως αιτία για όλη αυτή την αναταραχή που έχει προκύψει φαίνεται πως είναι οι τιμολογικές πολιτικές στο αεροδρόμιο. Επίσης η Fraport έχει στείλει απαντητική επιστολή με τις θέσεις της στο Δήμαρχο και σήμερα το πρωί, πριν δηλαδή την προγραμματισμένη διευρυμένη σύσκεψη με τους φορείς, θα υπάρξει και μία σύσκεψη της διοίκησης του Δήμου με την διαχειρίστρια εταιρεία, προκειμένου να ξεκαθαριστεί το τοπίο και από την πλευρά της Fraport. Την έντονη διαμαρτυρία των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας για το ενδεχόμενο αποχώρησης της αεροπορικής εταιρείας Ryanair από το Μακεδονία εκφράζει και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και μιλά για ενδεχόμενο να υπάρξει σημαντική μείωση συγκοινωνιακών συνδέσεων και δικτυώσεων του αεροδρομίου, μιλά για σημαντική υποβάθμιση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού και των επιχειρήσεων, μιλά για αρνητικές επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση και ευρύτερα στην οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Μετά την παρέμβαση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο παίρνει θέση και παρεμβαίνει για την υπόθεση της Ryanair, δηλώνει πως παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από το ενδεχόμενο κατάργηση της βάσης της Ryanair στο Μακεδονία και τονίζει πως θα είναι παρόν σε κάθε προσπάθεια διατήρησης και διεύρυνσης της συνδεσιμότητας της Θεσσαλονίκης, που αποτελεί, όπως τονίζει, κρίσιμο παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας και την ανάπτυξη της κοινωνίας γενικότερα.

στο άλλο ανοιχτό μέτωπο, αυτό των εστιακών φοιτητών. Χθες είχαμε συνέντευξη τύπου από τους οικότροφους των εστιών της Θεσσαλονίκης. Μίλησαν για το νέο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που καλούνται να υπογράψουν έως τις 10 Μαΐου και όπως καταγγέλουν περιορίζει τις βασικές τους ελευθερίες. Αν δεν υπογράψουμε, λένε, μας διώχνουν από τα σπίτια μας. Μεταξύ άλλων, ο νέος κανονισμός, όπως κατήγγειλαν και χθες, περιορίζει τη συναναστροφή τους σε συγκεκριμένους κοινόχρηστους χώρους, προβλέπει απροειδοποίητη είσοδο στα δωμάτια χωρίς πρώτερη ενημέρωση, αναφέρεται ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος. Επίσης καλούνται οι εστιακοί φοιτητές να υπογράψουν πως είναι σύμφωνοι με όποιες αλλαγές υπάρχουν στο μέλλον, στο πλαίσιο. Και έχουν δώσει στην δημοσιότητα και φωτογραφίες των εστιών της κατάστασης που επικρατεί εκεί. Ένα δωμάτιο το οποίο το έχουν αποκτήσει, όπως χαρακτηριστικά είπαν, μέσα από ένα διαγωνισμό φτώχειας. Τοποθετήθηκαν και για την εισαγγελική παρέμβαση που υπήρξε για την επίθεση που κατήγγειλαν οι Βρετανικές αρχές στον Πρίτανη φοιτητικής μέρημνας Ιάκωβο Μιχαηλίδη. Οι εστιακοί φοιτητές λένε ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως σωματική επίθεση προς τον αντιπρίτανη και μπορεί να αποδειχθεί αυτό εφόσον ζητηθεί, διότι υπάρχουν βίντεο. Με αφορμή πάντως το νέο πλαίσιο διαμονής, από το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποιείται κατάληψη στη γραμματεία των Α φοιτητικών εστιών και είναι προγραμματισμένη για σήμερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τις Βρετανικές αρχές το μεσημέρι. Πληροφορίες που επικαλείται η Μακεδονία αναφέρουν πως έχει προγραμματιστεί έκτακτη σύνοδος των Βρετάνεων με αφορμή και το περιστατικό με τον αντιπρίτανη του Απιθήτα. Έχει διαταχθεί, όπως σας είπα, η διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Στον απόϊχο των όσων έχουν συμβεί και κυρίως με το βλέμμα στραμμένο στην κατάσταση που επικρατεί στις φοιτητικές εστίες και το νέο κανονισμό που προωθείται, έχουμε τοποθέτηση από τη Συσπήρωση Πανεπιστημιακών, ασκεί έντονη κριτική στην Βρετανία για τους χειρισμούς της σχετικά με τις φοιτητικές εστίες, κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα στις συνθήκες διαβίωσης, αλλά και μιλά για ζητήματα στη θεσμική λειτουργία. Στην ανακοίνωση της Συσπήρωσης Πανεπιστημιακών επισημαίνεται η κακή κατάσταση των εσιών, με τα δεκάδες μη λειτουργικά δωμάτια, με τις ελλείψεις σε βασικές υποδομές, και τίθενται ζητήματα νομιμότητας σε σχέση με τη διαδικασία τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας και το ιδιωτικό συμφωνητικό που ζητούν να υπογράψουν οι οικότροφοι και περιλαμβάνει προβληματικές προβλέψεις. Η Συσπήρωση λοιπόν κάνει λόγο για διαφανείς διαδικασίες, για επιλογές της διοίκησης που οδήγησαν σε ένταση και συγκρούσεις, αποδίδοντάς τες σε σκοπιμότητες. Σε σχέση στον απόϊχο και το περιστατικό της περασμένης Πέμπτης, αναφέρεται στην ανακοίνωση πως καμία συνθήκη διαλόγου δεν μπορεί να ευδοκιμήσει όταν πολλές δεκάδες προσπαθούν να διατυπώσουν αιτήματα έναντι ενός μέλους της Βρετανίας. Θεωρούμε μη παραγωγικές αυτές τις πρακτικές, λέει η Συσπήρωση Πανεπιστημιακών, και εκφράζει την αντίθεση και τη λύπη της για τη συνθήκη στην οποία εξέπεσε ο επιβεβλημένος διάλογος. Το πλαίσιο όμως που δημιούργησε αυτές τις συνθήκες είναι οι συνθήκες που ζουν οι φοιτητές και πλήττουν την αξιοπρέπειά τους. Ζητά λοιπόν η Συσπήρωση Πανεπιστημιακών την απόσυρση του ιδιωτικού συμφωνητικού, την έναρξη διαλόγου με τους φοιτητές για τον νέο κανονισμό, με θεσμικές διαδικασίες διαφάνειας στη λειτουργία της συγκλήτου και εκφράζει τη στήριξή της στα αιτήματα των οικοτρόφων.

Τώρα, η βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κατερίνα Νοτοπούλου κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για την καθυστέρηση και τις συνεχείς αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά. Υπογραμμίζω ότι το έργο παρουσιάζει σοβαρές καθυστερήσεις για χρόνια, με αποτέλεσμα σημαντική ταλαιπωρία για τους πολίτες και τους επαγγελματίες, αλλά και οικονομικές επιβαρύνσεις για το δημόσιο. Ειδικά για την Καλαμαριά, τονίζει πως οι κυβερνητικές προβλέψεις για την ημερομηνία παράδοσης διαψεύδονται επανειλημμένα και υπάρχουν διαφορετικές δηλώσεις από κυβερνητικά στελέχη που δημιουργούν σύγχυση για το ποιο είναι το πραγματικό χρονοδιάγραμμα. Μάλιστα, αναφέρει ότι κάθε νέα αναβολή συνεπάγεται επιπλέον αποζημιώσεις προς τον εργολάβο, τις οποίες καλύπτει το δημόσιο, και θέτει δύο βασικά ερωτήματα: για ποιο λόγο αλλάζουν συνεχώς οι εκτιμήσεις και αν υπάρχει ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την Καλαμαριά. Μάλιστα, η συζήτηση της ερώτησης είναι προγραμματισμένη στη Βουλή αυτή την ώρα.

0: Λοιπόν, έγινε μία έρευνα με τίτλο «Έξυπνες και βιώσιμες πόλεις στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης» από την Interview για λογαριασμό του Εμπορευομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και καταγράφει τις στάσεις των πολιτών για την καθημερινότητα και τη βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη. Τι λες να βρήκαν, Παναγιώτη, σε αυτή την έρευνα, πόσο η ποιότητα ζωής μας στη Θεσσαλονίκη, πώς είναι?
1: Πώς είναι?
0: Τέλεια. Λοιπόν, στα βασικά ευρήματα. Το κυκλοφοριακό, το σημαντικότερο πρόβλημα. 9 στους 10 κατοίκους το κατατάσσουν πρώτο. Η ποιότητα της ζωής αξιολογείται μέτρια προς χαμηλή, σε αντίθεση με αυτό που λέει η Παναγιώτης. Βασικά ζητήματα, η έλλειψη πρασίνου και η διαχείριση των απορριμμάτων. Πάνω από το 50% των πολιτών μετακινείται συχνότερα με γιο ταχύ και ένα μικρό ποσοστό χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς. Και παρότι οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται τη βιώσιμη κινητικότητα ως πιο πράσινες μετακινήσεις, στην πράξη συνεχίζουν να βασίζονται στο αυτοκίνητο. Επίσης εμφανίζονται θετικοί οι πολίτες απέναντι στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων για τη βελτίωση της καθημερινότητας.

Τώρα πάμε στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη και ένα σοβαρό ζήτημα ασφάλειας που θέτουν κάτοικοι της περιοχής για τους μαθητές και τις μαθήτρες και τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες του Τρίτου Νηπιαγωγείου Πηλαίας. Είναι ένα θέμα που είχε αναδείξει Μακεδονία στις αρχές Μαρτίου, σύμφωνα με το οποίο δημοσίευμα, το οποίο συνοδευόταν και από φωτογραφίες, καλώδια της ΔΕΗ είναι μπλεγμένα σε κλαδιά δέντρων, τα οποία είναι εντός του προαύλου χώρου του σχολείου. Τα φυλώματά τους είναι ακριβώς δίπλα από τη σκεπή του σχολείου. Και ενώ ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη έχει ενημερωθεί από τη διεύθυνση του σχολείου από το Γενάρη, από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου από το Φεβρουάριο, όπως αναφέρουν στην καταγγελία τους, έχουν περάσει 3 μήνες και ακόμα η διοίκηση του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη εξακολουθεί να αδρανεί.

στο Δήμο Βόλβης τώρα, υγρά απόβλητα, σκουρόχρωμα υγρά απόβλητα σχηματίζουν έντονους αφρούς και χύνονται ρέουν στο ρέμα της Αγίας Παρασκευής, στον προφήτη του Δήμου Βόλβης. Φυσικός αποδέκτης είναι η λίμνη Βόλβη. Υπάρχει μια έντονη δυσοσμία, αυτό καταγγέλνουν κάτοικοι της περιοχής. Δεν είναι γνωστή η πηγή της ρύπανσης. Το πρόβλημα όμως φαίνεται πως είναι συνεχιζόμενο. Είναι δεδομένο ότι η απόρριψη των αποβλήτων γίνεται σε τακτική βάση. Αυτό προκύπτει από τις εικόνες που παίρνει στο φως της δημοσιότητας η Βόρεια και έχουν ληφθεί σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Η ρύπανση δεν φαίνεται να περιορίζεται επιφανειακά στο ρέμα. Υπάρχει δηλαδή έντονος προβληματισμός και για πιθανή μόλυνση των υπόγειων νερών. Είναι ένα θέμα που απασχολεί το Δήμο Βόλβης, ο οποίος έχει ενημερώσει για το ζήτημα την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και τα Δασαρχεία. Τώρα, συνέχεια στο θέμα της επίθεσης στις εγκαταστάσεις του Ηρακλής Χορτατζίδης και το Κατσάνιο, δίνουν με ανακοινώσεις τους τόσο ο ΠΑΟΚ, ο ΑΣ ΠΑΟΚ, όσο και ο ΓΣ Ηρακλής. Ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ κάνει λόγο για δημιουργία ψευδών εντυπώσεων και κατασκευή ενός αφηγήματος έντασης και πόλωσης, ενώ ο ερασιτέχνης Ηρακλής απαντά ότι δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν να μπαινοβγαίνει στις εγκαταστάσεις και να συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο τρομοκρατώντας αθλητές, παιδιά και οικογένειες. Να πούμε πως ο πρόεδρος του ερασιτέχνη Ηρακλή, ο κ. Κυριζίδης, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για την υπόθεση στο Τμήμα Αθλητικής Βίας. Στο αστυνομικό δικαστικό ρεπορτάζ, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος που το πρωί της περασμένης Δευτέρας μπήκε σε υποκατάστημα τράπεζα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με σφυρί και απειλούσε τους υπαλλήλους. Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελές αποφάσισαν να πάρει το δρόμο των φυλακών και αναμένεται να διενεργηθεί ψυχιατρική εξέταση. Συνελήφθησαν στην Μπέλα ένας 34χρονος και μία 39χρονη για απόπειρες τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένων. Μετά από επιχείρηση της αστυνομίας εντοπίστηκαν οι δράστες, οι οποίοι δρούσαν με συνεργό που τηλεφωνούσε στα θύματα και προσποιούνταν είτε υπάλληλο λογιστικού γραφείου είτε υπάλληλο εφορίας, ζητούσε χρήματα και τη μαλφή. Σε μία περίπτωση, μία 73χρονη πίστηκε να συγκεντρώσει 9.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ και να τα πετάξει από τον μπαλκόνι του σπιτιού της, όμως οι αστυνομικοί εντόπισαν έγκαιρα τους δράστες πριν παραλάβουν τη Λία. Είχε προηγηθεί αποτυχημένη απόπειρα εξαπάτησης μίας 78χρονης στην Έδεσα. Έχουν κατασχεθεί όχημα και κινητά τηλέφωνα και συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του τρίτου συνεργού αλλά και τυχόν εμπλοκή τους σε άλλες υποθέσεις. Έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες. Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τέτοιες ύποπτες τηλεφωνικές κλήσεις.

Τώρα πάμε στην Καβάλα και στην υπόθεση της αυτοκτονίας ενός 44χρονου αστυνομικού με το υπηρεσιακό του όπλο μετά το πέρας της υπηρεσίας του. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 44χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην αστυνομική διεύθυνση Καβάλας. Λένε πως δεν είχε εκφράσει ανησυχία, ούτε είχε δώσει κάποια σημάδια που να παραπέμπουν σε προβληματισμό ή αλλαγή στη συμπεριφορά του. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος και έχει διαταχθεί η προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση. Πάμε τώρα στον Οικολογικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Σιθωνίας, ο οποίος καταγγέλει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως τις τελευταίες δύο ημέρες παρατηρείται έντονη δραστηριότητα που σχετίζεται με την τουριστική επένδυση στο Διάπορο. Βαρέα οχήματα, μηχανήματα, εξκαφείς, φορτηγό με υλικά, αυτοκινούμενο κομπρεσέρ, ένα μεγάλο γεωτρύπανο όπως λένε μεταφέρονται από τον όρμο της Παναγιάς στο Κρυφτό, στο Διάπορο, και έχουν επίσης καταγραφεί σχετικές εργασίες στον Κρυφτό, και όλα αυτά όπως τονίζει ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αδειοδότησης του έργου και εκκρεμεί η έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης.

Και κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με το νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, αυτή τη φορά στην Κοζάνη, που σημειώθηκε με έναν 12χρονο, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του οχήματος, κάτω από διευκρίνησες συνθήκες τραυματίστηκε έξω από το πρώην σιδηροδρομικό σταθμό Κοζάνης. Μεταφέρθηκε στο Μαμάτσιο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Υποβλήθηκε σε απαραίτητες εξετάσεις. Ευτυχώς έχει τραυματιστεί ελαφρά. Ο ίδιος ήταν σοκαρισμένος, δεν θυμόταν τι ακριβώς συνέβη με το πατίνι. Ευτυχώς από ό,τι προκύπτει δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας από την πτώση του. Η υπόθεση στην Κοζάνη μας δίνει την αφορμή για την συζήτηση που θα ακολουθήσει και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και έχει να κάνει με τα ηλεκτρικά πατίνια. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, χθες μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό προανήγγειλε αυστηρότερες ρυθμίσεις. Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της απαγόρευσης κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους παρά μόνο σε πλατείες. Για το πώς έχει κατάσταση στη Θεσσαλονίκη θα συζητήσουμε παρέα με τον καλεσμένο μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, τον κύριο Δημαρέλο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχτάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: '91 και 4.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Κόκκινο Θεσσαλονίκης. Ακούτε, κάτι παίζει στο κόκκινο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημερίζουμε τους ακροάτες και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Με Μανώλη Φάμελο ξεκινήσαμε σήμερα, Γύρω από τον ήλιο, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε στην έναρξη του δεύτερου μέρους. Και πάμε στο θέμα μας για σήμερα. Ήδη σας έχω αναφέρει από το πρώτο μέρος ότι θα ασχοληθούμε με τα ηλεκτρικά πατίνια. Χθες, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε αυστηρότερες ρυθμίσεις για τα πατινιά, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τους ανήλικους. Αναφέρθηκε στην επικινδυνότητα των ηλεκτρικών πατινιών. Έχουμε και στη χώρα μας δυστυχώς τραγικά περιστατικά και με θανάτους και με πολλούς τραυματισμούς χρηστών τέτοιων πατινιών. Πρόσφατα είχαμε και το θάνατο ενός 13χρονου στην Ηλία. Μάλιστα, στον απόϊχο αυτού του συμβάντος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων έστειλαν και μία επιστολή προς τον Υπουργό Μεταφορών, παρουσιάζοντας την κατάσταση. Τα στατιστικά στοιχεία λένε ότι έχουμε το 2025 δύο νεκρά παιδιά σε 109 τροχαία, και περισσότερα βέβαια τραυματισμένα, σε 109 τροχαία με πατίνια. Και θέτουν έτσι ένα πλαίσιο προτάσεων, μια σειρά παρεμβάσεων που θεωρούν ότι θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη μείωση των ατυχημάτων και προκειμένου να γίνει πιο ασφαλής η κυκλοφορία, ειδικά όσον αφορά τα παιδιά. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι αυτή η επικινδυνότητα με τα πατίνια, με τα ηλεκτρικά πατίνια στη χώρα μας, τα οποία εντάχθηκαν στη ζωή μας προετών, ήταν εμπολής, γιατί εντάχθηκαν χωρίς πλαίσιο και μέχρι και σήμερα ενδεχομένως να υπάρχουν κενά σε βάρος της ασφάλειας των χρηστών, εξού και οι φωνές για αυστηροποίηση του πλαισίου. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Δήμο Θεσσαλονίκης, έχω την αίσθηση ότι ειδικά το τελευταίο διάστημα δεν βλέπουμε αυτή την ανεξέλεγκτη κατάσταση που επικρατούσε στο παρελθόν, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τη στάθμευση των πατινιών. Εμείς στο ποιο είναι ακριβώς το πλαίσιο και πώς ενδεχομένως τοποθετείται και η διοίκηση του Δήμου σε ό,τι έχει να κάνει με την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στην πόλη, θα μιλήσουμε παρέα με τον κύριο Γιώργο Δημαρέλο, Αντιδήμαρχο Προστασίας Κοινόχρηστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Δημαρέλο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Λέω να ξεκινήσουμε έτσι από το πλαίσιο, από την πολιτική του Δήμου για τα ηλεκτρικά πατίνια, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της στάθμευσης. Έκανα μια αναφορά στην εισαγωγή μου. Παρατηρεί κανείς ένα περιορισμό της κατάστασης που επικρατούσε, της ανεξέλεγκτης κατάστασης που επικρατούσε το προηγούμενο διάστημα? Τι δείχνουν τα δικά σας στοιχεία? Έχουν συμμορφωθεί και εταιρείες και χρήστες στους κανόνες στάθμευσης? Ας ξεκινήσουμε από τη στάθμευση.
1: Ναι, το κομμάτι της στάθμευσης ήταν ο άμεσος αντίκτυπος της κανονιστικής που έχει πάρει ο Δήμος σχετικά με τα πατίνια, και εννοώ ότι οριοθέτησε συγκεκριμένους χώρους στους οποίους μπορούν να αφήνουν οι χρήστες τα κοινόχρηστα τα πατίνια, και αυτό επιτεύχθη μέσω της τεχνολογίας, δηλαδή γιατί υπάρχει δυνατότητα να μην μπορεί ένα κοινόχρηστο πατίνι να το αφήνει κάποιος όπου θέλει.

0: τα οποία παλιότερα τα αφήναμε να σταθμεύουν όπου να είναι.
1: Mm-hmm. Πόσες θέσεις είναι συνολικά, κύριε Δημαρέλο?
0: Είναι 800 περίπου.
1: Mm-hmm. Για
0: 800 τέσσερις... πατίνια.
1: Mm-hmm. Τέσσερις οι εταιρείες που υπάρχουν και δραστηριοποιούνται, ναι, στην πόλη μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει αίτημα, εξετάζει ο Δήμος το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο αριθμός των θέσεων που διατίθενται?
0: Οι εταιρείες των κοινοχρήστων πατινιών ζητούν να υπάρξει η αύξηση των αριθμών, mm-hmm, κυρίως για τις περιοχές εκτός κέντρου, για να είμαστε ειλικρινείς, mm, προκειμένου δηλαδή να μπορούν να καλύψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακτίνα επιρροής από τους πολίτες.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρήση, εκεί πέρα τι θα λέγατε, κύριε Δημαρέλο, παραβιάζονται οι κανόνες? Υπάρχει ένα πλαίσιο κανόνων και σε ό,τι έχει να κάνει με την ταχύτητα και σε ό,τι έχει να κάνει με τα κράνη και στο πόσα άτομα επιβαίνουν και ποια πρέπει να είναι η ηλικία? Τι δείχνουν τα δικά σας στοιχεία? Έχουν προσαρμοστεί οι χρήστες και τηρούν τους κανόνες ή παραβιάζονται?
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν τηρούνται οι κανόνες. Το βλέπουμε δηλαδή, ότι πολύ συχνά βλέπουμε στον δρόμο ανθρώπους να χρησιμοποιούν τα πατίνια χωρίς το προστατευτικό κράνος. Κοιτάξτε λίγο, δυστυχώς ή ευτυχώς το θέμα της παιδείας στην Ελλάδα είναι γνωστό. Και επειδή είναι γνωστό αυτό το θέμα της έλλειψης παιδείας, δηλαδή όσον αφορά τα θέματα του κώδικου οδικής κυκλοφορίας, έχει διαπιστωθεί και το βλέπετε και εσείς πλέον και μέσα στην πόλη, ότι αυτό επιτυγχάνεται μόνο με τους αυστηρούς ελέγχους της τροχέας όσον αφορά την τήρηση του κόκ. Mm. Παλιότερα επίσης βλέπαμε πάρα πολύ συχνά στους δρόμους να κυκλοφορούν μηχανές με τους αναβάτες να μην φοράνε κράνος. Αυτό μετά τους εντατικούς ελέγχους που κάνει το τελευταίο καιρό η τροχέα, βλέπετε ότι πλέον έχει καταστεί αυτονόητη η χρήση του κράνους. Mm. Κατά τον ίδιο τρόπο δηλαδή πιστεύω ότι θα έρθει και τώρα, δηλαδή όπου να είναι, πρέπει δηλαδή να δούμε λίγο και αυτά του μέτρου στην αστυνόμευση και για τα ηλεκτρικά πατίνια, προκειμένου να μπορέσουμε να επιτύχουμε το θέμα της ασφάλειας, που είναι και το σημαντικότερο, εντάξει, γιατί το θέμα της απόθεσης των πατινιών σε διάφορα σημεία της πόλης προφανώς δεν είναι ωραίο. Δεν
1: το
0: έχει να κάνει όμως
1: με
0: την ασφάλεια αυτή καθ' αυτή. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα ότι χάνονται ζωές.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει, επειδή μας τονίσατε και εσείς εύστοχα ότι δεν είναι ενημερωμένος ο κόσμος, υπάρχει έλλειψη εκπαίδευσης στο κομμάτι αυτό. Το να υπάρξουν αντίστοιχες εκπαιδευτικές, προληπτικές παρεμβάσεις, είτε σε επίπεδο τοπικών φορέων, είτε σε μεγαλύτερη κλίμακα, προκειμένου όντως να εισαχθεί αγωγή οδικής ασφάλειας για τα πατίνια στα προγράμματα, ενδεχομένως στα σχολεία ή με κάποιες άλλες δράσεις, κάποιες εκστρατείες ενημέρωσης, είναι στα ζητήματα που μελετάτε και ως Δημοτική Αρχή ή πιο διευρυμένα?
0: Κοιτάξτε λίγο, αυτό το θέμα είναι, όπως σας είπα, είναι θέμα του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Στα σχολεία, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, την αρμοδιότητα την έχει το Υπουργείο Παιδείας. Γενικά, στα θέματα της παιδείας υπάρχει έλλειψη στο κομμάτι των Ελλήνων πολιτών στα θέματα του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Δεν είναι μόνο τα πατίνια, είναι και οι πεζοί καμιά φορά που περνάνε εκτός διαβάσεων. Υπάρχει θέμα έλλειψης εκστρατείας. Εμείς αυτό το οποίο κάναμε ήταν να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τα φαινόμενα αφενός της ανεξέλεγκτης απόθεσης και μέσω της οριοθέτησης των χώρων στάθμισης να βάλουμε και ένα φρένο στο πλήθος των πατινιών τα οποία κινούνται, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να κινούνται πάνω από 800, γιατί τόσες είναι και οι θέσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες στις εταιρείες. Mm-hmm. Αυτό εδώ νομίζω το έχουμε καταφέρει. Είμαστε ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα, από όσο γνωρίζω μέχρι στιγμής, ο οποίος έχει κανονιστική απόφαση για την χρήση των πατινιών και όσον αφορά τη στάθμιση και όσον αφορά το πλήθος τους εμέσως. Θέμα της, των μέτρων ασφαλείας είναι αυτό το οποίο είναι το σημαντικό, αλλά αυτό το οποίο είναι λίγο αισιόδοξο είναι ότι από τη χθεσινή συνέντευξη του Υπουργού του κ. Χρυσοχοίδη έχω αντιληφθεί ότι έχουν καταλάβει και οι ίδιοι νομοθέτες ότι η χρήση των πατινιών σε παιδιά 12 χρονών, έστω και με την επίβλεψη γονέων, έστω και σε πεζοδρόμους, ενέχει κινδύνους για την ασφάλειά τους και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Mm.
1: Άρα εσείς στέκεστε υπέρ πιο αυστηρών κανόνων σε ό,τι έχει να κάνει με τις ηλικίες, με τις ταχύτητες, με τα μέρη που κινούνται, ειδικά τα παιδιά? Γιατί όντως, ναι, έλεγα και στο ξεκίνημα ότι τα στοιχεία που δόθηκαν και στη δημοσιότητα με αφορμή και την επιστολή της ομοσπονδιακής

0: Ομοσπονδίας Παιδιάτρων στο Υπουργείο Μεταφορών δείχνουν όντως μια ανησυχητική τάση.
1: Ναι, εμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε, η προσωπική μου άποψη είναι και αυτή, ότι θεωρώ ότι ένα παιδί 12 χρονών δεν είναι σε θέση να οδηγάει ένα πατίνι μέσα στον αστικό ιστό, ακόμα και αν αυτό τυπικά προβλέπει να πηγαίνει προς συγκεκριμένες περιοχές, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό πολλές φορές δεν τηρείται όσον αφορά τους χώρους στους οποίους πρέπει να κινούνται.
0: Ο Δήμος...
1: Θεωρώ ότι είναι μικρό ένα παιδί 12 χρονών να κινείται με ένα πατίνι μέσα στους δρόμους της πόλης.
0: Υπάρχουν στοιχεία, συλλέγει ο Δήμος στοιχεία σε ό,τι έχει να κάνει με τα ατυχήματα?
1: Όχι, όχι. Αυτά τα στοιχεία τα συλλέγει η Τροχέα.
0: Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία. Εσείς στις δυσκολίες που έχουν καταγραφεί στο να ενταχθούν τα ηλεκτρικά πατίνια στην καθημερινότητά μας ως ένα μέσο έτσι, μεταφορικό που θα συμβάλλει και στη βιώσιμη κινητικότητα, σε ποια εμπόδια θεωρείτε ότι προσέκρουσε αυτή η προσπάθεια? Έλεγα στο ξεκίνημα, δεν ξέρω αν είχατε συνδεθεί και αν με ακούγατε, ότι έχω την αίσθηση ότι εντάχθηκαν στις ζωές μας πριν κάποια χρόνια, αλλά χωρίς να υπάρχουν κανόνες, και μέχρι σήμερα δεν πρέπει να έχει, φαίνεται να υπάρχουν αρκετά κενά ακόμα. Συμμερίζεστε την άποψη αυτή? Θεωρείτε το πλαίσιο επαρκές?
1: Θεωρώ ότι οι κανόνες υπάρχουν, αλλά δεν είναι ικανοποιητικοί. Σας επαναλαμβάνω και πριν, όπως σας είπα και πριν, ότι το θέμα της ηλικίας των χρηστών είναι πολύ σημαντικό. Και ξέρετε, το πατίνι σαν μέσο είναι ένα πατίνι το οποίο, αν χρησιμοποιηθεί σωστά, όντως προσφέρει στο κομμάτι της κινητικότητας και της αποσυμφόρησης των δρόμων από το ΙΧ και της μείωσης των εκπομπών των ρήπων, αλλά δεν πρέπει να υπονομευτεί, και ο τρόπος με τον οποίο έχει τεθεί σε λειτουργία το σύστημα της λειτουργίας των πατινιών στους ελληνικούς δρόμους και στις πόλεις μέσα υπονομεύεται, γιατί δημιουργούνται αυτά τα ατυχήματα και δημιουργείται αρνητική προδιάθεση για τη χρήση αυτών, και σωστά από τον κόσμο, γιατί βλέπει ότι υπάρχουν ατυχήματα. Τα πατίνια για ενήλικους θεωρώ ότι είναι μια καλή εναλλακτική, προκειμένου να μην χρησιμοποιούμε αυτοκίνητα ακόμα και τα δίκυκλα και τις μηχανές. Δηλαδή είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον και προκαλεί μικρότερη πίεση στην κυκλοφορία. Αλλά όμως πρέπει να είναι με τον σωστό τρόπο. Επιμένω και επαναλαμβάνω ότι η ηλικία 12 ετών για να μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί πατίνι, για μένα είναι λάθος.
0: Σε αυτή τη συζήτηση που φαίνεται πως εκείνη ξανά για το πλαίσιο λειτουργίας των πατινιών, εκτός από τη μείωση του αύξηση του ορίου ηλικίας που αναφέρεται, τι άλλο θα βάζατε, τι άλλο θα προτείνατε? Ας πούμε, το να υπάρξει αυστηροποίηση και ενίσχυση της ευθύνης των γονέων, να περιοριστούν οι ταχύτητες.
1: Τώρα κοιτάξτε λίγο τώρα, τι να πω εγώ για τους γονείς τώρα. Οι γονείς από μόνοι τους πρέπει να προσέχουν και να διασφαλίζουν και να προσέχουν ότι δεν θα προβαίνουν μικρά παιδιά σε τέτοιες δράσεις. Αυτό τώρα δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση για αυτό το κομμάτι. Και εγώ έχω κόρη 12-13 χρονών, δεν την αφήνω να κανέβει σε πατίνι.
0: Όχι.
1: Δεν την αφήνω, δεν είμαι μαζί της στο δρόμο συνέχεια, αλλά της εξηγώ την επικινδυνότητα αυτού του θέματος και ότι δεν πρέπει να συμβεί.
0: Σε ποια η πρόταση αυτή για την αύξηση, ας πούμε, της ευθύνης της γονικής, της κηδεμονικής, ήταν μία από τις προτάσεις της Ομοσπονδίας των Παιδιάτρων στο πλαίσιο...
1: Μα υπάρχει αυτή. Μα υπάρχει. Σήμερα ακόμα και το νομικό πλαίσιο λέει ότι 12 χρονών και πάνω μόνο με την επίβλεψη γονέων.
0: Αλλά δεν τηρείται.
1: Δεν τηρείται όμως.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές, κύριε Δημαρέλο, και κάπως έτσι να ολοκληρώσουμε και την κουβέντα, είναι επαρκείς οι υποδομές, μπορούν να υποστηρίξουν συνολικά στις πόλεις μας τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών?
1: Ας μιλήσουμε για... νομίζω, έτσι όπως το ονειρευόμαστε δηλαδή. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν ξεχωριστές υποδομές, όχι για τα πατίνια, η οποία να χρησιμοποιείται μαζί με τους ποδηλατιστές. Εντάξει, το θέμα της βιώσιμης κινητικότητας και των υποδομών στο θέμα αυτό πάσχει η Ελλάδα στο σύνολό της.
0: Έχει μπει σε συζήτηση το να δημιουργηθούν και στη Θεσσαλονίκη λωρίδες ή διαδρομές μικροκινητικότητας που θα περιλαμβάνουν και τα ηλεκτρικά πατίνια?
1: Πιστεύω πως ναι. Ο κύριος είναι αρμοδιότητα άλλης αντιδημαρχίας αυτό. Ξέρω όμως ότι γίνονται προσπάθειες και με την Καλαμαριά υπάρχει μια συνεργασία προκειμένου να υπάρξει μια λωρίδα μικροκινητικότητας και ποδηλατιστών που να ενώνει τους δύο δήμους στα όρια των δήμων, γίνονται ενέργειες, είναι χρονοβόρες, είναι κοστοβόρες, θέλει τον χρόνο του.
0: Mm-hmm. Να είστε καλά, κύριε Δημαρέλο, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα στην παρέα μας για να συζητήσουμε για το θέμα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Έλσα Σπυριδοπούλη τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα, Έλσα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Ωραίος καιρός, ωραίες εκδηλώσεις. Δεν ξέρεις από πού να το ξεκινήσει για να είναι αλήθεια.
0: Έχουμε μπόλικα.
1: Έχουμε μπόλικα και αρχίζουμε, βγαίνουμε προς τα έξω. Χθες άνοιξε το Σινέ Ελληνής, εκεί κάτω από τον πύργο του ΟΤΕ. Και σήμερα ανοίγει το Σινέ Άλεξ, που είναι στη γειτονιά μας, στην Ολύμπου 106. Ανοίγει μάλιστα με προβολή με ελεύθερη είσοδο, το πυρετό Σαββατόβραδο, το κλασικό γεμάτο τραγούδι και χορό του Τζον Μπάνταμ, ταινία του 77. Επίσης έχουμε θέατρο στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, το Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη, στη σκηνοθεσία του Λευτέρη Πλασκοβίτη. Μέχρι 24 Μαΐου θα πάει. Έχει πάρει παράταση το κάθε Τρίτη με το Μόρι, με τον Γρηγόρη Βαλτινό και τον Γιάννη Σαρακατσάνη στην κεντρική σκηνή της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Τι άλλο να σας πω, έχει πάρα πολύ πράγμα αλήθεια και σε θέατρο. Να πάμε λίγο στο θέατρο Κήπου, άλλος ένας ανοιχτός χώρος, όπου στις 8 υπάρχει μια διεθνής μουσική πρεμιέρα για το The Comic Con. Είναι το φεστιβάλ Comics που ξεκινάει μαζί με την έκθεση βιβλίου αύριο. Και έχει μουσική βέβαια, υπέροχη. Εδώ είναι η είσοδος ελεύθερη, αλλά χρειάζεται δελτίο εισόδου ελευθέρας, λόγω περιορισμένης χωρητικότητας. Θα το βρει κανένας και μέσα στα site του Comic Con κτλ. Αυτά και άλλα τόσα. Θα το πούμε και το απόγευμα στην Ομπρέλα.
0: Τι μας έχεις προετοιμάσει για σήμερα το απόγευμα?
1: Έχουμε βιβλίο. Θα μιλήσουμε για με το Στάθη Γκότσι, που είναι και αρχαιολόγος, για ένα βιβλίο που έχει να κάνει με τα μουσεία. Και φυσικά Αντώνη Ελευθεράκη με τις προτάσεις του για τις νέες εκδόσεις βιβλίων, που είναι όλο ένα και περισσότερες.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχει και το περιπτερό του στην έκθεση, το κεντρί.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε. Σε περιμένουμε, Έλσα μου. Ευχαριστούμε.
1: Ερετώ,
0: για χαρά. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. 9:59 έχει. 9:57. Πάει μπροστά το δικό μας ρολόι, Παναγιώτη. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αφήνουμε, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Η ώρα είναι 10.
0: «91 και 4 στο κόκκινο.
5: «105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο».
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Μόλις 24 ώρες μετά την έναρξή της, η επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερία μπήκε στον πάγο. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανοίγει παράθυρο διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη και να αλλάζει ευνηδιαστικά την πορεία της αμερικανικής στρατηγικής στη Μέση Ανατολή. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι η απόφαση για την προσωρινή παύση ελήφθη έπειτα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια οριστική συμφωνία με το Ιράν. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι ακολουθούν πολιτική μέγιστης πίεσης και επιχειρούν να επιβάλλουν μονομερείς απαιτήσεις, τονίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να τους αναγκάσει να υποταχθούν. Παράλληλα, το Ιράν χαιρέτησε την αναστολή της επιχείρησης, κάνοντας λόγο για αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν τους στόχους τους στο λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, κάνουν λόγο για υποχώρηση του Αμερικανού Προέδρου. Την ίδια ώρα, διπλωματικές κινήσεις καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών να βρίσκεται στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατήγγειλαν επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς από το Ιράν, κατηγορία που απέρριψε η Τεχεράνη. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέες εντολές εκένωση σε κατοικημένες περιοχές. Την Ελλάδα θα επισκεφθεί μέσα στο 2026 ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντας σε δημοσιογράφους του ΣΕΡΤ. Η κυρία Γκιλφόιλ τόνισε επίσης ότι το καλοκαίρι στις αρχές Ιουλίου θα έρθει στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τερατώδη ψέματα για τα πλεονάσματα χαρακτήρισε μιλώντας στο κόκκινο τις δηλώσεις του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Ο κύριος Αυτιάς ισχυρίστηκε ότι με βάση τη συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ το 2018 το 60% του υπερπλεονάσματος πρέπει να πηγαίνει στην αποπληρωμή του χρέους και στο cash buffer. Απαντώντας, ο Νίκος Παπάς σχολίασε καυστικά ότι η Ελλάδα σήμερα δανείζεται σαν να παίρνει καταναλωτικό για να πληρώνει το στεγαστικό της, κάνοντας λόγο για βάναυση επικοινωνιακή κακοποίηση της τετραετίας του ΣΥΡΙΖΑ και κατασυκοφάντηση της περίοδου του 2015. Παράλληλα, απίφθηνα κάλεσμα όλες οι δυνάμεις που βρέθηκαν στην κυβέρνηση 2015-2019, παρά τις σημερινές διαφορές, να συναντηθούμε στην υπεράσπιση των κεκτημένων εκείνης της περίοδου. Ο ποινικολόγος και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Θεόδωρος Μαντάς, μιλώντας στο κόκκινο, ανέφερε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υπόθεση των υποκλοπών, σημειώνοντας πως το επόμενο βήμα, αλλά όχι το μονοδικό, θα είναι η επεξεργασία της δυνατότητας προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Παρά την κρίση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ότι δεν προκύπτουν νέα στοιχεία, ο κύριος Μαντάς σημείωσε ότι το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, τονίζοντας πως δεν μπορεί να αρχιοθετείται κάτι που έχει αποσταλεί με δικαστική απόφαση. Επιβάλλεται περαιτέρω διερεύνηση. Στο Αμάν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Δεν πάει στο συνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Την σχετική του απόφαση τη γνωσοποίησε στην Ντόρα Μπακογιάννη, που κατά τα φαινόμενα δεν τον μετέπισε. Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση 12χρονης από περιπολικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης έξω από το Δημοτικό Σχολείο στη Σαλαμίνα. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 8 στην οδό Θέμηδος, όταν υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας συγκρούστηκε με τη μαθήτρια, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες διέσχιζε διάβαση πεζών. Η ανήλικη μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της για χειρουργική επέμβαση στο πόδι, όπου τοποθετήθηκαν λάμες. Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή και δεν εμπνέει ανησυχία. Για τα αίτια του ατυχήματος διενεργείται έρευνα από την τροχέα Σαλαμίνας. Συναγερμός σήμανε στις λιμανικές αρχές τις πρωινές ώρες μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου με σημαία Βανουάτου, το οποίο προσάρεξε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Μετά την πρόσκρουση υπέστη σοβαρές ζημίες και βυθίστηκε. Στο φορτηγό επέβαιναν 9 μέλη πληρώματος, τα οποία διασώθηκαν. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου στην Αμουδάραουρα Ηρακλείου, καθώς μετά τον 54χρονο δράστη συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια. Ο 54χρονος, αφού πυροβόλησε και σκότωσε τον νεαρό, μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παραδόθηκε και παρέδεσε το όπλο του. Σύμφωνα με το Κρεταλάιβ, η σύζυγός του συνελήφθη στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο όχημα την ώρα της επίθεσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης θεωρούσε τον 20χρονο υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο πριν από περίπου 3 χρόνια. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο μετρό. Σύμφωνα με τη στασή, από Κυριακή έως Πέμπτη, οι σταθμοί Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Κατά τη διάρκεια εργασιών, η γραμμή 2 θα λειτουργεί στα τμήματα Ανθούπολης Επόλια και Ομόνια Ελληνικό, χωρίς διέλευση από το κλειστό τμήμα. Στις αθλητικές ειδήσεις, την πέμπτη διαδοχική πρόκριση σε Final Four της Ευρωλίγκας πανηγυρίζει από χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν εύκολα με 105-82 της Μονακό και με ιστορικό sweep 3-0 επί των Μονεγάσκων θα δώσουν το παρόν στο Telecom Center, όπου θα διεκδικήσουν το τέταρτο τρόπιο της ιστορίας τους απέναντι σε μία εκ των Φενέρ, Μπαχτσέ και Ζαλκύρης.
3: Ο καιρός.
6: Έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά, κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και πέντε στο κόκκινο.

Έχω ένα τραύμα στην ομοπλάτη, με κάνε ο Θεός αγκάτι. Έχω ένα τραύμα που έχει στοιχειώσει, και από την γη που βγήκα θέλει να με χώσει.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Φιάντες και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Ο Χάρης Δάλλας είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγιάρης. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και το Viber, αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, 69-85-87-059. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ακόμη μια δύσκολη μέρα και για τα πολιτικά, για όλα αυτά, έτσι είναι.
1: Τι, για... πράγματα... Είναι λίγο χήμα η κατάσταση.
0: Χήμα τελείως, ναι.
1: Παντού ανοιχτά μέτωπα σε, ανοιχτά σε όλα μέτωπα, τα.
0: Μαθαίνουμε διάφορα.
1: Σε όλα τα κόμματα.
0: Σε όλα τα κόμματα.
1: Είναι σε μια καταστασία που ψάχνεται όλο το σύμπαν.
0: Όλο το σύμπαν ψάχνεται και όλο το πολιτικό σκηνικό είναι κάπως.
1: Ρευστό.
0: Αυτό το χύλος.
1: Ρευστό.
0: Ναι. Και. Βέβαια, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση ψάχνονται όλοι να δουν τι θα κάνουν, τι θέλει η κοινωνία, τι δεν θέλει. Αλλά η κοινωνία.
1: Η κοινωνία μας λέει τι θέλει. Τα κόμματα δεν έχουν καταλάβει τι θέλει. Δηλαδή, τι μας είπε, μας έχει πει τώρα, να πιάσουμε τις τελευταίες αυτές, για να τα πιάσουμε ένα-ένα και θέλω τη γνώμη σου. Γιατί, ξέρω εγώ, και εγώ έχω, βλέπω πράγματα που απορώ πώς γίνεται. Η κοινωνία μας έχει πει τι, ότι η κατάσταση όπως κινείται σήμερα. Πάει σε λάθος κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Είναι λάθος.
0: Ναι.
1: Άρα θέλει κάτι αλλαγή. Επίσης η κοινωνία μας έχει πει ότι δεν τρώει τα Μητσοτάκης η χάος.
0: Ναι.
1: Δεν την ενδιαφέρει αυτή η ιστορία.
0: Δεν πάει, αλλά... δεν το καταπίνει.
1: Δεν το καταπίνει, μας το λέει με όλες τις ποιοτικές μετρήσεις, ακόμα και αυτών των δημοσκοπήσεων που με τον ένα ή άλλο τρόπο έχουν προνομιακή ειδική σχέση με το σύστημα, ας πούμε, του Μαξίμου, δεν μπορούν αυτό να το αποκρύψουν. Αυτό λοιπόν μας το έχει πει η κοινωνία. Τα κόμματα προσπαθούν να μας πουν όλα αναλογικά, βεβαίως, έτσι το ένα, και ας τα πιάσουμε. Για πες μου τώρα εσύ στη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε.
0: Ένα χαμό βλέπω.
1: Ναι.
0: Ένα χαμό βλέπω να γίνεται. Από ό,τι μαθαίνω, αύριο Πέμπτη που θα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα, μπορεί και 40 βουλευτές να μιλήσουν, να κάνουν κριτική.
1: Ναι.
0: Ο Καραμαλής δεν θα πάει στο συνέδριο και εκεί είναι μια κοινοβουλευτική ομάδα που βράζει.
1: Βράζει.
0: Δεν είναι κάτι δηλαδή. Μετά το 41%, αν είναι 25, δεν θα εκλεγούν αρκετοί. Οπότε θέλουν να δουν και αυτοί τι θα κάνουν. Αλλά και η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστια προβλήματα, άσχετα τώρα. Δεν βγαίνουν και όλα προς τα έξω.
1: Βγαίνουν, αλλά τα διαχειρίζεται με πολύ πιο, από ό,τι καταλαβαίνω, με πολύ πιο τακτοποιημένο και τρόπο από ό,τι τέλος
0: σε σχέση, με,
1: σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή, όταν πια, για παράδειγμα, ξέσπασε αυτή η διαφοροποίηση, εμφανίστηκε στο προσκήνιο των 5 για το επιτελικό κράτος και όλα αυτά τα πράγματα, βγήκαν αμέσως τα διάφορα όργανα της κυβέρνησης, του Μαξίμου, και τι μας είπαν? Μας είπαν ότι όλες οι οικογένειες έχουν προβλήματα, αλλά όλα αντιμετωπίζονται εντός της οικογενείας. Δεν ξεκατηνιάζονται όπως γίνεται για παράδειγμα στο ΣΥΡΙΖΑ, να μην πάμε σε άλλα κόμματα, έτσι, ας πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, που ξεκατηνιάζεται με το παραμικρό και ο καθένας έχει την άποψή του και σε διάφορα θέματα και δημιουργεί εσωστρέφεια και προβλήματα στο... Εκεί λοιπόν έχουν μάθει πώς διαχειρίζονται την κρίση. Μπορεί να τους βοηθάει το γεγονός ότι έχουν καλά επιτελεία και επαγγελματίες που τους λένε...
0: Προσπαθούν να προστατεύσουν την εικόνα τους.
1: Βέβαια.
0: Προσπαθούν να προστατεύσουν αυτή την εικόνα, τουλάχιστον προς τα έξω. Αλλά και εκεί τα προβλήματα παραμένουν. Όμως υπάρχει αυτό που λες, υπάρχει διαχείριση. Ξέρουν τον τρόπο, έχουν την εμπειρία πώς να μαζεύουν την κατάσταση και να έχουν πάντα ένα επιχείρημα.
1: Ναι.
0: Ότι κάθε οικογένεια έχει τα προβλήματα της, τα λύνει όμως.
1: Και βεβαίως κατάφεραν, Γιώργο, για να μεταφέρουν πάντα, ακόμα και κρίσεις που τις προκαλούν οι ίδιοι, τις μεταφέρουν ως πρόβλημα στην αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Πάρε για παράδειγμα το γεγονός με τις ανεξάρτητες αρχές.
0: Ναι.
1: Πώς το πρόβλημα εκεί που ήταν στην πραγματικότητα πρόβλημα κυβερνητικό, διότι το πρόσταγμα και, και τη γενική κατεύθυνση και την ευθύνη την είχε η κυβέρνηση που είναι ακέφαλες αυτές οι αρχές, και όλα τα προβλήματα, πώς εξαφάνισαν το ράμο, πώς όλα αυτά, ξαφνικά έγινε πρόβλημα του Πασόκ, για να πάμε στο έτερο κομμάτι.
0: Είδες όμως ότι την προσπάθεια που κάνει η Νέα Δημοκρατία για να δημιουργεί προβλήματα στα κόμματα της αντιπολίτευσης, για να μπορεί να λέει ο Μητσοτάκης δεν υπάρχει άλλος εκτός από μένα και σταθερότητα.
1: Ναι.
0: Καρφώνει τον Ανδρουλάκη. Ο Μαρινάκης λέει ότι έχει μιλήσει με τον Χατζηδάκη πάνω από 20 φορές για τις ανεξάρτητες αρχές. Άρα, τι λέτε και στο συνέδριο ότι δεν θα συνεργαστούμε, αφού θες τη ΓΕΣΕ, θες με τις ανεξάρτητες αρχές. Ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος επικοινωνεί.
1: Ο αντιπρόεδρος. Ναι.
0: Ο πρόεδρος του Πασόκ.
1: Α, του Πασόκ με τον αντιπρόεδρο. Ναι. Οι δύο παρακολουθούν.
0: Ναι. Οπότε τον εκθέτει, αλλά κατευθείαν έχει περάσει την κοινή γνώμη από κάτω ότι τι γίνεται.
1: Νταραβέρι.
0: Ναι, νταραβέρι.
1: Πάντως ήταν και οι δύο οι πρώην παρακολουθούμενοι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ο Χατζηδάκης και ο Ανδρουλάκης. Ναι.
1: Οπότε πλάκα θα έχει τώρα έτσι για να το απαλύνουμε, να βγει κανένα καινούριο σύστημα και να πει ξέρω εγώ τι λέγανε αυτοί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. 20 φορές μίλησαν, τις δύο τις
1: 20 άκουσαν. Και πάνω, λοιπόν. Ναι. Και το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι εδώ βγήκε χθες ο Μαρινάκης και είπε ότι στην ουσία συνεργαζόμαστε,
0: ναι, ναι, συνεργαζόμαστε,
1: προσπαθήσαμε να βρούμε μία επαφή, ναι, και συμφωνήσαμε. Το Πασόκ λοιπόν απαντάει στο ότι δεν συμφωνήσαμε,
0: ναι,
1: απλά δεν λέει αν συζητήσανε και σε τι πλαίσιο, ναι, συζητήσανε. Και εγώ λοιπόν έρχομαι και ρωτάω τώρα έτσι αφελώς, όταν ως Πασόκ, ως αντιπολίτευση, ναι, που θες να γίνεις και κυβέρνηση, έχεις πει τα μύρια όσα για τον πολιτικό σου αντίπαλο, τον έχεις πει μαφία, τον, ναι, έχεις πει οτιδήποτε, όλα αυτά που έχει εξτομίσει και ο ίδιος ο Ανδρουλάκης, πώς συζητάς μαζί του, πώς του δίνεις, για ποιο λόγο, δηλαδή τι ακριβώς θεσμικότητα είναι αυτή, δηλαδή έχω το προηγούμενο. Το προηγούμενο που έχει αναφορές βέβαια στην οικογένεια Παπανδρέου, ναι, όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου για να αντιμετωπίσει το παλάτι και το κράτος της ΕΡΕ, της δεξιάς τότε, κήρυξε ανένδοτο. Ναι. Ετούτο το πράγμα λοιπόν τώρα, τι ακριβώς είναι που ναι μεν τον καταγγέλουμε γιατί μας παρακολουθούσε, γιατί δεν τηρεί τους νόμους, γιατί δεν είναι θεσμικό, γιατί.
0: Και από την άλλη
1: συζητάω. Και επικαλείται ότι πήρα απόφαση στο συνέδριο να μην συνεργαστώ. Ναι. Μα τις έχεις τρώσει το χαλί σε όλα τα επίπεδα. Εδώ ζήσαμε χθες τώρα άλλο θέμα, αλλά έχει σχετικότητα. Στη ΓΕΣΕ,
0: ναι,
1: μοιράσανε τις,
0: ναι,
1: θέσεις,
0: ναι, ναι.
1: Πάρε εσύ ας πούμε τον πρόεδρο, να πάρω εγώ το γενικό γραμματέα, ναι, με τη ΔΑΚΕ, δηλαδή άλλου είδους συνεργασία. Ποιον πείθουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία ότι πραγματικά το ΠΑΣΟΚ θέλει να λειτουργήσει αυτόνομα? Πού έχει υψώσει τύχη το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ έχει υψώσει τύχη στο ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως το φόβητρο του Τσίπρα, μήπως τυχόν μας πάρει.
0: Νομίζω τώρα, επειδή το βάζεις στην κουβέντα, ότι και ένας λόγος που κάνει αυτά που κάνει ο Ανδρουλάκης είναι ότι αυτό που λέγανε παλιότερα, τα λύσει στην ύφη να τα ακούσει πεθερά. Δηλαδή θέλει να πει ότι αυτός είναι μόνο η εναλλακτική λύση μπροστά και σε αυτό το φόβητρο. Δηλαδή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι πάνω από το Πασόκ. Άρα σου λέει μήπως με αυτή τη λογική, με αυτή την τακτική είναι αυτό το φόβητρο που λες, άρα ας σκληρύνω εγώ τη στάση μου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, να δείξω στον κόσμο ότι εγώ είμαι. Τώρα την άλλη την εργολαβία την έχουν αναλάβει άλλοι για το 2015-2019.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν είναι. Και βεβαίως να μην ξεχάσουμε το πώς χειρίστηκε το θέμα του Χάρη Καστανίδη.
0: Ναι.
1: Που εν πάση περιπτώσει αντιμετωπίζεις ένα ιστορικό στέλεχος με τέτοια απαξιωτική λογική.
0: Να υπενθυμίσω ότι ο Χάρης Καστανίδης έκανε σημαντική δουλειά στην Εξεταστική Επιτροπή. Τον βγάζαμε και εδώ στο Κόκκινο.
1: Πάρα
0: είχε πάει έγγραφα, είχε κάνει αποκαλύψεις. Είχε. Και του φέρεται με αυτόν τον τρόπο που του φέρεται.
1: Και τον δίνεις τώρα με τέτοιο τρόπο. Και βεβαίως εκεί, γιατί έχει προβλήματα, αναγκάστηκε για παράδειγμα ένα άλλο ιστορικό στέλεχος του Πασόκ με βαρύνουσα σημασία, ο κύριος Ρέπας, να βγει χθες και να στηρίξει.
0: Είπε να είναι στο ψηφοδέλτιο.
1: Ναι, τον στήριξε όμως. Είπε ότι με τη στάση σας, αυτό που είπε ο Ρέπας, δεν γελιοποιείται ο Καστανίδης, γελιοποιείται ο πρόεδρος. Αυτό είπε. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση που φαίνεται ότι ένα άλλο κομμάτι πια πώς λειτουργεί, και ύστερα απορούν γιατί δεν κουνάει η βελόνα. Τι να κουνήσει η βελόνα?
0: Και ήταν και φωτογραφικό αυτό με τον Καστανίδη, γιατί βάζει, ας πούμε, στο καταστατικό, στο συνέδριο, τα 20 χρόνια, όποιος έχει εκλεγεί 20 χρόνια δεν, με αναδρομική ισχύ, εξαιρεί τους πρώην πρωθυπουργούς και είναι φωτογραφικό. Δηλαδή ο μοναδικός που δεν θα ήταν υποψήφιος είναι ο Χάρης Καστανίδης. Και φέρεται με τον τρόπο που φέρεται. Άρα, όταν υπάρχουν όλα αυτά, όταν κλείνει και το μάτι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είτε μέσω του συνδικαλισμού, του συνδικαλιστικού κινήματος, ή μέσω των ανεξάρτητων αρχών, ή μπορεί και κάτι άλλο αύριο, κλείνει το μάτι στο Μητσοτάκη, τότε τι να πει στον κόσμο, πώς να τον πει?
1: Δεν θα τον πει. Και Πέτρο, επειδή το επισημαίνεις αυτό ότι όλα αυτά είναι προσχηματικά, να σου πω ότι ο κόσμος το έχει καταλάβει ότι είναι προσχηματικά, και γι' αυτό αναφέρομαι σε δύο περιπτώσεις αναφερθήκαμε, η οποία είναι η μία με τις ανεξάρτητες αρχές και η άλλη με όλες αυτές τις προσπάθειες, τέλος πάντων, που έχουν γίνει μέχρι τώρα, να μην συνεργαστεί με την λεγόμενη προοδευτική αντιπολίτευση, αλλά να μπορέσει να κρατήσει το θεσμικό κομμάτι. Η γνώμη μου είναι ότι το ΠΑΣΟΚ κατά βάθος θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και θα βάλει πλάτη όσες αποφάσεις και στο συνέδριο να πάρουν, και αυτό το ξέρουν και τα στελέχη του, ή κάποια το ξέρουν. Εν πάση περιπτώσει, για να μην πάμε, να μην αφήσουμε και ασχολία στο το γεγονός ότι κινήσεις τέτοιου τύπου και περίεργες κινήσεις γίνονται και και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Έτσι, να μην θεωρήσουμε ότι είναι. Αυτή η δήλωση, για παράδειγμα, του κυρίου Μαμουλάκη, χθες, είναι, βεβαίως, είναι εντελώς, θα πω, αντικομματική, αντισυμβατική. Ναι. Όταν έχεις όργανα, όταν έχεις πρόεδρο, όταν έχουν πάρει αποφάσεις τα όργανα του κόμματος, για να καταλάβετε, βγήκε και είπε ότι από τους 26-25 που είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, οι 25 βουλευτές κοιτάνε τι θα κάνει ο Τσίπρας, τι θέλουν να πάνε. Χωρίς να τους έχει πει ο Τσίπρας αν τους θέλει ή δεν τους θέλει. Άλλο αυτό. Και το άλλο, το δεύτερο, Γιώργο, ήταν ποιο που λέγαμε, ήταν...
0: Για την ανάρτηση του Κοντζιά.
1: Όχι, στην δήλωσή του.
0: Ο κ. Μαμουλάκης. Ναι. Αυτό, ότι ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
1: Να έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Δηλαδή αποφασίζει πρώτων εκλογών, την ώρα που δίνει μάχη ένα κόμμα για να κρατηθεί, με ιστορικό κόμμα, αποφασίζει ότι έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο.
0: Και τι μήνυμα στέλνει στον κόσμο.
1: Έτσι. Για να καταλάβουμε δηλαδή σε όλα τα κόμματα τι
0: γίνεται. Από τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και οι Καριστιανοί που δεν έχει δημιουργηθεί το κόμμα, φεύγουν. Ή μαθαίνουμε τώρα ότι κάτι με το Σαμαρά και τα λοιπά. Παντού υπάρχει μια κατάσταση που δεν την είχαμε, ή τουλάχιστον όχι σε αυτό το βαθμό τα προηγούμενα χρόνια.
1: Όχι, είναι καινούριο το τοπίο το οποίο διαμορφώνεται, και το οποίο διαμορφώνεται από πολλές πλευρές ταυτόχρονα. Καλά, η κυρία Καριστιανού, η αλήθεια είναι ότι όσες φορές έχει επιχειρήσει να παρέμβει, να παρέμβει για διάφορα θέματα, αν μη τι άλλο θα πω, κάνει άστοχη κίνηση και της κοστίζει.
0: Άστοχη και ακροδεξιά.
1: Αυτό είναι το στίγμα το οποίο από την αρχή η ίδια ήθελε να δώσει. Δηλαδή όταν έχεις, ας πούμε, συγκεκριμένη πολιτική άποψη, η οποία αμέσως με το καλημέρα που παρουσιάστηκε στο ελληνικό κοινό βάζεις απέναντί σου την αριστερά, την ώρα που τα προβλήματα στα δημιούργησε η ανάλγητη και η συγκαλυπτική, τέλος πάντων, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να λες τέτοια πράγματα. Έχεις κάτι να πεις εσύ τώρα?
0: Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έκανα πριν τις διαφημίσεις, Σωτήρη, για την δήλωση που έκανε ο Χάρης Μαμουλάκης στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι ενδεχομένως να έχει κλείσει και τον ιστορικό του κύκλο ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι από τους 25-26 βουλευτές, 25 κοιτάζουμε προς τον Άλεξη Τσίπρα. Υπήρχε και μια ανάρτηση του Νίκου Κοντζιά που λέει ότι δεν μπορούν να μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ όσοι κοιτάνε προς τα εκεί.
1: Στο Τσίπρα.
0: Ναι. Δεν μπορούν να μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ όσοι
1: κοιτάνε. Όσοι κοιτάνε προς το. Ναι, προς τα εκεί.
0: Ναι. Είχε και αυτή την ανάρτηση.
1: Η απάντηση, ναι.
0: Ο κύριος Κοντζιάς. Ήταν μια ανάρτηση που έκανε χθες. Μάλιστα κάποιοι είπαν ότι ίσως δεν θα έπρεπε αυτή, δηλαδή ερμηνεύτηκε αυτή η ανάρτηση και ως παρέμβαση στα εσωτερικά τώρα. Θα δούμε πάντως σίγουρα το επόμενο χρονικό διάστημα σε όλα τα κόμματα θα υπάρχουν ζυμώσεις, διάφορα και σχολιάζουν και διάφορα εδώ και τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, λέει ο φίλος ο Νίκος, αφού πήραν το Φαραντούρι την έπονται από το Καστανίδη.
1: Ναι. Εντάξει,
0: δηλαδή,
1: κοίταξε, εγώ επιμένω, στο πέραν, τώρα αναφέραμε στοιχεία του ρεπορτάζ της τελευταίας στιγμής, αλλά πρέπει όλοι να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα, Γιώργο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι το πολιτικό παιχνίδι γίνεται σε ένα ρευστό τοπίο όπου διαμορφώνονται και, και κινήσεις και τακτικές και, αλλά όλα γίνονται ερήμην των θέσεων και των απόψεων και, και της βούλησης της κοινής γνώμης και του κόσμου. Κινείται διαφορετικά ο κόσμος. Τι θα βγάλει αυτό το πράγμα, κατά τη γνώμη μου εμένα, οι πρώτες εκλογές που θα γίνουν όποτε γίνουν, γιατί κάποιοι τις προσδιορίζουν περί το τέλος Σεπτεμβρίου του ερχόμενου, κατά τη γνώμη μου αυτά που δίνονται σήμερα στις δημοσκοπήσεις δεν πρέπει να τα θεωρούμε ασφαλή και δεδομένα. Δεν μιλάω για το σύνολο, δηλαδή αυτά τα από 21 μέχρι 25, μιλάω για την πρόθεση ψήφου και πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, εγώ αμφισβητώ ακόμα και αυτή την πρωτιά στην κατάσταση που βρίσκεται κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή η κοινωνία.
0: Δεν ξέρεις, πούμε, και την αντίδραση.
1: Δεν ξέρεις ποια θα είναι η αντίδρασή της. Γι' αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή κατά τη γνώμη μου επιχειρείται η χειραγώγηση και η ανακατεύθυνση, δηλαδή πάνε να διορθώσουν τον ψυχισμό που έχει αυτή τη στιγμή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, να παρέμβουν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη και να την διορθώσουν όπως αντιλαμβάνονται, για να τη στείλουν με διλήμματα κατά τη γνώμη μου ψεύτικα και ανύπαρκτα. Δεν γίνεται δηλαδή αυτή τη στιγμή να αγνοείς αυτό που σου λέει η πλειοψηφία των ανθρώπων, ανεξαρτήτως προηγούμενης επιλογής κομμάτων ή επιλογών που κατά καιρούς έκαναν.
0: Πάντως είναι αυτοί πολλοί και μέσα στη Νέα Δημοκρατία που λένε ότι είναι λάθος του Μητσοτάκη να κοιτάζει προς τη δεύτερη Κυριακή σε επαναληπτικές, με το δεδομένο βέβαια ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, και ότι πρέπει να συσπηρώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον κόσμο, ακριβώς για αυτό που λες. Για να μπορέσει είτε με διλήμματα, μα η σταθερότητα, μα ένα πακέτο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είτε από εδώ είτε από εκεί, με έναν τρόπο να προσπαθήσει να συσπηρώσει, έτσι ώστε να είναι πραγματικά πρώτη. Και λένε ότι άλλο ρόλο θα παίξεις αν είσαι πρώτος με 10 μονάδες διαφορά, άλλο ρόλο θα παίξεις αν είναι 2 μονάδες η διαφορά. Κουβεντιάζονται και αυτά μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Τα πάντα κουβεντιάζονται. Αυτό που δεν κουβεντιάζεται στη Νέα Δημοκρατία, φανερά τουλάχιστον, είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης δίνει μια προσωπική μάχη για να σώσει τον ίδιο τον εαυτό του και την οικογένειά του αποκλειστικά. Και γιατί και πού είναι ο φόβος του κυρίου Μητσοτάκη? Σε δύο πράγματα. Πρέπει να βγει ισχυρός, κατά τη γνώμη μου θέλει, επιδιώκει να βγει ισχυρός, γιατί η υπόθεση των υποκλοπών τον πλήττει άμεσα. Τη φοβάται όσο δεν παίρνει. Γι' αυτό προσπαθεί κυρίως στην υπόθεση των υποκλοπών. Μπορεί να βγουν και άλλα ζητήματα.
0: Φοβάται για σκαμνίες, να το πούμε.
1: Ναι, γιατί αυτό είναι το θέμα.
0: Για το σκαμνί, με βρεθείς
1: αυτό είναι το θέμα. Διότι το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι καθαρά σκάνδαλο Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Και αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί για την επόμενη μέρα του. Ακόμα και στο ενδεχόμενο που κάποια εφάνταστα σενάρια έχουν βγει ότι ενδεχομένως ο κύριος Μητσοτάκης να παρέδιδε την εξουσία σε μια βελούδινη κίνηση για να αντικατασταθεί.
0: Αλλά σημαίνει Παπανδρέου, να
1: ναι,
0: του δώσει το δαχτύλιο.
1: Δεν μπορεί να το κάνει εάν δεν του διασφαλίσουν το ακαταδίωκτο για την επόμενη μέρα του. Και το ακαταδίωκτο αυτό δύο τινά μπορεί να συμβούν για να του το δώσουν. Είτε το πολιτικό σύστημα, εάν είναι ισχυρό και μπορεί να ελέγξει και τις δικαστικές αρχές όπως ελέγχονται μέχρι τώρα, για να βγαίνουν οι διάφοροι τζαβέλες και λοιποί να αποφασίζει ζήσιδες και αδειλήνιδες και λοιπά, τώρα να μην τα θυμηθούμε, είτε η λεγόμενη ισχυρή του τόπου, η λεγόμενη, όπως έλεγε ο πατέρας του, διαπλοκή. Φαίνεται ότι η διαπλοκή δεν του το δίνει ακόμα, αν κρίνουμε από τη στάση τουλάχιστον αυτοί που έχουν μίντια πώς αντιμετωπίζουν το θέμα. Για παράδειγμα, σκέψου ότι τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών τις έχει κάνει το NGR και τα νέα, το Βήμα του Μαρινάκη.
0: Το πώς θα χειριστούν το θέμα τώρα αυτοί.
1: Κατάλαβες, για να λέμε δηλαδή την κατάσταση έτσι
0: όπως είναι.
1: Όπως είναι. Και για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Επομένως, δεν ξέρω τι μπορεί να βγάλει αυτή.
0: Πάντως είναι βέβαιο ότι αν δεν προστατεύσει τον εαυτό του, αν δεν το διασφαλίσει, αυτό εκλογές δεν κάνει. Εκτός και αν συρθεί πια.
1: Γι' αυτό προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα.
0: Ναι.
1: Και να έχει αυτό που λες μια ισχυρή έτσι δύναμη για να μπορεί να έχει και διαπραγματευτική ισχύ. Γιατί άλλο πράγμα να πας με 20% να διαπραγματευτείς, άλλο πράγμα να πας με 30%. Ακόμα και αν έχει σκοπό να παραδώσεις. Δεν ξέρω. Είναι περίεργο το κλίμα και γι' αυτό εγώ επιμένω στη μεγάλη εικόνα.
0: Αλλά είναι αυτό που είπες, είναι πόση απόσταση μπορεί να έχουν τα κόμματα από την ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία λέει συγκεκριμένα πράγματα. Δεν βγάζω το μήνα μου, δεν είναι εκείνο, δεν το άλλο. Δεν πέφτει στην παγίδα όπως έπεφτε παλιότερα, τουλάχιστον όχι σε όλες τις παγίδες που στείλει ο Μητσοτάκης, αλλά τα κόμματα πώς θα τα αποκρίνονται.
1: Κοίταξε να δεις, η ζωή αλλάζει που λέει ο Σαββόπουλος, δίχως να κοιτάζει τη δικιά μας μελαγχολία. Γιατί εδώ αυτή τη στιγμή συμβαίνουν πράγματα τα οποία τα κόμματα φαίνεται ότι δεν μπορούν να τα κατευθύνουν. Για παράδειγμα, χθες δόθηκε δόθηκε μια συνέντευξη από το Δικηγορικό Σύλλογο των Αθηνών και ζήτησε χωρίς περιστροφή την παρέτηση του κυρίου Τζαβέλα και να ανοίξει το θέμα των υποκλοπών. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε, και ο κύριος Κεσές το έχει πει, ο δικηγόρος, έτσι, για όσους δεν ξέρουν, των θυμάτων του Predator, που λέει ότι υπάρχουν 6 νέα πρόσωπα τα οποία είναι έτοιμα να καταθέσουν με καινούργια στοιχεία για την υπόθεση των υποκλοπών του Predator κλπ. Άρα λένε ότι η υπόθεση αυτή θα ανοίξει με άλλο τρόπο παρά το γεγονός ότι ο κύριος Τζαβέλας προσπάθησε να την κλείσει. Φεύγει τώρα σε κανένα μήνα.
0: Συνταξιοδοτείται.
1: Λοιπόν, υπάρχουν επίσης στοιχεία που λένε ότι κάποιοι δικηγόροι θα προσφύγουν στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Εάν τυχόν επιμείνουν άρα είναι πάρα πολύ ασφικτικός ο πλοίος.
0: Και συνδέεται και με αυτό που έλεγες για το Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς γι' αυτό, μα έχει πάει, δεν είναι τώρα. Γιατί ας πούμε η υπόθεση για παράδειγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ουδόλως τον ενδιαφέρει αν θα μπουν 2-3 άνθρωποι φυλακή. Δεν εμπλέκεται άμεσα ο ίδιος.

0: ότι για 5 χρόνια δεν αυξήθηκε ούτε ένα σέντ στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά ότι την είχατε χρεοκοπημένη.
1: Γιατί έκανε κοινωνική πολιτική.
0: Ναι, γιατί έκανε κοινωνική. Και μάλιστα ακούσαμε και κάποια νούμερα περίπου για 4 δισεκατομμύρια ζημιά, υποχρεώσεις και κάτι τέτοια. Ποια είναι η κατάσταση τελικά, ποια είναι η πραγματικότητα γύρω από αυτό?
2: Χαίρομαι πάρα πολύ για την ερώτηση που μου κάνετε. Βέβαια, κατά καιρούς έχουν απαντηθεί αυτά τα πράγματα.
0: Βεβαίως, αλλά καλό είναι να τα
2: τέθηκε, τέθηκε ακριβώς, βγήκε στην επιφάνεια πάλι αυτό και επιστρατεύτηκε αυτή η επιχειρηματολογία, η αβάσιμη τελείως επιχειρηματολογία που χρησιμοποιούσαν από το 2019 και εντεύθεν. Και εντεύθεν είναι καλό λοιπόν τώρα να ακουστούν ορισμένα πράγματα. Το πρώτο, ήθελα να σας κάνω μια μικρή διόρθωση. Δεν είναι ότι δεν αυξήθηκε το ρεύμα επί των ημερών μας, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι μειώθηκε το ρεύμα.
0: Βεβαίως.
2: Με την έκπτωση συνέπειας 15% την οποία καθιερώσαμε το 2016, αυτό ήταν μια σημαντική μείωση της ηλεκτρικής της τιμής του ρεύματος, και σας πληροφορώ ήταν η πρώτη φορά από την ίδρυση της ΔΕΗ όπου το ρεύμα μειώθηκε. Η ΔΕΗ παρήχε γενικά σε καλές τιμές το ρεύμα στους καταναλωτές. Μεταξύ 12 και 15 η τιμή του ρεύματος είχε αυξηθεί 42% λόγω και της αύξησης του τέλους των ανανεώσιμων πηγών, γιατί τότε οι ανανεώσιμες πηγές ήταν πολύ ακριβές και κακώς είχαν μπει με τόσο μαζικό τρόπο. Mm-hmm. Αλλά εμείς ήταν η πρώτη φορά που το μειώσαμε κατά 15%. Το λέω αυτό γιατί συνήθως λέμε δεν αυξήθηκε το ρεύμα. Όχι, όχι μόνο δεν αυξήθηκε, αλλά μειώθηκε το ρεύμα. Η ΔΕΗ λοιπόν ήταν, παρά αυτή την κοινωνική πολιτική, παρά το γεγονός ότι είχαμε κάνει, θυμόσαστε σε όλους όσους χρωστούσαν στη ΔΕΗ 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή το 2017, από το οποίο αποφελήθηκαν 700-750.000 συμπολίτες μας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παρά το γεγονός ότι είχαμε ενισχύσει την αγροτική οικονομία με το αγροτικό τιμολόγιο, τη βιομηχανία με πάνω από 200 εκατομμύρια, παρά το γεγονός ότι καλύψαμε ελλείμματα που είχαν δημιουργηθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις για τις ανανεώσιμες πηγές, με 500 εκατομμύρια ευρώ, και παρά την ασφιχτική πίεση που μας άσκησε η Τρόικα τότε, όπου από μια πρόταση που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση του 2014,
0: για τη μικρή ΔΕΗ και τα
2: αναγκαζόμαστε να πουλάμε φτηνότερο ρεύμα στους ανταγωνιστές μας κάτω του κόστους με τα λεγόμενα νόμε, για να δημιουργηθεί ανταγωνισμός. Αυτό μας στήχησε πάνω από 500 εκατομμύρια. Παρά λοιπόν όλα αυτά, η ΔΕΗ μέχρι και το 2018 ήταν κερδοφόρα, σας πληροφορώ. Το 2018, το δεύτερο εξάμηνο, αυξήθηκαν απότομα οι τιμές του φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων διοξιδίου του άνθρακα, και αυτό μας δημιούργησε ζημιές λειτουργικές, προσέξτε τα νούμερα, 354 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ήταν. 354 εκατομμύρια ευρώ σε μια επιχείρηση η οποία είχε τζίρο 5 δις είναι 7%.
0: Τίποτε.
2: Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι χρεοκοπημένη μια επιχείρηση η οποία με τζίρο 5 δις έκανε, κατέγραψε μια χρονιά ζημιές 354 εκατομμυρίων ευρώ. Προσθέτω σε αυτά ότι παραλάβαμε τη ΔΕΗ με χρέος 4,9 δις και την παραδώσαμε με χρέος 3,6 δις. Δηλαδή μειώσαμε και το χρέος 1,3 δις. Και φυσικά κάναμε επενδύσεις πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια. Αυτή λοιπόν ήταν η χρεοκοπημένη ΔΕΗ. Και σας λέω ακόμα δύο στοιχεία. Mm-hmm. Το ένα είναι ότι το Νοέμβριο του 2018 ο οίκος S&P, τον οποίο πιστεύω όλοι αυτοί, και η κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλος, αναβάθμισε τη ΔΕΗ κατά μία βαθμίδα με θετική προοπτική. Και αυτή την αναβάθμιση την επανέλαβε και τον Απρίλιο του 2019 εν μέσω

0: προπαγάνδας ότι η ΔΕΗ χρεοκοπεί, αυτό της ψευδούς προπαγάνδας, και διατήρησε αυτή την αναβάθμιση και τη θετική της προοπτική. Δεν υπήρχε, επομένως, για να είμαστε απολύτως σωστοί, θα λέγαμε ότι αν είχε αυξηθεί το ρεύμα κατά 7%, δηλαδή από το 15% που είχαμε κάνει την έκπτωση συνέπειας, αν το δίναμε 7% αύξηση από 1η-1η του 2019, οι ζημιές δεν θα υφίστανται για το 19, δεν θα μεταφέρονταν το 19. Και μάλιστα σας λέω ότι ήδη είμαστε έτοιμοι, είχαμε κάνει όλη την προεργασία με τον οίκο HSBC, την τράπεζα HSBC, για να κάνουμε να προβούμε σε διεθνές ομολογιακό δάνειο ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, να αντλήσουμε δηλαδή από τις αγορές 500 εκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο του 2019, πράγμα το οποίο καταλαβαίνετε τη σημασία του, γιατί εκτός θα ήταν η μοναδική επιχείρηση και ιδιωτική η οποία μετά την έξοδο από τα μνημόνια θα αντλούσε αυτά τα ποσά με επιτόκιο μεταξύ 3 και 4% που ήταν εξαιρετικά χαμηλό για το κόστος χρήματος εκείνης της εποχής, το οποίο όμως δυστυχώς δεν έγινε, διότι δεν αποφασίστηκε, εν πάση περιπτώσει, πολιτικά η ΔΕΗ να μην κάνει την αύξηση αυτή του 7% για λόγους κοινωνικούς, ναι, πολιτικούς, εν πάση περιπτώσει, και έτσι χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Αυτή είναι η κατάσταση σε σχέση με αυτά τις τερατολογίες που λένε για τη χρεοκοπία της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ μπορεί να είναι και δημόσια, δηλαδή να λειτουργεί για το δημόσιο συμφέρον, αλλά και αποδοτική επιχείρηση. Αυτό που λέγαμε πάντα, και δέλτα και έψιλον.
1: Τώρα από ό,τι βλέπω δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι εύκολο να βρεθεί υπό άλλες συνθήκες ξανά σε δημόσιο έλεγχο η ΔΕΗ.
0: Για μένα έχει δημόσιο έλεγχο, έχει κυβερνητικό έλεγχο, προσέξτε το.
2: Έχετε το 34%.
0: Οποιαδήποτε έχει το 34% και εδώ ας πούμε έλεγχο ιδιώτες επιχειρήσεις με 10 και 15%.
1: Άρα είναι πολιτική η βούληση, έτσι.
0: Εσείς πιστεύετε ότι οποιαδήποτε στρατηγική ακολουθεί η ΔΕΗ, οποιαδήποτε σοβαρή απόφαση παίρνει, δεν είναι της εγκρίσεως, για να μην πω της υποδείξεως του Μαξίμου? Τα πάντα εκπορεύονται από εκεί. Τα πάντα. Όπως και η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Αυτό δεν υπάρχει τρανότερη απόδειξη.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν το ζήτημα για μένα δεν είναι τόσο το 34%, όσο είναι το τι πολιτική ασκείται. Άλλωστε σας είπα ότι μεταξύ 12 και 15, όπου το κράτος είχε 51%, επειδή δεν είχε την πολιτική που, την κοινωνική που έπρεπε να έχει, το ρεύμα αυξήθηκε κατά 42%.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, το έχω συζητήσει και στο σταθμό σας, με άλλους συνεργάτες σας, αυτό το ζήτημα, ότι τα πάντα είναι θέμα πολιτικής. Αν πούμε ότι η ΔΕΗ έγινε δημόσια και επομένως ακολουθεί το δρόμο της, είναι σαν να απαλλάσσουμε στην ουσία τις ευθύνες της κυβέρνησης, και η μόνη της ευθύνη ήταν η στιγμιαία που τη μετέτρεψε σε ιδιωτική επιχείρηση. Ίσα-ίσα που ούσα ιδιωτική επιχείρηση, αν είχε και ένα σοβαρό έλεγχο διαχειριστικό και με συγκεκριμένους θεσμούς, θα μπορούσε να είχε την αναγκαία ευελιξία ώστε και επενδύσεις να κάνει και συμμαχίες να κάνει και προμήθειες να κάνει, πάντοτε προς όφελος των καταναλωτών, προς όφελος της οικονομίας.
2: Νομίζω ότι τα είπατε όλα, κύριε Παναγιωτάκη, για την πολιτική βούληση που υπάρχει, αν υπάρχει, που όπως είπατε μάλλον παροτρύνει το Μαξίμου.
0: Όχι, δεν έχει παροτρύνει, είναι ακριβώς η πολιτική.
2: Η πολιτική του Μαξίμου αυτή τη κυβέρνηση. Και θυμάμαι την κυρία Βούλτεψη που έλεγε ιδιωτικοποίησαμε τη ΔΕΗ γιατί την πτωχεύσατε, την ρίξατε.
1: Ναι, μα γι' αυτό είναι τα επιχειρήματά τους, γι' αυτό ήταν αναγκαίο να ακουστούν κάποια πράγματα.
2: Να ανατρέπονται, και μόνο έτσι δεν είναι, για την προπαγάνδα.
0: Θα ήθελα να σας πω και κάτι ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Που δείχνει ότι η δυνατότητα επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΔΕΗ και ως ακόμα και με 51% του κράτους είναι εφικτή. Επί των ημερών μας είχαμε, σας πληροφορώ, θυγατρικές στην Τουρκία, στην Βουλγαρία, στην Αλβανία. Mm-hmm. Είχαμε, εξαγοράσαμε την εταιρεία EDS στην Βόρεια Μακεδονία, όπου τη σκοπεύαμε αυτή την εταιρεία, ήταν μια εταιρεία πρότυπο, σας πληροφορώ, στο εμπόριο της ηλεκτρικής ενέργειας. Σκοπεύαμε να την κάνουμε το κέντρο του εμπορίου της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλα τα Βαλκάνια, μετά από προμελέτη που μας είχε κάνει η Παγκόσμια Τράπεζα, αυτό θα απέφερε στη ΔΕΗ πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο κέρδος, πέραν του κύρους που θα αποκτούσε και της, το πολιτικού σε τελευταία.
1: Βεβαίως, ναι, κατά ένα κατανοητό.
0: Ναι. Για τη χώρα μια δημόσια επιχείρηση να κυριαρχεί στη Βαλκανική, με τον τρόπο αυτό και όχι με επενδύσεις μαμούθ και αμφιβόλου μερικές φορές διαδικασίας. Είχαμε συνεργαστεί με τη General Electric να αναλάβουμε τη συντήρηση όλων των αεριοστροβίλων της General Electric παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή. Πρέπει να ξέρετε ότι το κίνητρο γι' αυτό ήταν όταν κάναμε αντίστοιχους διαγωνισμούς για δικές μας μονάδες, γιατί εμείς είχαμε χάσει την τεχνογνωσία και είχαν έρθει Τούρκοι και πήραν τη δουλειά. Δεν το λέω αυτό από καμία καταλαβαίνετε αντιπτουρκική και
1: ναι, εθνικιστική διάθεση.
0: Από μια διάθεση ευγενούς αμήλης, εν πάση περιπτώσει, οικονομικού ανταγωνισμού, γιατί να μην τα κάνουμε εμείς και να τα κάνουν οι Τούρκοι. Είχαμε συμμετάσχει στην κατασκευή, στη μελέτη και κατασκευή φράγματος στην Σαουδική Αραβία. Για να μην σας πω για άλλες πρωτοβουλίες, οποίες είχαν προσπαθήσει να αγοράσουμε, αλλά δεν μας αφήσαν, μάλλον για πολιτικούς λόγους, 2 υδροελεκτρικά έργα στην Τουρκία. Τότε με την οικονομική μας στενότητα, αυτή η λεγόμενη χρεοκοπημένη ΔΕΗ.
1: Καταλάβατε.
2: Τι να πω, νομίζω.
0: Κάνει πλήρως τα οικονομικά μας. Και τις δαπάνες μας, ενώ τώρα μόνο την διαφημιστική δαπάνη να δείτε, θα καταλάβετε το τι σπατάλη γίνεται εις βάρος του ρεύματος, της τιμής του ρεύματος εις βάρος των καταναλωτών.
2: Νομίζω τα είπα τώρα, κύριε Παναγιωτάκη, ναι. Σε λίγα λεπτά. Και τι έργο πήγαν να σταματήσουν, έτσι, γιατί δεν επέτρεπαν τα συμφέροντα.
0: Ναι, σταματήσαν έργο, πραγματικά. Αυτό λέω. Ήρθανε και... όχι μόνο δεν συνέχισαν που θα έπρεπε να συνεχίσουν,
2: έκαναν τελείως διαφορετικά πράγματα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Παναγιωτάκη, τα είπατε όλα μέσα σε λίγα λεπτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και
2: καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.
2: Ήταν ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης. Φτάσαμε στο τέλος, ότι είναι απίστευτα πράγματα, έτσι.
1: Αυτά καλό είναι πάντως να ακούγονται, γιατί δυστυχώς...
2: Και να τα υπενθυμίζουμε, γιατί άλλα λένε στον κόσμο.
1: Και όχι μόνο, γιατί και κάποιοι δεν τα ξέρουν, έτσι, σκοπίμως.
2: Ναι. Λοιπόν, αύριο να είμαστε καλά, λίγο μετά τις 10, μετά το Δελτίο Ειδήσεων, από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Ράιν Βάλλον.
3: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
4: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού... ...τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά... ...από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες... ...σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά... ...και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
5: Η ώρα είναι 12.
3: ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Μόλις 24 ώρες μετά την έναρξή της, η επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερία μπήκε στον πάγο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό παράθυρο διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι η προσωρινή πάυση αποφασίστηκε έπειτα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις συνομιλίες, σημειώνοντας ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πιθανή συμφωνία με την Τεχεράν. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζασκιάν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για πολιτική μέγιστη πίεση και απόπειρα επιβολής μονομερών όρων, τονίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να μας αναγκάσει να υποταχθούμε. Το Ιράν χαιρέτησε την αναστολή της επιχείρησης, κάνοντας λόγο για αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν τους στόχους τους στο Σχέδιο Ελευθερία, με ιρανικά μέσα ενημέρωσης να μιλούν για υποχώρηση της Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών να βρίσκεται στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του, Wang Yi, ο οποίος τόνισε την ανάγκη για ολοκληρωτική κατάπαυση του πυρός και επιστροφή στον διάλογο. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας νέες εντολές εκένωσης σε κατοικημένες περιοχές. Σφοδρή ανακοίνωση κατά του σπήλιου Λιβανού εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την τηλεοπτική εμφάνιση στο Άξιον 24, κατηγορώντας τον ότι παρουσίασε ως αυτονόητη υποχρέωση των βουλευτών την παρέμβαση για εξυπηρετήσεις αγροτών και ψηφοφόρων. Παράλληλα, τον κατηγορεί ότι υποβάθμισε την ευρωπαϊκή έρευνα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού τη χαρακτήρισε κουτσομπολιό. Ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί επίσης σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση, κατηγορώντας την για πρακτικές συγκάλυψεις και παρεμπόδιση προανακριτικών διαδικασιών και ζητά την πλήρη διερεύνηση όλων των υποθέσεων από τη δικαιοσύνη. Τερατώδη ψέματα για τα πλεονάσματα χαρακτήρισε μιλώντας στο κόκκινο τις δηλώσεις του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Αυτιά, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Σχολιάζοντας, ο Νίκος Παπάς ανέφερε καυστικά ότι η Ελλάδα σήμερα δανείζεται σαν να παίρνει καταναλωτικό για να πληρώνει το στεγαστικό της, κάνοντας λόγο για βάναυση επικοινωνιακή κακοποίηση της τετραετίας του ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, επευθύνε κάλεσμα όλες οι δυνάμεις που βρεθήκαμε στην κυβέρνηση 2015-2019, παρά τις σημερινές διαφορές, να συναντηθούμε στην υπεράσπιση των κεκτημένων εκείνης της περίοδου. Στο Αμάν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Δεν πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Τη σχετική του απόφαση τη γνωστοποίησε στην Τώρα Μπακογιάννη, που κατά τα φαινόμενα δεν τον μετέπισε. Ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται στο ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τη ΔΕΗ. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενεργειακή φτώχεια, ενώ η χώρα μας καταγράφει από τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών στην ενέργεια. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Σαλαμίνα όταν περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στην οδό Θέμηδος. Η ανήλικη, που φέρεται να διέσχιζε διάβαση πεζών, τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε για χειρουργική επέμβαση με την κατάστασή της να είναι σταθερή. Ο οδηγός του περιπολικού συνελήφθη, ενώ διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα βρισκόταν σε περιπολία και όχι σε καταδίωξη. Στα δικαστήρια Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί ο 54χρονος που χθες το απόγευμα πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο στην Αμουδάρα, ενώ για την υπόθεση συνελήφθηκε η σύζυγός του για συνέργεια. Ο δράστης, αφού διέπραξε το έγκλημα, μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Λεβιζίου, όπου παραδόθηκε και παρέδωσε το όπλο του. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να θεωρούσε τον νεαρό υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο πριν από περίπου 3 χρόνια. Σε επιχείρηση προληπτικής αντιρρήπανσης προχωρούν οι αρχές στα βόρεια της Άνδρου μετά τη βύθιση του φορτηγού πλοίου Corsage Σε, σημαίας Βανουάτου, έπειτα από πρόσκρουση και εισρωή υδάτων. Και τα 9 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους, ενώ υπάρχει επιφυλακή για την πιθανή διαρροή καυσίμων από το ναυάγιο. Εκδήλωση με θέμα υγεία σήμερα. Κοινωνικό αγαθό ή εμπόρευμα πραγματοποιείται στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Βύρωνα. Ομιλητές θα είναι ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, βουλευτής και τομεάρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Λιβαδάς, διευθυντής ΕΣΥ και συντονιστής του τομέα υγείας του κόμματος, ο Γιώργος Καζιόλας, διευθυντής ΕΣΥ, καθώς και ο Γιώργος Μακρινός, αντιπρόεδρος της Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας. Την εκδήλωση διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ανατολικής Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι υγειονομικές αρχές στην Νότια Αφρική εντόπισαν το στέλεχος των άνδεων του Χανταϊού, το μοναδικό που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δύο άτομα που επέβαιναν σε κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχει καταγραφεί επιδημία της ασθένειας. Το πλοίο βρίσκεται ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στη Δυτική Αφρική και αναμένεται να αναχωρήσει με προορισμό τα Κανάρια νησιά έπειτα από την άδεια που έδωσε η κυβέρνηση της Ισπανίας να δέσει στο λιμάνι της Τενερίφης. Στις αθλητικές ειδήσεις. Έχοντας κάνει την υπέρβαση επί ισπανικού εδάφους, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια με στόχο την τρίτη νίκη που θα τον οδηγήσει με sweep στο Final Four στο Telecom Center. Οι πράσινοι προηγούνται στη σειρά των play-off της Ευρωλίγκας με 2-0 επί της ισπανικής ομάδας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: καλημέρα, καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, αυτή την Τετάρτη της 6ης Μαΐου του 2026. Στον ήχο Βαγγέλης Δοξαράς, στο τηλεφωνικό κέντρο Λευτέρης Δάλλας, στην παραγωγή Κώστας Πιαντές, Χρήστος Μπλάνης. Και εσείς μπορείτε να μας βρίσκετε στο Viber 69 85 87 0059 και στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210 32 17 777. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε λοιπόν αυτή την Τετάρτη με την κυβέρνηση να αντιστοιχιώνει στην κυριολεξία το φάντασμα της έντιμης διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Και γιατί τη στοιχιώνει αυτό το μοντέλο της έντιμης διακυβέρνησης? Γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα. Στα σκάνδαλα που ως κυβερνητική πλειοψηφία, προσέξτε, αρνούνται. Θέλω να το προσέξετε αυτό. Όχι την ετοιμιγορία. Όχι να οδηγηθούν σε δικαστήρια. Ακόμα και την έρευνα σε προκαταρκτικό επίπεδο. Είτε από τη Βουλή, είτε από τη δικαιοσύνη. Γιατί κάνουν, είπαμε, αυτό που ξέρουν καλά. Τι, το βάζωμα. Για όλες τις υποθέσεις έχουν μία απάντηση. Και για τις υποκλοπές και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν πάνε να έρχονται πορίσματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που να περιγράφουν μία συμμορία. Μας τα περιέγραψε πολύ χαρακτηριστικά χτες και η κυρία Λιακούλη στη συνέντευξη που μας έδωσε εδώ. Πώς ήταν αυτή η συμμορία, αυτή η εγκληματική οργάνωση, τι διαρρύθμιση. Μας είπε όλα τα στάδια αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, κυρία Λιακούλη. Λόγω της συμμετοχής της εκεί στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και επειδή βλέπω πολλά μηνύματά σας για το ποιος θα πληρώσει αυτά τα χρήματα, ποιος θα τα πληρώσει? Εμείς θα τα πληρώσουμε, ο κόσμος τα πληρώνει. Ήρθε και το πρώτο πρόστιμο, 400 εκατομμύρια ευρώ. Με την Ευρώπη, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Ευρωβουλευτή, με τον Αντιπρόεδρο του ΛΕΦΤ και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα τον Αρβανίτη. Με την Ευρώπη λοιπόν να παρακολουθεί, κάποιοι παρακολουθούν έκπληκτοι όσα συμβαίνουν εδώ. Με επιτροπές να έρχονται, ευρωβουλευτών να έρχονται στην Ελλάδα για να κάνουν αυτοψία για τα σκάνδαλα, για τις φυλακές, θα τα πούμε τώρα σε λίγο. Και προσέξτε, με ένα παρασκήνιο και εκεί στην Ευρώπη. Γιατί θα έρθει μια επιτροπή, ή τουλάχιστον υπάρχει ένας τέτοιος προγραμματισμός να έρθει μια επιτροπή της Επιτροπής Προϋπολογισμού στην Αθήνα και να δει λίγο τα δεδομένα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και αυτοί εκεί επιδίδονται πάλι σε μαγειρέματα από πίσω, αποκλείοντας ανθρώπους, για να μην δουν δηλαδή συγκεκριμένους ανθρώπους που αποκάλυψαν το σκάνδαλο. Η κυρία Τυχεροπούλου βέβαια είναι στο επίκεντρο, το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι η γυναίκα για την οποία δεν βρήκαν θέση, λέει, εκεί στην ΑΔΕ. Η γυναίκα που αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σύστημα είναι τιμωρητικό. Το σύστημα τιμωρεί όταν αποκαλύπτει σκάνδαλα. Είτε καταδικάζει, όπως καταδίκασε τους προστατευόμενους μάρτυρες για την Οβάρτης. Είτε στραγγαλίζει οικονομικά με δεσμεύσεις λογαριασμών. Τα έχουμε δει τώρα αυτά, για όποιον μιλάει. Γενικώς χρησιμοποιεί το σύστημα ό,τι μέσα έχει. Τον έχουμε εδώ, τον Αντιπρόεδρο του ΛΕΦΤ και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη. Καλημέρα, κύριε Αρβανίτη.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι έχουμε επισκέψεις από την Ευρώπη. Να σας αρχίσουμε από αυτό και θα σας ρωτήσω και για το φάντασμα του 2015, γιατί εσείς το ζήσατε και αυτό ως δημοσιογράφος. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, εσείς είχατε προσκαλέσατε και ήρθαν εδώ καταρχήν ευρωβουλευτές, αυτές τις μέρες ήταν, και επισκεφτήκατε τις φυλακές της χώρας, για να διαπιστώσετε βέβαια τις κακοτεχνίες τις συνθήκες κράτησης εκεί των κρατουμένων. Για πείτε μου πώς πήγε αυτή η επίσκεψη, τι είδατε καταρχήν, τι είδατε?
1: Ωραία. Θα πω ότι παράλληλα έχουμε δεύτερη μισιόν στην Αθήνα για το προσφυγικό. Ήδη μέλη της ΛΕΦΤ και των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών και άλλων ομάδων πάνε προς την Μαλακάσα και αύριο θα είναι στη Σάμο. Οπότε ναι, ισχύει αυτό ότι έχουμε αφήξεις συνέχεια στην Ελλάδα σε θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου, mm-hmm. όπου βεβαίως εδώ μιλάμε βασανίζεται πραγματικά. Κοιτάξτε τώρα, σε ό,τι αφορά στις φυλακές, και πρέπει να το πω και στους ακροατές να το καταλάβουν. Εδώ έχουμε καταρχήν μια νέα κατάσταση από το 19 και μετά. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα μετά από κράτος της Ανατολικής Ευρώπης που τα σοφρονιστικά καταστήματα δεν ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο σοφρονισμός δηλαδή με βάση την αντίληψη του κ. Μητσοτάκη και της δεξιάς δεν είναι θέμα δικαιοσύνης, είναι θέμα ασφάλειας. Αυτό δημιουργεί, ξέρετε, μέγιστα προβλήματα. Δηλαδή μιλάμε για ποινικό λαϊκισμό, μιλάμε για αυταρχισμό και βεβαίως μιλάμε για μια πολιτική η οποία παράγει παραβατικότητα, παράγει φτώχεια μάλλον και παραβατικότητα και μετά τιμωρητικά τους οδηγεί σε καταστήματα τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές κάτω στους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό δεν φωτογραφίζει μόνο τους κρατουμένους αλλά όλους, δηλαδή και τους εργαζόμενους. Όλοι είναι κρατούμενοι δηλαδή στις φυλακές του κ. Μητσοτάκη. Θέλω να σας δώσω μια εικόνα για να καταλάβετε ότι έχουμε υπερπληθυσμό στις ελληνικές φυλακές και έχουμε αύξηση ουσιαστικά των κρατουμένων κάθε χρόνο περίπου 20%, 18,6%. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι για μικρά παραπτώματα, αντί να έχουμε μια κοινωνική πολιτική η οποία να επανεντάσει παραβατικούς, με μικρά παραπτώματα, τους οδηγεί στη φυλακή που δεν δημιουργεί συνθήκες τέτοιες επανένταξης. Το δεύτερο είναι ότι με το... αυτό σε συνδυασμό με την απαράδεκτη πολιτική στο προσφυγικό, όπου όλους ουσιαστικά τους βάζουν στις φυλακές, δημιουργεί ένα ασφυκτικό κλίμα και βεβαίως έχουμε νεκρούς μες φυλακές. Προχθές στην Ιγρήτα είχαμε δύο. Κάθε λίγες μέρες λοιπόν έχουμε συμπλοκές, έχουμε βία μες στη φυλακή, όπου βάζει σε κίνδυνο φυσικά όλο τον κόσμο που ζει πίσω από το κάγκελο. Η γραμμή μεταξύ παραβατικότητας και νομιμότητας στον καπιταλισμό, ξέρετε, είναι πολύ λεπτή. Οπότε αν κάποιος λέει εμένα δεν με αφορά γιατί εγώ είμαι απ' έξω, δεν ξέρει ανά πάση στιγμή πότε θα βρεθεί μέσα. Οπότε για μας είναι θέμα δημοκρατίας. Έχω ένα σύστημα που παράγει λοιπόν έγκλημα και βεβαίως ένα σύστημα το οποίο αντί να επανορθώνει τη ζημιά που ήδη έχει κάνει, το πάει ακόμα πιο μέσα. Ναι, είναι θέμα δημοκρατίας λοιπόν.
0: Αυτό είναι και μια απάντηση σε όλους αυτούς που λένε ότι δεν μας αφορά και ότι ναι, αυτό ξέρετε είναι και το αφήγημα της κυβέρνησης. Ότι αφορά, οι κακοί είναι μέσα, έλα όμως που δεν είναι και οι κακοί, εδώ που τα λέμε, γιατί υπάρχει φοβερό έλλειμμα.
1: Δεν είναι τα πολιτικά πρόσωπα μέσα.
0: Έτσι,
1: αυτό, ναι,
0: δεν είναι οι κακοί μέσα, είναι μόνο οι μικροί. Οι μικροί παραβάτες, οι οποίοι οδηγούνται και με μεγάλες ποινές κλπ. Χτες μιλώντας με την
1: κυρία. Να μείνω λίγο στο άλλο, Γιάννα, γιατί δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία να πούμε για αυτό το θέμα, διότι ξέρετε, δεν είναι trendy το θέμα.
0: Δεν είναι δημοφιλές, αυτή την περίοδο.
1: Δεν είναι δημοφιλές. Ναι, έτσι, ναι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Ναι. Όταν έχω διαλύσει τις κοινωνικές δομές στο επίπεδο της ψυχικής υγείας, στο επίπεδο των θεραπευτικών κοινοτήτων, όπως καταλαβαίνετε. Η μηχανή της κοινωνίας, αυτή η χαλασμένη μηχανή, mm-hmm. παράγει πόνο. Και απ' την άλλη, στα σοφρονιστικά καταστήματα, είναι ο πόνος εις την ιωστή. Μιλάμε δηλαδή για ένα όχι μόνο ποινικό λαϊκισμό, αλλά μιλάμε για μια ανεύθυνη πολιτική σε επίπεδο, εσύ το καταλαβαίνεις, σε επίπεδο του ποινικού δικαίου. Θα έλεγα λοιπόν ότι έχουμε, για να καταλάβετε, υπερπληθυσμό 125%. Με ανεπαρκείς δομές και ελλείψεις προσωπικού. Εγώ βάζω και το προσωπικό μέσα, διότι μιλάμε ότι οι εργαζόμενοι που υπάρχουν, έχουμε τρομερές ελλείψεις. Μιλάμε για burnout, δηλαδή μιλάμε ότι οι άνθρωποι καταραίουν κανονικά.
0: Ναι, εσείς πήγατε στον Αυλώνα, πήγατε επίσης στον Κορυδαλό και στο ψυχιατρίο, που και εκεί είναι ένα θέμα.
1: Θα δώσω μια ελπιδοφόρα είδηση, καταρχήν.
0: Για πείτε μας, χρειαζόμαστε λίγη ελπίδα, πείτε μας.
1: Δεν είναι καθόλου ελπίδα, είναι τρέλα πραγματικά. Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει ένα ψυχιατρικό κατάστημα, αυτό του Κορυδαλού, το οποίο το επισκεφθήκαμε. Με φοβερά προβλήματα εντός. Ξέρετε ότι δεν έχουμε γυναίκα στο νοσοκομείο ή τι σημαίνει ότι οι γυναίκες στην Ελλάδα δεν έχουν ψυχιατρικά προβλήματα κρατούμενες. Mm-hmm. Δηλαδή, για να μην κάνω χιούμορ, Δεν υπάρχει καμία μέρημνα. Μόνο άντρες είναι μέσα. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι είναι παρατημένοι εντελώς.
0: Οι γυναίκες κρατούμενες δηλαδή.
1: Δεν έχουμε ούτε μία.
0: Ναι, δεν μπορούν, δεν μπορεί το σύστημα της περιθάλψης, αυτό μου λέτε, έτσι.
1: Φυσικά, δεν υπάρχει, δεν έχουμε ούτε μία.
0: Ούτε μία, μάλιστα. Και υπάρχουν και καταγγελίες, κύριε Αρβανί, τελικά το ψυχιατρικό κατάστημα χρησιμοποιείται από όσους έχουν μέσο, έτσι. Υπάρχει και αυτό, το ξέρετε. Είναι κοινό μυστικό. Εμείς που καλύπτουμε αυτό το χώρο, ας πούμε, ξέρουμε ποιοι ήταν μέσα. Ας πούμε, ήταν για μέσα μεγάλος επιχειρηματίας επί μήνες, επί χρόνια. Επί χρόνια, όχι επί μήνες. Έτσι. Χρησιμοποιείται και έτσι, δυστυχώς. Τώρα, εσείς, επειδή πήγατε στον Αυλώνα, πήγατε στο. Εάν μας δίνατε τρεις τίτλους για το τι είδατε εκεί, ποια είναι η παθογένεια, ποιο είναι το χειρότερο που είδατε εκεί.
1: Καταρχήν μιλάμε για μια έξαλλη ποινική νομοθεσία, ένα, που δημιουργεί θέμα. Δεύτερον, υπερπληθυσμός. Τρίτο, ανήλικοι μαζί με ενήλικους μαζί. Τέταρτον, έλλειψη προσωπικού και βεβαίως σοβαρά προβλήματα για το προσωπικό. Και βεβαίως καταράκωση όλων των κοινωνικών υπηρεσιών που θα έπρεπε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχει και έξω από τη φυλακή και μέσα στη φυλακή. Ναι. Άλλωστε, εδώ πρέπει να σημειώσω ότι το πρώτο πράγμα που έκανε η κυβέρνηση δεξιά στην Ελλάδα ήταν να χτυπήσει το ΚΕΘΕΑ, την πιο οργανωμένη και κόσμημα δομής που υπήρχε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στο θέμα της θεραπείας, με αυτό το κατασκεύασμα που έχουν κάνει τον ΕΟΠΑΕ, έναν όγκο δηλαδή ουσιαστικά γραφειοκρατικό, ο οποίος δεν νομίζω ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες συνθήκες.
0: Επί της ουσίας δεν είναι κοντά σε αυτούς που είναι άρρωστοι άνθρωποι, έτσι.
1: Έχουν ανάγκη βοήθεια.
0: Στους αρρώστους. Ποιοι ήταν μαζί σας, κύριε Αρβανίτη, ποιοι από τους ευρωβουλευτές ήταν μαζί σας, να το πούμε και αυτό στον κόσμο.
1: Ήταν επικεφαλής της ΛΕΦΤ στο κομμάτι της ΛΥΜΠΕ η κυρία Γκαράν, η Εστέρια Γκαράν από την Ισπανία, από το κόμμα Σουμάρ, το οποίο συμμετέχει στην κυβέρνηση της Ισπανίας με τους σοσιαλιστές, και ο κύριος Μπαρένα, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής και αυτός από το κόμμα των Βάσκων της Ισπανίας. Ήμασταν δηλαδή τρία μέλη της ΛΥΜΠΕ ουσιαστικά, και έρχεται μετά από την έκθεση που πέρασε στο Ευρωκοινοβούλιο για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, που περιέχονται όλα αυτά τα θέματα και των φυλακών.
0: Ήσασταν εισηγητής, να πούμε, και ναι, πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία. Ναι.
1: Ναι, λίγο ανέλπιστον αυτό.
0: Ναι. Αλλά, και ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία, αυτό μας ξεπερνά τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω. Ναι, πώς τα καταφέρατε αυτό.
1: Μπράβο τους καταρχήν, ναι, πρέπει να πω, για τους ευρωβουλευτές.
0: Ναι, ας πούμε και τα καλά, μην λέμε μόνο τα κακά.
1: Μου έχει κάνει εντύπωση που να γίνει κάποια ερώτηση, πώς είναι δυνατόν από τη μία η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα να χτυπάει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από την άλλη οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Έχουν άλλη γραμμή. Δεν πειράζει. Αυτό είναι καλό. Καλό.
1: Υγιές.
0: Είναι υγιές αυτό. Δεν πειράζει.
1: Δεν γκρινιάζω. Απλώς μου λείπει η ερώτηση.
0: Ναι, δεν ρωτάω.
1: Μου λείπει η ερώτηση.
0: Σωστό. Λοιπόν, τώρα όμως έχουμε και άλλες αφίξεις. Είναι σημαντικές και αυτές, μαζί με όλα αυτά. Στο τέλος του μήνα, νομίζω, έτσι δεν είναι, προγραμματίζεται, έχει ανακοινωθεί, και γι' αυτό το λέω, μπορείτε να το πείτε κι εσείς, η άφιξη εδώ μιας ομάδας από το Ευρωκοινοβούλιο.
1: Επιτροπή είναι.
0: Είναι Επιτροπή Ελέγχου του Υπροπολογισμού, έτσι δεν είναι. Ελέγχου του Υπροπολογισμού. Η οποία, ας πούμε, αυτό αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να το πούμε έτσι, λιανά στον κόσμο, για να καταλάβει. Και την κατασπατάληση των κονδυλίων, ας πούμε, εκεί, των ευρωπαϊκών. Φυσικά αυτό γίνεται με αφορμή όσα έχουν υποθεί και από την κυρία Κοβέση, τα μπορίσματα. Ενημερώνονται και οι άνθρωποι εκεί, δεν είναι. Τις ερωτήσεις που εσείς έχετε κάνει επάνω στην Κομισιόν. Λοιπόν, και έρχονται λοιπόν από όλες τις πολιτικές ομάδες, και χτες μαθαίνουμε δημοσιογραφικά ότι έγινε μία συζήτηση για το ποιους θα δουν εδώ στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι. Ποιους θα
1: δουν. Οι πολιτικές ομάδες, να πω στους ακροατές, ότι προτείνουν σειρά ανθρώπων όπου θα κληθούν από την Επιτροπή να δώσουν απαντήσεις. Γιατί είναι εξεταστική επιτροπή ουσιαστικά, για να το καταλάβουν οι ακροατές. Εμείς καταθέσαμε προτάσεις και υπήρχε μια αιμονή του ΕΠΠ, φαντάζομαι παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας, να μην έρθει η κυρία Τιχεροπούλου. Εμείς καταφέραμε να την φαίνει η κυρία Τιχεροπούλου.
0: Αλίμονο. Τελικά όμως θα έχει ενταχθεί, έτσι, στους ανθρώπους που θα δουν.
1: Ναι, ναι, αργά χθες το απόγευμα. Εμείς είπαμε ότι αν δεν θα έρθει η Χειροπούλου, εμείς θα αποχωρήσουμε και οι σοσιαλιστές το. Και ο κ. Μανιάτης αυτό πρέπει να πω ότι
0: βοήθησε,
1: ήταν
0: okay.
1: πολύ συνεπής, ναι. βεβαίως, και θα έπεφτε η Επιτροπή. Δεν θα ερχόταν
0: ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, οπότε, να πούμε στον κόσμο.
1: Ο επικεφαλής.
0: Ο επικεφαλής κιόλας, ναι, ναι.
1: Εντάξει, θα δούμε τώρα τι θα γίνει εδώ.
0: Ξέρετε, υπάρχει μία αιμονή. Υπάρχει μία αιμονή, κύριε Αρβανίτη, με την κυρία Τυχεροπούλου και στην Ελλάδα. Αφού τις καταργήσαν για τη θέση. Το ξέρετε ότι υπάρχει ανακοίνωση από την ΑΔΕ, δεν είναι δημοσιογραφική πληροφορία μόνο, ότι έχει καταργηθεί η θέση της. Και ουσιαστικά της λένε πάρε την αποζημίωσή σου και φύγει. Έτσι δεν είναι. Το σύστημα πώς το βλέπετε, πώς λειτουργεί.
1: Εγώ την κυρία Τυχεροπούλου δεν τη γνωρίζω. Παρακολουθώ το δράμα της και την περιπέτειά της μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βεβαίως ενημερώνομαι διότι αφορά στο κράτος δικαίου. Υπάρχουν δύο ζητήματα με την κυρία Τυχεροπούλου όπως και με άλλους μάρτυρες οι οποίοι αυτοί ανέδειξαν το θέμα του σκανδάλου του ΠΚΠ. Για να είμαστε ακριβείς. Υπάρχει ένας κρατικός κυβερνητικός θυμός για την κυρία Τυχεροπούλου επειδή τόλμησε. Εγώ θέλω να πω στους ακροατές και στις ακροάτριες που ακούνε κόκκινο να τολμούν. Τα συστήματα είναι έολα και πέφτουν όταν δεν είναι σύνομα. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι η κυρία Τυχεροπούλου θα έπρεπε να είναι στη θέση της καθώς υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου. Δεύτερον, η κυρία Τυχεροπούλου ως πολίτης έχει δικαιώματα τα οποία δεν μπορεί να τα χάσει γιατί υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θεσμοί. Και βεβαίως θα εκτεθούν για άλλη μια φορά.
0: Θα προσφύγει βεβαίως στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν το ξέρω, αλλά το διακινδυνεύω ως πρόβλεψη, έτσι δεν είναι.
1: Υπάρχουν και εργαλεία που υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα της συγκεκριμένης υπαλλήλου. Υπάρχει Επιτροπή Αναφορών, υπάρχουν οι ερωτήσεις των Κομισιών. Δεν θα μείνει έτσι κι αλλιώς. Ως θέμα, επιμένω ότι εγώ δεν τη γνωρίζω την κυρία Τυχεροπούλου, οπότε δεν είναι. Όπως δεν γνώριζα και την κυρία Μαρία Καριστιανού, δηλαδή το Σύλλογο. Εμάς η δουλειά μας είναι να αναφέρουμε τα θέματα όταν το κράτος μέλος παρανομεί. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση το κράτος μέλος, η κυβέρνηση δηλαδή, παρανομεί. Δεν θα μείνει έτσι. Ναι. Μην ανησυχείτε.
0: Κύριε Αρβανίτη, έχω εδώ πάρα πολλές ερωτήσεις από τον κόσμο. Ο κόσμος τι ρωτάει. Με όλο αυτό το φαγοπότι που έχει γίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πούμε και για τις υποκλοπές μετά. Αυτό το φαγοπότι λοιπόν, ποιος θα το πληρώσει, αυτό με ρωτάνε ο κόσμος, ξέρετε. Γιατί του λέμε πολλά νομικά και διαδικαστικά και δικονομικά, αλλά τον κόσμο τον ενδιαφέρει και αυτό. Ποιος πληρώνει τώρα το. Ποιος θα πληρώσει αυτό το φαγοπότι, αυτή τη
1: στιγμή. Καταρχήν οι αγρότες. Καταρχήν οι αγρότες. Βέβαια, στην απόφαση που είχαμε βγάλει εμείς το 24 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ψήφισμα για το κράτος δικαίου, θυμάστε ότι υπήρχε μία παράγραφος, ένα άρθρο το 27 που έλεγε σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χαθούν τα χρήματα από τους νόμιμους δικαιούχους. Τότε που φώναζε ο κ. Μητσοτάκης ότι ο Αρβανίτης κόβει τα κονδύλια από την Ελλάδα. Δεν ισχύει αυτό. Δεύτερον, υπάρχει ένα ερώτημα. Δεν θα καταγγέλουμε και θα κρατάμε το στόμα μας κλειστό με το ψευδοδήλημα ότι ουσιαστικά διασύρουμε τη χώρα ή θα πρέπει να μιλάμε ώστε το κράτος μέλος να συμμορφώνεται και να μην πηγαίνουν τα χρήματα σε παράνομες δραστηριότητες και σε τσέπες που δεν έπρεπε να είναι. Βεβαίως τα χρήματα αυτά, τα πρόστιμα δηλαδή ουσιαστικά, θα βγουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν θα φύγει από το σεντούκι του κ. Μητσοτάκη. Αυτό όμως ο πολίτης θέλει να καταλάβει.
0: Έχουμε και πρόστιμα, δεν είναι. Χτες επιβλήθηκε, μάθαμε για τα 400 εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε, που επιβλήθηκε το πρόστιμο.
1: Μα είναι και τα πρόστιμα που έχουν έρθει ήδη για τις σχολές κατάρτισης. Άλλο μεγάλο σκάνδαλο αυτό. Έρχονται συνέχεια πρόστιμα. Και για τα σκουπίδια έρχονται πρόστιμα συνέχεια. Έχουν επιλέξει λοιπόν να πληρώνει ο λαός τα πρόστιμα αντί να αλλάζουν τις πολιτικές και να είναι σύνομες. Αυτή η κυβέρνηση, κυρία Παπαδάκου, είναι μια κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά πλήττει βαθιά, θα το πω για πρώτη φορά στο κόκκινο, τον κοινοβουλευτισμό στην Ελλάδα. Υπάρχει θέμα δημοκρατίας στην Ελλάδα. Όσοι ασχολούνται με το ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, τι θα γίνει στο ιστορικό παιχνίδι και ποιοι θα γυρίσουν γύρω από τον εαυτό τους και την ουρά τους για να έχουν ουσιαστικά ρόλο στην επόμενη στιγμή, είναι άχρηστο πολιτικό προσωπικό και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το βασικό κυρίαρχο θέμα είναι ο ανένδοτος όπου πρέπει να οδηγήσει στην πτώση αυτής της κυβέρνησης.
0: Λοιπόν,
1: η Ουγγαρία έχει ανοίξει τον δρόμο και νομίζω ότι είμαστε η επόμενη χώρα μετά την Ουγγαρία όπου πρέπει να συνεχίσουμε για να μπούμε σε καμιά λογική αστικής δημοκρατικής ευρωπαϊκής νομιμότητας. Δεν μιλώ για τον σοσιαλισμό.
0: Ναι. Θα τα πούμε και μετά τις...
2: 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν για το δεύτερο ημίωρο των αντιδικιών και με τον κύριο Κώστα Αρβανίτη, τον αντιπρόεδρο του ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Αρβανίτη, είπατε ένα ενδιαφέρον τώρα, γιατί λέμε πολλά. Είστε εδώ μαζί μας?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, είπατε λοιπόν ότι πλήττεται ο κοινοβουλευτισμός, εκτός από το κράτος δικαίου που πλήττεται έτσι κι αλλιώς. Μας είπατε για την έκθεση και το ψήφισμα του 24.
1: Να σας πω γιατί. Ναι. Να σας πω γιατί.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Να σας πω γιατί. Ποιες είναι μία από τις πέντε, γιατί εδώ έχουμε γεμίσει ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες είναι έολες. Δηλαδή η κυβέρνηση όταν θέλει να ιδιωτικοποιήσει πράγματα, το λέει ανεξάρτητη αρχή. Δηλαδή το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Ανεξάρτητη αρχή. Ανεξάρτητη αρχή όμως, βάσει του συντάγματος, μία είναι ο συνήγορος του πολίτη. Σωστά?
0: Ναι, σωστά.
1: Σωστά. Ο συνήγορος του πολίτη πρέπει να λογοδοτεί στο Εθνικό Κοινοβούλιο κάθε χρόνο Μάρτιο. Ξέρετε από πότε έχει να λογοδοτήσει ο συνήγορος του πολίτη στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο?
0: Από πότε, ομολογώ, όχι. Βρίσκεται πιάνει τα αδιάβαστη.
1: Ούτε εγώ το ήξερα.
0: Ναι.
1: Το 20.
0: Μάλιστα.
1: Από το 20.
0: Το τερμάτισαν εκεί, 6 χρόνια δηλαδή.
1: Από το 20. Τι λέει ο συνήγορος πολίτης στις εκθέσεις? Είχε το θέμα της πύλου, είχε το θέμα των φυλακών, έχει το θέμα των επιθεωρήσεων εργασίας, έχει το θέμα των pushbacks, έχει τα θέματα που φορούν στο κράτος δικαίου συνολικά. Αυτή η κυβέρνηση πραγματικά, κοινοβουλευτικά, παρανομεί πλήρως βάσει του συντάγματος. Και έρχεται αυτή η κυβέρνηση να μιλήσει για αναθεώρηση του συντάγματος.
0: Ναι, και εργαλειοποιεί και μια διαδικασία η οποία είναι θεσμικά ή ανώτατη θεσμική διαδικασία, έτσι. Η αναθεώρηση του συντάγματος, το Σύνταγμα είναι ο πρώτος μας νόμος, ο βασικός μας νόμος. Λοιπόν, ουσιαστικά εργαλειοποιεί αυτή τη διαδικασία, ναι.
1: Η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, με τις πλειοψηφίες, διότι δεν είναι τόσο το πρόβλημα στο άρθρο του Συντάγματος για τους βουλευτές. Για την ασυλία.
0: Ναι.
1: Είναι η πλειοψηφία που δίνει απαλλάσσει ουσιαστικά. Mm-hmm. Η κυβερνητική πλειοψηφία και στο θέμα του Predator και στο θέμα των Τεμπών, και στα άλλα ζητήματα, η κυβερνητική πλειοψηφία αθωώνει ουσιαστικά ή δεν δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους, υπουργούς, να δώσουν τη δικιά τους γνώμη στα μεγάλα ζητήματα που έχει δημιουργήσει η πολιτική της κυβέρνησης στους συγκεκριμένους χώρους.
0: Αλλά δεν βλέπω και μεγάλη προθυμία βέβαια να λογοδοτήσουν. Η λογοδοσία, ας πούμε, αυτή η κυβέρνηση έχει δυσανεξία και η πλειοψηφία, κύριε Αρβανίτη, στη λογοδοσία. Και το λέω εκ του ασφαλούς τώρα, παρότι δημοσιογραφικά σας δω. Πείτε μου λίγο, αυτές οι διαδικασίες τώρα, κοιτάξτε, γίνεται πάλι μια πρόταση για προανακριτική σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχουν φάει και τα πόμολα από ό,τι φαίνεται. Μας τα έλεγε χθες και η κυρία Λιακούλη εδώ πέρα. Λοιπόν, και δεύτερον γίνεται μία πρόταση για τις υποκλοπές, έτσι. Βαθύ τραύμα για τη δημοκρατία. Που από ό,τι φαίνεται η πλειοψηφία μπορεί να ελέγξει. Πόσο δημοκρατικό είναι αυτό? Δηλαδή, πόσο βάλε τη δημοκρατία μας από διαδικασίες τέτοιες, οι οποίες μία πλειοψηφία μπορεί να αρνείται τη λογοδοσία? Για πείτε μου, ακυρώνει τη λογοδοσία, την υποχρέωση.
1: Θα ρωβάνε αυτά καταρχήν, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της δημοκρατίας, είναι και το θέμα αυτό που λέμε της απώλειας δημόσιου χρήματος στη συγκεκριμένη περίπτωση ή απώλειας ζώων στην περίπτωση των Τεμπών. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν μιλάμε για πολύ σοβαρά ολιστήματα πραγματικά. Και από την άλλη, συγγνώμη που θα το πω, βλέπω ένα περίεργο φλερτ και στο θέμα της Γενικής Ομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας και στο θέμα των προανακριτικών ή στο θέμα των εξάρτητων αρχών συμφωνιών των δύο κομμάτων, που δεν δημιουργεί συνθήκη πραγματικά ότι τουλάχιστον έχουν καταλάβει αυτοί που πήραν τεχνικά τον χώρο του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης τι ακριβώς συμβαίνει. Η τεράστια ευθύνη του κ. Ανδρουλάκης σε αυτή τη διαδικασία, το Πασόκ δηλαδή, για να είμαστε ακριβείς.
0: Και είναι φοβερό μια εποχή που έχει ξεσπάσει πλήρως αυτή η ιστορία με τις υποκλοπές, που είναι και ο ίδιος θύμα. Ήταν στόχος ο κ. Ανδρουλάκης, δεν είναι?
1: Φυσικά, κυρία Παπαδάκου. Όμως, επειδή προσπαθούν κάποιοι να πούν ότι αυτά δεν είναι ζητήματα που αφορούν στον κόσμο, τα βασικά προβλήματα του κόσμου, που είναι βεβαίως η ανεργία, είναι η ακρίβεια κτλ. Προσπαθώ να πείσω τους ανθρώπους ότι τα ζητήματα αυτά μη ορθής λειτουργίας της δημοκρατίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά και στις παρακολουθήσεις, αλλά και στη διανομή του δημοσίου χρήματος, ευρωπαϊκού ή ελληνικού, έχουν άμεση σχέση και με την ακρίβεια και με τη φτώχεια και με την αλλίωση των συνειδήσεων στο πώς οι πολίτες πατούν σε αυτόν εδώ τον τόπο. Κάνανε το κράτος χώρα, δηλαδή χώρο. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ξέρετε. Και νομίζω, κατά τη γνώμη μου, από τον ρόλο που μου έχουν δώσει οι πολίτες, μέσω του κόμματός μου, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να εκλαϊκεύσουμε αυτό το πράγμα και να πούμε ότι ναι, είναι τώρα η εποχή, χθες η εποχή, για το μεγάλο ανένδοτο. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Από ποιους?
1: Η δημοκρατία θα βρει.
0: Ο μεγάλος ανένδοτος από ποιους όμως? Αυτό ρωτάει ο κόσμος. Ποιοι θα είναι οι μπροστάριδες? Οι μπροστάριδες, εντάξει, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το συζητάμε μέσα στη Βουλή, αλλά πρέπει να ενωθούν και άλλες δυνάμεις, έτσι δεν είναι, υγιείς δυνάμεις.
1: Θα σας πω, κύριε Παπαδάκου, όταν οι κομματικοί οργανισμοί δεν μπορούν να καταλάβουν τις πρωτοβουλίες που παίρνει ο λαός και ουσιαστικά τα κόμματα προσπερνιόνται και δημιουργούνται νέες συνθήκες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τα αντανακλαστικά αυτά και μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο και τον κάνει αυτό το ρόλο όπου μπορεί. Θέλω να σας πω και νομίζω το ξέρετε όλοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με όλα τα προβλήματα που είχε και με δικιά του ευθύνη και βεβαίως και με άλλον είναι σήμερα η πρώτη κοινοβουλευτική δύναμη στο Εθνικό Κοινοβούλιο σε επίπεδο ερωτήσεων, τοποθετήσεων και δράσεων.
0: Ναι, το αφήγημα ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση είναι...
1: Α, είναι πολύ πλασματικό αυτό.
0: Είναι πλασματικό και επικίνδυνο κιόλας. Επικίνδυνο γιατί ουσιαστικά ενισχύει το αφήγημα της κυβέρνησης. Πείτε μου τώρα, πώς βλέπετε αυτό το ξαναζέσταμα της ιστορίας του αφηγήματος του 2015 με τις τράπεζες, με αυτό το ντοκιμαντέρ το οποίο έχει παίξει και παίζει στο Sky. Εσείς το αζήσατε αυτά τα γεγονότα ως δημοσιογράφος, έτσι. Ουσιαστικά υπηρετεί με το ένα χέρι, είναι η ομάδα αλήθειας σε αυτό το αφήγημα, έτσι δεν είναι? Η ομάδα αλήθειας προωθεί αυτό το αφήγημα και συγκεκριμένο πρόσωπο, με συγκεκριμένα πρόσωπα και με συγκεκριμένα μέσα. Για πείτε μου λίγο, πώς το βλέπετε αυτό?
1: Εντάξει, η χώρα από το 19 έχει εθνικό αρχισυντάκτη, αν και νομίζω ότι προσπαθούσαν και από το 15 και πριν να το δημιουργήσουν αυτό το αφήγημα. Υπάρχει εθνικός αρχισυντάκτης, ο οποίος δίνει τη γραμμή και βεβαίως και συστημικά μίντια και μια σειρά από δημοσιογράφους που είναι στο payroll ουσιαστικά παίζουν αυτό το καμβά. Αυτό είναι σαφές. Το δεύτερο είναι ότι προσπαθεί η δεξιά με διάφορους τρόπους να είναι αναφερτές της ιστορίας. Προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία. Ιδιαίτερα για γενιές που δεν έζησαν τη γεγονότα και αυτά και τα προηγούμενα. Εγώ θα σας έλεγα και από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κιόλας. Προσπαθούν να μπουν σε μια λογική αναφερτισμού της ιστορίας. Δηλαδή για τους βολικούς, για μας μετά στην Ελλάδα.
0: Τους χάλασε λίγο τη σούπα, τους χαλάσαν αυτά τα ντοκουμέντα που ήρθαν στο φως.
1: Α, με προλάβατε. Είδατε πώς λοιπόν χάλασε η σούπα με το ντοκουμέντο με τους 200 κομμουνιστές της Αριανής.
0: Μερικές
1: φορές η ιστορία κάνει ωραίες φάσεις, πραγματικά. Εδώ νομίζω ότι, είμαι βέβαιος ότι ο δικός μας ρόλος είναι να είμαστε στα γεγονότα και να τοποθετούμαστε για το τι έχει συμβεί και τι ακριβώς συνέβη και ποιος ο ρόλος, η Γερούν Γερά, Κράτα Σόιμπλε. Αυτή ήταν ένα. Το αφήγημα ότι το όχι έγινε ναι και η περίεργη λέξη της περιβόητης Κολοτούμπας, η οποία δεν καταλάβει από πού προκύπτει αυτό, γιατί όλοι θυμόμαστε τι ακριβώς ψηφίσαμε και τι ακριβώς έγινε. Και το μεγάλο ζήτημα ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν εικόνα για τους πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής, που ήταν μια πολύ σκληρή μάχη, εμείς τη μεταδίδαμε στο κόκκινο, με πολύ μεγάλη ένταση και με πολύ μεγάλο πάθος, ότι τελικά ήταν τίποτα, καρικατούρες ήταν, σε μια κατάσταση όπου δεν θέλουν να θυμίσουν στον πληθυσμό, στον κόσμο, στο λαό, ότι η χώρα βρέθηκε σε χρεοκοπία. Και στη χρεοκοπία υπήρχαν πολιτικά υποκείμενα, κόμματα δηλαδή που οδήγησαν τη χώρα σε χρεοκοπία. Λίγα χρόνια μετά την Ολυμπιάδα η χώρα βρέθηκε σε χρεοκοπία. Κλείσανε καταστήματα, μαγαζιά, επιχειρήσεις, άνθρωποι χάναν τη ζωή τους, το ψωμί τους.
0: Ναι, έχει σβηστεί η ιστορία πριν από το 2015. Είναι φοβερό αυτό. Έχει σβηστεί. Είναι σαν να θέλουν να τη σβήσουν. Δεν έχει σβηστεί.
1: Ακριβώς. Και ότι η νέα ιστορία της Ελλάδας.
0: Ναι. Αρχίζει από το 2015 και μετά. Τότε γίνανε τα μνημόνια.
1: 2015 και 2019. Ναι. Δηλαδή 2015 το πρόβλημα, 2019 η αναβάθμιση. Ναι. Εντάξει. Αυτό βεβαίως όταν βγαίνουν και άνθρωποι της αριστεράς και ουσιαστικά αμήνονται λάθος, δηλαδή στη λογική δεν είναι αυτό που νομίζετε, αντί να βγουν επιθετικά και να πούν η χρεοκοπία, το χρηματιστήριο, τα υποβρύχια που έγερναν, η ιστορία των επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων, ή μαζί τα φάγαμε. Μπήκαμε στην άλλη λογική, στην πολιτική του όλοι μαζί τα φάγαμε, στο όλοι οι ίδιοι είμαστε. Σε αυτό το αφήγημα κερδίζει πάντα ο αντίπαλος. Όχι, δεν ήμασταν οι ίδιοι. Το 15-19 έγινε μια τεράστια μάχη, μια τεράστια προσπάθεια και η μάχη αυτή νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό κερδίθηκε, καθώς το 18, το θυμόμαστε καλά, η κυβέρνηση αριστεράς με πρωθυπουργό τον Τσίπρα έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε αλλιώς, θα μπορούσε κάπως διαφορετικά. Αυτό είναι ένα κομμάτι πολιτικής κριτικής να τη δούμε. Όμως η είδηση αυτή είναι, ότι η χώρα μπήκε στη χρεοκοπία το 2012, μετά την Ολυμπιάδα, και βγήκε το 2018. Άλλοι ήταν πρωθυπουργοί και άλλος ήταν πρωθυπουργός όταν η χώρα βγήκε. Και βγήκε αφήνοντας τα ταμεία 37 δισεκατομμύρια ευρώ, βεβαίως λεφτά του λαού ήταν, ναι, αλλά τα λεφτά του λαού δεν πήγαν στις τσέπες των φραπέδων.
0: Και σε Πόρσε και Φεράρι. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, το οποίο είναι νομίζω πολύ κρίσιμο. Ένας κρίσιμος χώρος που μας αφορά κιόλας είναι ο χώρος των μέσων και ο τρόπος που γίνεται η προπαγάνδα. Αυτό αφορά τη δημοκρατία μας, γιατί όχι μόνο γιατί στοιχείο της δημοκρατίας είναι διαφάνεια και η σωστή ενημέρωση. Αφορά τη δημοκρατία μας και γιατί διαμορφώνουν τις συνειδήσεις, διαμορφώνουν την ψηφοφόρη, έτσι δεν είναι? Εσείς το έχετε θίξει αυτό το θέμα για τις εκλογές του 23. Γιατί εκεί υπήρχαν δύο πυλώνες, έτσι, από τη μια, έχετε πει, από τη μια δύνανε, έτσι, και από την άλλη...
1: Δύο βραχίωνες.
0: Όλες
1: παρακολουθούσε, ναι, και ο άλλος μοίραζε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και με τον Εθνικό Αρχισυντάκτη να δημιουργεί συνθήκη.
0: Έτσι, αυτό
1: πάντα
0: είναι πολύ κρίσιμο. 7 Μαΐου, μεθαύριο δηλαδή, αύριο κιόλας, λύγει η προθεσμία για να ενσωματωθεί η οδηγία για τα σλάπς. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό. Η κυβέρνηση δεν το έχει κάνει, έτσι δεν είναι? Εσείς το έχετε εντοπίσει πολλές φορές. Γιατί δεν το κάνει, τι φοβάται η κυβέρνηση? Γιατί δεν ενσωματώνει αυτή την οδηγία, να το πούμε απλά, να το καταλάβει ο κόσμος?
1: Καταρχήν, αυτή η οδηγία θα πρέπει ήδη να έχει γίνει, νομίζω, ναι, όπως λέτε, δεν ξέρω αν τελευταία στιγμή το κάνουν.

0: Και επίσης και ο Στέλιος Ακούλογλου, το ίδιο, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι. Μα σας λέω, υπάρχει θέμα δημοκρατίας έτσι κι αλλιώς. Είναι σαφές αυτό. Αυτό είναι το κυρίαρχο σήμερα για μένα. Αυτό νομίζω δηλαδή ότι είναι. Mm-hmm. Και εκεί πρέπει να χτυπήσουν όλα τα σφυριά.
0: Τελειώνοντας να πούμε και για μια εκδήλωση που κάνετε την ερχόμενη εβδομάδα, 13 Μαΐου νομίζω, έτσι δεν είναι, στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχω δει μια φίσα την οποία έχετε αναρτήσει. Ναι. Για πείτε μας λίγο και για αυτή την εκδήλωση. Έρχεται ο κύριος Ράμος, είναι μια εκδήλωση «Ανοχήρωτη Δημοκρατία», την ονομάζετε.
1: Ναι, ναι, «Ανοχήρωτη Δημοκρατία». Mm-hmm. Και το κράτος δικαίου βεβαίως. Κοιτάξτε κυρία Παπαδάκου. Αυτό γίνεται βεβαίως, ήταν προγραμματισμένη, πέρναγε την πέραγη έκθεση, θα συνεχίζαμε εμείς αυτόν τον αγώνα, το δικό μας ανέδοτο δηλαδή, έχουμε 3 χρόνια και ακόμα θητεία και θα το πάμε μέχρι τέρμα. Σας το λέω, δεν κάνω πίσω ούτε για να πάρω φόρα. Θα το πάω όπου βγει. Και βεβαίως πρέπει να πω ότι έχω και πλάτες. Και οι πλάτες είναι η Ευρωπαϊκή Αριστερά και είναι το staff, είναι οι επιστημονικοί συνεργάτες και οι δεκάδες εθελοντές, ακτιβιστές που μας συνδράμουν με τις αναλύσεις τους για να μπορούμε να είμαστε ισχυροί απέναντι στον αντίπαλο. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα σήμερα είναι ένα πειραματόζωο και δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα είναι πειραματόζωο σε ό,τι αφορά στο κράτος δικαίου. Από τα pushbacks, το οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό, είναι μεγάλο θέμα, μέχρι τις φυλακές ή μέχρι ακόμα πόσο έχει αξία η εργατική δύναμη στην Ελλάδα. Δηλαδή εργάτες αναλώσιμοι. Ναι. 100 τόσοι νεκροί, 120 νεκροί το χρόνο. Βιολάντες παντού. Εδώ λοιπόν, σε αυτή την ιστορία, θα γίνει αυτή η εκδήλωση βεβαίως και θα ακολουθήσουν κι άλλες και στην Ελλάδα. Η επόμενη θα είναι στη Δράμα. Το συζητάμε με τον σύντροφο και φίλο μου τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Αυτή η ιστορία για το κράτος δικαίου πρέπει να πάει από πόλη σε πόλη. Όσα αντέχουν τα πόδια.
0: Για να αφυπνιστεί ο κόσμος και να αντιδράει, κυρίως να αντιδράει. Λοιπόν, κύριε Αρβανίτη, ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας.
1: Εγώ για τη φιλοξενία.
0: Σε αυτές τις πρώτες εκπομπές μας εδώ που και εμείς ψάχνουμε τα πατήματά μας. Να είστε καλά, εδώ θα είμαστε. Πάντα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας κύριε Παπαδάκη.

0: Κύριε Μεϊκόπουλε, έχουμε τον κύριο Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στο νόμο Μαγνησίας. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, να είστε καλά, τι κάνετε?
1: Κανένα πρόβλημα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Αλλά είχε να μας δώσει αρκετές ειδήσεις εδώ, γιατί έχουμε αφήξει από την Ευρώπη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το βλέπετε τι γίνεται. Θα δουν και την Τιχεροπούλου από ότι...
1: Χαμός.
0: Ναι, ναι, χαμός, όπως το λέτε, και γι' αυτό και έτσι καθυστερήσαμε. Για πείτε μας τώρα, τι γίνεται εκεί στη Βουλή με αυτές τις ιστορίες, με την πρόταση για την προανακριτική, την πρόταση για την εξεταστική, τις δικές σας τις καταγγελίες που γίνονται.

0: μεγάλο φαγοπότι που έχει υπάρξει. Θα βρούμε κάποια άκρη, κύριε Μεϊκόπουλε, εκεί. Μπα.
1: Κοιτάξτε, όσο υπάρχουν δύο παράλληλα σύμπαντα στη δημόσια σφαίρα, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί άκρη, κυρία Παπαδάκη.
0: Τι εννοείται, για πείτε μας λίγο.
1: Κοιτάξτε, είναι το ένα σύμπαν όπου υπάρχει η πλειοψηφία της κοινωνίας, τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, τα οποία βλέπουν τα σοβαρά προβλήματα της οικονομίας, τις ύπαρκτες ανισότητες, τη στεγαστική κρίση, την ακρίβεια, τη διασπάθηση ευρωπαϊκών και δημοσίων πόρων, είτε μέσα από το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ, είτε μέσω άλλων σκανδάλων που έχουμε δει, και θα βγουν και στη φόρα διάφορα και σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Το λέω αυτό γιατί θα το συζητήσουμε πάρα πολύ έντονα στο μέλλον με διάφορα που θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και υπάρχει και το σύμπαν της κυβέρνησης, όπου επί της ουσίας δεν βλέπει πουθενά αβελτηρίες, αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ότι υπάρχει μια τρομερή εργαλειοποίηση των θεσμών. Και εδώ θα σας πω το εξής. Αυτή η ασυμμετρία μεταξύ αυτών των δύο κόσμων είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, γιατί δεν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία απλά επιμένει να αρθρώνει ένα αφήγημα το οποίο διαψεύδεται καθημερινά από και από τα γεγονότα, αλλά προσπαθεί ταυτόχρονα αυτό να το κάνει πράξη εργαλειοποιώντας τους θεσμούς. Ασκεί έλεγχο στους συγκεκριμένους θεσμούς.
0: Με πιο επικίνδυνο τη δικαιοσύνη, βέβαια.
1: Ακριβώς. Mm. Για παράδειγμα, όταν απορρίπτει η Νέα Δημοκρατία το ενδεχόμενο μιας προανακριτικής επιτροπής για εμπλεκόμενους υπουργούς στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, δεν διατυπώνει απλώς μια άποψη. Εργαλειοποιεί τους θεσμούς ώστε να εξασφαλίσει ατιμωρησία για την παραβατικότητα των δικών της τελεχών. Αυτό συμβαίνει. Αντίστοιχα, όταν προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να αποφύγει τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή, επικαλούμενη ότι δήθεν χρειάζεται μια απόλυτη πλειοψηφία, ναι, γιατί είναι θέμα εθνικής άμυνας, δεν διατυπώνει η κυρία Παπαδάκου απλά μια δική της θέση για τα γεγονότα, αλλά συνειδητά προσπαθεί να ανακόψει κάθε δυνατότητα αυτή η πληγή στο σώμα της Δημοκρατίας να μην εξεταστεί από τη Βουλή. Το συμβαίνει. Άρα και στη μία περίπτωση και στην άλλη, δηλαδή και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο θέμα των υποκλοπών, δεν έχουμε απλώς μια διατύπωση γνώμης από μεριάς της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, αλλά μια εργαλειοποίηση των θεσμών προκειμένου να μείνουν στα περιόριστα τα στελέχη, οι βουλευτές, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι εμπλέκονται στις δύο υποθέσεις.
0: Σας άκουσα σε μία συνέντευξη και θέσατε ένα θέμα κρίσιμο για τις υποκλοπές και ήθελα να το συζητήσουμε λίγο μαζί, γιατί δεν λέγεται πολύ. Εσείς θέσατε ένα ερώτημα δημόσια. Πού έχουν καταλήξει τα υλικά των παρακολουθήσεων από το Predator, βέβαια. Έτσι. Από την ΕΥΠ ξέρουμε. Τα έχει η ΕΥΠ, υποτίθεται τάσβησε, αν τάσβησε. Λοιπόν, όμως οι στόχοι του Predator που παρακολουθήθηκαν, για αυτούς λέω που πάτησαν έτσι, το πειραγμένο ας πούμε SMS και άρα παρακολουθήθηκαν από το Predator, υπάρχει κάποιο υλικό. Πόσο επικίνδυνο είναι να έχουν καταλήξει σε ξένες χώρες, σε αρχεία ιδιωτών? Τι λέτε, γιατί παρακολουθήθηκαν και επιχειρηματίες και υπουργοί και... τι υποπτεύεστε εσείς, γιατί θέσατε αυτό το ερώτημα?
1: Μα γιατί αυτό είναι το βασικό ερώτημα της υπόθεσης. Δηλαδή υπάρχει το αφήγημα το κυβερνητικό, το οποίο τι λέει, ότι είναι μια απλή υπόθεση ιδιωτών και δεν εμπλέκεται το... δεν εμπλέκονται πολιτικοί παράγοντες οι οποίοι είναι και στελέχοι, ας πούμε, της κυβέρνησης. Αυτό είναι το βασικό αφήγημα. Όμως ακόμα και σε αυτό το αφήγημα το κυβερνητικό, το ερώτημα παραμένει ανοιχτό. Ωραία, έστω και αν πρόκειται για υπόθεση ιδιωτών. Από τις παράνομες υπερσυνδέσεις προέκυψε ένα υλικό. Ποιος το έχει αυτό το υλικό? Σε ποια χέρια βρίσκεται αυτή τη στιγμή?
0: Έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα στην
1: Όχι
0: Βουλή,
1: φυσικά.
0: Εσείς που παρακολουθείτε?
1: Όχι. Ποτέ, ποτέ. Και εδώ, ακόμα και με αυτό το επιχείρημα, εγώ θα περίμενα, όπως και κάθε λογικός άνθρωπος, αν πρόκειται δηλαδή για ορισμένους ιδιώτες οι οποίοι χρησιμοποίησαν ένα παράνομο καταστροφευτικό σύστημα, τότε θα έπρεπε να δούμε το κράτος αυτή τη στιγμή τους κυνηγά μέχρι τέλους.
0: Και η δικαιοσύνη, κύριε Μαϊκό.
1: Και η δικαιοσύνη. Εγώ δεν καταλαβαίνω, δηλαδή μέχρι και σήμερα, γιατί δεν κινήθηκαν νομικά οι ίδιοι υπουργοί? Γιατί το δημόσιο δεν παραστάθηκε ως θύμα στη δίκη. Και το κυριότερο, γιατί δεν έγινε προσπάθεια να βρεθεί το υλικό. Δηλαδή, να το θέσω ακόμα πιο απλά. Αν ιδιώτες παρακολουθούσαν υπουργούς, στρατιωτική ηγεσία και κρίσιμα πρόσωπα της δημόσιας ζωής.
0: Μόνο δικαστές, τον επικεφαλής της οικονομικής εισαγγελίας που έτσι διερευνούσε τότε όλα τα σκάνδαλα. Έτσι.
1: Τότε έχουμε απλώς μια ποινική υπόθεση. Δεν έχουμε ένα ζήτημα τεράστια εθνικής ασφάλειας.
0: Ναι. Πείτε μου τώρα.
1: Επαναλαμβάνω το ερώτημα και στην εκπομπή, δηλαδή πού είναι το υλικό, ποιος το έχει. Ποιος εγγυάται σήμερα ότι δεν βρίσκεται στις χέρια, στα χέρια τρίτων. Ποιος το εγγυάται.
0: Μυστικών υπηρεσιών άλλων χωρών.
1: Ακριβώς.
0: Να και το αδίκημα της κατασκοπίας, το έγκλημα. Μάλλον,
1: μα προέκυψε τρομερό υλικό από το μονομελές πλημμυρίο δικείο. Mm-hmm. Τρομερό. Και δεν έχει αξιοποιηθεί και το βάλαν κιόλα στο αρχείο πάλι την υπόθεση. Ναι. Με εκείνη την περιβόητη απόφαση του κ. Τζαβέλα.
0: Του κ. Τζαβέλα, ναι. Κύριε Μαϊκόπουλε, από την άλλη πλευρά, ξέρετε, η πολιτική, εσείς όλοι που εκπροσωπείτε τον κόσμο και που καταγγέλλετε, είστε πολύ δραστήριοι. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει πολλή δουλειά. Το πόσο προβάλλεται είναι άλλη ιστορία αυτή.
1: Έχα το μήνα στους πρώτους βουλευτές είναι όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε κοινοβουλευτικό έλεγχο.
0: Το ξέρω. Αυτό μας το έλεγε και ο κύριος Αρβανίτης εκεί επάνω, που κάνει επίσης καλή δουλειά στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Ακριβώς, λοιπόν, εξαιρετικός.
0: Ναι, λοιπόν, επομένως ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, ποια είναι η λύση τώρα, ποιο είναι το μέτωπο, ποιοι πρέπει να ας πούμε να κάνουν μέτωπο απέναντι σε όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία περιγράφεται και περιγράφουμε και εμείς καθημερινά και οι ακροατές εδώ μας στέλνουν το τι μηνύματα έχω, δεν μπορείτε να φανταστείτε, έτσι. Μιλάνε για νέο ανένσδοτο, αυτό λένε οι ακροατές, να έχετε υπόψη. Ποια είναι λοιπόν η λύση απέναντι σε αυτά?
1: Προσέξτε, εδώ δεν έχουμε μια εύκολη εξίσωση. Εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής, δεν θέλω να χαϊδέψω αυτιά. Γιατί, προσέξτε, αν παραμείνει το ίδιο το εκλογικό σώμα, δηλαδή αυτό που απαντάει σε κάθε δημοσκόπηση και βλέπουμε τα συγκεκριμένα ποσοστά που συγκεντρώνουν τα κόμματα, τότε δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία διαθέτει μια συμπαγή μειοψηφία. Όμως συμπαγή είναι ένα 25% το οποίο ό,τι και να συμβεί στις ερωτήσεις που γίνονται από τους δημοσκόπους απαντάει ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Να σου το πω τόσο απλά. Όλοι οι υπόλοιποι συγκεντρώνουν τα υπόλοιπα ποσοστά τα οποία επουδενή δεν φτάνουν να απειλήσουν αυτή τη στιγμή το πρώτο κόμμα. Άρα, για ποιο πράγμα θα πρέπει να στοχεύσει, σε ποιο σημείο πρέπει να στοχεύσει η προοδευτική αντιπολίτευση, στο να μπορέσει να υπάρξει ένα νέο του εκλογικού σώματος. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Παπαδάκου, ή να έρθουν νέοι ψηφοφόροι, νέοι άνθρωποι δηλαδή να ψηφίσουν, ή να πιστούν άνθρωποι οι οποίοι απέχουν από τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις να προσέλθουν στις κάλπες. Για να γίνει αυτό, δεν μπορεί να παραμένει κατακαιρματισμένη η προοδευτική αντιπολίτευση. Να το πούμε τόσο απλά.
0: Δεν μπορεί δηλαδή.
1: Φυσικά, ναι. Δεν μπορεί δηλαδή
0: με το αφήγημα. Κάποιον μπροστάρι, ποιος μπορεί να είναι μπροστάρης, κύριε?
1: Για μένα, αυτό το έχω πει ανοιχτά. Αυτό, ναι. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό μπορεί να παίξει ο Αλέξης Τσίπρας, να το πούμε απλά. Mm-hmm. Καθοριστικότατο. Okay. Το έχει ξανακάνει στο παρελθόν. Νομίζω ότι με τις πρωτοβουλίες του τελευταίο χρονικό διάστημα διαμορφώνει πολιτικές εξελίξεις, κακά τα ψέματα. Και νομίζω η Νέα Δημοκρατία κάνει προεκλογικό συγχεδιασμό με την.
0: Με αυτή την προοπτική είναι φανερό από το αφήγημα του 2015. Τα είπαμε πριν και με τον κ. Αρβανίτη που προβάλλει.
1: Βέβαια. Κάνει προεκλογικό σχεδιασμό με το ενδεχόμενο εμφανιστή κόμμα Τσίπρα, να το πούμε τόσο απλά. Αλλά πέρα από αυτό, πέρα από το τι θα συμβεί. Εγώ νομίζω ότι οι απαντήσεις δημοσκοπήσεις των πολιτών είναι νομίζω κάτι
0: τη
1: παραπάνω.
0: Τη λύση λέτε,
1: προφανή.
0: Δίνουν τη λύση αυτές οι
1: απαντήσεις. Δίνουν τη λύση. Ναι. Δίνουν τη λύση. Ναι. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το τοπίο, ναι, του κατακαιρματισμού να υπάρχει.
0: Σωστό. Λοιπόν, κύριε Μαϊκόπουλε, θα τα πούμε, θα τα λέμε εδώ. Έτσι, θα τα πούμε ξανά.
1: Θέλετε.
0: Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Και εσάς να ευχαριστήσω, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης σήμερα. Σας δώσαμε ειδήσεις. Εντάξει, υπάρχουν και ελπίδες και εκεί από την Ευρώπη, αλλά και εδώ γίνεται δουλειά. Βλέπετε, δεν είστε μόνοι, να το πω έτσι, σε αυτή την καθημερινότητα, τη δύσκολη που περνάτε, που περνάμε όλοι. Λοιπόν, αύριο, 12 η ώρα, θα είμαστε πάλι μαζί. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Στο κόκκινο.
3: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάν. Μας στέλνουν όμορφες ενώ μας δηλητηριάζουν. Σχολιάζει σκοπτικά η ανακοίνωση της Ευρωομάδας της Αριστεράς μετά την υπερψήφιση από το Ευρωκοινοβούλιο μια σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν στις εταιρείες να συνεχίσουν να παράγουν καλλυντικά προϊόντα ακόμα και όταν γνωρίζουν ότι τα συστατικά είναι καρκινογόνα ή επιβλαβή. Όπως σχολιάζει η ομάδα The Left, η κίνηση αυτή προωθήθηκε επιθετικά από λόμπι χημικών και καλλυντικών με την υποστήριξη των συντηρητικών και της ακροδεξιάς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η απελευθέρωση της νομοθεσίας για την επισήμανση θα δώσει εμπορικό χρόνο στις εταιρείες που να αναγκαστούν να αναγράψουν στις συσκευασίες εάν ένα συστατικό είναι καρκινογόνο. Πιο εντυπωσιακό είναι ότι, σύμφωνα με την αναθεώρηση του κανονισμού για τα καλλυντικά προϊόντα, ακόμα και όταν οι χημικές ουσίες στα καλλυντικά προϊόντα έχουν κριθεί επικίνδυνες και μάλιστα έχουν απαγορευτεί, θα επιτρέπεται να παραμένουν στην αγορά για περισσότερα από 5 χρόνια μετά την απόφαση αυτή. Εναντιωμένη στην προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Αριστερά κατέθεσε τροπολογία απόρριψης στην Ολομέλεια, καθώς και τροπολογίες για την απαγόρευση της χρήσης χημικών ουσιών που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές στα καλλυντικά και για τη δραστική μείωση του χρόνου που τα επιβλαβή προϊόντα παραμένουν στα ράφια. Μιλώντας από το Στρασβούργο, ο σχιώδης εισηγητής της Αριστεράς για την νομοθεσία, Περ Κλωσέν, από τη Δανία, δήλωσε: «Το πιο τρελό σε αυτό είναι ότι κυριολεκτικά σημαίνει ότι οι ουσίες που έχουν αποκαλυφθεί ότι προκαλούν καρκίνο μένουν στην αγορά εδώ και χρόνια, όπου μπορούν να συνεχίσουν να προκαλούν».
2: '91 και 4. Στο κόκκινο.
4: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
5: Η ώρα είναι 1.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Κοντά σε συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Τεχεράνη με βάση μνημόνιο κατανόησης μεγέθους μίας σελίδας για τον τερματισμό του πολέμου και την θέσπιση ενός πλαισίου για περαιτέρω διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνη, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πηγές με γνώση του θέματος που επικαλείται δημοσίευμα του Άξιος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις επί σειρά σημαντικών θεμάτων εντός των προσεχών 48 ωρών. Τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι στιγμής. Ωστόσο, οι πηγές δηλώνουν ότι είναι το κοντινότερο σημείο στο οποίο έχουν φτάσει πλευρές από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συμφωνία θα μπορούσε να περιλαμβάνει μορατόριουμ του Ιράν στο πυρηνικό εμπλουτισμό, άρση αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, καθώς και χαλάρωση περιορισμών στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών Wang Yi ζήτησε τον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και κάλεσε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να ανοίξουν εκ νέου το συντομότερο δυνατό τα στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια συνάντησής του στο Πεκίνο με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάζα Ραχτσί. Η Κίνα πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η πλήρη σπάυση των εχθροπραξιών και ότι η επιμονή στις διαπραγματεύσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική, δήλωσε ο Wang Yi. Από την πλευρά του, ο Μπάσα Γραχτσί υπογράμμισε ότι το Ιράν παραμένει προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση, αλλά ταυτόχρονα δηλώνει σταθερό στη διπλωματία, τονίζοντας πως δεχόμαστε μόνο μια δίκαιη και ολοκληρωμένη συμφωνία. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου άνοιξε φάκελο για την υπόθεση των Τιάγκο Άβυλα και Σαΐφ Αμπού Κεσέκ, ζητώντας από την ελληνική κυβέρνηση να δώσει έως τις 12 Μαΐου στοιχεία για την κατάστασή τους μετά από προσφυγή της νομικής ομάδας του Global Summit Flotilla. Το δικαστήριο ζητά διευκρινήσεις για το πού βρίσκονται, αν τελούν υπό ελληνική δικαιοδοσία και αν έχουν κινηθεί διαδικασίες έκδοσης προς το Ισραήλ. Σύμφωνα με την νομική ομάδα, οι δύο ακτιβιστές κρατούνται από Ισραηλινές αρχές χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις νομικές ενέργειες για την υπόθεση. Την άμεση απελευθέρωση ενός εκ των δύο ακτών ακτιβιστών, που είναι Ισπανός υπήκοος, ζητάει η Μαδρίτη. Στο μεταξύ, σήμερα, Τετάρτη, αναμένεται να αναχωρήσει από τη Σύρο η ελληνική αποστολή με 5 πλοία με προορισμό τη Γάζα. Την προκλητική στάση του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Πύλιου Λιβανού, στυλιτεύει με σημερινή ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελέα στο φόρουμ των Δελφών έκανε λόγο για σοβαρά εγκλήματα στην υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ, ενώ ο ίδιος παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Έρευνα ως παράγοντα κουτσομπολιού και από προσανατολισμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι ο κ. Λιβανός κρύφτηκε χωρίς εδώ πίσω από το άρθρο 86 του Συντάγματος και ότι αναφέρθηκε μόνο σε μία από τις 10 περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκεται, χωρίς να απολογηθεί για τις υπόλοιπες 9. Παράλληλα, η Κουμουνδούρου επαναλαμβάνει ότι όλες οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πρέπει να ελεγχθούν με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και όπου υπάρχουν επαρκή στοιχεία να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Τα συστήματα είναι έολα και πέφτουν όταν δεν είναι σύνομα, τόνισε ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στο κόκκινο. Άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι έχει διαλύσει τις κοινωνικές δομές. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση χτύπησε το ΚΕΘΕΑ, το πρώτο που έκανε. Ενώ υπογράμμισε ότι η κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα είναι δραματική, κάνοντας λόγο για ελλείψη προσωπικού και συνθήκες κατάρρευσης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον υπερπληθυσμό στις φυλακές, στην κράτηση ανηλίκων μαζί με ενήλικους, καθώς και σε καταράκωση των υγειονομικών συνθήκων μέσα και έξω από τα καταστήματα κράτησης. Στο Αμάν σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται στο ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τη ΔΕΗ. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενεργειακή φτώχεια, ενώ η χώρα καταγράφει από τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών στην ενέργεια. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Σαλαμίνα όταν περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από το δημοτικό σχολείο στην οδό Θέμηδος. Η ανήλικη φέρεται να διέσχιζε διάβαση πεζών, τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε για χειρουργική επέμβαση με την κατάστασή της να κρίνεται σταθερή. Ο οδηγός του περιπολικού συνελήφθη, ενώ διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση για τις συνθήκες του περιστατικού. Στα δικαστήρια Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί ο 54χρονος που χθες το απόγευμα πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο στην Αμουδάρα, ενώ για την υπόθεση συνελήφθηκε η σύζυγός του για ασυνέργεια. Ο δράστης, αφού διέπραξε το έγκλημα, μετέβη στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παραδόθηκε και παρέδωσε το όπλο του. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να θεωρούσε τον νεαρό υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Σε επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης προχωρούν οι αρχές στα βόρεια της Άνδρου μετά τη βύθιση του φορτηγού πλοίου Κορσάζε σημαίας Βανουάτου, έπειτα από πρόσκρουση και εισρωή υδάτων. Και τα 9 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν και είναι καλά στην υγεία τους. Ομάδα νεαρών επιτέχθηκε χθες το βράδυ σε 2 άλλους νεαρούς στο κέντρο του Αγρινίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε όταν οι δράστες προσέγγισαν τους 2 νεαρούς και τους ρώτησαν τι ομάδα υποστηρίζουν. Στη διεθνή επικαιρότητα. Οι υγειονομικές αρχές στη Νότια Αφρική εντόπισαν το στέλεχος των Άνδεων του Χανταϊού, το μοναδικό που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε 2 άτομα που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχει καταγραφεί επιδημία της ασθένειας. Το πλοίο βρίσκεται ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στη Δυτική Αφρική και αναμένεται να αναχωρήσει με προορισμό τα Κανάρια νησιά, έπειτα από την άδεια που έδωσε η κυβέρνηση της Ισπανίας να δέσει το λιμάνι της Τενερίφης. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Bayern υποδέχεται την κάτοχο του τροπέου Paris Saint-Germain στη ρεβάνς του εντυπωσιακού 5-4 με φόντο το δεύτερο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Champions League. Η νικήτρια θα αναμετρηθεί με την Arsenal στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε 1 ώρα.
0: Στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό για το 2026, θα δούμε για το 2027. Οπότε πάμε αμέσως στην συνεργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμη και τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος έτσι. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη, τον Παύλο, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι καταπληκτικά ή αποθεωτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Όχι σε μία Ευρώπη υποτελεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και έχει φωτογραφία μια κυρία Φραντζέσκα Αμπανέζε. Δεν την ξέρω. Δηλαδή ήρθε η Αμπανέζε να μας πει που θα είμαστε υποτελείς. Αν είναι δυνατόν. Εμείς θέλουμε στην Αμερική. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. ΓΕΣΕ. Συγκυβέρνηση πας και δάκε στο νέο Προεδρείο. Έχει υπάρξει και στο παρελθόν, δεν είναι πρώτη φορά. Το θέμα είναι ότι βγήκε ξανά πρόεδρος ο Γιάννης ο Παναγόπουλος, ο Χαϊλάντερ. Ριζοσπάστης. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Θα δούμε στη συνέχεια ότι πληρώνει μόνο ο λαός. Απογευματινή. Δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλιές συντάξεις. Αφορά 200.000 συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από το 2016. 400, δηλαδή εκεί παίρνεις, ξέρω εγώ, 1.500, θα πάρεις 1.900 ευρώ. Και άρθρο του Γιώργου Κατσιγιάννη στην Απογευματινή λέει «Γερμανοτσολιάς, σε εισαγωγικά, ο Αλέξης». Θαυμαστικό. Για τον Τζίπρα πρέπει να είναι αυτό. Είδε το ντοκιμαντέρ ο Κατσιγιάννης. Λοιπόν, καθημερινή. Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Έχει ενδιαφέρον. Προβλέπει κάποιους περιορισμούς στη δόμηση σε νησιά όπως είναι Πάρος, Νάξος, Μύκονος, Σαντορίνη. Αλλά προβλέπει κίνητρα, δηλαδή να μην υπάρχει κανένας περιορισμός σε νέα ξενοδοχεία σε νησιά που δεν είναι ιδιαίτερα τουριστικά αναπτυγμένα, ώστε να καταστραφούν και αυτά. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή, να ακούν στο ριζοσπάστη τώρα. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για τα καύσιμα. Είμαστε η τέταρτη πιο ακριβή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην αμόλυβδη. Άρα αυτό που λέει ο ριζοσπάστης, δεν θα πληρώσει ο λαός, όχι, ο λαός πληρώνει. Ελεύθερος τύπος. Στα Σκαριά νέο Fuel Pass. Μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια. Λογικό είναι, το κράτος βγάζει εκατομμύρια κάθε μέρα από την αύξηση των τιμών των καυσίμων, οπότε κάποια θα τα επιστρέψουν. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα. Το Μακρόν σας τον έφερε. Το Τραμπ θα σας το φέρει. Τι άλλο θέλετε? Τα νέα. Πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό Χανταϊός. Τι λένε οι επιστήμονες? Καλά, χθες έλεγαν τα νέα, έχουμε πυράβλους, λέει, αν μας επιτεθεί κανένας θα ρίξουμε πυράβλους. Τώρα πορτοκαλί συναγερμός, κόκκινος καραντίνα, άμα μην παίρνετε τα νέα. Δεύτερο θέμα στα νέα. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποκαλυπτόταν από το 2022 αν δεν είχε βγει ο Τσίπρας το 2015. Είδα το ντοκιμαντέρ. Δημοκρατία. Κάντε εμβόλια για τον αυθόδη. Εμείς. Α, όχι στα ζώα. Λέει οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λήψη μέτρων στη Λέσβο. Τώρα τι μας νοιάζει και στη Λέσβο. Δεύτερο θέμα στην δημοκρατία. Μυστήριο. Τι δουλειά είχε με το ράμα στη Δερβιτσάνη ο ανεψιός Δημητριάδης. Η Δερβιτσάνη είναι Νότια Αλβανία, η Βόρεια Ήπειρα, αναλόγως προς το κλές. Είναι ένα χωριό που ζουν Έλληνες. Πήγε ο ανεψιός Δημητριάδης να δει τι γίνεται εκεί, η κατάσταση με τη μειονότητα, ας πούμε, και τον υποδέχθηκε ο Έντι ο Ράμας. Δηλαδή ποιο είναι το μυστήριο? Εστία. Η κρίση άρχισε να φαίνεται. Έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Αλλού, όχι στην Ελλάδα. Και εθνικός κήρυκας, απόνο πρωθυπουργός από την ομιλία του Πατριάρχη στη Βουλή. Εχθές το μεσημέρι ο Κολάμπη έφυγε για το Αμάν. Και όταν μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, δεν ήταν στη Βουλή. Ο οποίος βέβαια τώρα Πατριάρχης ήρθε τώρα και είπε κάτι πράγματα για το περιβάλλον, ας πούμε, αν είναι δυνατόν.
1: Την πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο θάνατο Τζίμερο. Ένα φάρο πολιτικής ορθότητας για όλους τους φιλελεύθερους ανθρώπους αυτής της χώρας, μετά φυσικά το Φαΐλο Κρανιδιώτη, ένα σπουδαίο πολιτικό παύλα μουσικό, μετά φυσικά τον Ανδρέα Λοβέρδο, που πέρα από μουσικός και πολιτικός, παίζει και τένις με τον Σπύρο Γεωργιάδη. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πολτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, που είσαι στη Δεβιτσάνη, σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε το Θάνο, γιατί λέει, βλέποντας ο Τζίμερος στο ντοκιμαντέρ της Βαρβιτσιώτης στο Sky για το 2015, σκέφτηκε αυτό που σκεφτήκανε όλοι οι Έλληνες. Γιατί δηλαδή στην Ελλάδα καταργήσαμε τη θανατική ποινή, η οποία καταργήθηκε σταδιακά από το 1975 μέχρι το 2005. Λοιπόν, γιατί όμως την καταργήσαμε? Όπως είδε ο Τζίμερος και όλοι οι Έλληνες στο ντοκιμαντέρ του Sky για το 2015, τότε στην κυβέρνηση είχαμε απατεώνες, είχαμε καθάρματα που κατέστρεψαν την Ελλάδα μας. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, οι έξι στη δίκη των έξι, που ήταν τελικά οχτώ, μετά τη μικρεσαιτική καταστροφή, που τους πήγαμε στο γουδί και τους εκτελέσαμε, κάναν μεγαλύτερο κακό στην Ελλάδα μας από ό,τι κάναν οι Μαδούροι το 2015? Και απαντάω, όχι! Δηλαδή, γιατί εκείνους τους εκτελέσαμε και τους Μαδούρους όχι? Γιατί καταργήσαμε τη θανατική ποινή? Αλλά και πάλι να πω κάτι, επειδή θέλω να βοηθήσω. Τα ισόβια δεν τα καταργήσαμε όμως, έτσι? Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα πρέπει να βρει λίγο χρόνο ο Γιώργος Φλωρίδης, ο υπουργός της όχι δικαιοσύνης μας, να συναντήσει το Θάνο τον Τζίμερο, να μοιραστούν λίγο τις σκέψεις τους πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά τι να πω, λαϊκισμός των Μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά παντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές, μπορεί και στα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, να είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν εκείνες οι εκλογές όμως, πάμε τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε τον Κυριάκο τον Πιερεκάκη, τον καλύτερο τσάρο της ελληνικής οικονομίας από την εποχή των Ρωμανόφ. Να το δει και ο κύριος Μαραγδής, μια ταινία για τον Πιερεκάκη. Μετά φυσικά τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, τον άνθρωπο που έφερε στην Ελλάδα μας το ίντερνετ και κατήργησε, αν θυμάστε, το φαξ, που είναι μηχάνημα του διαβόλου που έβαζε σε ένα χαρτί από εδώ και έβγαινε το ίδιο χαρτί από αλλού. Τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Κολάμπια στη Μητσοτάκη ΑΕ από το Πασόκ. Μετά φυσικά τον Σπύρο Καρανικόλα. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Δεν τα λένε τα κανάλια αυτά τα πράγματα. Προχθές είχε Eurogroup, όπου πρόεδρος στο Eurogroup είναι ο Πιερεκάκης. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα, να τα μαθαίνει ο κόσμος, γιατί δεν τα ξέρει. Πάνε εκεί λοιπόν όλοι οι υπουργοί των χωρών μελών της Ευρωζώνης και είναι με το σκατό στην κάλτσα, γιατί το Ιράν συνεχίζει αυτό τον παράνομο πόλεμο κατά των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ισραήλ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες. Όλοι λοιπόν κρεμόταν από τα χείλη του Πιερεκάκη. Και τους λέει, υπάρχει στασιμοπληθωριστική πίεση στην Ευρώπη. Αλλά λέει, η κρίση δεν μοιάζει με αυτή του 70. Εδώ να θυμίσω ότι στασιμοπληθωρισμός είναι ένα επικίνδυνο οικονομικό φαινόμενο που συνδυάζει οικονομική στασιμότητα, υψηλή ανεργία και υψηλό πληθωρισμό. Δηλαδή αυτά που εμείς δεν έχουμε εδώ, τα έχουν οι άλλοι. Οι άλλοι ανησυχούν. Αλλά πάθαν όλοι πλάκα οι άλλοι υπουργοί με την τοποθέτηση και την ευρυμάθεια του Πιερεκάκη. Μιλάμε, τα είπε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα, ένας λέει, το ρώτησε, έχετε σπουδάσει οικονομικά, κύριε πρόεδρε? Και του λέω, ο Πιερεκάκης, όχι καμία σχέση, λέει, στο ίντερνετ τα βρήκα και σας τα είπα. Τι πράγμα, μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Η Ρωσίδα κατάσκοπος που ήταν γειτόνισσα της Μιλένας Αποστολάκη? Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Πιερεκάκης γίνει το πρώτο μέλος νεολαίας Πασόκ που θα βάλει για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε και τον Ομπάμα, που σήμερα κάτι κάνει εκεί, Ομπάμα Foundation, έφτιαξε ένα κτίριο και μιμείται τον Τζίπρα Ομπάμα. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κυριάκο τον Πιερεκάκη. Λίγο να μας πει πως εδώ στην Ελλάδα αυτό με τον στάσιμο πληθωρισμό θα περάσει και δεν θα μας ακουμπήσει. Αυτό που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα τον Κυριάκο τον Πιερεκάκη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και οι άνθρωποι που ξέρουν από οικονομικά. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, τούφα είσαι.
0: Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Στο μικρόφωνο Θεόφιλος Σκλετίδης, στον ήχο Παναγιώτης Γερομανόλης, στις επιλογές μουσικών θεμάτων ο Μάνος Τζανακάκης, στο 2310-230-242 απαντάει ο Νίκος Κεφαλάς. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα είναι δωρεάν, είναι μια προσφορά του Eurogroup, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το ΑΜΑΝ. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανό Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκτο Ροτβάιλερ, η τίγρη των στενών του Ορμούς, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ευρώπης. Γιατί εξάγουμε τεχνογνωσία στην Ευρώπη. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας? Όλοι μαζί να το φωνάξουμε. Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα δεν εξάγαμε στην Ευρώπη. Επί Τσίπρα ήτανε να μας εξάγουν από την Ευρώπη. Θα μας διώχνανε. Το είδα στο ντοκιμαντέρ του Sky. Στο τσακ, στο χιλιοστό γλιτώσαμε. Μας λυπηθήκαν, αλλά ξέρετε γιατί? Γιατί είδαν οι άνθρωποι πως σε αυτή τη χώρα υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει μέλλον. Γι' αυτό δεν μας διώξανε. Υπήρχε ελπίδα. Ο Κολάμπια. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια την ελπίδα μας. Θα σας πω μια είδηση. Είναι από αυτές τις ανεξάρτητες δημοσιογραφικές ομάδες. Δεν είναι δηλαδή ομάδα αλήθειας. Δεν είναι λίστα πέτσα. Δεν είναι ΕΡΤ. Δεν είναι ντοκιμαντέρ στο Sky. Λοιπόν, είναι λέει κάτι, τέλος πάντων, να μην πω τώρα. Inside story, follow the money. Και βρήκανε λέει ένα εντυπωσιακό ευρωσκάνδαλο Κυριάκου Μητσοτάκη, Μάρφεν Βέμπερ και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και λέει είναι μέσα εμπλεκόμενος ένας μπακόλας, στενός συνεργάτης του Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν δεξί χέρι του Βέμπερ, και αρχίσαν μετά λέει να βρέχει χρήματα σε άλλα μέλη του περιβάλλοντος Μητσοτάκη, όπως είναι ο Τζέρι Ζαγορίτης και ο Έρικ Θανόπουλος Πάρκς, οι οποίοι έχουν συμβουλευτικές εταιρείες και εξασφαλίσαν συμβόλαια 100.000 ευρώ με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αυτοί βέβαια εμφανιζόντουσαν μετά ως εθελοντές εδώ στην Ελλάδα για να υποστηρίζουν τον Μητσοτάκη. Τα χρήματα πηγαίνανε μέσω κυπριακών εταιριών. Μετά το βρήκανε στις Βρυξέλλες, είπαν δεν δίνουμε τα χρήματα, και το Ελουκού που έχει λεφτά είπε θα τα καλύψουμε τα χρήματα από τις δικές μας τσέπες. Είδατε, εξάγουμε τεχνογνωσία. Θυμάστε τι έλεγε ο Κολοτούμπας ο Τσίπρας? Αλλάζουμε την Ελλάδα, αλλάζουμε την Ευρώπη. Ποιος το έκανε πράξη αυτό? Ο Κολάμπια. Άλλαξε την Ελλάδα και έτσι αλλάζει και την Ευρώπη. Μας κάνουν mirroring, θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, όλοι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Όλοι οι δεξιοί στην Ευρώπη έχουν πάθει την πλάκα τους με τον Κολάμπια. Λοιπόν, τώρα μόνο προσοχή, προσοχή, να τον προσέχουμε τον Κολάμπια, μη μας τον πάρουνε, τον πάνε πουθενά αλλού στην Ευρώπη και αρχίζει να δίνει όλα αυτά τα δισεκατομμύρια σε ξένους συμβούλους, όχι στους δικούς μας. Και έρχονται οι μαδούροι που δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, και κάναν λέει μαζί, μαδούροι ενωμένοι, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, πρόταση για προκαταρκτική επιτροπή για το Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγγνώμη, πρώτα απ' όλα αυτό με τις κοινές προτάσεις επιτρέπεται, κύριε Κακλαμάνη? Επιτρέπεται να παίρνουν κοινές πρωτοβουλίες, να κάνουν κοινές ερωτήσεις? Αυτά θα έπρεπε να απαγορεύονται, να τα περάσουμε σε κάποια αλλαγή του κανονισμού της Βουλής. Το άλλο, προανακριτική για το Λιβανό και την Αραμπατζή, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχει κανένα στοιχείο? Εγώ να σας πω, νομικά δεν ξέρω. Αλλά ο Μάκης ο Βορύδης ο Μαυρουδής που το είδε το θέμα, κατέληξε στο αναντήρητο νομικό συμπέρασμα πως δεν υπάρχει απολύτως κανένα στοιχείο που να οδηγεί το Λιβανό και την Αραμπατζή σε προανακριτική επιτροπή. Και τους κατηγοράνε, λέει οι μαδούροι, για ηθική αυτουργία. Μιλάνε οι μαδούροι για ηθική αυτουργία. Αυτοί δηλαδή που κάνανε την πολιτική ανηθικότητα σημαία τους. Λοιπόν, όχι σε καμία προανακριτική επιτροπή. Και μετά μας λένε ότι επειδή είπαμε όχι, κάνουμε λέει επιχείρηση συγκάλυψης. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Πιστεύουν οι μαδούροι πως οι Έλληνες έχουν κοντή μνήμη και δεν θυμούνται πως αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εντάξει δεν το λες και σκάνδαλο, Έλληνες τα πήραν τα λεφτά. Αυτή μια δυσλειτουργία, ας πούμε, γραφειοκρατία κτλ. Δεν ξέρουν οι Έλληνες, δεν θυμούνται ότι γι' αυτό το πράγμα ευθύνονται οι προηγούμενες κυβερνήσεις, πράγμα το οποίο το έχει αποκαλύψει ο ίδιος ο Κολάμπια? Ξεχνούν οι Έλληνες ποιος έδωσε εντολή στον Τζιάρα να καθαρίσει τον κόπρο του Αυγία?
Δεν διάβασαν οι Έλληνες όλα αυτά τα ρεπορτάζ που γράψαν σπουδαίοι δημοσιογράφοι που μας ενημέρωσαν ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις βάζαν τα προβλήματα το ΠΚΠ κάτω από το χαλί και ήταν ο Κολάμπη αυτός που είχε το ηθικό σθένος και το πολιτικό κύρος να σηκώσει το χαλί και να το τεινάξει. Έτσι, είπαμε. Ο ελληνικός λαός πολλά πράγματα είναι, αλλά στο θέμα της μνήμης είναι πάρα πολύ δυνατός. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζώντανο ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα, σπάνια και κανένα ευχάριστο που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε. Και με το πολυκρόνημα ανεβαίνουμε στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Σήμερα έχουμε μάθημα real estate. Ή αλλιώς και στην Ελλάδα, κύριε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, ήταν το βασικό προεκλογικό σποτ της Νέας Δημοκρατίας σε εκλογές του Γενάρη του 2015. Όπου ήταν μια αίθουσα σχολείου, δημοτικού αν θυμάμαι καλά, και έλεγε ο δάσκαλος στα παιδιά οι χώρες που είναι στην Ευρωζώνη και δεν είχε ευρώ η Ελλάδα. Και ρωτούσε ένα κοριτσάκι, και στην Ελλάδα, κύριε. Έτσι. Γιατί ας πούμε ο Σαμαράς το είχε προβλέψει ότι θα έβγαινε πρωθυπουργός ο Τσίπρας και θα μας έβγαζε από τη ζώνη του ευρώ. Η Ελλάδα λοιπόν με δεμένα στοιχεία βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης σε αυτό που λέμε με σύγχρονους όρους στεγαστική κρίση. Το οποίο δεν αφορά αυτό που λέγαμε παλιά στεγαστική κρίση, το οποίο αφορούσε την αστεγία, τους άστεγους και τις άστεγες. Τώρα με σύγχρονους όρους στεγαστική κρίση είναι το πολύ υψηλό κόστος αγοράς πρώτης κατοικίας και ενοικίασης πρώτης κατοικίας, και αυτό εδώ στην Ελλάδα αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία των νέων σε ηλικία ανθρώπων που ζουν από τη δουλειά τους. Πρόβλημα υπάρχει και σε μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά εκεί δεν είμαστε στην κορυφή της Ευρώπης. Στις πιο νέες ηλικίες είμαστε στην κορυφή της Ευρώπης. Κάτω από μας, κάτω από την κορυφή δηλαδή, υπάρχουν πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πάρει κάποια μέτρα για τη στεγαστική κρίση, έτσι ώστε να μην είναι αυτές οι χώρες στην κορυφή του προβλήματος, αλλά να είναι κάπου πιο κάτω, λίγο πιο κάτω από εμάς, πολύ πιο κάτω από εμάς. Μέτρα, ας πούμε, πλαφώνσης αύξησης των ενοικίων, επίδομα ενοικίου ανάλογα με τα εισοδήματα, ρύθμιση του ενοικίου ανάλογα με το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση, κατασκευή πολλών κοινωνικών κατοικιών, ρυθμισμένα δάνεια για αγορά κατοικίας με προνομιακούς όρους και φυσικά περιορισμούς, πάρα πολλούς περιορισμούς σε όλο αυτό το πράγμα με το Airbnb. Λοιπόν, αντίθετα, εδώ στην Ελλάδα η κυβέρνηση που έχουμε αντιμετώπισε τη στεγαστική κρίση ως ευκαιρία για να βρεθούμε στην κορυφή του προβλήματος. Αντώνης Ρέμος, από τους πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής. Και αυτό το έχουμε πει ξανά, έτσι. Ο Κολάμπια κάθε κρίση την αντιμετωπίζει ως ευκαιρία. Και στη συγκεκριμένη κρίση ο Κολάμπια έχει μια πολύ ξεκάθαρη θέση υπέρ αυτών που τα παίρνουν, ας πούμε τα ενίκια, και πολύ ξεκάθαρη θέση κατά αυτών που τα δίνουν, ας πούμε τα ενίκια. Επίσης έχει μια πάρα πολύ ξεκάθαρη θέση υπέρ των τραπεζών. Εκεί άλλωστε ο πρωθυπουργός μας, αν θυμάστε, έφαγε και τα νιάτα του. Δούλευε τραπεζοϋπάλληλος δίπλα στο Γιάννη τον Παναγόπουλο. Λοιπόν, γι' αυτό και έχουμε αυτό το παράδοξο, το οποίο το είδαμε εδώ στην εκπομπή της προάλλες. Δηλαδή ότι ενώ αυτό παίρνω μέτρα για τη στεγαστική κρίση είναι ένας από τους βασικούς ορισμούς της κοινωνικής πολιτικής, όπως παίρνω μέτρα για τη στήριξη των ανέργων, είναι ένας βασικός πυλώνας κοινωνικής πολιτικής, έτσι και τα μέτρα για τη στεγαστική κρίση είναι ένας βασικός πυλώνας κοινωνικής πολιτικής, η κυβέρνηση που έχουμε τη δική της πολιτική για αυτό το θέμα την παρέδωσε στις τράπεζες. Μέσα τα προγράμματα Σπίτι μου 1, που χρηματοδοτήθηκε από 1 δις ευρώ από τον πρώην, από το απόθεμα του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, και από το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, που χρηματοδοτήθηκε με λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, περίπου 2 δισεκατομμύρια, που τελειώνει τον Ιούνιο μαζί και με το Ταμείο Ανάκαμψης. Περίπου δηλαδή 3 δις. Δεν υπήρχε 100% απορρόφηση, περίπου 3 δις. Προχθές λοιπόν στη Βουλή, που αναρωτιούνται πολύ, μα πού είναι η αντιπολίτευση, πού είναι η αντιπολίτευση, η Νοτοπούλου, που λένε η δεξιοί, αυτή η καθαρίστρια κτλ., παρουσίασε στη Βουλή στοιχεία και για τα δύο προγράμματα. Στοιχεία που επιμελώς η Δόμνα Μιχαηλίδου αποφεύγει να παρουσιάσει, τα αποφεύγει γενικά, όπως λέμε, ο διάολος στο λιβάνι. Έτσι. Συνολικά και στα δύο προγράμματα, Σπίτι μου 1, Σπίτι μου 2, ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για δάνεια ήταν 165.491.
ο συνολικός αριθμός εκταμιεύσεων για δάνεια ήταν κοντά στις 14.000. 165.000 τα αιτήματα, 14.000 τα δάνεια τα οποία συνάφθηκαν και σπίτια αγοράστηκαν. Έτσι λοιπόν, από το πρώτο πρόγραμμα τα δάνεια που δοθήκαν ήταν κάτι παραπάνω από 7.000 και τώρα περιμένουμε το νούμερο από το δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και η εκτίμηση είναι ότι θα είναι περίπου εκεί στις 8.500. Αν ο στόχος του πρώτου προγράμματος ήταν να δοθούν 20.000 δάνεια, δηλαδή 40.000 αιτήσεις, να απορριφθούν οι μισές και οι μισές να εγκριθούν. Έτσι, αλλά δόθηκαν 7.000 και συνολικά στη σούμα είπαμε είμαστε κοντά στις 14.000. Τώρα, τεχνικά μιλάμε, αν μιλάμε τεχνικά μάλλον, για κοινωνική πολιτική, μιλάμε για μια τεράστια αποτυχία. Αν μιλάμε όμως για το τι ωραίο πιάτσικο, όχι του Τζόναθαν Κόου, αλλά του Κυριάκου Μητσοτάκη, μιλάμε για μια τεράστια επιτυχία. Οι τιμές των ακινήτων το διάστημα αυτών των δύο προγραμμάτων εκτοξεύτηκαν και περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ περάσαν στις τράπεζες. Έτσι. Τώρα, πριν κάνα δύο εβδομάδες, ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Μαντάνη, ανακοίνωσε ότι θα φορολογήσει τους πλούσιους. Tax the rich. Και εδώ στην Ελλάδα έτσι όλος ο χώρος της αριστεράς ξέσπασε σε πανηγυρισμούς. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα κάνει ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης είναι να επιβάλλει ένα φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Το είχαμε και εμείς κάποτε αυτό, φόρος MAP, μεγάλης ακίνητης περιουσίας, αντικαταστάθηκε μετά με τον ΕΜΦΙΑ, σε διαμερίσματα πολύ μεγάλης αξίας στη Νέα Υόρκη, τα οποία διαμερίσματα ή και ολόκληρα κτίρια δεν είναι πρώτη κατοικία για 12 μήνες το χρόνο για τους ιδιοκτήτες τους. Δηλαδή πάνε εκατομμυριούχοι από όλο τον κόσμο και από όλες τις ΗΠΑ και αγοράζουν ένα σπιτάκι, ξέρω εγώ, 30 εκατομμύρια δολάρια στη Νέα Υόρκη και πάνε στη Νέα Υόρκη και κάθονται 1-2 μήνες. Αυτούς τους επιβάλλει ένα φόρο. Δεν είναι κακό το μέτρο, έτσι. Δεν έχει ιδιαίτερη αντιστοίχηση με την Ελλάδα. Αν και θα μπορούσαμε να βρούμε αυτό που κάνουν ξένα φαντ επενδύσεις, να το δούμε εκεί. Και ο Μαντάνη το έκανε αυτό. Αυτό μπορούσε να κάνει. Είναι ένας στην πραγματικότητα δημοτικός φόρος για να βρει χρήματα ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτήσει κοινωνικές πολιτικές για τους πιο ευάλωτους του πληθυσμού της Νέας Υόρκης, δηλαδή δημοτικά ιατρία, δημοτική παιδική σταθμή, νηπιαγωγεία, τέτοιες δομές για τους φτωχότερους. Εδώ λοιπόν να έχουμε στο μυαλό μας, επειδή είπα πολλά για το Μητσοτάκη, ο Κολάμπια, ας πούμε, που είναι με αυτούς που παίρνουν τα νίκια κτλ., πως το πράγμα δεν πάει στη φάση φεύγει ο Κολάμπια, τελειώνει η στεγαστική κρίση και έτσι, ας πούμε, θα πέσουμε από την κορυφή της στεγαστικής κρίσης κάπου πιο χαμηλά. Θέλει ένα πλέγμα πολύ μεγάλων πολιτικών για να κρατηθούν τα ενίκια, για να υπάρξει μια αναγέννηση στα προγράμματα κατασκευής εργατικών κατοικιών, για να υπάρξει συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για μεγάλα project κοινωνικής κατοικίας, για να δημιουργηθεί μια τράπεζα ειδικού σκοπού για το στεγαστικό. Έχουν χαθεί ευκαιρίες γι' αυτό. Θα μπορούσε για παράδειγμα η δημιουργία παλιότερα μιας ταχυδρομικής τράπεζας μέσα από τη συνένωση των ΕΛΤΑ και του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και κυρίως αυτός που θα τα προτείνει και θα προσπαθήσει να τα κάνει θα πρέπει να είναι πάρα πολύ έτοιμος να φάει πάρα πολύ ξύλο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να τον κάνουν και 2-3 ντοκιμαντέρ στο Sky για το πώς κατέστρεψε στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα μας τι είναι, η ιδιοκτησία ακινήτων. Τι είναι η Ελλάδα μας, η Πομιδά, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων. Να έχουμε στο μυαλό μας και κάτι που αφορά έτσι τα εκλογικά, δηλαδή πόσος κόσμος ψήφισε το 2023 τη Νέα Δημοκρατία γιατί φοβήθηκε πως οι Μαδούροι, αν επιστρέφανε, θα πάγωναν τις αυξήσεις στα ενίκια, θα βάζαν πλαφόν στα ενίκια ανάλογα με το εισόδημα του ενοικιαστή. Έτσι. Πόσος κόσμος ψήφισε Νέα Δημοκρατία γιατί φοβήθηκε ότι μια άλλη κυβέρνηση θα έπαιρνε μέτρα για τη συγκράτηση των ενοικίων. Είπαμε, είναι και αυτοί που τα δίνουν, είναι και αυτοί που τα παίρνουν. Το θέμα είναι βέβαια πως τα πράγματα θα αλλάξουν. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα. Και σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το βίντεο τσεκ. Το δουλεύουμε από τη Δευτέρα το βίντεο τσεκ. Είναι αυτό που λένε στο ποδόσφαιρο VAR, στο βόλεϊ το λέμε βίντεο τσεκ. Λοιπόν, έχουμε από προχθές ή μάλλον εδώ και 3 χρόνια αυτό το επεισόδιο, το beef που λένε και οι νεολαίοι, μεταξύ Ανδρουλάκη, Νίκου και Καστανίδη, Χάρη. Να θυμίσω ότι ο Χάρης ο Καστανίδης στις εκλογές του 2023 βγήκε πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το 23 στη Θεσσαλονίκη εξέλεξε ένα βουλευτή, πήρε μία έδρα και ο Ανδρουλάκης επέλεξε να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης και να γίνει βουλευτής Θεσσαλονίκης, που τον Ανδρουλάκη, αν του κλείσει ραντεβού Τσιμισκή με Εγνατία, ψάχνει να βρει που είναι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Ο Καστανίδης λοιπόν προχθές ανακοίνωσε ότι παρετείται από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη. Και ο Ανδρουλάκης είπε ότι ο Καστανίδης τέτοιος είναι και πάντα είχε προβλήματα με τους προέδρους του ΠΑΣΟΚ και με τον Ανδρέα Παπανδρέου που τον έδιωξε και με τον Κώστα τον Σιμίτη που τον έδιωξε και με τον Γιώργο τον Παπανδρέου που έφυγε ο Καστανίδης μόνος του. Οπότε τώρα φίλοι και φίλες μου έχουμε μια φάση που, που πρέπει να τη βάλουμε στο βίντεο τσεκ. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης λοιπόν, ο οποίος είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εν αναμονή πρωθυπουργός της χώρας κτλ, είπε για αρνητικό για το Χάρη Καστανίδη πως το 1997 τον έδιωξε από την κυβέρνηση ο Κώστας ο Σιμίτης. Επαναλαμβάνω, το είπε για αρνητικό. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης τότε, το σκηνικό Σιμίτη Καστανίδη ήταν σε εξέλιξη το καλοκαίρι του 97, η παρέτηση έγινε το Σεπτέμβριο. Ο Ανδρουλάκης μάλλον τότε περίμενε τα αποτελέσματα από τις πανελλήνιες εξετάσεις για να περάσει στο πανεπιστήμιο. Οπότε μάλλον το είχε χάσει το συγκεκριμένο επεισόδιο. Ή είχε πάει μεγάλες καλοκαιρινές διακοπές, πώς πάνε τα παιδιά ή πώς πηγαίναν παλιά όταν τελειώναμε τις πανελλήνιες, πηγαίναμε μεγάλες διακοπές. Τώρα δεν υπάρχουν λεφτά. Ο Καστανίδης λοιπόν δεν εκδιώχθηκε από κανέναν. Ο Σιμίτης τότε έστελνε μηνύματα μέσω του επιτελείου του, πώς ήταν, ξέρω εγώ, ο Γιώργος ο Πασχαλίδης, ότι ο Σιμίτης είναι δυσαρεστημένος με τον Καστανίδη. Ο Καστανίδης λοιπόν τον Σεπτέμβριο του 97 παρετείται από Υπουργός Μεταφορών και αυτό που βγαίνει και λέει μετά είναι ότι ουσιαστικά αρνήθηκα να εμπλακώ με όρους μη διαφάνειας σε μεγάλες συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου με μεγάλες εταιρείες. Μεγάλες εταιρείες όπως η Siemens. Για παράδειγμα,

εκείνο την περίοδο ήταν σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για μια πάρα πολύ μεγάλη σύμβαση της ΖΥΜΕΣ με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος για την ηλεκτροκίνηση των τρένων. Ήταν μια σύμβαση που αφορούσε και τα καλώδια τα πάνω και τις ράγες κάτω και τις ηλεκτράμαξες. Λοιπόν, το σύστημα Σιμίτη τότε, δεν ξέρω, θα το θυμάστε μάλλον έτσι, λίγο μεγαλύτερη, ήταν πανίσχυρο. Ήταν πανίσχυρο. Και ο Καστανίδης πήγαινε και τα έβαλε μαζί τους. Ή δεν ξέρω αν θυμάστε για εκείνη την περίοδο κάτι που είπε ο Τσουκάτος, που ήταν ας πούμε ο αρχιστράτηγος του Σιμίτη, κάτι μαύρες σακούλες, κάτι εκατομμύρια, 2-3 εκατομμύρια μάρκα. Μάρκα ήταν τότε το νόμισμα της Γερμανίας. Ή αν σας λέει κάτι σε αυτή την ιστορία, τα βλέπουμε όλα τώρα στο βίντεο τσέκ, έτσι. Ο Τάσος ο Μαντέλης. Ο Τάσος ο Μαντέλης έγινε υπουργός μεταφορών το Σεπτέμβριο του 1997 και ήταν υπουργός μεταφορών μέχρι το 2000, μπήκε δηλαδή στη θέση του Καστανίδη. Και στη συνέχεια τον κυνηγήσανε τον άνθρωπο γιατί εντοπίστηκε ότι πήρε χρήματα από την Siemens κοντά στο μισό εκατομμύριο μάρκα για να κάνει την προεκλογική του εκστρατεία το 2000. Το 2010 νομίζω καταδικάστηκε ο Μαντέλης για δροληψία, περίπου 500.000 μάρκα. Ο ίδιος τα πήρε όταν ήταν υπουργός μεταφορών, κάπου δηλαδή μεταξύ 97 και 2000. Στο δικαστήριο είχε πει ότι δεν τα πήρε ως αντάλλαγμα για κάτι. Αλλά εκείνη λέει την εποχή, μιλάμε πάλι 97-2000, ήταν λέει πάρα πολύ συνηθισμένο εταιρείες που κάναν πολύ μεγάλες συμβάσεις με το δημόσιο να δίνουν λεφτά σε υπουργούς για να κάνουν οι υπουργοί τις προεκλογικές τους εκστρατείες. Από αυτά που είχε πει και ο Τσουκάτος, μάλλον δίνανε και σε κόμματα. Λοιπόν, τώρα, για να λέει ο Ανδρουλάκης πως είναι αρνητικό για τον Καστανίδη αυτό που έγινε με το Σιμίτη το 1997. Προσέξτε πότε το λέει, τώρα που έχουμε 2026 και έχουμε μια κυβέρνηση που πράγματι έχει σπάσει κάθε ρεκόρ στην παραγωγή σκανδάλων. Είναι βιομηχανία, έτσι. Ο Ανδρουλάκης θα πρέπει να έχει χάσει πάρα πολλά επεισόδια. Δηλαδή δεν είναι δικαιολογία αυτό ότι το 97 το καλοκαίρι έδωσε πανελλήνες, ξέρω εγώ, και πήγε διακοπές σε νησιά. Έχει χάσει πάρα πολλά επεισόδια και παλιότερα αλλά και τωρινά. Οπότε στο βίντεο τσεκ που το έχω βάλει εγώ, δεν είναι αρνητικό για το χάρη τον Καστανίδη ότι το 1997 ήρθε σε ρήξη με τον Μακαρίτη, τον Κώστα τον Σιμίτη. Τώρα, θα σας πω και εγώ τώρα μια ιστορία, θα τη βάλουμε και αυτή στο βίντεο τσακ, η οποία είναι εκείνης της εποχής. Αρχές δηλαδή 1998, μερικούς μήνες μετά την παρέτηση του Καστανίδη από το Υπουργείο Μεταφορών. Εγώ τότε ήμουν νεαρός ρεπόρτερ στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη και μου λένε, δεν είχα παρακολουθήσει, ασχολούμαι κυρίως με τα εργατικά θέματα και δεν είχα παρακολουθήσει πολύ αυτές τις κόντρες εκεί στο Πασόκ, λοιπόν. Μου λένε λοιπόν, θα πας να καλύψεις, λέει, μια ομιλία του Χάρη του Καστανίδη στο αεροδρόμιο Μακεδονία, εκεί τον έχουν καλέσει τα σωματεία των εργαζομένων της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Μας τότε η Ολυμπιακή Αεροπορία ήταν ακόμα κρατεά, είχε πάρα πολλούς εργαζόμενους. Πήγα εγώ εκεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία, το οποίο είναι και μια χαοτική κατάσταση. Ας πούμε, η ομιλία θα γινόταν στην τεχνική βάση. Καμία σχέση δηλαδή με αυτό που ξέρουν εμείς που πάμε για να πετάξουμε από το αεροδρόμιο Μακεδονίας. Καμία σχέση δηλαδή με το σταθμό προς απογείωσης. Ψάχνω. Εγώ τελικά, τέλος πάντων, τη βρίσκω την τεχνική βάση. Είχε αρχίσει ήδη η ομιλία. Είχε πάρα πολύ κόσμο μέσα. Και ήταν και οι εργαζόμενοι της τεχνικής βάσης κυρίως, οι οποίοι ήταν πάρα πολλοί και ήταν και με τα ρούχα της δουλειάς. Θύμισε λίγο κινηματογραφικό σκηνικό. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν και ότι και ο Καστανίδης είχε μια έτσι κινηματογραφική τοποθέτηση. Έτσι λίγο μου θύμισε δηλαδή το σκηνικό και με τους εργαζόμενους που ήταν με τα ρούχα της δουλειάς, με τις φόρμες της δουλειάς, τεχνική βάση της Ολυμπιακής. Και ο Καστανίδης μου θύμισε έτσι ένα σκηνικό λίγο ιταλικής ταινίας. Όπου ας πούμε ένας πολιτικός μιλάει στους εργαζόμενους για ζητήματα που έχουν να κάνουν ας πούμε με την εντυμότητα, με την πολιτική ηθική, με τη διαφάνεια, με το κοινό καλό. Έτσι. Εγώ ούτε τότε μου Πασόκ ούτε ποτέ έγινα λοιπόν. Αλλά έτσι αυτά τα οποία είπε ο Καστανίδης, παρόλο που τη διέκρινα έτσι μια κινηματογραφική διάθεση και άλλα θέματα, ένα αρκετά μεγάλο εγώ. Εντάξει, όχι σαν του Βενιζέλου, έτσι, αλλά ένα αρκετά μεγάλο εγώ. Και επίσης λίγο και αυτή το ποντιακό που υπάρχει, έτσι, που είναι τίμιο, αλλά είναι και λίγο ξεροκέφαλο. Εμένα μου άρεσαν αυτά τα οποία είπε ο Καστανίδης. Δηλαδή τα έβαλα από τότε στο βαρ και τον έβγαλα εντάξει. Τώρα,
αν το βάλουμε, ξανά επαναλαμβάνω λίγο στο ΒΑΡ, γιατί αυτή είναι μια περίοδο που έχω καταλάβει όπου το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί μια διπλή διεύρυνση, δηλαδή να πάρει στελέχη που προέρχονται και από τα αριστερά του, πως έχει συμβεί ας πούμε με δύο βουλευτές, τον Παπά, τη Θρασιά, έναν ευρωβουλευτή, το Φαραντούρη. Από ό,τι κατάλαβα επιχειρεί και μια διεύρυνση προς τα δεξιά του, από εκεί δεν ξέρω ποιος έχει πάρει, ποιον θα βρει να πάρει. Αυτό το ότι αποχώρησε ο Καστανίδης σε αυτή τη φάση από το ΠΑΣΟΚ, το είπα, αυτό το βάζω στο ΒΑΡ και μου φαίνεται αρκετά αρνητικό. Αν δηλαδή επιχειρείται ένα είδος διεύρυνσης και να ανοίξει έτσι και περπατησιά, ας πούμε, Ανδρουλάκης, για να γίνει πρωθυπουργός. Τώρα βέβαια μου έχει έρθει και μια άλλη φάση εδώ πέρα, να τη βάλω στο βίντεο τσεκ. Λένε για τη Διαμαντοπούλου. Δεξιά διεύρυνση έγινε με τη Διαμαντοπούλου. Τώρα το πιάσα. Αριστερά πήγε ο Φαραντούρης, από δεξιά ήρθε η Διαμαντοπούλου. Τέλος πάντων, το βάλουμε και αυτό λίγο στο ΒΑΡ. Είναι δεξιά η Άννα Διαμαντοπούλου. Εντάξει, βλέπω αυτό ότι το 2022, όταν δηλαδή στο Μέγαρο Μαξίμου είχαν παγιδεύσει τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, η Άννα Διαμαντοπούλου έπινε τον καφέ της, σε εισαγωγικά, στο Μέγαρο Μαξίμου και έλεγε ότι κανένας δεν μπορεί να κατηγορεί τον Μητσοτάκη, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, για τα θέματα των παρακολουθήσεων, χωρίς να έχει στοιχεία. Νομίζω ναι, αν το βάλουμε στο βίντεο τσεκ θα μας βγάλει την Άννα Διαμαντοπούλου ότι είναι η δεξιά διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Και επαναλαμβάνω έτσι, αυτά τα λέει το βίντεο τσεκ. Αν δεν σας αρέσει, να δείτε τα ντοκιμαντέρ στο Sky. Τώρα, πέρα από την πλάκα, έτσι, εδώ βλέπουμε και σήμερα, για τρίτη μέρα, ότι μπορεί ο επαγγελματίας δημοσιογράφος να μπει σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, είπε αυτά τα πράγματα ο Ανδρουλάκης για τον Καστανίδη, απαντώντας βέβαια στην επίθεση που του έκανε ο Καστανίδης. Τι κάνει ο δημοσιογράφος? Περιμένει να μιλήσει ο Δημήτρης Ωρέπας, έτσι που μίλησε. Λοιπόν, μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ο Δημήτρης Ωρέπας είχε αναλάβει και μια μεσολάβηση το 1997 μεταξύ Σιμίτη Καστανίδη, ώστε να μην παρατηθεί ο Καστανίδης. Τέλος πάντων, και σήμερα, χθες νομίζω, ο Ωρέπας είπε και αυτό ότι λάθος, ας πούμε, δεν είναι σωστό αυτό. Δεν έχασε ο Καστανίδης, έχασε ο Ανδρουλάκης από αυτή την ιστορία. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο δημοσιογράφος, ειδικά αυτοί που είναι εξειδικευμένοι, ξέρω εγώ, στα πολιτικά ρεπορτάζ και θυμούνται και καμιά ιστορία να πούνε, μπορούν να κάνουν τέτοια προσέγγιση. Δεν είναι δηλαδή μόνο τι είπε ο Καστανίδης, τι είπε ο Ανδρουλάκης, τι απάντησε ο Ρέπας, τι θα πει η Άννα Διαμαντοπούλου για όλα αυτά. Μπορεί δηλαδή και ο δημοσιογράφος να εμπλέκεται σε αυτές τις ιστορίες και να βγάζει και ένα αποτέλεσμα. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυμποπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και ότι ζούμε το Περικλή σε ένα στίχο, ο Σταύρος Ξαρχάκος.
1: Κουράστηκα. Τα βρωμήσατε όλα μάγκες και κουράστηκα. Ένα είναι στο φινάλε το συμπέρασμα για τα πρόβατα ή τριλίκους, ίδιο πέρασμα. Νομίζω πολύ ωραία στίχη.
0: Τα βρωμήσατε όλα μάγκες, Σταύρος Ξαρχάκος. Είναι Τετάρτη 6 Μαρτίου, σε αναμένα κάρβουνα. Σε αναμένα κάρβουνα το σύστημα Μαξίμου, το οποίο εκτός από τον αφιάλτη του Ντίλιαν βεβαίως, πεσβητείται πια από μέσα όλο και πιο δυναμικά. Στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας αναμένεται θύελλα, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο Κώστας Καραμαλής, έδωσε τη χαριστική βολή, κάνοντας γνωστό ότι δεν θα πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε αναμένα κάρβουνα και όλο το πολιτικό σύστημα βεβαίως, καθώς η μόνη βεβαιότητα για το τι θα γίνει και κυρίως για το πώς θα γίνει είναι η αβεβαιότητα. Οι σταθερές, όπως τις ξέραμε στο πολιτικό σκηνικό τα τελευταία πολλά χρόνια, έχουν πλέον διαταραχθεί και τα επιτελεία γνωρίζουν ότι στις εκλογές θα πάμε με νέα αρχιτεκτονική. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, ο Κώστας Φιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Καταρίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Στη γραμμή της εξυπηρέτησης αγροτών με γραφειοκρατικά προβλήματα, επιμένει ο Σπύριος Λιβανός, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την κοινή πρόταση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά για προανακριτική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται συνολικά σε 10 υποθέσεις. Ο κύριος Λιβανός κρύφτηκε χωρίς εδώ πίσω από το άρθρο 86 του Συντάγματος, που δήθεν η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναθεωρήσει, και αναφέρθηκε μόνο σε μία από τις 10 περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκεται, χωρίς να απολογηθεί για τις υπόλοιπες 9, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και επαναλαμβάνει ότι όλες οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Αγγελίας πρέπει να ελεγχθούν με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και όπου υπάρχουν επαρκή στοιχεία να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Τα συστήματα είναι έολα και πέφτουν όταν δεν είναι σύνομα, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Αρβανίτης. Στο ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας επανέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τη ΔΕΗ. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενεργειακή φτώχεια, ενώ η χώρα καταγράφει από τις υψηλότερες αυξήσεις τιμών στην ενέργεια. Ένταση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου νωρίτερα, όταν φοιτητές στην προσπάθειά τους να ανοίξουν πανό δέχτηκαν επίθεση από αστυνομικούς. Η παρέμβαση έγινε ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης για αναθεώρηση του άρθρου 16. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου άνοιξε φάκελο για την υπόθεση των δύο απαχθέντων από το Ισραήλ, του Τσιάγκο Άβυλα και του Σαΐφ Αμπούκεσεκ, ζητώντας από την ελληνική κυβέρνηση να δώσει έως τις 12 Μαΐου στοιχεία για την κατάστασή τους. Η προσφυγή έκανε η νομική ομάδα του Global Saman Fiotilla και σύμφωνα με τη νομική ομάδα οι δύο ακτιβιστές κρατούνται από Ισραηλινές αρχές χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις νομικές ενέργειες για την υπόθεση. Στο μεταξύ σήμερα Τετάρτη αναμένεται να αναχωρήσει από τη Σύρο η ελληνική αποστολή με 5 πλοία με προορισμό τη Γάζα. Σταμάν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου Ιορδανίας. Κοντά σε συμφωνία Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν για το τερματισμό του πολέμου, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση ένα μνημόνιο κατανόησης μίας σελίδας που θα ανοίξει το δρόμο για το τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση πλαισίου περαιτέρω διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Το Ιράν πάντως παραμένει προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση, αλλά ταυτοχρόνως δηλώνει σταθερό στη διπλωματία. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου λόγω προσδοκιών για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν στα 100,8 δολάρια το Brent, στα 92,8 το βαρέλι το αμερικανικό αργό. Σοβαρό τροχαίο στη Σαλαμίνα, όταν περιπολικό παρέσυρο 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο την ώρα που το παιδί διάσχιζε τη διάβαση πεζών. Η ανήλικη τραυματίστηκε στο πόδι, μεταφέρθηκε για χειρουργική επέμβαση με την κατάστασή της να είναι σταθερή. Ο οδηγός του περιπολικού συνελήφθη, ενώ διατάχθηκε και έναρκη διοικητική εξέταση. Και ο καιρός με αλλαγή από αύριο, Πέμπτη, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές ασθενείς βροχές, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα κεντρικά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 17 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23. Είναι 2 και 7, εγώ το πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο και όπως σας είπα και στην αρχή είναι σαν αναμένα κάρβουνα το μαξί μου εν ώψη και της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας με όλο αυτό το κουρνιαχτό που έχει σηκωθεί εδώ και αρκετές μέρες στο εσωτερικό και κυρίως ανάμεσα στους βουλευτές και εν ώψη βεβαίως και του συνεδρίου. Ο Κώστας Αβόπουλος με όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Θα τα λένε στον σκέρτσο και να τα ακούει ο Μητσοτάκης, όπως φαίνεται αύριο. Οι δυσαρεστημένοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, περίπου 40, κάτι παραπάνω, αναμένεται να λάβουν το λόγο σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Ίσως αυξηθεί αυτός ο αριθμός. Η αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας θεωρείται πιο κρίσιμη στα 10 χρόνια που ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο τιμόνι του κόμματος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα λάβουν λοιπόν μπόλοι και βουλευτές το λόγο με σκοπό να εκφράσουν τις αισθάσεις τους για το μοντέλο διακυβέρνησης, πτυχές επίσης, τις αισθάσεις τους για πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής και της κομματικής λειτουργίας, ενώ αναμένεται να εκτοξευτούν αιχμές ή ευθείες βολές προς τους εκλεκτούς του Πρωθυπουργού. Η ασπίδα προστασίας που έχει ψώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά του έξω κοινοβουλευτικού Υπουργού Επικρατείας, του Άκη Σκέτσου, φέρεται να όξυνε τα πνεύματα, καθώς τμήμα βουλευτών κάνουν λόγο για προνομιακή αντιμετώπιση διορισμένων αρχοντόπουλων. Και υπό αυτό το πρίσμα κάθε αναφορά, η επίκριση που θα αφορά στους έξω κοινοβουλευτικούς θα ερμηνευτεί ως απευθείας μήνυμα προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο βήμα θα ανέβουν και οι 5 που είχαν συνυπογράψει την επιστολή με την κριτική προς το επιτελικό κράτος. Οι κύριοι Ζεμπίλης, Κατσανιώτης, Μπαραλιάκος, Οικονόμου και Παπάς. Οι κύριοι Κατσανιώτης, Ζεμπίλης και Οικονόμου αναμένεται να στοχεύσουν τους εξωκοινοβουλευτικούς και ενδεχομένως να κατονομάσουν ή να φωτογραφίσουν με ευκρίνεια τον Άκη Σκέρτσο. Ο κύριος Μπαραλιάκος φέρεται να προετοιμάζει μια τοποθέτηση που θα περιέχει ανησυχίες για την ιδεολογική μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας που την απομακρύνει από παραδοσιακά τμήματα του ακροατηρίου της. Μένει να φανεί αν θα είναι λιγότερο οξύς ο Γιάννης Παπάς μετά την τυχαία. Στον όρο τυχαία μπορούμε να βάλουμε και εισαγωγικά, μπορεί και όχι, συνάντησή του προχθές με τον Πρωθυπουργό σε κέντρο του Κολονακίου. Με ενδιαφέρον αναμένεται και η παρέμβαση του βουλευτή Μεσσηνίας Μίλτου Χρυσομάλη, που πολλοί στη Νέα Δημοκρατία τον θεωρούν φευγάτο προς το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Πρόσφατα μάλιστα θυμήθηκε τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και ζήτησε την κατάργησή του, εκφράζοντας ένα μέρος της ατζέντας του πρώην Πρωθυπουργού, που ωστόσο συμμερίζονται πολύ στις γραμμές της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Και βέβαια, Κατερίνα, ιδιαίτερα αιχμηρή αναμένεται και η τοποθέτηση του καραμαλικού Γιώργου Βλάχου, που εμπνεύστηκε και αυτό τον όρο αρχοντόπουλα για τους μη εκλεγμένους υπουργούς, δίνοντας ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα μεταξύ άλλων στην εσωκομματική
0: κριτική. Και έβλεπα τον Παύλο Μαρινάκη να επιχειρεί να κατευνάσει κάπως τα πράγματα, λέγοντας ότι είναι λάθος να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό ανάμεσα σε κοινοβουλευτικούς και εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Δεν κατευνάζονται όμως τα πνεύματα έτσι.
2: Τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Ο Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα αναπαρήγαγε αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός τις τελευταίες ημέρες, ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Πιο πολύ όμως αυτές οι αναφορές βάζουν λάδι στη φωτιά της κοινοβουλευτικής ομάδας, τουλάχιστον των βουλευτών που προέρχονται από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς νιώθουν ρηγμένοι, νιώθουν αδικημένοι και μάλιστα αν επιταχυνθούν και οι εκλογές, δεν βλέπουν την προοπτική υπουργοποίησή τους, με αποτέλεσμα να απελευθερώνονται ενδεχομένως στόματα, καθώς δεν θα έχουν τίποτα να χάσουν. Εδώ λοιπόν σημαντικός θεωρείται ο ρόλος του Μάκη Βορύδη, που ξεκαθάρισε ότι θα λάβει το λόγο στην αυριανή συνεδρίαση. Τόνισε πως δεν θα πρέπει να βαφτίζονται ως γκρίνιες τα όσα λένε οι βουλευτές εντός των κομματικών οργάνων ή στο δημόσιο διάλογο, με στόχο τη βελτίωση της κυβέρνησης. Και όπως λέει ο κ. Βορύδης, οι κοινοβουλευτικές ομάδες δεν γίνονται για να έχουμε υμνολόγια, αλλά είναι απλώς αδιαπραγμάτευτη η στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας στην κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια.
0: Τι όταν, είναι λοιπόν, τώρα αυτό του Βορύδη, Κώστα, πώς το εκτιμάς?
2: Όταν λοιπόν ο κύριος Βορύδης λέει ότι οι κοινοβουλευτικές ομάδες δεν είναι για υμνολόγια, ναι, αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Βορύδης αναμένεται να έχει μια ομιλία με ΕΧΜΕΣ, με ΕΧΜΕΣ για διάφορα ζητήματα. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Βορύδης έχει απομακρυνθεί από το Μαξίμου εδώ και πολλούς μήνες και λόγω του γεγονότος ότι ο κύριος Βάρας είναι στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βάρας και Βορύδης βρίσκονται σε ανοιχτό πόλεμο, έτσι, και μάλιστα σε δημόσια θέα. Επομένως, καταλαβαίνει κανείς την ατμόσφαιρα που επικρατεί και σε αυτό το σκέλος της παράταξης. Να πούμε ότι ο κύριος Βορύδης συνομιλεί με αρκετούς δυσαρεστημένους ή αν θέλεις αρκετοί δυσαρεστημένοι βουλευτές περικυκλώνουν τον κύριο Βορύδη. Τώρα, από εκεί και πέρα, το μασάζ βέβαια συνεχίζεται. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος και ο στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο Θανάσης Νέζης, θα συνεχίζουν τις επαφές με τους βουλευτές ώστε τα ντεσιμπέλ της κριτικής να μην ξεπεράσουν τα όρια. Τα όρια αυτά βέβαια δεν ξέρουμε πού μπαίνουν ακριβώς. Και όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, να καλμάρει τα πνεύματα επιχειρεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας πως δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός τεχνοκρατών ή εκείνων που κυνηγούν τον Σταυρό.
0: Κοινοβουλευτικών και εξοκοινοβουλευτικών. Έχουμε εξοκοινοβουλευτική, μέχρι τώρα ξέραμε την εξοκοινοβουλευτική αριστερά, τώρα έχουμε εξοκοινοβουλευτική δεξιά με σημαντικό πρόσημο τελικά.
2: Είναι αυτή μια, έτσι, ναι, μια εκδοχή. Ναι. Πάντως, ο κ. Μαρινάκης δεν περιορίζεται απλά στο να κατευνάσει τα πνεύματα, στέλνει και προειδοποιήσεις. Λέει ότι είναι επικίνδυνο να πυροβολήσουμε τα πόδια μας και θέτει ως κόκκινη γραμμή την αμφισβήτηση του πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής. Κοινώς λοιπόν εδώ, κάθε βέλος αύριο κατά του επιτελικού κράτους συνιστά υπέρβαση ορίων. Αν θέλουμε με κάποιο τρόπο να αποκρυπτογραφήσουμε τα όρια και που μπαίνουν ακριβώς. Και βέβαια σε κάθε περίπτωση να πούμε πως νέο πλήγμα στο προφίλ του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελεί και η πολύ αναμενόμενη βέβαια απουσία του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή, από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Οι πολιτικοί φίλοι του Πρωθυπουργού προτιμούν να βλέπουν μισογεμάτο το ποτήρι, υπό την έννοια ότι αν έδινε το παρόν ο Κώστας Καραμαλής θα ανέβαινε και στο βήμα εκφράζοντας διαφωνίες και ενστάσεις για μια σειρά κομβικών ζητημάτων ή για όλα τα ζητήματα. Οι γαλάζια τούτης που κοιτούν μακροπρόθεσμα προειδοποιούν, και ίσως αυτό αξίζει να το κρατήσουμε, προειδοποιούν για τις εκλογικές επιπτώσεις της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη σε περίπτωση που ο Κώστας Καραμαλής με κάποιο τρόπο υπονοήσει ότι θα στηρίξει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
0: Το οποίο θα το κάνει ο Αντώνη Σαμαρά, σε εκτιμάς, Κώστα, έτσι?
2: Οι πληροφορίες είναι αυτές και η δραστηριότητα που υπάρχει από το περιβάλλον του κυρίου Σαμαρά βγάζει αυτό το συμπέρασμα. Υπάρχουν ζυμώσεις, υπάρχουν συναντήσεις, υπάρχουν επαφές, υπάρχει μια αναθέρμανση του μηχανισμού του κυρίου Σαμαρά που είναι εκτεταμένος, έτσι εκτείνεται, υπάρχει σε όλη τη χώρα. Επομένως, περιμένουμε πιθανότατα μέσα στις επόμενες μήνες την αποκρυπτογράφηση και την διασαφήνιση των βημάτων του κυρίου Σαμαρά, αν θα προχωρήσει σε μια, όπως λέγεται, επανέκδοση της πολιτικής άνοιξης 33 χρόνια μετά.
0: Τι ώρα είναι αύριο η συνεδρίαση, Κώστα?
2: Δεν έχει βγει ακόμα η ανακοίνωση.
0: Α, λογικά το πρωί. Μάλιστα.
2: Ναι. 11-12 η ώρα το πρωί, συνήθως εκείνες τις ώρες.
0: Ναι, ναι.
2: Πραγματοποιούνται, όταν πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εσά αύριο τα σπουδαία, εκτός να προκύψει κάτι και κατά τη διάρκεια της ημέρας, διότι έτσι όπως τρέχουν οι εξελίξεις, είναι φορές που δεν τις προλαβαίνουμε ούτε εμείς, είναι η αλήθεια.
2: Σίγουρα.
0: Έτσι.
2: Σίγουρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Σε 6 ώρα θα ξανακούσετε τον Κώστα με περισσότερες πληροφορίες και από το προσκήνιο και από το παρασκήνιο. Πάμε τώρα στη. Πριν από αυτό, πριν πάμε στη Βουλή, έτσι όπως σας είπα και στην αρχή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα βρίσκεται στο Αμάν για να συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Το πουλάει αυτό η κυβέρνηση, έτσι, για το πόσο διεθνής παίκτης είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά το ερώτημα, το πραγματικό ερώτημα είναι τι ακριβώς υπερασπίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούμε το σχόλιο του Σπύρου Σουρμελίδη.
3: Το αμερικανικό ναυτικό ενήργησε σαν πειρατές, είπε με υπερηφάνεια ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενο σε κατάληψη ιρανικού πλοίου. Προσγειωθήκαμε πάνω του, αναλάβαμε τον έλεγχο του πλοίου. Αναλάβαμε το φορτίο, αναλάβαμε το πετρέλαιο. Είναι μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση, δήλωσε με τρελή χαρά ο Αμερικανός πρόεδρος. Με την ίδια ικανοποίηση, οι Ισραηλοί μίλησαν για το ρεσάλτο στον στολίσκο Σουμούντ για τη Γάζα, που έκαναν σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση σε περιοχή ευθύνης της Ελλάδας. Με την ίδια ικανοποίηση και οι Τούρκοι αναφέρονται στα όσα έκαναν στην Κάσο, εμποδίζοντας την πόντιση καλωδίου από την Ελλάδα προς την Κύπρο ή για την ανακύκλωση άλλου καλωδίου μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Τελικώς ο κ. Μητσοτάκης τι ακριβώς διαπραγματεύεται σχετικά με την ελεύθερη ναυσιπλοεία και με τα κυριαρχικά ελληνικά δικαιώματα? Για ποιο ακριβώς λόγο είναι ικανοποιημένος όταν δέχεται τα καλά λόγια του Τραμπ ή του Νετανιάχου? Για την πειρατεία, για την παρεμπόδιση της ναυσιπλοείας ή για την απεμπόληση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων μεταξύ Κρήτης και Καρπάθου?
0: Λοιπόν, στη Βουλή θα πάμε τώρα, όπως σας είπα και πριν, και στον Τάσο του Γιαννόπουλο. Έχουμε σφοδρότατη αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον κύριο Λιβανό, έτσι, ο οποίος εμφανίστηκε να επιβεβαιώνει αυτό που λέμε εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι.
4: Κανένα ρουσφέτη δεν έγινε. Έγινε αυτό το οποίο ήταν νόμιμο και έπρεπε να γίνει. Και εσείς να ήσασταν, κυρία Καραμίτρου, να ήταν στη θέση μου, όφιλε να το κάνει. Όλοι όσοι θα ήταν υπουργοί όφιλαν να το κάνουν.
0: Πήραμε μια πολύ μικρή γεύση, διότι είπε πολλά. Τάσο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος είναι στην πρόταση για προανακριτική, την κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή. Σωστά. Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠ, έτσι.
5: Η οποία προφανώς, αν κρίνουμε και από τις δηλώσεις του κ. Λιβανού αλλά και από την ήδη διατυπωμένη θέση της κυβέρνησης, δεν πρόκειται να γίνει. Θα έχουμε δηλαδή ακόμα μια μεθόδευση συγκάλυψης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είχε γίνει και στις περιπτώσεις του κ. Βορύδη και του κ. Αυγενάκη. Ο κ. Λιβανός όμως, έχοντας προκαταλάβει και τη στάση του μεγάλου Μαξίμου, ουσιαστικά χτες μας είπε ότι όσα περιγράφονται στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας είναι περισσότερο κουτσομπολιό. Και πρόκειται κυρίως για εξυπηρέτηση αγροτών με γραφειοκρατικά προβλήματα. Και μάλιστα με θράσος είπε χθες σε συνέντευξή του ότι οι ψηφοφόροι του το κατηγορούν ότι δεν κάνει ρουσφέτια. Και όχι προφανώς για την εμπλοκή
0: το
5: του.
0: Το θράσος αλλά πια ξεχυλίζει, γολωνών. Ναι.
5: Έχει νόημα να δει κανείς, και το έχουμε ήδη αναρτήσει και στην ιστοσελίδα της Αυγής, ότι έκανε μια λαθροχειρία ο κ. Λιβανός, καθώς επιδόθηκε χθες η ανάλυση μιας υπόθεσης στην οποία αναφέρεται και μιλάμε για τους 37 παραγωγούς της ΣΕΡΕΣ. Ναι. Εδώ ανοίγει μια παρένθεση και να πούμε πως υπάρχει ένα αξιοπερίεργο ότι ενώ για αυτή την υπόθεση έχει ήδη αρθεί η ασυλία του κυρίου Καραμαλή, πως γίνεται να μην ελεγχθεί ο κύριος Λιβανός? Αλλά τέλος πάντων πρόκειται για μία από τις υποθέσεις, αλλά ο κύριος Λιβανός εμπλέκεται σε συνολικά 10. Υπάρχει μάλιστα συνομιλία στενού του συνεργάτη μέσα στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, στην οποία ο συνεργάτης του κ. Λιβανού λέει: θέλω να δούμε αν είναι 2-2,5 εκατομμύρια, μήπως θα κόψουμε από αλλού και τα βάλουμε να πάρουν δική μας από COVID. Τέτοιες δηλαδή ουσιαστικά παρεμβάσεις, ναι, για ακύρωση ελέγχων, για αλλίωση στοιχείων, για αποφυγή κυρώσεων και για διατήρηση επιδοτήσεων υπέρ των δικών τους φίλων και
0: ψηφοφόρων. Και με τι ποσά, έτσι? Δεν μιλάμε για 8 εκατοστάρικα ή ένα χιλιάρικο, μιλάμε για εκατομμύρια.
5: Έχω μπροστά μου την πρώτη υπόθεση από τις 10, τις οποίες ξεχνάει ο κ. Λιβανός και μένει μόνο στη μία. Δύο παραγωγών από το νεοχώριο του Λοκαρνανίας, που με βάση την έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, οι συνολικές απολαβές και επιδοτήσεις που πήραν ενώ δεν δικαιούνταν, ξεπερνούν τα 120.000 ευρώ. Άρα είναι και κακουργηματικού χαρακτήρα.
0: Ναι,
5: και
0: ναι.
5: Είναι 10 υποθέσεις, δεν πρόκειται δηλαδή για κουτσομπολιά, όπως λέει ο κ. Λιβανός. Επίσης, να πούμε ότι έχει προκαλέσει εδώ αίσθηση στη Βουλή ότι η κυρία Ραμπατζή, από εκεί που έλεγε ότι ζητάει προανακριτική, από τότε που βγήκε η γραμμή του μεγάλου Μαξίμου ότι δεν θα προχωρήσει αυτή η προανακριτική, έχει πάθει κάποια αφωνία.
0: Και δεν λέει κουβέντα.
5: Και δεν λέει κουβέντα, γιατί προφανώς και οι δύο θα πάνε πακέτο.
0: Ναι, όπως είναι και στην πρόταση, άλλωστε, για προανακριτική.
5: Ναι. Ναι, γιατί οι δύο πρώην υπουργοί, ήταν υπουργοί και οι δύο, το υφυπουργός και υπουργός, το 2021. Που είναι και το έτος που περιλαμβάνει αυτή η τελευταία δικογραφία. Το ερώτημα, βέβαια, Κατερίνα, είναι πότε θα οριστεί αυτή η συνεδρίαση, γιατί φανταζόμαστε ότι όταν έρθει στην Ολομέλεια θα γίνει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για αυτή τη συγκάλυψη που θα επιχειρηθεί. Και το άλλο μεγάλο ζήτημα εδώ των ημερών, το έχουμε ξαναπεί, είναι πότε θα οριστεί στην Ολομέλεια η συζήτηση για να συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών.
0: Εάν θα συγκροτηθεί η εξεταστική, διότι πια εσύ μας είπες πρώτος, μας προειδέασες σε ανύποπτη στιγμή ότι εξετάζουν σενάρια να μην γίνει με τερτύπια διαδικαστικά, κοινοβουλευτικά κτλ. Τους ώστε να απαιτούνται 151 ψήφοι.
5: Πριν από λίγο εξέδωσε ανακοίνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό.
0: Ναι.
5: Και ουσιαστικά προειδοποιεί την κυβέρνηση, το έχουμε πει και εδώ πολλές φορές στο κόκκινο, να μην κάνει αυτή τη μεθόδευση, να μην δηλαδή θεωρήσει ότι χρειάζονται 151, δηλαδή ότι πρόκειται για ζήτημα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, γιατί τότε χρειάζονται 151 ψήφοι. Θα είναι φυσικά ένας τακτικισμός, ο οποίος θα φέρει την κυβέρνηση σε μια μεγάλη αντίφαση. Πώς θα μας πει δηλαδή ότι έχουμε τέτοιο ζήτημα, όταν είναι η ίδια κυβέρνηση που λέει ότι ήταν 4 ιδιώτες που έκαναν παρακολουθήσεις και δεν τίθεται κάποιο ζήτημα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής, και είναι η ίδια κυβέρνηση που το 22, πριν από 4 χρόνια δηλαδή, δεν είχε φέρει τέτοια προσκόμματα και έχει γίνει κανονικά εκείνη η εξεταστική επιτροπή για το ίδιο θέμα, για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μια εξεταστική, Κατερίνα, που θυμίζουμε ότι είχε σημαδευτεί, όπως μάθαμε εκ των υστέρων, από το σκονάκι που δώσανε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στον κύριο Τρίμπαλη. Αποστημένες δηλαδή καταθέσεις τότε.
0: Ναι, και το ομολόγησε ο ίδιος στο δικαστήριο για τις υποκλοπές.
5: Σωστά.
0: Ναι.
5: Και αν τελικά πρόκειται για ζήτημα κατασκοπίας, όπως θα αναγκαστεί να παραδεχθεί η κυβέρνηση, ζητώντας 151 και όχι 120 ψήφους, γιατί δεν έχει κάνει καμία δίωξη, καμία νομική ενέργεια για να αποκαλυφθεί ποιοι έχουν διαπράξει το κακούργημα της κατασκοπίας.
0: Ναι, διότι έχει και αντίφαση αυτό, λέει, ένα τέτοιο ο πανικός αντί του Ντίλιαν, που αναιρούνται. Αυτό ακυρώνονται και αυτό αναιρούνται. Διότι από τη μία τα θεωρούν μυθεύματα και προπαγάνδα, όλα αυτά έτσι λένε στην προπαγάνδα τους, και από την άλλη ομολογούν όμως ότι πρόκειται για κατασκοπία. Λοιπόν, δεν γίνεται και τα δύο, και να μην ισχύει η κατασκοπία και να επικαλείσαι κατασκοπία την οποία δεν αποδέχεσαι προκειμένου να κάνεις τη μεθόδευση να πας με 151. Εντάξει, φοβούνται και τον ίσιο τους, είναι ξεκάθαρο τώρα, Τάσο, νομίζω.
5: Φυσικά, γιατί αν γίνει αυτή η εξεταστική,
0: ναι,
5: φοβούνται ότι θα κληθεί η αντιπολίτευση, ο κύριος Ντίλια, ο κύριος Δημητριάδης, ο κύριος Δένδιας, ο Χατζηδάκης, ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ναι.
5: Κάτι που θέλει να το αποφύγει, βέβαια, προφανώς η κυβέρνηση.
0: Πότε θα τα ξέρουμε όλα αυτά, Τάσο?
5: Συνήθως τις Πέμπτες, δηλαδή αύριο, στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, θα πρέπει ο κύριος Κακλαμάνης, εφόσον έχουμε ήδη κατατεθειμένα όλα αυτά τα αιτήματα που προαναφέραμε και για προανακριτικές αλλά και για την εξεταστική, να πει ότι εντός των επόμενων 2 εβδομάδων, μέσα στο Μάιο δηλαδή, θα οριστούν αυτές οι 2 συνεδριάσεις που θα είναι προφανώς πολύ κρίσιμες και πιεστικές για την κυβέρνηση.
0: Άρα είναι πιθανό να το ξέρουμε αύριο, κρατάμε πάντα μια επιφύλαξη, διότι οι μεθοδεύσεις είναι τέτοιες που είμαστε προετοιμασμένοι να τα δούμε όλα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σήμερα στη Βουλή. Παρά μόνο η προετοιμασία για όλα αυτά και ένα αναμονή των εξελίξεων.
5: Θα τα πούμε όλα στο κόκκινο, φυσικά. Όταν...
0: Εννοείται, Τάσο. Και στην Αυγή, όπως τα γράφεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Λοιπόν, και έρχονται και νεότερα για την Τυχεροπούλου, όπου είχαμε και εκεί άγρια παρέμβαση από την πλευρά της ΑΔΕ. Το δικαστήριο αποφάνθηκε, το λέγαμε πρόσφατα και εδώ, ότι ήταν καταχρηστική και άδικη η μετάθεσή της. Κυρία Τυχεροπούλου είναι το πρόσωπο κλειδί, το οποίο αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ, ως εργαζόμενη προϊσταμένη του ΟΠΚΠ. Λοιπόν, την κυνήγησαν, διώχθηκε πειθαρχικά, της άλλαξαν θέση όταν πέρασε ο ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ. Τι είπε η ΑΔΕ, ο κύριος Πιτσιλής δηλαδή, δεν εφαρμόζω έτσι, με το έτσι θέλω, την απόφαση του δικαστηρίου, διότι η θέση από την οποία έφυγε δεν υφίσταται πλέον. Όμως, ακούστε τι είπε ο Κώστας Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νωρίτερα στη Γιάννα Παπαδάκου, για το θέμα της Τυχεροπούλου, και θα καταλάβετε.
6: Ποιος θα δούνε.
7: Οι πολιτικές ομάδες, να πω στους ακροατές, ότι προτείνουν σειρά ανθρώπων όπου θα κληθούν από την Επιτροπή να δώσουν απαντήσεις. Γιατί είναι εξεταστική επιτροπή ουσιαστικά, για να το καταλάβουν οι ακροατές. Εμείς καταθέσαμε προτάσεις. Και υπήρχε μία πώς θα το πω, μια αιμονή του EPP, φαντάζομαι παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας, να μην έρθει η κυρία Τυχεροπούλου. Εμείς είπαμε ότι αν δεν θα έρθει η Τυχεροπούλου, εμείς θα αποχωρήσουμε. Εγώ την κυρία Τυχεροπούλου δεν τη γνωρίζω. Την παρακολουθώ το δράμα της και την περιπέτειά της μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βεβαίως ενημερώνομαι διότι αφορά στο κράτος δικαίου. Υπάρχουν δύο ζητήματα με την κυρία Τυχεροπούλου, όπως και με άλλους μάρτυρες. Οι οποίοι αυτοί ανέδειξαν το θέμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να είμαστε ακριβείς. Υπάρχει ένας κρατικός, κυβερνητικός θυμός για την κυρία Τυχεροπούλου, επειδή τόλμησε. Εγώ θέλω να πω στους ακροατές και στις ακροάτριες που ακούνε κόκκινο να τολμούν. Τα συστήματα είναι έολα και πέφτουν όταν δεν είναι σύνομα. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι η κυρία Τυχεροπούλου θα έπρεπε να είναι στη θέση της, καθώς υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου. Δεύτερον, η κυρία Τυχεροπούλου ως πολίτης έχει δικαιώματα τα οποία δεν μπορεί να τα χάσει, γιατί υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θεσμοί, και βεβαίως θα εκτεθούν για άλλη μια φορά.
6: Θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν το ξέρω, αλλά το διακινδυνεύω, πρόβλεψε, έτσι δεν είναι.
7: Υπάρχουν και εργαλεία που υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα συγκεκριμένης υπαλλήλου. Υπάρχει Επιτροπή Αναφορών, υπάρχουν οι ερωτήσεις των Κομισιόν. Δεν θα μείνει έτσι, έτσι κι αλλιώς. Ως θέμα, επιμένω ότι εγώ δεν τη γνωρίζω την κυρία Τυχεροπούλου, οπότε δεν είναι.
8: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψωνιά?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Είναι 2 και 29, ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο και χθες τέτοια ώρα ο Θόδωρος Μαντάς, ο γνωστός ποινικολόγος, ο κ. Θόδωρος Μαντάς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, στην κουβέντα που είχαμε για το πραξικόπημα Τζαβέλα και για τη στάση Τζαβέλα, μας έδωσε την είδηση που βγήκε αμέσως μετά ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Χθες δόθηκε αυτή η συνέντευξη τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου, που δεν ήταν ακριβώς συνέντευξη τύπου, δηλαδή ήταν όλος ο νομικός κόσμος εκεί με παρεμβάσεις, με προτάσεις και κυρίως κάνοντας μια ακτινογραφία και ανατομία του εγκλήματος κυριολεκτικά, έτσι, διότι είναι θεσμικό έγκλημα η στάση Τζαβέλα. Ακούμε καταρχάς το Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα έχουν τα κόμματα, το Γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Καρέτσο.
1: Λέας του Αρείου Πάγου αποφάσισε να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται το έγκλημα της κατασκοπίας, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ουσιαστική έρευνα, χωρίς να έχει εξετάσει μάρτυρες και χωρίς να ελέγξει κρίσιμα αποδεικτικά μέσα. Την ίδια στιγμή όφιλε να αυτοεξαιρεθεί από την υπόθεση, δεδομένου ότι κατά την επίδικη περίοδο των παρακολουθήσεων κατήχε θέση εποπτεύοντος στην ΕΥΠ και ήταν διάδικος στην Εξεταστική Επιτροπή. Με αυτά ως δεδομένα, το ΔΟΥΣΟΥ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών έκρινε ότι η πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου συνιστά θεσμική εκτροπή και ζήτησε την παραίτησή του.
0: Αυτά από τον γραμματέα του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, τον κύριο Καρέτσο. Πάμε τώρα στον πρόεδρο, τον κύριο Κουτσόλαυρο.
2: Η παρουσία του Προεδρείου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του μεγαλύτερου μέρους των συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου καταδεικνύει σήμερα την ενότητα του σώματος και την ταυτόσιμη άποψη όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς το ζήτημα της αρχειοθέτησης υπόθεσης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου της υπόθεσης των υποκλοπών. Και οι τρεις προτάσεις που κατατέθηκαν προς ψήφιση στο Διοικητικό Συμβούλιο ανέδειξαν την αντίθεσή μας στην αρχειοθέτηση της υπόθεσης παρά την περί του αντιθέτου δικαιοδοτική κρίση του μονομελούς πλημελιοδικείου Αθηνών. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν την άποψη ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα της υπόθεσης. Επικράτησε κατά πλειοψηφία η πρόταση η οποία φαίνεται και στην ανακοίνωση η οποία θα σας μοιραστεί. Η απόφαση του μονομελούς πλημελιοδικείου Αθηνών με την οποία κατόπιν σύμφωνης νόμης του εισαγγελέα της έδρας διαβιβάστηκε εκ νέου ειδικογραφία στις αγγελικές αρχές λόγω επαρκών ενδείξεων τέλεση σοβαρών αξιοπίνων πράξεων συμπεριλαμβανομένου του κακουργήματος κατασκοπίας, παρά την προηγούμενη αρχειοθέτηση υπόθεσης από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, κατέστησε επιτακτική την ανάγκη πλήρους και διαφανούς διερεύνησης όλων των πτυχών της υπόθεσης που αναδείχθηκαν και φυσικά απόδοση ευθυνών όπου αναλογούν. Αυτό το είχαμε επισημάνει και με προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σχεδόν ομόφανη αν δεν κάνω λάθος, με την οποία ζητούσαμε την άμεση ολοκλήρωση, διενέργεια, περαιτέρω έρευνας από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Κατά τούτο, η από 27 Τετάρτου 2026 πράξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρίου Τζαβέλα, με την οποία αντί να διατάσσεται περαιτέρω σοβάθες έρευνα επί τη βάση της πρόσφατης απόφασης του μονομελούς πλημελιοδικείου Αθηνών και του όγκου των αποδεικτικών στοιχείων που επικαλείται, διατηρεί την υπόθεση στο αρχείο, μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους, καθώσον προσκρούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στην παγία νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα τα δείτε αυτά αναλυτικότερα και στην εισήγηση του κυρίου Χιρδάρη. Εξάλλου, δεν πρέπει να εκφεύγει της προσοχής μας ότι ο ίδιος αγγελικός λειτουργός επόπτευε την ΕΥΠ κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα και με όλα ταύτα δεν απήχε από το χειρισμό της συγκεκριμένης υπόθεσης. Το δικηγορικό σώμα, πιστό στην ιστορική του διαδρομή και στους αγώνες του υπέρ της δημοκρατίας, κάτι το οποίο είναι και υποχρέωσή μας εκ του κώδικα δικηγόρου, μετεπιτάσεως παρεμβαίνει δημόσια και διεκδικεί με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση των κατανόμων ευθυνών. Προς τούτο προτίθεται αφενός να αναδείξει το ζήτημα στα ευρωπαϊκά φόρα και αφετέρου να παράσχει στήριξη στα θύματα των τηλεφωνικών υποκλοπών και τους δικηγόρους του σε κάθε νομική ενέργεια που κατατείνει στην αποκάλυψη αλήθειας ενώπιον των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων, σε ζητήματα αρχών, προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών και του κράτους δικαίου, κανείς δεν δικαιούται να σιωπήσει.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση, ένα μέρος της τοποθέτησης του Πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, του κ. Κουτσόλεμπρου. Έτσι, ο Δικηγορικός Σύλλογος, ανοιχτά, το ακούσαμε πριν και από τον γραμματέα του Συλλόγου, μιλά για θεσμική εκτροπή σε ό,τι αφορά τον κύριο Τζαβέλα. Ο δε συνταγματολόγος, ο κύριος Ελβιζάτος, διότι όπως σας είπα ήταν μια διευρυμένη σύνθεση, δεν ήταν απλώς μια συνέντευξη τύπου από το Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά ήταν και άλλοι διαπρεπείς νομικοί, όπως ο κύριος Ελβιζάτος και άλλοι. Και ο κύριος Ελβιζάτος, ως συνταγματολόγος, έδωσε έμφαση και στο γεγονός ότι η ηγεσία της δικαιοσύνης διορίζεται από την κυβέρνηση.
3: Δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα που η επιλογή του Προέδρου, των Προεδρίων, των Ανώτατων Δικαστήριων και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου. Έτσι γουστάρω, επιλέγω τον Ελβιζάτο και όχι τον Ρουπακιώτη, διότι γουστάρω τον Ελβιζάτο. Δεν χρειάζεται να δώσει καμία απολύτως αιτιολογία, άσχετο αν προβλέπονται γνώμες στο προηγούμενο στάδιο.
0: Και ο Θανάσης Καμπαγιάννης.
4: Μιλάμε για θεσμική εκτροπή. Η θεσμική εκτροπή έγκειται στο ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου όφιλε να διερευνήσει και δεν το έπραξε. Γι' αυτό το λόγο αποδείχθηκε ακατάλληλος για το θεσμικό του ρόλο και οφείλει να παραιτηθεί. Σκέψη τέταρτη. Επισημέναμε στην ανακοίνωσή μας το μείζον ζήτημα των λόγων αποχής που υπάρχουν στη συγκεκριμένη υπόθεση στο πρόσωπο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα ήταν εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΕΠ, έχει δε υπογράψει πλήθος εισαγγελικών διατάξεων άρσης απορρίτου για λόγους εθνικής ασφάλειας σε βάρος υψηλά ιστάμενων αξιωματούχων όπως ο κύριος Γεώργιος Μιλωνάκης, του ευχόμαστε καλή ανάρρωση, στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, αλλά ακόμα και σε βάρος συναδέλφων του εισαγγελέων όπως ο κύριος Χρήστος Μπαρδάκης, οι οποίοι στη συνέχεια στοχοποιήθηκαν και από το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην υπόθεση, την οποία χειρίστηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, υποστηρίζουν την κατηγορία δημοσιογράφος, ο κύριος Θανάσης Κουκάκης, που στοχοποιήθηκε μέσω Predator, παρακολουθήθηκε και από την ΕΕΠ, με άρση απορρίτου που υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας. Ο ισχυρισμός του συγκεκριμένου υποστηρίζοντας την κατηγορία, όπως περιέχεται στα πρακτικά της απόφασης του Μονομελούς και έχει αναπτυχθεί από τον συνήγορό του κύριο Ζαχαρία Κεσέ, είναι ότι υπήρξε συνεργασία και σύνδεση ανάμεσα στους δράστες των δύο διαφορετικών παρακολουθήσεων. Τον ισχυρισμό αυτό επιρρωνεί η απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικίου που ζήτησε τη διερεύνηση και την εξέταση άσκησης ποινικής δίωξης κατά ατόμου που προμήθευσε στον γνωστό κρεοπόλη την κάρτα με την οποία αγοράστηκαν τα μηνύματα παγίδευσης και ο οποίος, όπως κατατέθηκε στο ακροατήριο, συνεργάζεται έναντι αμοιβής με την ΕΕΠ. Ακριβή λόγια της απόφασης. Αντί όμως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ως άμεσα εμπλεκόμενος στην υπόθεση να απόσχει από τον χειρισμό της δικογραφίας και να την αναθέσει σε αντιεισαγγελέα όπως παγίως συμβαίνει, προχώρησε ο ίδιος στην κρίση περί μη περαιτέρω διερεύνησης και μη ανάκλησης της αρχιοθέτησης. Μάλιστα, από ρεπορτάζ συναδέλφου σας, δημοσιογράφου για τον ιστότοπο in.gr, προκύπτει ότι σε κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ο κ. Τζαβέλας δήλωσε ότι είχε εκ των έσω γνώση της δικογραφίας όσον αφορά τις συγκεκριμένες παρακολουθήσεις. Ρωτάμε τον οποιονδήποτε δικηγόρο, δικαστή, εισαγγελέα, νομικό, αλλά και τον οποιοδήποτε καλόπιστο πολίτη. Εσείς θα θέλατε να χειριστεί την υπόθεσή σας εισαγγελέας που είχε προηγουμένως υπογράψει άρση του τηλεφωνικού σας απορρίτου γιατί σας θεωρούσε δυνάμει επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια και μάλιστα στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης? Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας απαντά αρνητικά. Σε κάθε περίπτωση, είναι γνωστή η πάγια δικαστηριακή πρακτική και η νομολογία των δικαστηρίων που έχουν κρίνει ότι ακόμα και η πόνοια αμεροληψίας στοιχειοθετεί λόγω αποχής.
0: Και δεν έχει ξαναγίνει αυτό που έγινε χθες, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει ξαναγίνει σε αυτή την ένταση, εν πάση περιπτώσει. Στην ουσία ήταν το πρώτο θέμα της ημέρας. Η συνέντευξη τύπου που έδωσε ο δικηγορικός σύλλογος και η στάση που τηρεί σύσσωμος ο νομικός κόσμος που καταγγέλει και την κυβέρνηση και τον κύριο Τζαβέλα και κάνει λόγο για θεσμική εκτροπή. Δεν έπαιξε πολύ. Όπως θα παρατηρήσατε, καταλαβαίνουμε. Γιατί. Ο Τάσος Γιαννόπουλος, για να μείνουμε στο θέμα, μας έλεγε πριν ότι θα υπάρξει ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη για τις υποκλοπές. Τώρα την έχουμε πιο αναλυτικά, Τάσο.
5: Ναι, Κατερίνα. Ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ επαναλαμβάνει αυτό που λέμε εδώ και μέρες, ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει μια νέα συγκάλυψη για τις υποκλοπές, μπλοκάροντας αυτή την Εξεταστική Επιτροπή. Και ουσιαστικά η Κομμουνδούρου τονίζει και θυμίζει ότι η προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή του 2022 δηλαδή, απαξιώθηκε και νοθεύτηκε πολιτικά με καταγγελίες ακόμη και για προσυνεννοημένες ερωτήσεις από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζουμε την κατάθεση του κ. Τρίμπαλη, ο ίδιος το έχει ομολογήσει. Mm-hmm. Και τώρα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση επιχειρεί ένα νέο πραξικόπημα συγκάλυψης, να αποτρέψει δηλαδή τη σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής, παραβιάζοντας εχθέως το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Και εξηγεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που έχουμε πει, Κατερίνα, ότι θα υποστηρίξει η κυβέρνηση ότι δίθεν για τη σύσταση αυτής της εξεταστικής σχετικά με την ΕΕΠ απαιτούνται 151 βουλευτές λόγω εθνικής ασφάλειας, κάτι που όμως σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ είναι νομικά και κοινοβουλευτικά αβάσιμο, καθώς και το άρθρο 68 του Συντάγματος αλλά και το συγκεκριμένο άρθρο 144 του κανονισμού της Βουλής είναι απολύτως σαφή και λένε ότι η αυξημένη πλειοψηφία των 151 αφορά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας και όχι τη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών. Άλλωστε, επαναλαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι και η προηγούμενη εξεταστική του 22 είχε γίνει με βάση αυτό το άρθρο και έχει χρειαστεί 120.
0: Και όχι 151.
5: Ακριβώς. Εκτός, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι διατεθειμένη να παραδεχθεί πλέον ότι η παρακολούθηση του τότε Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, του τότε Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων Κωνσταντίνου Φλόρου, συνιστά υπόθεση εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας και άρα κακούργημα και είναι έτοιμη να κινηθεί κατά παντός υπευθύνου ποινικά. Προφανώς δεν θα το κάνει η κυβέρνηση.
0: Προφανώς το λέει ειρηνικά και ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ακριβώς, είναι ειρηνικά και ρητορικό το ερώτημα για το αν θα συγκαλύψει ξανά το σκάνδαλο των υποκλοπών.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε γλέντια όπως και να επιχειρούν να συγκαλύψουν τα πράγματα. Σε ευχαριστώ και πάλι, Τάσο. Καλό απόγευμα. Είναι 2:42. Ακούτε πατά το κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο. Η κίνηση, για να αλλάξουμε λίγο πεδίο, η κίνηση στην Αθήνα έχει αραιώσει και έχει αραιώσει από αυτοκίνητα. Έτσι, διότι ο κόσμος κάνει οικονομία στα καύσιμα. Είναι αυτό εμφανές στους δρόμους της Αθήνας, τουλάχιστον στους κεντρικούς. Λοιπόν, κάνει οικονομία στα καύσιμα, αλλά έχει δουλειές. Πρέπει να μετακινηθεί. Και δεν υπάρχει άλλο μέσο από τα μέσα μεταφοράς. Τα οποία όμως, Νίκο Μορφωνιέ, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι,
0: Νίκο Μορφωνιέ, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά, καλύπτει πάρα πολλά χρόνια και για την αυγή το Υπουργείο Μεταφορών. Λοιπόν, τα οποία είναι σε άθλια κατάσταση, στη χειρότερη από ποτέ ίσως. Εσύ θα μας πεις.
6: Έτσι ακριβώς είναι, Κατερίνα. Το μότο μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, το ότι αποτύχει ζούμε, φάπτεται πλήρως και στο κομμάτι των υπόλοιπων μέσων μεταφοράς, όχι μόνο στο σιδηρόδρομο, αλλά και στα λεωφορεία, όπως και στον ηλεκτρικό του ΙΣΑΠ. Τα λέω αυτά με αφορμή προχθές Δευτέρα, τρία περιστατικά που ανέδειξαν ζητήματα ασφαλείας πολύ σοβαρά. Καταρχήν, το λεωφορείο στο Ήλιον, στη λεωφόρο Φιλής της γραμμής Β12, που έπιασε φωτιά εν κινήσει, με την αιστεία πάλι στον κινητήρα, είναι ένα ζήτημα που μπορεί οι ακροατές να το έχουν ξανακούσει, είναι τα λεωφορεία που αυτοαναφλέγονται.
0: Ναι.
6: Τα τελευταία χρόνια είναι δεκάδες τα περιστατικά που παίρνουν φωτιά λεωφορεία εν κινήσει. Και μάλιστα οι εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει και από τη Δευτέρα που μας πέρασε στο Ήλιον, αλλά και από προηγούμενα περιστατικά, δείχνουν τον κόσμο να κατεβαίνει πανικόβλητος και από τύχη μέχρι σήμερα δεν έχει καεί ένας άνθρωπος.
0: Γιατί αυτά αναφλέγονται, λόγω κακής συντήρησης?
6: Προφανώς.
0: Λόγω του ότι είναι τόσο πεπαλαιωμένα που τα...
6: Ακριβώς. Ο

0: οδηγών, μπορούμε να το πούμε στη συνέχεια αν έχουμε χρόνο, ναι, να πούμε και αυτή την υποβάθμιση.
1: Ναι.
0: Την ίδια μέρα, δηλαδή την περασμένη Δευτέρα, έγινε και ένα περιστατικό στον ηλεκτρικό του ΙΣΑΠ, που και αυτό είναι πολύ μεγάλη πονεμένη ιστορία. Οι χρήστες που μπορεί να μας ακούν τώρα το καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά. Στον Άγιο Νικόλαο δεν πιάσαν τα φρένα ο σειρμός του ΙΣΑΠ. Και τι έκανε, δεν μπορούσε να αποβιβάσει τους επιβάτες στον Άγιο Νικόλαο και τους επιβάζει στον επόμενο σταθμό. Και αυτά τα περιστατικά, δηλαδή και στον ΙΣΑΠ, και εκεί είναι η τεράστια υποβάθμιση και οι ευθύνες είναι πολύ συγκεκριμένες, Κατερίνη.
1: Χώρια τα προβλήματα που κάθε τόσο παρατηρούνται και στο μετρό, έτσι.
0: Και στο μετρό το
1: ίδιο
0: πράγμα.
1: Εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Είναι
0: ακριβώς,
1: πολλά τα περιστατικά στο μετρό. Με καθυστερήσεις, με τεχνικές βλάβες, με ακινητοποίηση σειρμών χωρίς προειδοποίηση, με διακοπές ρεύματος.
0: Βεβαίως. Και έτσι. Οι σταθμοί έτσι γεμίζουν και είναι οι επιβάτες.
1: Ναι, διότι έχουν αραιώσει τα δρομολόγια, έτσι δεν είναι, Νίκο?
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι και το θέμα τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Αρχικά με τα λεωφορεία. Και στη Βουλή, μετά από ερώτηση του Νάστου Ηλιόπουλου, έγινε συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στη Βουλή σε σχέση με τα δρομολόγια των λεωφορείων.
1: Ναι.
0: Πέρα δηλαδή από το κομμάτι που είναι ένα τεράστιο ζήτημα, ο παλαιός στόλος, έχουν έρθει κάποια νέα λεωφορεία, πολύ καθυστερημένα. Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι το πρώτο καινούριο λεωφορείο που ήταν μέσα από τον διαγωνισμό που είχε κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης, τα 250 λεωφορεία, τα κινέζικα τα λεγόμενα, της Yutong, ήρθε το πρώτο λεωφορείο το 2024, 5 χρόνια μετά τη διακυβέρνηση, την ανάλυση διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Από τότε μέχρι σήμερα έρχονται σταδιακά και άλλα καινούργια, όμως δεν φτάνουν, διότι ο στόλος είναι υποκατάρρευση. Ναι. Είναι υποκατάρρευση. Τα λεωφορεία είναι ελάχιστα. Είναι παλιά και συνεχώς βγαίνουν εκτός.
1: Και ποιος εκμεταλλεύεται, ιδιώτες ή το δημόσιο της συγκοινωνίας?
0: Αυτή τη στιγμή έχει παραχωρηθεί οι γραμμές 60 σύνολο Ανατολικής και Δυτικής Αττικής στα ΚΤΕΛ.
1: Μάλιστα. Αυτό δηλαδή σε ιδιώτες.
0: Βέβαιως, σε ιδιώτες. Αλλά πέρα από τους ιδιώτες, μάλιστα, που είναι τα ΚΤΕΛ, Ανατολική Δυτική Αττική, υπάρχει και η ΟΣΥ που διαχειρίζεται τις υπόλοιπες λεωφορειακές γραμμές. Πέρα λοιπόν από το ζήτημα του στόλου, δηλαδή του παλαιωμένου στόλου με τα πολλά προβλήματα, έχουμε και ένα τεράστιο ακόμα ζήτημα με τα δρομολόγια που χάνονται, που σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων τη ΟΣΥ για το 2024, δεν έχουμε νεότερα στοιχεία. Μόλις βγουν και τα νεότερα στοιχεία, εννοείται θα τα δημοσιεύσουμε και θα τα γράψουμε και θα τα πούμε εδώ από το σταθμό. Τα χαμένα δρομολόγια λόγω έλλειψης οδηγού ανέρχονται το 2024 στα 440.000 δρομολόγια, σε σύνολο χαμένων δρομολογίων το 2024 άνω των 500.000.
1: Τι σημαίνει χαμένα δρομολόγια για τους επιβάτες?
0: Χαμένα δρομολόγια σημαίνει, είναι η απώλεια συγκοινωνιακού έργου, δηλαδή είναι λιγότερα λεωφορεία, περισσότερη αναμονή στις τάσεις.
1: Και περισσότερος και φυσικά, κόσμος μέσα στα στριμωγμένος ασαρέλες.
0: Γιατί όταν λέμε ότι έχουν χαθεί το 24 500.000, το ίδιο συνέβαινε και το 23. Μεγάλες ήταν οι απώλειες και το 23. Όταν μιλάμε για 500.000 δρομολόγια λιγότερα, σημαίνει ταλαιπωρία για τους επιβάτες και τα δρομολόγια, η συχνότητα των δρομολογίων είναι τεράστια. Το ίδιο συμβαίνει με τη συχνότητα των δρομολογίων, ακριβώς, και στον ΙΣΑΠ. Εκεί η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Μιλάμε για αναμονές 9 λεπτών. Το ίδιο και στο μετρό. Λιγότερη αναμονή στο μετρό, βέβαια, αλλά το ίδιο με τη συχνότητα των λεωφορείων. Και με τη συχνότητα και στον ΙΣΑΠ, ας πούμε, και στο μετρό, έχουμε προβλήματα πάλι επίσης συχνότητας των δρομολογίων. Στον ΙΣΑΠ, για παράδειγμα, που εκεί εντοπίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι χαρακτηριστικό, Κατερίνα, ότι υπάρχει μία σύμβαση από το Δεκέμβριο του 2022. Κρατήστε τη χρονολογία, για ανακατασκευή 14 σειρμών του ΙΣΑΠ, προκειμένου δηλαδή να έρθουν ανακατασκευασμένοι και να ενισχύσουν τον υπάρχοντα στόλο. Και μέχρι σήμερα, Κατερίνα, ξέρεις πόσοι σειρμοί έχουν παραδοθεί? 0. 0.
1: Γιατί
0: δεν
1: άραγε?
0: Έχει παραδοθεί κανείς.
1: Γιατί άραγε?
0: Να σας πω και τη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Πέρυσι στις αρχές του 25, μόλις είχε εκλεγεί ο κύριος Κυρανάκης, πήγε μαζί με τον πρωθυπουργό μας, τον κύριο Μητσοτάκη, πήγε στο Βόλο, στην μια ελληνική εταιρεία.
1: Ναι. Δυστυχώς, δυστυχώς που είναι η πατρίδα μου, δυστυχώς που πήγε ο κύριος.
0: Σε ένα εργοστάσιο, το NK Trailers, λοιπόν το εργοστάσιο, το οποίο συνεργάζεται με την ισπανική CAF, που έχει αναλάβει την ανακατασκευή, και παρουσίαζε με τα βαΐων και κλάδων, με τυμπανοκρουσίες, με φωτογραφίες, τους καινούριους σειρμούς, δηλαδή τις 14 αυτούς σειρμούς που θα ανακαινίζονταν. Και έθετε χρονοδιαγράμματα, τα οποία

0: Ήταν ήδη καθυστερημένα πέρυσι. Και τι έχει γίνει από αυτά τα χρονόγραμματα? Τίποτα. Ο πρώτος σειρμός με βάση και τη δεύτερη τροποποίηση της σύμβασης θα έρθει, θα το δούμε, τον Ιούλιο του 26. Από το Δεκέμβριο του 22, τον Ιούλιο του 26 θα έρθει ο πρώτος σειρμός. Να ποια είναι η ευθύνη λοιπόν της κυβέρνησης, να ποια είναι η ευθύνη και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ξαναλέμε, έκανε φιέστα ολόκληρη στο Βόλο, αναδεικνύοντας κιόλα την ελληνική επιχειρηματικότητα, τα εργοστάσια, τις βιομηχανίες. Και μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει κανένα σειρμός. Και περιμένουν οι χρήστες των μέσων στον ΙΣΑΠ από 10 λεπτά να περάσει και σαν τα τσαπιά. Γιατί είναι ακόμα λιγότερη η σειρμή του ΙΣΑΠ από τον αριθμό που υπάρχει στο μετρό. Που και εκεί είναι τεράστιο το πρόβλημα στο μετρό. Και εκατομμύρια επιβάτες μετακινούνται και εκατομμύρια επιβάτες έχουν ταλαιπωρία.
1: Το διατάφτα είναι, Νίκο μου, ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς μα σε αυτή την τριτοκοσμική κατάσταση στην οποία βρίσκονται από πολιτική επιλογή, στην καλύτερη προσβάλλουν, μας προσβάλλουν όλους. Δηλαδή προσβάλλουν τον πολίτη που μπαίνει μέσα. Νιώθεις πολίτης τρίτης κατηγορίας. Στη χειρότερη περίπτωση, και δεν θέλω να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχουμε τέμπη στις μεταφορές.
0: Αυτό φαίνεται.
1: Ειδικά στα λεωφορεία. Αυτό με τα, που παίρνουν φωτιά κάθε τόσο.
0: Βεβαίως, αλλά και στο κομμάτι του ΙΣΑΠ είτε του ΙΣΑΠ μετρό. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Γι' αυτό λέμε ότι το αποτυχιζούμε. Είναι πραγματικότητα. Έτσι. Δεν είναι υπερβολή αντιπολιτευτική. Και νομίζω το βιώνει στην καθημερινότητά του ο πολίτης και επιβάτης των μέσων. Δηλαδή, πώς να πάρεις τα μέσα όταν έχει τέτοια καθυστέρηση? Πώς γίνεται όταν είσαι σαν τα τσαπιά κρέμονται στις αποβάθρες?
1: Αυτή επιβάτες. Είναι η καλύτερη εκδοχή. Η χειρότερη είναι η να παίρνουν εκδοχή. Φωτιά, να πλημμυρίζουν
0: λοιπόν,
1: όταν
0: να
1: βρέχει.
0: Να πλημμυρίζουν στον Πειραιά, στο μετρό βέβαια.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει πολύ συγκεκριμένη πολιτική ευθύνη, διότι τα ποσά που έχουν εξοδευτεί μέχρι σήμερα, σε τι επιλογές έχουν εξοδευτεί? Σας είπα το παράδειγμα της ανακατασκευής, όχι αγοράς καινούριων, στην ισπανική ΚΑΦ, που ήδη η σύμβαση έχει φτάσει στα 72 εκατομμύρια από τα 62 που ήταν. Συνεχώς δηλαδή έχουμε υπερτιμολογήσεις και συνεχώς αυξήσεις. Στα δε λεωφορεία, αντί λοιπόν τότε ο κύριος Κώστας Καραμαλής πάλι, αντί να δρομολογήσει την αγορά νέων λεωφορείων, που θα μπορούσε να είναι ακόμα και πιο φθηνά, αντί να δρομολογήσει, τι έκανε? Τα παρέδωσε στα ΚΤΕΛ. Έκανε δηλαδή την πρώτη σύμβαση.
1: Έτσι είναι τα deal, Νίκο. Εσύ το ξέρεις καλύτερα.
0: Έτσι γίνονται τα deal. Και παρέδωσε τις δημόσιες συγκοινωνίες, οι 60 γραμμές, συν 12 που θα προκηρύξει τώρα, ξανά, τις γραμμές στα ΚΤΕΛ, στους ιδιώτες.
1: Ακριβώς, είπαμε. Έτσι
0: είναι συγκεκριμένες οι πολιτικές επιλογές.
1: Σε βάρος της ασφαλείας μας.
0: Ναι, προφανώς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Νίκος Μορφωνιός.
0: Καλά, Κατερίνα.
1: Θα πάμε τώρα στο θέμα της ημέρας όπως προβάλλεται, που είναι βεβαίως η ανακοίνωση, η γνωστοποίηση ότι ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε μονοσέλιδο μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου. Ο γνωστός διεθνολόγος και οικονομολόγος, ο κύριος Θρασίπουλος Ευτυχίδης, είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Ευτυχίδη, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Χρυποπούλου, καλησπέρα στους ακροατές σας. Προσπαθώ να είμαι καλά με όσα βλέπω και ακούω.
1: Από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε, όταν έσκασε ο πόλεμος εδώ, θυμάμαι που λέγατε ως μότο πως δεν υπάρχει plan B, δεν υπάρχει σχέδιο εξόδου από τον πόλεμο. Τώρα τι γίνεται σήμερα?
2: Πιστεύω τελειώνει ότι ο πόλεμος σε αυτή την άποψη.
1: Απολύτως, γι' αυτό και την επικαλούμε.
2: Αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε είναι μια ακόμη προσπάθεια απεμπλοκής των ΗΠΑ από τον πόλεμο, αλλά απεμπλοκή που συνοδεύεται και πάλι από πίεση. Έχει ήδη μεταφέρει την 82η αερομεταφερόμενη μεραρχία ο Τραμπ στην περιοχή, συνεχίζει να κρατάει κλειστά τα λιμάνια του Ιράν και παράλληλα όμως συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Οπότε φτάσαμε στις δύο περίεργες δηλώσεις, την αναστολή του σχεδίου Ελευθερία. Το σχόλιο είναι καλά πήγε γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, δυστυχώς. Ναι. Και φυσικά τη δήλωση του Ρούμπιο στο Κογκρέσο ότι ο πόλεμος, η επιχείρηση έχει τελειώσει.
1: Τελειώσει.
2: Κανένας βέβαια δεν το έχει αντιληφθεί αυτό, αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι,
2: από την άλλη, χθες είχαμε και χτυπήματα του Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που δεν απάντησαν οι Αμερικανοί. Αυτό ίσως ήταν το καμπανάκι ότι πάμε προς μια λύση. Τώρα τι λύση θα είναι αυτή, Πάντως σε καμία περίπτωση δεν θα είναι το σχέδιο πλήρως ειδικολόγηση του Ιράν που ήθελε ο Τραμπ.
1: Το αντίθετο, θα είναι υπερβολή, ενδεχομένως και αφέλεια, κύριε Φτυχίδη, αν πούμε ότι το Ιράν φαίνεται να έχει νικήσει τον πόλεμο με βάση όλα αυτά. Να βγαίνει ο νικητής από αυτόν τον πόλεμο. Παρά
2: νικητής
1: τις απώλειες,
2: δεν θα βγει το Ιράν, κύριε Αρχιβοπούλου. Νικητής υπάρχει. Ναι. Αλλά δεν είναι το Ιράν.
1: Όχι,
2: ούτε φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Ξέρω ότι θα πείτε για τη Ρωσία, σύμφωνοι.
2: Ναι. Ρωσία και Κίνα.
1: Εγώ, σαφώς, ναι. Λέω
2: οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποστεί μια στρατηγική ήττα. Και όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό...
1: Όταν νικητής στο Ιράν, όχι στο συνολικό κάδρο, στο συνολικό χάρτη, το γεωπολιτικό, ανάμεσα στη διένεξη ανάμεσα με Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν κατέρευσε το Ιράν όπως προειδοποιούσαν ότι θα το διαλύσουν από μέρα σε μέρα.
2: Ουσιαστικά ξεκίνησε ένας παράνομος πόλεμος.
1: Ακριβώς.
2: Μπορεί να υπάρχουν στόχοι. Στόχοι εμφανίζονταν στην πορεία. Τη μία ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα, μετά ήταν το βαλιστικό πρόγραμμα, μετά ήταν η αλλαγή καθεστώτος. Για να καταλήξουμε να είναι στόχος των όσων γίνονται τις τελευταίες μέρες, το άνοιγμα των στενών του ορμούς που ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο, έτσι. Αυτός είναι ο απίστευτος παραλογισμός μιας πολιτικής Τραμπ, που μέσα όμως από την επίθεση ισχυρίζεται ότι έχει καταστρέψει το πολεμικό ναυτικό του Ιράν, το βαλιστικό του πρόγραμμα, άσχετα αν οι Ιρανοί χτυπάνε ακόμη. Οι Ιρανοί δείξαν μια αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Το καθεστώς δεν άλλαξε, το καθεστώς έμεινε ίδιο και από αυτή την άποψη να θεωρούν τους εαυτούς τους νικητές.
1: Ναι.
2: Θα δούμε βέβαια τι θα υπογράψουν, αν θα υπογραφεί, γιατί ακόμη ξαναλέω ανακοίνωσαν ότι τερματίζεται η επιχείρηση επί και οργή, αλλά διατηρούν, λέει, το δικαίωμα για μεμονωμένους βομβαρδισμούς. Τώρα πώς το καταλαβαίνει κανείς αυτό, ότι συνεχίζεται η εγκεχηρία. Έχουμε μια πολεμική ενέργεια που είναι ο αποκλεισμός των λιμένων. Είναι πολεμική ενέργεια σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, ακόμα και με το δίκαιο του πολέμου.
1: Ναι.
2: Και ότι διατηρούμε το δικαίωμά μας να ξανακάνουμε ένα βομβαρδισμό. Όλο αυτό δηλαδή είναι ένας απόλυτος παραλογισμός. Αν καταφέρουν και υπογράψουν ένα μνημόνιο, φυσικά θα ανασάνει ο κόσμος από όλο αυτό που ζούμε αυτούς τους τελευταίους δύο μήνες.
1: Γι' αυτό και έχουν αρχίσει και πέφτουν με το που έγινε η προαναγγελία. Έχουμε ήδη μείωση στις τιμές του πετρελαίου.
2: Οι αγορές είναι αυτές που αντιλαμβάνονται καλύτερα από όλους το τι θα γίνει.
1: Ναι.
2: Και έχουμε δει το πετρέλαιο σήμερα να κατεβαίνει, να κατηφορίζει, πλησιάζει πλέον τα 100, είναι στα 104 και έχει μια πτωτική τάση από το πρωί. Αν μέσα στις επόμενες ώρες δούμε και μια συμφωνία, αυτό θα είναι... φυσικά πολύ καλό. Βέβαια οι συνέπειες του ό,τι έχει συμβεί, η καταστροφή των υποδομών, η διαταραχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες, το κλείσιμο των πηγών παραγωγής αλλά και των πηγών επεξεργασίας, όλο αυτό, όλες αυτές οι συνέπειες για να μας επαναφέρουν στην κατάσταση πρώτου πολέμου, ίσως χρειαστεί ένα διάστημα μεγαλύτερο των 2 ετών.
1: Θα πω κάτι κλείνοντας, στη συνέχεια αυτού που είπατε, ότι οι αγορές αντιλαμβάνονται καλύτερα από τον καθένα τι συμβαίνει, το αντιλαμβάνονται διότι οι αγορές κατά τεκμήριο ορίζουν τι θα συμβεί και τι συμβαίνει. Έτσι δεν είναι, κύριε Φτυχίδη?
2: Έτσι ακριβώς είναι στο σύγχρονο κόσμο.
1: Ακριβώς. Μάλιστα, θα περιμένουμε να δούμε τι θα λέει αυτό το μνημόνιο.
2: Μια
1: σελίδα κιόλας λένε, ναι. Μια σελίδα λέει πολλά.
2: 10 σημεία ήταν πριν, πάλι σε μία σελίδα, έγιναν 14 σημεία, πήγε μία σελίδα για κάτι, αυτή τη φορά έχουμε μία σελίδα. Θα δούμε.
1: Πω κάτι έτσι με πολύ της καθομιλουμένης, καραγκιοζηλίκια Τραμπ.
2: Έτσι, ακριβώς αυτό είναι, δυστυχώς.
1: Ναι.
2: Και καθόμαστε και ασχολούμαστε.
1: Ακριβώς.
2: Εμείς ασχολούμαστε, γιατί οι υπόλοιποι, οι κυβερνήσεις μας δυστυχώς δεν κάνουν τίποτα αυτή τη στιγμή. Επιδεικνύουν και αυτές μια συνδιαλλαγή, μια αναμονή. Και εγώ είμαστε να έχουμε τη συμμαχία με τον Τραμπ και να μας βάζει και περισσότερο.
1: Είναι ο μόνος που έχει ξεχωρίσει στην Ευρώπη, ο Σάντσατ, και θα είναι κάποια μέρα να συζητήσουμε μόνο ακριβώς γι' αυτό. Κύριε Φτυχή, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας σήμερα.
2: Καλά.
1: Και γιατί το γεγονός ότι μας δώσατε τα φώτα σας σε αυτό που συμβαίνει σήμερα με την προαναγγελία συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τερματισμό του πολέμου, τέρμα και το μαγκαζίνο εδώ. Μελίνα Βελιμέζη για σύντομες ειδήσεις και αμέσως μετά.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 3.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
6: Στο κόκκινο.

0: Πύλη Δύσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Κοντά σε συμφωνία φέρονται να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Αξιός, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση ένα μνημόνιο κατανόησης, μια σελίδα που θα ανοίξει το δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση πλαισίου περαιτέρω διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις εντός των προσεχών 48 ώρων. Προηγήθηκε η ανακοίνωση Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναστέλουν τη στρατιωτική επιχείρηση Project Freedom στα στενά του Ορμούζ. Μετά το τέλος των απειλών των επιτιθέμενων και στο πλαίσιο νέων διαδικασιών, θα εξασφαλιστεί δυνατότητα ασφαλούς και βιώσιμης διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Φωτιά που άγγιξε έως και το 10% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν. Στα 100,8 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Brent, στα 92,8 δολάρια το αμερικανικό αργό. Νέο πραξικόπημα συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη σκιά της άρνησης του κυβερνητικού εκπροσώπου να απαντήσει αν η κυβέρνηση θα αποδεχτεί τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η Νέα Δημοκρατία δεν αναζητά την αλήθεια, αναζητά τον πιο ασφαλή τρόπο για να περιορίσει τη ζημιά από ένα σκάνδαλο που αγγίζει τον πυρήνα του κράτους δικαίου και εκθέτει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογραμμίζει Κομουντούρου. Στη γραμμή της εξυπηρέτησης αγροτών με γραφειοκρατικά προβλήματα επιμένει ο Σπύλιος Λιβανός, ενώ με βάση την κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ φέρεται να εμπλέκεται συνολικά σε 10 υποθέσεις. Ο κ. Λιβανός κρύφτηκε χωρίς εδώ πίσω από το άρθρο 86 του Συντάγματος που δήθεν η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναθεωρήσει και αναφέρθηκε μόνο σε μία από τις 10 περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκεται, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας επανέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τη ΔΕΗ. Σε ανάρτησή του, αναφέρει ότι η Ελλάδα και η Βουλγαρία βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενεργειακή φτώχεια, ενώ η χώρα καταγράφει από τις ψηλότερες αυξήσεις τιμών στην ενέργεια. Ένταση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου νωρίτερα, όταν φοιτητές στην προσπάθειά τους να ανοίξουν πανό δέχτηκαν επίθεση από αστυνομικούς. Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε εναντίον στα σχέδια της κυβέρνησης για αναθεώρηση του άρθρου 16. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου άνοιξε φάκελο για την υπόθεση των δύο απαχθέντων από το Ισραήλ, Τιάγκο Άβυλα και Σάιφ Αμπουκεσέκ, ζητώντας από την ελληνική κυβέρνηση να δώσει ως τις 12 Μαΐου στοιχεία για την κατάστασή τους μετά από προσφυγή της νομικής ομάδας του Global Sumut Flotilla. Στο μεταξύ, τις επόμενες ώρες αναμένεται να αναχωρήσει από τη Σύρο η ελληνική αποστολή με 5 πλοία με προορισμό τη Γάζα. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Σαλαμίνα όταν περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο την ώρα που διέσχιζε τη διάβαση πεζών. Η ανήλικη τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε για χειρουργική επέμβαση με την κατάστασή της να είναι σταθερή. Ο οδηγός του περιπολικού συνελήφθη ενώ διατάχθηκε ΕΔΕ. Στα δικαστήρια Ηρακλείου οδηγεί το 54χρονο που χθες πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο σε κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να θεωρούσε τον νεαρό υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο. Απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius τρεις ασθενείς ύποπτιους κρούσματα Χανταϊού και μεταφέρονται στην Ολλανδία, ενώ ένα νέο κρούσμα εντοπίστηκε στην Ελβετία και αφορά άτομο που είχε αποβιβαστεί νωρίτερα, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πώς από το κρουαζιερόπλοιο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται προσπάθεια να εντοπιστούν επιβάτες πτήσεις. Και ο καιρός αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές ασθενείς βροχές, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα κεντρικά. Έως 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στα μικρόφωνα είναι ο Σπύρος Γκουτζάνης. Θα είμαστε μαζί σήμερα, όπως και κάθε μέρα, μέχρι τις 4. Στην ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Η μουσική διαλέγει ο Γιάννης Πετρίδης και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 ή να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6985-870059. Λοιπόν, σας τα πρόλαβα λίγο χθες και σας είπα για τα μυστήρια εκεί, όχι μόνο της αριστεράς αλλά και της δεξιάς. Σας είπα ότι η Ντόρα Μπακογιάννη είχε πάει χθες πρωί-πρωί στην Παναγή Κυριακού. Εκεί είναι το γραφείο του Κώστα Καραμανλή. Γιατί? Για να τον πείσει, όπως είχε προαναγγείλει η Ντόρα Μπακογιάννη, ώστε να δώσει το παρόν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη εβδομάδα που θα γίνει από τις 15 μέχρι τις 17 του μήνα. Είχα προειδοποιήσει ότι η απάντηση του Κώστα Καραμανλή θα ήταν όχι. Επισήμως βέβαια η διαρροή είναι ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν αλλάζει την απόφασή του και θα είναι εξαιρετικά απίθανο να πάει. Μεταφράστε το ότι είναι περίπου 1 στο 1.000.000 να δώσει το παρόν. Είναι και αυτή μια πιθανότητα. Δεν είναι καινούργια η στάση αυτή του Κώστα Καραμανλή. Ας πιάσουμε λίγο τα νεοδημοκρατικά. Γιατί έχουν γίνει και αυτοί μια ωραία ατμόσφαιρα, όπως λέει η σχετική ωραία ατάκα του αείμνηστου του Ντίνου Ηλιόπουλου. Ο Κώστας Καραμανλής έχει ασκήσει πολλές φορές κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πριν από λίγο καιρό είχε πει ο Κώστας Καραμανλής για τα εθνικά θέματα ότι επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας η χώρα διολυσταίνει ανεπαισθήτως. Αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε σε δορυφοροποίηση ή φινλανδοποίηση της Τουρκίας σε μια κατάσταση όπου τίποτα δεν θα γίνεται στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο αν δεν συμφωνεί η Άγκυρα. Ο Κώστας Καραμανλής όμως είχε αρχίσει και από πιο νωρίς, είχε πει και για τα θεσμικά, αυτά τα οποία είναι πολύ έντονα αυτές τις μέρες, με όλες τις μεθοδεύσεις που προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός για να ξεφύγει από τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, ότι απευθυνόμενος πάντα προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και εννοώντας τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι η θεσμική κρίση προσλαμβάνει χαρακτηριστικά πολιτικής μείζωνος κρίσης και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελλάδας μπορεί να εξελιχθεί σε εθνική κρίση. Πριν από 2 μήνες δεν έχουν περάσει, ήταν και στην Καλαμάτα μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά για να συμβολήσει τη σύμπλευση των δύο πρώην απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τότε, εκεί που είχε γίνει επίτιμος δημότης στις εορτές της Υπαπαντής, είχε πει πάλι απευθυνόμενος προς τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι τους πρώην πρωθυπουργούς ενίοτε τους ακούς και δεν τους διαγράφεις. Μεταφορικά ή κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά εννοούσε τον Αντώνη Σαμαρά, μεταφορικά εννοούσε τον εαυτό του. Και για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, είχε αρχίσει τις διαφοροποιήσεις του από πολύ νωρίς ο Κώστας Καραμανλής, ήδη από τον Αύγουστο του 2022. Όταν μόλις είχε βγει, τότε είχε σκάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, είχε πει ότι πρέπει να είναι πολύ ανόητος ένας πρωθυπουργός για να νομίζει, για να ανέχεται ή για να έχει ανεχθεί τέλος πάντων ή για να καλύπτει μια τέτοια υπόθεση και είχε πει ότι καμία επίκληση του εθνικού συμφέροντος δεν μπορεί να δικαιολογήσει την μη διαλεύκανση της υπόθεσης. Τώρα, εάν με όλα αυτά που έχει πει ο Κώστας Καραμανλής και ενώ αποχώρησε και από τη Βουλή πάει σε 10 μέρες από τώρα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που τα συνέδρια τι είναι, ξέρουμε, μια ηρωική και πανηγυρική εκδήλωση που αποθεώνει τον αρχηγό και την πολιτική του. Εάν πάει λοιπόν μετά από όλα αυτά σε μια τέτοια εκδήλωση για να χειροκροτά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι να σας πω, βγάλετε τα συμπεράσματά σας.

Αυτά λοιπόν έγιναν χθες και σήμερα, και ενώ γίνεται μεγάλη συζήτηση για το τι θα δούμε αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, την συνεδρίαση, και εκεί αχώς μεγάλος υπάρχει. Ήδη λέει 40 περίπου βουλευτές έχουν εγγραφεί, και είναι από αυτούς, βάλτε ότι τους μισούς τους έχει τοποθετήσει το Μέγαρο Μαξίμου, για να λένε πόσο καλά πηγαίνει η κυβέρνηση και ότι έχουμε ανάγκη από ενότητα, εννοεί εκείνη, για να συνεχίσουν, και οι υπόλοιποι θα ασκήσουν κριτική. Τώρα, τι προσπάθησε το Μέγαρο Μαξίμου να κάνει αυτές τις μέρες? Μασάζ, όπως λέμε, σε αυτή την μπακαλίστικη πολιτική γλώσσα που χρησιμοποιούμε οι δημοσιογράφοι, για να τους κατευνάσει. Δηλαδή, η τόνη της κριτικής και το πλαίσιο της κριτικής να μην ξεπεράσει κάποια όρια και φανεί ότι αμφισβητείται ο κυβερνήτης. Οι δικές μου πληροφορίες πάντως λένε ότι κάποιοι από αυτούς, ναι, θα προσέξουν ενδεχομένως ρητορικά τους τόνους, δεν θα τον κατηγορήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη όπως είχε κάνει παλιά ο Μάριος Σαλμάς για διαφθορά, αλλά θα του βάλουν το πλαίσιο των ευθυνών του και για το επιτελικό κράτος και για πολλά άλλα. Και ο Ανδρέας Κατσανιώτης, αυτός που θεώρησε το Μαξίμου επικεφαλής στην ομάδα των πέντε, θα μιλήσει. Και γιατί λέω ότι τον θεώρησε επικεφαλής? Γιατί τον κάλεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από τρεις μέρες στο Μέγαρο Μαξίμου για καφέ και δια τα περαιτέρω, προκειμένου προφανώς να μετριάσει τους τόνους του. Αλλά αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου, ο Κατσανιώτης και θα μιλήσει και θα επιμείνει σε αυτό, όπως και οι άλλοι τέσσερις. Όπως θα μιλήσει και ο Χρήστος Μπουκόρος, ένας από τους 13 που ήρθε η ασυλία του και που το φέρει πολύ βαρέως και παράπονο μεγάλο έχει ο Χρήστος Μπουκόρος, γιατί θεωρεί ότι όλο αυτό γίνεται αφενός με ευθύνες του Μεγάρου Μαξίμου και του επιτελείου του Μεγάρου Μαξίμου, και αφετέρου για να γλιτώσει η κυβέρνηση τους υπουργούς. Ότι εν ολίγης οι 13 βουλευτές πληρώνουν την άρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να παραπέμψει σε προανακριτική τους δύο υπουργούς, τον Αυγενίδη και τον Βορίδη και τον Αυγενάκη. Πήγα τους κάνω σύνθεση. Αυτά λοιπόν δίνουν ένα πλαίσιο και τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν οι πληροφορίες από το δικό του ρεπορτάζ είναι σωστές, θα προτάξει την συνταγματική αναθεώρηση. Τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις δηλαδή, τις που σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση, θέλοντας να αλλάξει και την ατζέντα. Θα τα καταφέρει? Θα είναι λίγο περίεργο, γιατί από τη μία θα πρέπει να εξηγεί γιατί απορρίπτει την πρόταση για προανακριτική για τους δύο υπουργούς που έχουν καταθέσει οι κοινοβουλευτικές ομάδες, και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, του Σπύλου Λιβανού που βγήκε σήμερα και έλεγε τα δικά του. Από τη μία λοιπόν, γιατί κάνει χρήση του άρθρου 86 για να απορρίψει την πρόταση για προανακριτική επιτροπή, και από την άλλη ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86. Αλλά το θέμα είναι λίγο γενικότερο. Εγώ θα έλεγα, σε σχέση με αυτά που είδαν προηγουμένως ο Κώστας Καραμανλής και αυτά που έχει πει ο Αντώνης Σαμαράς, ακόμη και πριν διαγραφή, τόσα πολλά δεν είχε πει ούτε ο Νίκος Φίλης και ο Πάνος Κουρλέτης στον Τσίπρα, όσο ακόμη ήταν στον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ. Ή ο Χάρης Δούκας στον Νίκο Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά όταν τα έλεγαν στον ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΠΑΣΟΚ, γινόταν μείζον θέμα που απασχολούσε την επικαιρότητα, τα πρωτοσέλιδα και όλες τις αναλύσεις επί ημέρες. Όταν γίνονται για τη Νέα Δημοκρατία, ας βάλουμε το σχετικό για λίγες ώρες και όσο μπορούμε να το αποσύρουμε.

0: δείχνει λοιπόν όλο αυτό ότι μια αποδυνάμωση πολιτική της κυβέρνησης, πολιτική αποδυνάμωση η οποία πια προκαλεί και εσωτερικούς κραδασμούς και είναι η πρώτη φορά στα 7 χρόνια τουλάχιστον της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που έχουμε μια τόσο έντονη αναταραχή. Και θα τα συζητήσουμε αυτά με μια πολύ καλή συνάδελφο, την Βίκη Σαμαρά, την διαβάζετε στο News 247. Η Βίκη είναι έμπειρη συντάκτρια, παρότι νέα σε ηλικία, καλύπτει πολλά χρόνια το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Βίκη, θυμάμαι από εκεί, κάπου το 2007, όταν φεύγαμε τρέχοντας από τον Ορχομενό για να πάμε να ακούσουμε κάπου στην πατρίδα σου τον Κώστα Καραμανλή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες, πράγματι είναι η πρώτη φορά επί κυβέρνησης Μητσοτάκη από τις ευρωεκλογές του 2024 και μετά που υπάρχει εσωκομματική κριτική, με συγχωρείτε, γκρίνια και διαφοροποιήσεις. Την πρώτη τετραετία ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο μόνος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας που είχε τέτοια εσωκομματική ησυχία. Όμως αυτό δεν σήμαινε ότι δεν υπήρχαν διαφωνίες και δυσαρέσκειες, τσιγόβραζαν κάτω από την επιφάνεια και τώρα εκδηλώνονται, γιατί άλλωστε η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει και γκρίνια. Τώρα αν με ρωτήσεις αν βλέπω στην αυριανή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας ένα αντάρτικο, δεν θα το έλεγα αυτό. Στη Νέα Δημοκρατία δεν έχουν και παράδοση στα αντάρτικα, η αλήθεια είναι. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι ακούγεται πλέον κριτική και δυσαρέσκεια και μόνο το γεγονός ότι έχουν ζητήσει να πάρουν το λόγο 40 βουλευτές, αυτό τα προηγούμενα χρόνια δεν συνέβαινε. Οι συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας ήταν λίγο πολύ πανηγυρικές. Μιλούσε ο κύριος Μητσοτάκης ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ζήτημα να έπαιρνα το λόγο και κάποιοι βουλευτές, οι οποίοι συνήθως ήταν εξαιρετικά υποστηρικτικοί, ήταν σε πανηγυρικό κλίμα οι τοποθετήσεις τους και τελείωνε γρήγορα η συνεδρία.
0: Νομίζω, αυτό... Βίκη, ότι εκεί που είχε χαλάσει η σούπα ήταν όταν ο Μάριος Σαλμάς είχε επιτεθεί, θα το πω εγώ, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί τον είχε συνδέσει με την διαφθορά, την πολιτική, ας το πούμε με την πολιτική έννοια, και μετά τον διέγραψε. Αλλά έκτοτε ναι, δεν είχαμε κάποιες έντονες αυτές και που καμιά φορά μιλούσε ο Γιώργος Βλάχος. Αλλά δεν έχουν γίνει και πολλές κοινοβουλευτικές ομάδες. Δεν τις συνηθίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Παραπονιούνται οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν συνεδριάζει αρκετά τακτικά η κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα βέβαια που θα συνεδριάσει αύριο, μένει και να δούμε κατά πόσον όντως θα πάρουν το λόγο, όντως θα θέσουν κάποια ζητήματα. Θεωρώ δεδομένο ότι θα ακουστεί και πάλι κριτική για το επιτελικό κράτος, θα ακουστούν παράπονα για ορισμένους από τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς. Δεν είναι όλοι οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί στο στόχαστρο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι δεν έχουν ακουστεί παράπονα, για παράδειγμα, για τον Κυριάκο Πιερακάκη, για τον Θοδωρή Λιβάνιο. Αντιθέτως, τα βέλη στοχεύουν κατά κύριο λόγο τον κύριο Σκέρτσο. Και στο παρελθόν στόχος της κριτικής πολλών ήταν και ο κύριος Γεραπετρίτης, ειδικά όταν ήταν και εκείνος στο Μαξίμου.
0: Ως εμπνευστές του επιτελικού κράτους, τέλος πάντων το σχέδιο άλλωστε του επιτελικού κράτους, το θεωρητικό του ήταν του Γιώργου Γεραπετρίτη.
1: Πάντως οι διαφωνούντες βουλευτές δεν είναι ότι διαφωνούν με την ύπαρξη του επιτελικού κράτους αυτή καθεαυτή. Περισσότερο η κριτική τους στοχεύεται στα πρόσωπα. Δηλαδή λένε πολλοί, για παράδειγμα, ότι το επιτελικό κράτος μια χαρά λειτουργούσε παλιότερα. Δεν λειτουργεί τα τελευταία χρόνια. Οπότε προσωποποιούν λίγο και τις ευθύνες, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι αγγίζουν το επιτελικό κράτος, που ήταν το βασικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2019.
0: Είναι ο πυρήνας της διακυβέρνησής του.
1: Ακριβώς. Δείχνει ότι η δυσαρέσκεια αγγίζει πλέον και την αυλή του Μαξίμου, για να το πούμε έτσι. Αλλά, ξέρεις, εγώ κρατάω πάντως
0: αν
1: θέλεις,
0: μιας και κάνουμε έτσι λίγο συζήτηση, θα έλεγα ότι ο Ανδρέας Καζανιώτης θα επιμείνει σε αυτό. Βέβαια, λέει ότι ναι, εγώ συμφωνώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι είπε, ότι είναι διακριτή η νομοθετική εξουσία από την εκτελεστική. Και άρα, λέει ο Κασανιώτης, αυτή είναι και η δική μας ένσταση, να αφιεθεί η νομοθετική λειτουργία να επιτελέσει το ρόλο της χωρίς τις παρεμβάσεις του επιτελικού κράτους. Αυτό λέει και το γυρίζει.
1: Τώρα... Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βέβαια εννοούσε, ουσιαστικά ήθελε να στείλει το μήνυμα στους βουλευτές ότι παιδιά δεν θα συγκυβερνούμε, δεν έχετε λόγο στο επιτελικό κράτος, άλλη είναι η δική σας δουλειά. Κοίταξε όμως, εγώ κρατάω πάντοτε μικρό καλάθι. Όταν ξέρεις έτσι επίκειται κάποια συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας ή το συνέδριο κτλ. Και υπάρχει μια δυσαρέσκεια, μια γκρίνια στο παρασκήνιο και λένε οι βουλευτές ότι θα μιλήσουν και θα τα πούνε και θα αυτό. Κάτσε να το δούμε κιόλα. Σε κάθε περίπτωση το Μαξίμου τους έχει στείλει μήνυμα ότι υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές τις οποίες δεν μπορούν να περάσουν.
0: Ναι, ακριβώς έτσι είναι και συνήθως όταν κάτι φουντώνει πάρα πολύ, μετά όταν έρχεται η ώρα του μοιάζει να έχει ξεφουσκώσει. Αλλά θα έλεγα ότι η όλη συζήτηση, το θέμα και η ατζέντα μπήκε από αυτό το πράγμα και είναι η πρώτη φορά που έχει μια τέτοια αμφισβήτηση, έστω και διάχυτη, έστω και όχι συγκροτημένη. Αν και κάποιες πληροφορίες, Βίκυ, λένε ότι ίσως και η κίνηση των πέντε να συνδέεται με την προοπτική της επόμενης μέρας στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι επιβεβαιωμένες, αλλά αυτή η συζήτηση γίνεται.
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που απασχολεί τη συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι η επόμενη ημέρα, αλλά πότε θα γίνουν εκλογές, πώς θα πάνε στις εκλογές, πώς θα μπορέσουν μέχρι τις εκλογές να δείξουν στους ψηφοφόρους τους όσο περισσότερη δράση, τους βοηθούν στα αιτήματά τους κτλ. Νομίζω ότι αυτό τους απασχολεί αυτή τη στιγμή και πρέπει με την ευκαιρία να σου πω ότι πλέον όλοι θεωρούν εξαιρετικά πιθανό, αν όχι βέβαιο, το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο. Οπότε, ξέρεις, και αυτός είναι ένας λόγος που ίσως να είναι λίγο φρόνιμη, για να το πω έτσι.
0: Είναι και να μην είναι, γιατί Βίκυ μου, κάποιοι ξέρουν ότι δεν θα εκλεγούν. Δηλαδή, και στο καλύτερο σενάριο, με τα δικά τους δεδομένα, θα το πούμε εμείς στο σενάριο, η Νέα Δημοκρατία δεν θα φτάσει στο 30%. Άρα, η μισή περίπου από τους νυν βουλευτές, γιατί θα υπάρξει και μια σχετική ανανέωση, δεν θα είναι ξανά στη Βουλή. Αυτό δημιουργεί ανησυχία σε όσους είναι στο νομό τους, για παράδειγμα, δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη, ανάλογα με το νομό.
1: Ακριβώς. Όπως είπα και πριν, η δημοσκοπική φτώχεια είναι που φέρνει την κρίνια. Όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν ψηλά στις δημοσκοπήσεις, δεν άκουγες διαφοροποιήσεις από τους βουλευτές.
0: Τότε είμαστε όλοι ενωμένοι.
1: Ακριβώς. Αλλά πάντοτε όταν βλέπουν, όπως είπες, ότι έρχονται εκλογές, υπάρχει ένα δίλημα. Κάποιοι βουλευτές θα σκεφτούν ότι είναι... προτιμότερο να είναι νομοταγής, να το πω έτσι, για να μπορέσουν να επωφεληθούν από την όποια στήριξη του Μαξίμου, από το όποιο ρεύμα υπάρχει κτλ. Και κάποιοι θα σκεφτούν ότι μόνο εάν διαφοροποιηθούν θα μπορέσουν να έχουν κάποια τύχη.
0: Οπότε και οι κινήσεις που κάνουν ίσως είναι γιατί απευθύνονται σε ένα κοινό που και εκείνο έχει μια ελαφρά δυσαρέσκεια για να δείξουν ότι είναι μαζί του. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω και κάτι, γιατί είχες και εσύ την πληροφορία από χθες. Η Ντόρα Μπακογιάννη πήγε στον Κώστα Καραμανλή για να μιλήσει μαζί του. Εγώ θα έλεγα ότι η Ντόρα Μπακογιάννη είναι πολύ έμπειρη πολιτικός και έχει βεβαίως και ένα δικό της δίκτυο πληροφοριών και ήξερε τη στάση του Κώστα Καραμανλή. Γιατί λοιπόν αναδεικνύει ένα τέτοιο θέμα? Ποιον στοχεύει περισσότερο, τον Κώστα Καραμανλή ή τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
1: Αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Πάντως η κυρία Μπακογιάννη δεν είναι η πρώτη φορά που παρεμβαίνει το τελευταίο διάστημα στα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζω ότι εκείνη ήταν που βγήκε και ζήτησε την παρέτηση του Μακάριου Λαζαρίδη. Προφανώς μια κίνηση που δεν την έκανε εν αγνία του Μαξίμου, αλλά ήταν δική της πρωτοβουλία, βλέποντας ότι ήταν πολύ βαρύ το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Παραμονή της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας. Αντίστοιχα πήρε και την πρωτοβουλία, αφού το είπε δημοσίως, ότι εκείνη πιστεύει και θα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να υπάρξει μια προσέγγιση ξανά του κύριου Καραμανλή με το
0: Μαξίμου.
1: Πράγματι, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι χθες επισκέφθηκε τον πρώην πρωθυπουργό. Είχε βεβαίως και μια αφορμή. Η κυρία Μπακογιάννη γράφει ένα βιβλίο. Ήθελε λοιπόν να του δώσει κάποιο απόσπασμα, το οποίο εικάζω ότι αφορά την εξωτερική πολιτική των κυβερνήσεων Καραμανλή. Ήταν υπουργός εξωτερικών, να θυμίσουμε στους ακροατές, η κυρία Μπακογιάννη. Και με αυτή την αφορμή φέρεται προφανώς να συζήτησε και το εάν θα πάει στο συνέδριο ή όχι.
0: Όπως αν είναι σωστές κάποιες διαρροές, γιατί δεν είναι σαφής καθαρά, ότι συζήτησαν και συνολικότερα την πολιτική κατάσταση και τα εσωκομματικά πράγματα. Είναι λογικό δηλαδή δύο πολιτικοί αυτού του επίπεδου όταν συναντιόνται θα κάνουν και πολιτική συζήτηση.
1: Από την πλευρά του κυρίου Καραμαλή πάντως δεν έγινε καμία διαρροή για το περιεχόμενο της συζήτησης, πολύ δε μάλλον για το τις αποφάσεις, ποια απόφαση θα πάρει, ποια απόφαση έχει πάρει για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, όλη η στάση του δείχνει ότι δεν φαίνεται να έχει την πρόθεση να πάει στο συνέδριο. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Καραμαλής έχει αποστασιοποιηθεί από πολλές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ιδίως στην εξωτερική πολιτική. Αλλά να σου θυμίσω ότι στο παρελθόν έχει αφήσει αιχμές και για τις υποκλοπές. Θα ήταν λοιπόν λίγο παράδοξο να πήγαινε στο συνέδριο. Θα ήταν άβολο να βρίσκεται στο ακροατήριο την ώρα που θα μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης και να χειροκροτεί και εν πάση περιπτώσει ή τι θα έκανε, θα πήγαινε στο συνέδριο και θα έπρεπε να κάνει κάποια δήλωση.
0: Αυτό εντάσσεται ίσως σε μια ευρύτερη συζήτηση να διακρίνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τη Νέα Δημοκρατία, τη σφραγίδα της οποίας κρατά ως Καραμανλής και από την ευρύτερη παράταξη. Αλλά είναι μεγάλη συζήτηση που δεν νομίζω ότι. Τουλάχιστον δεν έχω αυτή την εικόνα.
1: Είναι σίγουρα και μια δύσκολη απόφαση για τον κύριο Καραμανλή. Το εάν θα παραστεί, που όλα δείχνουν ότι δεν θα παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θα έχει ενδιαφέρον όμως το συνέδριο, τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά πούμε έτσι επιγραμματικά και από το πώς θα τοποθετηθούν και οι άλλοι. Έτσι. Γιατί κάποια στιγμή η διακυβέρνηση και η Προεδρία Μητσοτάκη θα τελειώσει. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον εκεί. Θα κάνει για παράδειγμα ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος αν δεν απατώμε θα μιλήσει και μεθαύριο στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά μετά από
1: ο
0: καιρό.
1: Ο κύριος Δένδιας και αν δεν κάνω λάθος και ο κύριος Γεραπετρίτης μιλούν στο προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, ένα κρίσιμο προσυνέδριο για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία σε πολλές περιφέρειες της Μακεδονίας βλέπει τον Κυριάκο Βελόπουλο όχι απλά δεύτερο κόμμα, αλλά πάρα πολύ κοντά της. Στο συνέδριο τώρα τίθεται επίσης το ερώτημα στο κεντρικό συνέδριο στις 15-17 Μαΐου εάν θα πλασαριστούν κάποιοι επίδοξοι δελφίνοι για την επόμενη ημέρα με έναν διακριτικό τρόπο ή εάν βλέποντας τις εκλογές τον Οκτώβριο θα είναι και εκείνη πιο νομοταγής. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το παρασκήνιο τις δύο εβδομάδες, σχεδόν μια μισή εβδομάδα που απομένει μέχρι το συνέδριο.
0: Αλλά και στο συνέδριο θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα από τις ομιλίες, όχι τόσο του Πρωθυπουργού, πιο πολύ από του, εγώ είπα, τον κύριο Δένδια, τον κύριο Πιερακάκη, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και μετά στα παρασκήνια και στους διαδρόμους του συνεδρίου, εκεί που θα γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Δίκη,
1: και στην ψηφοφορία για την Πολιτική Επιτροπή και μετά για γραμματέα.
0: Εκεί θα μετρήσουμε και ποια είναι η επιρροή του Γρηγόρη Δημητριάδη.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Πεθάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στο κόκκινο στους 105,5 με τον Σπύρο Κουτζάνη. Στη ρύθμιση των ήχων η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος, στην παραγωγή ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνη, στη μουσική μας διαλέγει ο Γιάννης Πετρίδης. Και θα συνεχίσουμε, θα μείνουμε στο θέμα με τα κυβερνητικά και τα νεοδημοκρατικά. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής του Βόρειου Τομέα, Β1 Τομέα της Νέας Δημοκρατίας και πάντοτε καθηγητής διεθνών σχέσεων στην Πάντιο. Σωστά τα είπα, κύριε Κερίδη?
1: Σωστά, σωστά. Αλλά δεν είναι πια η Πάντιος, είναι το Πάντιο Πανεπιστήμιο.
0: Επειδή,
1: εδώ και...
0: επειδή ναι, έχω τελειώσει την Πάντιο.
1: Έτσι, είναι το ιστορικό όνομα. Ναι.
0: Για μας τους παλιούς είναι πάντοτε η Πάντιος.
1: Έχετε δίκιο. Οπότε... και ένας από τους πλούτους του Πανεπιστημίου είναι οι απόφοιτοι του, οι οποίοι όλοι είναι, κάνουν πολύ σπουδαία καριέρα, και σε μια μελέτη που είχαμε κάνει πριν από χρόνια είχαμε καταλήξει ότι πρέπει να τους αξιοποιήσουμε καλύτερα και να τους διασυνδέσουμε με το ζωντανό σημερινό Πάντιο ακόμα περισσότερο.
0: Νομίζω ότι έχει κάνει και βήματα αρκετά το Πάντιο Πανεπιστήμιο, γιατί είχα παρακολουθήσει και λίγο, ας πούμε, πως έχει φτιάξει τα μεταπτυχιακά του κτλ.
1: Βέβαια. Και τώρα πρωτοπορεί και στη διεθνοποίηση. Έχουμε αυτό το νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών με το Κολούμπια. Γίνονται πράγματα πολλά.
0: Ναι,
1: και τα παρακολουθώ και εγώ όσο προλαβαίνω, βέβαια, από τη Βουλή. Ναι,
0: ναι, και σας εύχομαι να μείνετε στη Βουλή και να τα παρακολουθείτε. Αλλά φαντάζομαι ότι ναι, ότι σας ακόμη μπορείτε και να επιστρέψετε στο Πάντιο και στα καθηγητικά σας καθήκοντα. Δεν σας το εύχομαι, έτσι, ειλικρινά. Σας εύχομαι να επιλέξετε. Αλλά και γιατί τέλος πάντων, τουλάχιστον εσείς έχετε πλήρως όλους τους τίτλους.
1: Η μάνα μου το εύχεται, ξέρετε. Ναι. Η οποία δεν ήθελε καθόλου. Ναι.
0: Δεν την ήθελε την πολιτική.
1: Καθόλου, καθόλου, καθόλου, ξέρετε.
0: Καμιά φορά πρέπει να τις ακούμε τις μαμάδες. Λοιπόν, τέλος πάντων, εσείς έχετε τους τίτλους και είναι κανονική, γιατί σας ξέρω και από παλιά, δεν έχετε ζητήματα με τα πτυχία σας.
1: Το πιάσα το υπονοούμενο που λένε. Ναι.
0: Και το αντιπαρέρχεστε. Έλεγα προηγουμένως όμως ότι είχαμε συνηθίσει εσωκομματικά ζητήματα με τον ΣΥΡΙΖΑ, την αριστερά, τις διασπάσεις κτλ. Το ΠΑΣΟΚ εκεί με τον Ανδρουλάκη και τον Δούκα. Τώρα τα βλέπουμε και στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι, υπάρχει μια αναταραχή και εσωκομματική. Έτσι δεν είναι, κύριε Κερίδη?
1: Κοιτάξτε, και η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν είχε και αυτή τις αναταράξεις. Θυμάστε τότε με τον Αβέροφ και τον Ράλι, με τον Εύερτ και τον Μητσοτάκη, με την Τώρα και τον Εύερτ.
0: Μπορώ να σας τα πω όλα από το 1996 και μετά, από την πρώτη αμφισβήτηση που έκανε ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης στον Μιλτιάδη Εύερτ το 1996, μετά την ήττα από τον Κώστα Σιμίτη, που ήταν και η τελευταία φορά που βγήκε αρχηγός από το εκλεκτορικό σώμα, και μετά ήρθε ο Καραμανλής και το άλλαξε και έγινε με συνέδριο. Άρα μπορώ να σας πω όλη τη ζωντανή ιστορία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Για αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, η εσωκομματική κατάσταση είναι μάλλον υποτονική, θα σας έλεγα, αλλά προφανώς δεν πρέπει να μας τρομάζει. Ένα ζωντανό κόμμα, ένα μεγάλο κόμμα, όπως είναι, γιατί είναι το μόνο πια μεγάλο, πραγματικά μεγάλο κόμμα η Νέα Δημοκρατία της πατρίδας μας, έχει εσωκομματικό διάλογο και θα γίνει και αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα, που είναι και ο πιο αυθεντικός εκφραστής, αν θέλετε, της λαϊκής βάσης του κόμματος, με την έννοια ότι αποτελείται από τους βουλευτές που ψήφισαν οι ψηφοφόροι στις τελευταίες εκλογές.
0: Και ένα από τα θέματα που βάζουν οι βουλευτές είναι για τους μη εκλεγμένους βουλευτές. Εδώ πέρα δεν σας αφορά το θέμα, γιατί εσείς εκλεγήκατε και το 19 και μάλιστα το 23 πήγατε ακόμη καλύτερα και ήσασταν και ψηλά στην κατάταξη. Αλλά οι συνάδελφοί σας βουλευτές, δεν ξέρω για εσάς, λένε ότι έχουμε πολλούς που ξεκινήσαν από εξωκοινοβουλευτικοί, αφού πήραν τα υπουργεία, μετά τοποθετήθηκαν σε βουλευτικές θέσεις και άρα νιώθουν και έναν αθέμητο ανταγωνισμό.
1: Εγώ δεν θα το τοποθετούσα στο επίπεδο αυτό του ανταγωνισμού, αλλά θα έλεγα ότι ακυρώνει το ρόλο του εξωκοινοβουλευτικού όταν ανοίγεις πολιτικό γραφείο.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω, οι δικές πληροφορίες ποιες λένε θα επιμείνει ο Πρωθυπουργός σε αυτή την πρόταση για το μερικό ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. Δεν έχει γίνει ασμένος δεκτό από την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι, κοιτάξτε, αύριο θα πρωτολογήσει ο Πρωθυπουργός προφανώς, θα ανοίξει τη συζήτηση στις 11 η ώρα και θα περιγράψει την πρόταση συνταγματικής αναθεώρησης. Τα βασικά σημεία, ήδη κάποια από αυτά τα ξέρουμε, για παράδειγμα το άρθρο 16, έτσι δεν είναι? Και από εκεί και πέρα θα γίνει μια ζωντανή συζήτηση σε αυτό το πλαίσιο. Έχουν ήδη, από ό,τι καταλαβαίνω, εγγραφεί περίπου 40 βουλευτές. Άρα θα είναι μια συνεδρίαση μακρά και ζωντανή. Και θα σας έλεγα, καλό θα είναι και αποδραματοποιημένη. Γιατί ξέρετε, έχει δημιουργηθεί ένα δράμα γύρω από αυτό. Ναι. Φταίμε κι εμείς.
0: Πολλές φορές φουσκώνουν τα πράγματα και ξεφουσκώνουν μετά και λέμε, ας πούμε, ότι ο δινενόρος.
1: Που δεν το κάνουμε πιο τακτικά. Θέλω να πω ότι αυτές οι συνεδριάσεις πρέπει να είναι τακτικές και αποδραματοποιημένες. Ήταν τα ζητήματα με την κρίση στον κόλπο, ο πόλεμος, ήταν να γίνει πιο νωρίς, πριν το Πάσχα. Ναι. Όλα αυτά κάπως μας καθυστέρησαν. Άρα, και εδώ είμαστε τώρα Μάιο.
0: Το λένε και άλλοι συναδελφοί σας ότι θα πρέπει να γίνονται πιο συχνά οι κοινοβουλευτικές ομάδες. Όπως...
1: Και εγώ πιστεύω στην κοινοβουλευτική ομάδα, ξέρετε. Δεν είμαι των συνεδριών.
0: Άρα θα συμφωνείτε και όλα
1: αυτά. Είμαι παλιωμοδίτης, είμαι παλιός δεξιός. Πώς να το πούμε. Πριν έρθει η Πασοκοκρατία και αποκτήσει η Νέα Δημοκρατία κατά αντανάκλαση εκτελεστικά γραφεία και εκτελεστικές επιτροπές και συνέδρια κτλ. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι.
0: Θα την κάνουμε, αν θέλετε, κάποια στιγμή αυτή τη συζήτηση, γιατί
1: κόμμα.
0: Είναι το κόμμα νέου τύπου, το μαρξιστικό-λενινιστικό, που έφτιαξε μετά την παράδοση και των σοσιαλιστικών και σοσιαλδημοκρατικών, αλλά και των.
1: Τα ξέρετε καλά,
0: δεξιών.
1: Και το κόκκινο είσαστε.
0: Στην Πάντιο σπούδασα, όπως είπαμε. Για
1: άλλο μεγάλο πανεπιστήμιο, βέβαια.
0: Ναι. Οπότε καταλαβαίνω ότι και εσείς θέλετε πιο συχνές κοινοβουλευτικές ομάδες, θέλετε και πιο ενεργή εμπλοκή, όπως παλιότερα, τη κοινοβουλευτική ομάδα και των βουλευτών στο νομοθετικό έργο. Γιατί ένα σημείο κριτικής είναι ότι έρχονται πια τα νομοσχέδια έτοιμα, ας πούμε, delivery, χωρίς τη συμμετοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας ή τουλάχιστον όχι όσο παλιά.
1: Κοιτάξτε, οι βουλευτές συμμετέχουν και συμμετέχουμε και στις επιτροπές, συμμετέχουμε και στη διαβούλευση και εγώ πάρα πολλές φορές έχω συζητήσει με υπουργούς διατάξεις τις οποίες θα φέρουν, πώς θα φέρουν και έχω συμμετάσχει παρόλο αφανώς. Από εκεί και πέρα, ναι, για παράδειγμα, το είπε ο Κωστής Χατζηδάκης, για να μην του κλέβω την ιδέα, οι τροπολογίες των βουλευτών, οι βουλευτικές τροπολογίες θα πρέπει να συζητιούνται. Δεν θα πρέπει να χρειάζεται η έγκριση του Υπουργού για να τίθενται σε ψηφοφορία. Να ένα μέτρο το οποίο δίνει μεγάλη δύναμη στους βουλευτές, να μπορούν να έχουν την νομοθετική πρωτοβουλία και πέραν της κυβέρνησης, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, και εγώ θα σας ρωτήσω και για ένα άλλο, γιατί αύριο θα τεθεί το θέμα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τεθεί, το τι κάνετε με την προανακριτική. Το έχουν θέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τους δύο πρώην υπουργούς που ζητείτε. Από τη μία, ο Πρωθυπουργός θα αρνηθεί την προανακριτική, νομίζω ότι την έχει αρνηθεί, και από την άλλη, με βάση το άρθρο 86, και από την άλλη θα πίνει να αλλάξει το άρθρο 86 για να μην μπορούμε να έχουμε θέση να το απαλλάσσουμε.
1: Ναι, καταρχάς να δούμε αν θα έρθει η πρόταση και πώς θα έρθει η πρόταση και πώς θα είναι διαμορφωμένη η πρόταση, έτσι, γιατί κάποιος πρέπει να καταθέσει μια πρόταση.
0: Ναι, έχει καταθέσει, έχει καταθέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά την πρόταση για την προανακριτική.
1: Έχει ήδη κατατεθεί.
0: Έχει καταθεί για την προανακριτική, αν δεν απαντήσω. Νομίζω ότι έχει καταθεί και περιμένουμε να καταθεί για την εξεταστική που αφορά το άλλο θέμα.
1: Καλά, η εξεταστική άλλο, εκεί είναι άλλη διαδικασία. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι στην προανακριτική, καταρχάς εγώ είμαι υπέρ του να υπάρχει ένα φίλτρο. Δεν πιστεύω ότι με βάση την πολιτική μας κουλτούρα και τη δικομανία μας θα πρέπει η χώρα να γίνει ένα πέρατο δικαστήριο και με την απλή μήνυση ενός πολίτη να παραπέμπονται οι υπουργοί στα δικαστήρια. Έτσι, αυτό θα

0: ή καλών τεχνών να πηγαίνουν και να κάνουν σκίτσο, άνθρωποι λογιό-λογιό να συζητάνε, ας πούμε, για το παρελθόν και την πορεία της πόλης, πώς από πρωτεύουσα έγινε, ξέρω εγώ. Μην πω και για τα αρχαία του μετρό τώρα, εντάξει.
1: Εκεί θα έφτανα, Στάθη, γιατί για μένα ένα από τα πιο, δεν ξέρω πώς ακούγεται, από τα πιο γοητευτικά και τρυφερά και συγκινητικά στοιχεία, ιδιαίτερα έτσι σε χώρους ζωντανούς, αρχαιολογικούς που συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα στο σύγχρονο αστικό τοπίο, είναι να πατάς και να περπατάς στο ίδιο μέρος. Πώς θέλανε να γίνουν τα αρχαία στη Βενιζέλου, ακριβώς αν βρίσκεσαι στην ίδια ευθεία. Η αναπνοή ίδια με του παρελθόντος. Αυτό το πράγμα λοιπόν φαίνεται τόσο απλό, αλλά και τόσο πολύπλοκο για ορισμένους.
0: Ναι, και μερικές φορές ξέρετε τι γίνεται. Να, ας πούμε, επιστρέφω στην άκρο του Βαλερίου. Δεν είναι μόνο ότι δεν φυλάσσεται και του βάζουμε κάγκελα για να τάχα, για να την προστατεύσουμε. Έτσι, η καλύτερη προστασία είναι η γνώση και η αγάπη για τα πράγματα. Αυτή που να καλλιεργείται, όχι τα κάγκελα. Ακόμα και το πληροφοριακό κέντρο εκεί, το Ενφοκιόσκ που έχει στηθεί, με χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει σημασία. Είναι κλειστό για τους επισκέπτες.
1: Έτσι.
0: Γιατί να είναι κλειστό? Έτσι, έχουν δαπανηθεί πόροι, έχουν δουλέψει άνθρωποι για αυτά. Έχουν αφιερώσει ανθρωπόρες, έχουν μελετήσει επιστημονικά πώς θα γίνει. Φτιάξαν οπτικά ψηφιακά υλικά. Γιατί αυτό το πράγμα να απαξιώνεται?
1: Όσο οικαστική εγκατάσταση το έχουμε εκεί, τίποτα.
0: Ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν οι δρόμοι, είναι ζήτημα επιλογών, είναι ζήτημα, όχι αν θέλετε, στενά πολιτικών με την έννοια αυτή, την κομματική, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι πολιτικών επιλογών ως προς την κατεύθυνση του γιατί το θέλουμε το παρελθόν και τα υλικά τείχνη. Γιατί τα θέλουμε τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. Όσους πρακτικούς μηχανισμούς για να βγαταίνει έτσι το πουγγί του δημοσίου από τους τουρίστες κυρίως, εξού και τα πανάκριβα εισιτήρια. Ή τα θέλουμε ζωντανούς χώρους που να αναδύουν τη σχέση των σημερινών ανθρώπων από το παρελθόν με έναν τρόπο ούτε συμπλεγματικό, έτσι, που να αισθανόμαστε υποτελείς,
1: ναι, παρελθόν, ναι, βεβαίως,
0: αλλά ούτε και με έναν τρόπο φευγαλέας τουριστικής ματιάς.
1: Ακριβώς.
0: Λίγο πιο ουσιαστικό, λίγο πιο εκπαιδευτικό, λίγο πιο κοινωνικά χρήσιμο. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Και αυτό είναι το ζητούμενο, αν θέλετε, σε μια κοινωνία που βρίσκεται πραγματικά σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Με αμηχανία απέναντι στις εξελίξεις, απέναντι στο παρόν και το παρελθόν της και πολύ περισσότερο για το μέλλον της, έτσι.
1: Ακριβώς. Στάθη Γκότση, εξαιρετικά νομίζω ότι μας τα περιέγραψες. Αυτά και άλλα τόσα και το Σάββατο, 7 η ώρα, εκεί στο περίπτερο 15, στο stand 78, εκδόσεις Τόπος, με το βιβλίο σου Μουσείο Εκπαίδευσης και Κοινωνία.
0: Θα έχω τη χαρά να υποδεχτώ τους φίλους που ενδιαφέρονται για το θέμα. Ξέρω ότι η Θεσσαλονίκη έχει πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται και ενδιαφέρονται για αυτά τα ζητήματα και ελπίζω ότι θα έχουμε μια ωραία συνάντηση.
1: Να είσαι πολύ καλά. Ευχαριστώ για τον χρόνο σου και την παρέα.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση.
1: Καλή συνέχεια, Στάθη. Για χαρά. Για χαρά. Νομίζω ότι είναι απολύτως ενδιαφέροντα και νομίζω ότι συμφωνούμε, αδέρφια, με όλα αυτά που είπε και ο Στάθης Γκότσης πριν. Ιστορικός, επιχρόνιος στο Υπουργείο Πολιτισμού, άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά πώς δουλεύουν τα μουσεία, η εκπαίδευση, ο χώρος των αρχαιοτήτων γενικότερα. Και ξαναλέω, έχει και άποψη με επιχειρήματα πάρα πολλές φορές. Βλέπω εδώ και φωτογραφία του Νίκου Γκιόνι από τις εκδόσεις Πόλης, μόλις στήθηκε το περίπτερό τους, με τα κορίτσια και τα φρέσκα και τα χαμογελαστά. Και αυτό το περίπτερο, πλάκα-πλάκα, μαζεύει από τους περισσότερους επισκέπτες, έτσι, αγαπημένες εκδόσεις, και δεν είναι μόνες, για να μην φανεί ότι μειώνω κάποιον, προς Θεού. Λοιπόν, ανάσαμε τραγούδι, πάμε σε The Black Keys, ολοκένουργιο, Fireman Ring the Bell.

Ωραία επιλογή κομματιού, λέει η Δόμνα, και της άρεσε και η συζήτηση που είχαμε πριν με το Στάθη Γκότση. Και η Μάγδα, τι ρωτάς Μάγδα μου, ο πολιτισμός και ο τουρισμός λέει πάνε μαζί. Οι πατριώτες που κυβερνούν, που λένε ότι είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, γιατί δεν δίνουν το βάρος στον πολιτισμό. Ρητορική θεωρώ την ερώτηση. Δεν θες απαντήσω, θα ξανασυγχυστώ, δεν θες. Γιατί δεν έχουν ιδέα γιατί μιλούν οι περισσότεροι. Λυπάμαι, αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, με τούτα και μετά άλλα φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας της ομπρέλας μας. Με μουσική θα σας αφήσω και επιστρέφω με δίσκο περιβάλλον. Σας το είπα από πριν, έτσι. Συνεχίστε να στέλνετε μηνυματάκια. Έχουμε ακόμη μια ώρα παρεούλα. Μην φύγει κανείς και καμία. Με τι κλείνω. Σαν Τζιώτης, Me and My Woman.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Η ώρα είναι 5.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μελίνα Βελιμέζη. Η κυβέρνηση καταπατά το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος κατά τη συνάντησή του με τον αντιπρόεδρο της Λεύκη Σταρβανίτη και τους ευρωβουλευτές και μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, Στρέγια Γκαλάν και Φερνάντο Βαρένα. Όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή που θα ενισχύει το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Νέο πραξικόπημα συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στη σκιά της άρνησης του κυβερνητικού εκπροσώπου να απαντήσει αν η κυβέρνηση θα αποδεχτεί τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η Νέα Δημοκρατία δεν αναζητά την αλήθεια, αναζητά τον πιο ασφαλή τρόπο για να περιορίσει τη ζημιά από ένα σκάνδαλο που αγγίζει το πυρήνα του κράτους δικαίου και εκθέτει προσωπικά τον Κυριακό Μητσοτάκη, υπογραμμίζει Κουμουνδόρου. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις του νομικού κόσμου μετά την απόφαση Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καταδικάζει έντονα το γεγονός ότι με την πράξη της αρχιοθέτησης εμποδίστηκε η αποτελεσματική ποινική έρευνα μιας κορυφαίας για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία υπόθεσης. Σε εξέλιξη φαίνεται πως είναι διπλωματικές διεργασίες για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ της Αμερικής και Ιράν εν μέσω νέων απειλών από τον Τραμπ για ισχυρότερους βομβαρδισμούς αν δεν υπάρξει συμφωνία. Σύμφωνα με το Αξιός, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση ένα μνημόνιο κατανόησης μιας σελίδας που θα ανοίξει το δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου και για τη διαμόρφωση πλαισίου περαιτέρω διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη αν δεν συμφωνήσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν ισχυρότερους βομβαρδισμούς από πριν. Η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα μεταφέρει τις απόψεις της στον μεσολαβητή το Πακιστάν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακαΐ. Δεχόμαστε μόνο μία δίκαιη και ολοκληρωμένη συμφωνία, διεμήνυσε νωρίτερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγχσί, μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Με το τέλος των απειλών των επιτιθέμενων και στο πλαίσιο των νέων διαδικασιών θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα ασφαλούς και βιώσιμης διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ, αναφέρεται σε ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. 4 νεκροί σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην κοιλάδα της Ανατολικής Μπεκάς στο Λίβανο, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η επίθεση σημειώθηκε πριν ο Ισραηλινός στρατός εκδώσει προειδοποίηση εκένωσης. Βουτιά που άγγιξε ως και το 10% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ της Αμερικής και Ιράν. Στα 100,8 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Brent, στα 92,8 δολάρια το αμερικανικό αργό. Φάκελο για την υπόθεση των δύο απαχθέντων από το Ισραήλ, Τιάγκο Άβυλα και Σαϊφα Μπουκεσέκ, άνοιξε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μετά από προσφυγή της νομικής ομάδας του Global Sumut Flotilla. Ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να δώσει ως τις 12 Μαΐου στοιχεία για την κατάστασή τους. Στο μεταξύ, τις επόμενες ώρες αναμένεται να αναχωρήσει από τη Σύρο η ελληνική αποστολή με 5 πλοία με προορισμό τη Γάζα. Την απόφασή της να αποσύρει τη βάση της από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης φέρεται να ανακοίνωσε στο προσωπικό της η διοίκηση της αεροπορικής εταιρείας Ryanair. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η εταιρεία παραθέτει ως αιτιολόγηση την αύξηση των τελών στάθμευσης που αποφάσισε η διαχειρίστρια του αερολιμένα Fraport Greece. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη χάρισε τις ρήτρες του εργολάβου και φέσωσε τους πολίτες με 600 εκατομμύρια ευρώ για το μετρό Θεσσαλονίκης που ακόμα περιμένουμε στην Καλαμαριά μετά από διαρκείς αναβολές, καταγγείλει η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης της προς τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιά. Ο πίσω από δικαιολογίες τεχνικής φύσεως κρύφτηκε ο Υφυπουργός χωρίς να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσε η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή σχολικού λεωφορείου σημειώθηκε το πρωί στο Παλαιό Φάλιρο. Το σχολικό συγκρούστηκε σε διασταύρωση με άλλο όχημα, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να ανατραπεί. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν τραυματίστηκαν τα παιδιά που επέβαιναν στο σχολικό. Ακινητοποιημένες έμειναν για μία ώρα από τη μία στις δύο το μεσημέρι δύο αμαξοστοιχίες του προαστιακού στη γραμμή του Κιάτου λόγω πυρκαγιά στην περιοχή της Νέας Ζωής. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, 430 επιβάτες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία, ενώ αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις δρομολογίων. Φωτιά εκδηλώθηκε σε μονάδα ανακύκλωσης ελαστικών στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Ισχυρή κινητοποίηση της πυροσβεστικής που επιχειρεί για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή επεκτασής της σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο λιμάνι της Γραναδίγιας, στο νησί της Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά, θα δέσει το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, ανακοίνωσε σήμερα η Ισπανίδα Υπουργός Υγείας. Παρά την αντίθεση της περιφερειακής κυβέρνησης, γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κουρασγερόπλοιο, ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη που βρισκόταν στο πλοίο, έχει ταυτοποιηθεί ως επαφή κρούσματος. Στο μεταξύ, απομακρύνθηκαν από το κουρασγερόπλοιο τρεις ασθενείς υποπτήως κρούσματα και μεταφέρονται στην Ολλανδία. Πρόκειται για δύο μέλη του πληρώματος και έναν επιβάτη που παρουσιάζουν συμπτώματα. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Bayern υποδέχεται την κάτοχο του τροπέου Paris Saint-Germain στη ρεβάνση του εντυπωσιακού 5-4 με φόντο το δεύτερο εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Champions League. Η νικήτρια θα αναμετρηθεί με την Arsenal στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη.
0: Ο καιρός.
1: Αυξημένες νεφώσεις αύριο με τοπικές ασθενείς βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα κεντρικά. Είναι ότι άνεμοι θα ενισχυθούν μεταφέροντας αφρικανική σκόνη κυρίως στα δυτικά και νότια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Bee Gees, Staying Alive, το περίφημο, πυρετό Σαββατόβραδο κοινός, η ταινία. Έτσι, αυτό και άλλα τόσα θα ακουστούν και το βραδάκι στο Σινέ Άλεξ, που ανοίγει με αυτή τη ταινία του Τζον Μπάνταμ, ταινία του 77, με ελεύθερη είσοδο, ξαναλέω. Οπότε σας βάζω σε ρυθμούς ανάλογους, ε? Είτε πάτε είτε δεν πάτε εκεί στο Άλεξ. Είμαστε στο δεύτερο μέρος με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδικτύο παρέα μέσω του avgi.gr, ο Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου και η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Καλησπέρα στο Θωμά, τον Ανδρέα, καλώ την και την Αλεξία, έλα και σε είχα στο νου μου, που είσαι, που είσαι. Έκανα καφεδάκι, λέει, και το πίνω με ανοιχτό παράθυρο. Α, μπράβο, τέτοια ώρα, έτσι, να ξυπνάμε λίγο, παιδιά. Πήγε 5 και 4 περίπου. Λοιπόν, έχουμε μπόλικο θέατρο επίσης απόψε, έτσι, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, στο Φουαγέ, το Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Διάβασα καλά λόγια για αυτή την παράσταση, ότι βοηθάει πολύ. Όντως είναι ένα group therapy, με έναν τρόπο. Και στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, την κεντρική σκηνή δηλαδή, το κάθε Τρίτη με τον Μόρι, τον Τζέφρι Χάτσερ και Μίτς Άλμπομ, σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Βαλτινού, με τον ίδιο και τον Γιάννη Σαρακατσάνη. Έχει πάρει μια παράταση στις παραστάσεις μέχρι και την Κυριακή. Μάλιστα, κύριε Ζαμπέτα, είναι η μουσικοθεατρική παράσταση που φιλοξενείται στο Radio City, βασισμένη στο βιβλίο της Κατερίνας Ζαμπέτα, Γιώργος Ζαμπέτας, Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω, σκηνοθετεί ο Πέτρος Ζούλιας και επισκηνή πασίγνωστη ηθοποιή Βίκη Σταυροπούλου, Κώστας Κόκλας, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρης Ελευθερίου και πολλοί ακόμη, και ο Θοδωρής Αθερίδης και ο Αντώνης Κρόπας και η Χριστίνα Τσάφου. 8 η ώρα σήμερα η παράσταση, όπως και νωρίς είναι και οι άλλες που σας είπα, καθώς έχουμε Τετάρτη, έτσι, Τετάρτη είναι νωρίς. Αντιθέτως, στις 9 στο Θέατρο Αμαλία θα βρείτε το «Πάλι καλά μπορώ και τρέχω με τα κούνια» του Κυριάκου Χριστοδουλόπουλου, σε δική του σκηνοθεσία, ένα θέατρο ντοκουμέντο για την υπόθεση δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου. Στο καφενείο «Η Πρίγκιπος», στο τουρκικό προξενείο απέναντι, Αποστόλου Παύλου 22, «Η Πεις Μετά», διασκευή στο έργο του Αριστοφάνη από τον Δαμιανό Κωνσταντινίδη και την ομάδα του. Στο Γερμανικό Ινστιτούτο «Το Άγριο Αίμα», μιλούσαμε χθες με τον Θάνο Νίκα που το σκηνοθετεί για αυτό το έργο, και εξαίσια ομάδα και εξαίσιες επιλογές, μην το χάσετε. Και στο θέατρο Αυλαία, «Αυτός που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο» της Αμαλίας Κοντογιάννη, εμπνευσμένο από στίχους του Νίκου Γκάτσου, σε σκηνοθεσία Χάρη Θόμου. Και γι' αυτό και για το Άγριο Αίμα μην ξεχάσετε τις προσκλήσεις σας, όσοι και όσους έχετε κερδίσει. Και στο θέατρο Σοφούλη 8.30 το HIV, ένα τέλος αιματωμένο του Θανάση Τριαρίδη, τελευταία παράσταση από τη θεατρική ομάδα της νομικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Περιμένω εντυπώσεις από αυτά που βλέπετε. Εγώ δεν πολύ πάω σε αυτά τώρα αυτές τις μέρες. Δώστε μου εικόνες. Φτιάξτε μου τη μέρα που λένε, με τέχνες. Συνεχίζουμε με δίσκο, Τι έχω, Diana Ross, Upside Down, έτσι πάντα πράγματα. Μια πάνω, μια κάτω και ξανά μανά.

Τα πάνω κάτω, τα πάνω κάτω. Διαβάζω τώρα εδώ την είδηση για τις ομπρέλες Ζογκολόπουλου στην παραλία, έτσι. Είναι ξανά εκεί και οι 41 έχουν αποκατασταθεί όσες είχαν υποστεί ζημιές. Εντάξει παιδιά, λέγαμε πριν με το Στάθη Γκότση για παιδεία, για εκπαίδευση κτλ. Οι ζημιές όλες έχουν γίνει από ανθρώπους, εννοείται, όχι από τον καιρό, έτσι. Τέλος πάντων, 9 στις 10 ζημιές έχουν γίνει από ανθρώπους. Κρέμονταν από τις ομπρέλες. Το έχετε δει και εσείς νομίζω. Πολλοί κρέμονται για να φωτογραφηθούν. Δεν τις κρατάνε, δεν τις αγγίζουν απλά. Κρέμονται, κανονικά. Θα ρίξεις και δεν ξέρω τι κρατάνε. Και βάζουν και λουκέτα για να δείξουν την αγάπη τους, λέει. Μα. Ναι, speechless. Δεν έχω και λέξεις πολλές για όλο αυτό. 200 λουκέτα αφαιρέθηκαν. Όχι ένα, ούτε δύο. 260 για να είμαι ακριβής. Και μάλιστα ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ζογκολόπουλου και ανιψιός του Γλύπτη, ο Νίκος Θοδωρίδης, είπε ότι οι ομπρέλες ήταν σε κακό χάλι. Έπρεπε να κατέβουν με ειδικά μηχανήματα από τη θέση τους και να μεταφερθούν στην Αθήνα για να αποκατασταθούν. Και λέμε περισσότερο από τους ανθρώπους και όχι από τον καιρό, γιατί ο Ζογκολόπουλος το έφτιαξε αυτό το γλυπτό αεροδυναμικό να κινείται με τον αέρα αναλόγως. Έβαλε ο άνθρωπος κάτω την τέχνη, τη μαστοριά του, το σκέψη, το μυαλό του, το χρόνο του και έρχεται η άλλη, συγγνώμη, με τα συγχωρήσεως, έτσι έχω δει πολλές γυναίκες κατά κύριο λόγο, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό, έτσι, να κρατιέται για να ποζάρει ως μοντέλο. Παιδιά, αυτά, μπάστα. Και μετά συζητάμε πως θα μπαίνεις σε ένα μουσείο και θα καταλαβαίνεις που βρίσκεσαι. Ναι, το ένα φέρνει το άλλο, έτσι πάνε αυτά. Λοιπόν, επανέρχομαι στα των εκδηλώσεων. Θέατρο Κήπου ανοίγει. 8 η ώρα, διεθνής μουσική πρεμιέρα για το The Comic Con 10. Φεστιβάλ κόμιξ που ξεκινάει επίσης αύριο μαζί με την έκθεση βιβλίου μέχρι και την Κυριακή και έχει μπόλικη μουσική εδώ σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης γίνεται ελεύθερη είσοδο, αλλά εδώ θέλει δελτίο εισόδου ελευθέρας εισόδου λόγω περιορισμένης χωρητικότητας. Δεν ξέρω όσοι και όσες το έχετε προμηθευτεί και αν έχει και θέσεις ακόμη, έτσι. Και πάμε Μέγαρο Μουσικής. Από σήμερα μέχρι 8 του μήνα έχουμε φεστιβάλ πνευστών, Olympic Sax Festival, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Γιώργου Λιγερίδη, Ευτυχίας Βενιωτά. Στις 9 του μήνα στο Μέγαρο θα έχουμε μπαλέτο Ζιζέλ από την Κρατική Όπερα Βουδαπέστης και 10 του μήνα το μεσημέρι 12 το Φέλιξ Κεφάνι παρέα με τους Μέντελσον. Αυτή είναι μουσική δωματίου για παιδιά από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Συνεργασία και με την ομάδα Ρόντες. Έτσι είναι για παιδιά από 4 έως 10 χρόνων. Στη μικρή σκηνή πάλι στην Κάτω Τούμπα έχουμε σήμερα και αύριο Βασίλη Λέκα, Νίκος Πάθα και Χρήστο Ευαγγελάτο. 8 του μήνα την Παρασκευή έρχεται ο Βαγγέλης Γερμανός, τι υπέροχος ταξιδιάρης τραγουδοποιός. 9 του μήνα έχουμε απογευματάκι τη θυμωμένη μπιτονιέρα του Δημήτρη Μπασλάμ με τον ίδιο και την Ανθή Κύρκου, εξαίρετος ο Μπασλάμ. Και το βράδυ της 9ης ο Κωστής παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ «Φέι Βολάν». Και τέλος, στη μικρή σκηνή, τέλος εβδομάδος δηλαδή, την Κυριακή, έχει υπέροχη συναυλία με Δημήτρη Βασιλάκη, υπέροχος σαξοφωνίστας, με αφιέρωμα στη μουσική και στο τρίο του Sony Rollins. Λάκης Τζίμκας και Κώστας Αναστασιάδης θα είναι μαζί του. Ο οποίος Δημήτρης Βασιλάκης θα εμφανιστεί και αλλού, στον Baobab, και έχει και βιβλίο, έτσι. Τα είχαμε πει τελευταία φορά μαζί για το βιβλίο του Θαρό, το οποίο θα παρουσιάσει εδώ στην έκθεση βιβλίου. Και ένα βιβλίο που αξίζει να το διαβάσετε παρουσιάζεται σήμερα στη Βεργίνα, στο Πολυκεντρικό Μουσείο Εγών.
Το λέω για όσους και όσοι είστε εκεί, θα βρεθείτε προς τα εκεί. 6:30 το βιβλίο του Γιώργου Παπαζαφυρίου «Παλιό χώμα». Από τις εκδόσεις Νήσος είναι αυτό το βιβλίο. Ο ίδιος δεν ζει. Θα μιλήσουν ο Κώστας Αρκουδέας, Αγγελική Κουκουβού, ο Κωνσταντίνος Ζήνδρος, ο Τάσος Κακαμανούδης και η Αναστασία Κουμίδου για αυτή τη δουλειά. Αυτά τα ολίγα και ωραία για σήμερα και όχι μόνο, έτσι, μια μικρή γεύση. Θα κλείσουμε με Michael Jackson το ημίωρο, το Don't Stop Till You Get Enough, και συζητούσαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη, με ρωτούσα αν είδα την ταινία που βγήκε για τη ζωή του Michael Jackson. Ναι, την είδα, δεν ξέρω αν την είδατε κι εσείς, τι εντύπωση σας άφησε, όσοι και όσοι την είδατε. Είναι μια ταινία η οποία ουσιαστικά μιλά για τη ζωή του από την στιγμή που ήταν παιδάκι μέχρι που έγινε μεγάλο στάρ, μέχρι το 88-89 δηλαδή, κάπου εκεί σταματάει. Δεν έχει τίποτα για παρακάτω μέχρι και το τέλος ζωής του. Είναι η ιστορία της ενηλικίωσής του και ουσιαστικά επικεντρώνεται σε σχέση με τον πατέρα. Ένας πατέρας κακοποιητικός, άκρος κακοποιητικός, και την προσπάθεια του Michael Jackson να επεγκλωβιστεί από αυτόν, να πετάξει τα βαρύδια από πάνω του. Ένα πολύ όμορφο πλάσμα παρουσιάζεται και νομίζουμε ότι έτσι είναι, έτσι ήταν ο Michael Jackson, αλλά λίγο αγιοποιημένο θα έλεγα σε ορισμένα σημεία, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, έχει πάρα πολύ μουσική, έχει πάρα πολλά τραγούδια, και για όσους αγαπάτε όπως και εγώ τα τραγούδια του Michael Jackson, νομίζω ότι θα το απολαύσετε γι' αυτό το λόγο και για τις σκηνικές όλες παρουσίες που ερμηνεύει βέβαια ο ανιψιός του Michael Jackson στην ταινία. Λοιπόν, πάμε, κλείνουμε χορεύοντας για να πάμε μετά στο αναγνωστήριο τον Τόνι Ελευθεράκη. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Με χαρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
5: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.

0: είναι η ώρα να μπούμε στο αναγνωστήριο, τον Τόνι Ελευθεράκη. Βέβαια από αύριο μέχρι και την Κυριακή θα μπαίνουμε και στο stand που θα έχει το κεντρί εκεί στην έκθεση. Αντώνη μου, το στήσατε, καλησπέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτοιμα.
1: Έτοιμη.
0: Α, μπράβο, αυτά είναι. Οπότε, πού βρίσκεσαι?
1: Θα έχει βιβλιοπωλείο εκδόσει το κεντρί, στο περίπτερο 15,
0: ναι.
1: Στο stand 089.
0: Ωραιότατα.
1: Περιμένουμε τους φίλους.
0: Εννοείται, εννοείται ότι θα είμαστε εκεί.
1: Και να ανταμώσουμε.
0: Βέβαια. Μέχρι τότε, τι μας έχεις για προτάσεις, Αντώνη?
1: Λοιπόν.
0: Κάπως είναι η γραμμή, βέβαια, κάνει κάτι χράτσα χράτσα.
1: Ναι, κάτι γίνεται με το καλώδιο, μάλλον.
0: Τι γίνεται με το καλώδιο, μπορούμε να το αποφύγουμε, άραγε.
1: Ναι. Είναι καλύτερα τώρα?
0: Γεια, εκεί μείνε.
1: Σκέφτηκα να ξεκινήσουμε με ένα βιβλίο που είναι παλιότερο.
0: Ναι.
1: Όμως έγινε πρόσφατα, τελείωσε μια ψηφοφορία για τα καλύτερα ελληνικά βιβλία των τελευταίων 50 ετών.
0: Αχα. Ναι.
1: Και πρώτο ήρθε στην ψηφοφορία το βιβλίο της Ρέας Γαλανάκη, «Ο βίος του Ισμαήλ Φέρικ Πασά».
0: Μάλιστα.
1: Τα καλύτερα δηλαδή μυθιστορήματα.
0: Ναι.
1: Και θα έλεγα να πούμε δύο λόγια.
0: Βέβαια.
1: Κυκλοφορεί πλέον από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Να δούμε λίγο το story. Ρέα Γαλανάκη, λοιπόν, «Ο βίος του Ισμαήλ Φέρικ Πασά». Και να πούμε την υπόθεση του μυθιστορήματος. Λοιπόν, η αιχμαλωσία ενός αγοριού, η αλλαγή θρησκείας και η σταδιοδρομία του στη διοίκηση δεν ήταν ασυνήθιστο φαινόμενο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η περίπτωση του Ισμαήλ Φέρικ Πασά υπήρξε ίσως διαφορετική. Μισόν αιώνα μετά την αιχμαλωσία του, επέστρεψε στη γενέτειρα Κρήτη ως αρχηγός του Αιγυπτιακού στρατού για να καταστήλει την Επανάσταση του 1866, που διήρκεσε ως το 1868. Κατά τη διάρκεια της όμως δολοφονήθηκε ή σκοτώθηκε. Ο αδερφός του, με τον οποίο είχαν εκμαλωτιστεί μαζί, αλλά σκοτώθηκε δηλαδή ο αδερφός του με τον οποίο είχαν εκμαλωτιστεί μαζί, αλλά η μοίρα του επιφύλαξε άλλη οδό. Χρηματοδοτούσε και ψύχωνε την ίδια επανάσταση από την Αθήνα. Όπως συμβαίνει με τα πρόσωπα που κινούνται στις παρυφές της ιστορίας, το κενό των γραπτών πληροφοριών καλύπτεται από προφορικές παραλλαγές και το μύθο, αφήνοντας όλες τις απαραίτητες ρογμές για την είσοδο της λογοτεχνίας. Το έργο της Ρέας Γαλανάκη παρακολουθεί στενά τις παραλλαγές, τον μύθο και τα συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, συνθέτοντας έτσι με την αυστηρή ελευθερία της τέχνης από την υπαρκτή δραματική ζωή του Ισμαήλ Φέρικ Πασά τη μυθιστορηματική της διάσταση.
0: Μάλιστα.
1: «Ο βίος του Ισμαήλ Φέρικ Πασά», Ρέα Γαλανάκη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
0: Μάλιστα, ωραία. Παρακάτω.
1: Παρακάτω είμαστε. Πιέρ Ζαν Ζουβέ. Πιέρ Ζαν Ζουβ, που είναι Γάλλος ποιητής, μυθιστοριογράφος, μεταφραστής και κριτικός, έχει γεννηθεί στο Αράς της Γαλλίας το 1887 και πέθανε στο Παρίσι στις 8 Ιουνίου το 1976. Η ζωή και το έργο του χαρακτηρίζονται από ρογμές και συνεχείς αναζητήσεις. Πριν από το 1914 ήταν ένας από τους συγγραφείς του ομανισμού. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε ενεργό μέλος του κινήματος για την ειρήνη. Εκείνη την περίοδο υπάρχουν στο έργο του σαφείς επιρροές και αναφορές θρησκευτικού και μυστικιστικού χαρακτήρα. Το έργο λέγεται «Εκάτι» του Ζαν Πιέρ Ζουβ, κυκλοφορεί σε μετάφραση Σοφίας Λεωνίδη από τις εκδόσεις Άγρα. Η «Εκάτι» είναι το πρώτο μέρος από το δίπτυκο «Εκάτι του Ουαγκαντού», περιπέτεια της Κατρίν Κρασά. Ο Ζου αφηγείται την ιστορία σε πρώτο πρόσωπο ως γυναίκα και ως Εκάτι, την ουράνια θεά που ανοίγει την πύλη του ασυνείδου του και του Άδη. Μία στάρ του σινεμά αναζητά τη μοίρα της στους κοσμικούς χώρους της διανόησης, της τέχνης και του φεμινιστικού κινήματος της δεκαετίας του 1920 στην Ευρώπη μέσα από πολλαπλές ερωτικές περιπέτειες. Είτε πρόκειται για τον άνδρα σύντροφο ζωής, είτε με μια γυναίκα, είτε για μια περιπέτεια της νύχτας. Οι γυναίκες προβάλλουν την ελευθερία τους και οι άνδρες ομολογούν τις αδυναμίες τους. Η πρωταγωνίστρια βρίσκει τον μεγάλο της έρωτα στο πρόσωπο του Πιέρ Ιντεμινί. Τον χάνει σε ένα κοσμικό κοκτέιλ και τον ξαναβρίσκει στη Βιέννη στον κύκλο μιας πασχιασμένης αριστοκράτησας της Φάνη Φελίσιτας. Οι δυναμικές και ταυτόχρονα ευάλωτες γυναίκες και οι άνδρες που πρωταγωνιστούν στις σελίδες του θυμίζουν ταινίες του βοβού κινηματογράφου με την Γκρέτα Γκάρμπο. Υπάρχει κάτι το μοιραίο στη ζωή τους, όπως υποδηλώνεται άλλωστε από τα αρχικά του ονόματος μιας εξ αυτών, της Φάνη Φελίσιτας. Φαν Φατάλ. Σε παρέτησε. Ο τίτλος σε κάτι μας παραπέμπει στην κόλαση ή στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, στην ταλάντευση των συναισθημάτων και στις ενορμήσεις της ζωής και του θανάτου. Ζαν Πιέρ Ζουβ, λοιπόν, Εκάτι, εκδόσεις Άγρα σε μετάφραση της Σοφίας Λεωνίδη.
0: Ωραία.
1: Ένα νέο βιβλίο, ένα νέο εκδοτικό εγχείρημα από, από τους Αντίποδες, είναι του Ντόναλντ Μπάρθελμι, ο οποίος γεννήθηκε το 1931 στη Φιλαδέλφια και έζησε μεταξύ Χιούστον και Νέας Υόρκης. Υπήρξε από τις σημαντικότερες και τις πιο επιδραστικές μορφές του αμερικάνικου μεταμοντερνισμού. Με τη γραφή του, η οποία διακρίνεται για τη δεξιοτεχνία, την ηρωνία και τα πρωτοποριακά αφηγηματικά μέσα, διεύρυνε τα όρια της μυθοπλασίας και ανανέωσε το αμερικάνικο διήγημα. Έγραψε πολυάριθμα διηγήματα και 3 μυθιστορήματα, ενώ δίδαξε για χρόνια δημιουργική γραφή στο Πανεπιστήμιο του Χιούστον. Πέθανε το 1989. Ντόναλντ Μπάρθελμι, το τίτλος είναι «Εγχειρίδιο για γιους», γιους δηλαδή, εκδόσεις των Αντιπόδων, μετάφραση του Κώστα Βάλαρη. Μας λέει λοιπόν ότι οι πατεράδες είναι σαν κομμάτια μαρμάρου. Γιγάντιοι κύβοι, καλά γυαλισμένοι, με φλέβες και αρμούς, τοποθετημένοι ακριβώς στο κέντρο της διαδρομής σας, σας κόβουν το δρόμο. Δεν μπορείτε να τους υπερπηδήσετε, ούτε να τους ξεγλιστρήσετε, μέχρι να γίνουν παρελθόν. Είναι το παρελθόν αυτό και πιθανότατα και το ξεγλίστρημα, αν θεωρήσουμε ως ξεγλίστρημα την βολική εκείνη κίνηση που κάνει κανείς για να περάσει απαρατήρητος ή να μείνει αλόβητος. Αν προσπαθήσετε να προσπεράσετε τον έναν, θα διαπιστώσετε πως ένας άλλος που κλείνει πονηρά το μάτι στον πρώτο έχει εμφανιστεί μυστηριωδώς εγκάρσια στο μονοπάτι. Ή ίσως να είναι και ο ίδιος που κινείται με την ταχύτητα της πατρότητας. Εγχειρίδιο για γιους λοιπόν, του Ντόναλντ Μπάρθελμι από τους εκδόσεις των Αντιπόδων. Αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να πούμε ακόμα ένα.
0: Να πούμε, ναι.
1: Προλαβαίνουμε.
0: Βεβαίως.
1: Είναι το νέο βιβλίο του Byung Chul Han με τίτλο «Το πνεύμα της ελπίδας κατά της κοινωνίας του φόβου». Κυκλοφορεί σε μετάφραση Βασίλη Τσαλή από τις εκδόσεις Όπερα. Byung-Chul Han, έχουν μεταφραστεί αρκετά βιβλία του στα ελληνικά από τις εκδόσεις Όπερα. Είμαστε να δούμε, πούμε δύο λόγια. «Η απόλυτη ελπίδα βλασταίνει στο χείλο της αβύσου. Το άστρο της ελπίδας γειτονεύει με το άστρο της δυστυχίας. Το πνεύμα της ελπίδας ζωογονεί και αναπτερώνει τις πράξεις μας. Οι άνθρωποι πράττουν επειδή ελπίζουν. Το νέο ξεκίνημα είναι αδύνατο χωρίς ελπίδα. Το πνεύμα της ελπίδας εμπνέει τη δράση. Της εμφυσά μια λαχτάρα για το νέο. Έτσι η πράξη γίνεται πάθος. Όποιος δεν ονειρεύεται το μέλλον, δεν αποτελμά μία νέα αρχή. Δίχως το πνεύμα της ελπίδας, η πράξη συρρυκνώνεται σε απλή δράση ή λύση προβλημάτων. Μας λέει ο Μπιούγκ Τσουλχάν, στο πνεύμα της ελπίδας, κατά της κοινωνίας του φόβου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Όπερα, σε μετάφραση Βασίλη Τσαλή.
0: Μαζί του είμαστε. Συμφωνούμε.
1: Συμφωνούμε.
0: Ωραιότατα.
1: Και ένα ακόμα να πούμε,
0: ακόμα
1: ένα μικρό κείμενο και βιβλιαράκι του Πολ Βεν, που είναι πολύ μεταφρασμένο στα ελληνικά, έχει τίτλο «Η απογραφή των διαφορών», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Περιπλανέτα. Περιπλανέτα είναι σε μετάφραση Χρήστου Πάλα και επιμέλεια Γιώργου Καράμπελα. Ρωτάει λοιπόν ο Πολ Βεν, «Κι αν η ιστορία δεν είναι αντικειμενική περιγραφή και εξήγηση, αλλά μια αυστηρή επιστήμη που δομεί το υλικό της ανατρέχοντας στις έννοιες των ανθρωπιστικών επιστημών», σε αυτή λοιπόν η

0: κοινωνιολογίας μετατρέπεται σε ένα κυνήγι των αθέατων νόμων που δομούν τις ανθρώπινες επιλογές. Δεν εξηγεί απλώς το παρελθόν, αλλά φωτίζει την αναπάντεχη λογική της ανθρώπινης περιπέτειας. Πολ Βεν, η απογραφή των διαφορών, εκδόσεις Περιπλανέτα.
1: Υπέροχα.
0: Αυτή η ιστορική διάλεξη του Πολ Βεν αξίζει να την...
1: Βέβαια. Λοιπόν, να μας περιμένει στο περίπτερο. Θα τα πούμε στην έκθεση. Έτσι, από αύριο. Αντώνη Λευτεράκη.
0: Όπου ναι. Βέβαια η Διεθνής Έκθεση περιμένει και όλο το φιλαναγνωστικό κοινό.
1: Βέβαια. Εννοείται. Υπέροχη συνάντηση.
0: Υπάρχουν πάρα πολλές
1: εκδηλώσεις
0: και παρουσιάσεις βιβλίων για όλους τους ανθρώπους.
1: Βέβαια. Σε ευχαριστούμε, Αντώνη μου. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Χαιρετούμε.

Beach House ακούσαμε, Take Care. Να προσέχετε κι εσείς και τους εαυτούς σας και τους ανθρώπους σας. Καλώς και το Θανάση, ευχαριστώ για τα λόγια σου αγαπημένε. Λοιπόν, για αύριο Πέμπτη να σας πω ότι ξεκινά στην πλατεία Μικρασιατικού και Θρακικού Πολιτισμού στην Τούμπα, στην Κλεάνθους 57, Street Food Festival. Αυτό θα πάει μέχρι την Κυριακή. Φαγητό, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, έτσι. Καντίνες, φαγητό δρόμου, μπόλικο πράγμα. Επίσης αύριο Πέμπτη, 7 του μήνα, στο βιβλιοπωλείο Γιάφκα, στην Ιωνος Δέλιου 4, παρουσιάζεται το βιβλίο Lex, η ανατομία της επιτυχίας μιας αποτυχίας, του Κωνσταντίνου Πατσίκα. Και στο καφενείο Η Πρίγκιπος, εκεί στην Αποστόλου Παύλου 22, 8 η ώρα παρουσιάζει το βιβλίο της η τραγουδίστρια και συγγραφέας Κατερίνα Ντίνου, το Ξύλινο Παιχνίδι, από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Τα είχαμε πει με την Κατερίνα Ντίνου για αυτή τη δουλειά της. Θα είναι μαζί της Εύη Κουτρουμπάκη, ο Βασίλης Παυλίδης, ο Αλέξανδρος Τριανταφύλου και βέβαια θα ακολουθήσει και μουσικό πρόγραμμα, έτσι, με την ίδια και το Σάτικο τον Νικόλα στο πιάνο. Και αύριο επίσης Πέμπτη σας προτείνω προβολή από την κινηματογραφική Λέσχη Σολάρης στον πολυχώρο Η Λυσσασμένη Γάτα που είναι πίσω από τη Ροτόντα. Μυστική ταινία έκπληξη, μας λέει ο Γιάννης Φραγκούλης της Λέσχης Σολάρης. Βέβαια από ό,τι είδα από το σοβιετικό σινεμά είναι. Πάρα πολύ γνωστός σκηνοθέτης. Ας το αφήσω κι εγώ έκπληξη. Αύριο στις 8. Αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη και με Ανδρέα Καραφώτη, Μέλα Γεροφώτη στο τραγούδι. Αύριο στην αίθουσα τελετών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 8.30. Και Παυλίνα Βουλγαράκη στο Καφοδίο Ελληνικό. Θα τη βρείτε και αυτήν αύριο το βραδάκι. Αυτά τα ολίγα, έτσι, για να σας δώσω μια γεύση και για την αυριανή βραδιά. Εννοείται η έκθεση βιβλίου, ανοίγει τις πύλες της και μας περιμένει, έτσι, ελάτε, κάπου εκεί θα ανταμώσουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, να τρέχεις από το ένα στο άλλο και άντε να είναι δίπλα, τα περίπτερα είναι και λίγο, ψάχνεις να βρεις, να προσανατολιστείς. Τα πρώτα βήματα είναι δηλαδή, γιατί μετά το συνηθίζεις, Λοιπόν, Skin Shape με το High Tide Storm Rising διάλεξα, με αυτό σας αφήνω, κλείνω μπρελίτσα και αύριο είναι μια άλλη μέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 6.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Πυρετώδεις διπλωματικές διεργασίες φαίνεται πως είναι σε εξέλιξη με στόχο μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εν μέσω νέων απειλών Τραμπ για ισχυρότερους βομβαρδισμούς εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Σύμφωνα με το Αξιώς, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση ένα μνημόνιο κατανόησης μια σελίδα που θα ανοίξει το δρόμο για τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση πλαισίου περαιτέρω διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν ισχυρότερους βομβαρδισμούς από πριν. Η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση και θα μεταφέρει τις απόψεις της στον μεσολαβητή, το Πακιστάν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακάη. Δεχόμαστε μόνο μια δίκαιη και ολοκληρωμένη συμφωνία, διεμήνυσε νωρίτερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραξή, μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Προηγήθηκε η ανακοίνωση Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διακόπτουν την επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμούς. Τα στενά του Ορμούς θα μπορούσαν να ανοίξουν με το τέλος των απειλών των επιτιθέμενων δηλώνων οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Φουτιά που άγγιξε έως και το 10% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Brent. Συνεχίζει το Ισραήλ να σφυροκοπά το Λίβανο. Τουλάχιστον 5 άτομα σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν μετά από ισραηλινή επίθεση στην πόλη Αλ-Σαξάκια. Φάκελο για την υπόθεση των δύο απαχθέντων από το Ισραήλ, Τιάγκο Άβυλα και Σάιφα Μπουκεσέκ, άνοιξε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μετά από προσφυγή της νομικής ομάδας του Global Sumud Flotilla. Ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να δώσει ως τις 12 Μαΐου στοιχεία για την κατάστασή τους. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αναχωρήσει από τη Σύρο η ελληνική αποστολή με 5 πλοία με προορισμό τη Γάζα. Η κυβέρνηση καταπατά το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας ο Κράτης Φάμελος κατά τη συνάντηση που είχε με τον αντιπρόεδρο της ΛΕΦΤ Κώστα Αρβανίτη και τους ευρωβουλευτές και μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ του Ευρωκοινοβουλίου Εστρέγια Γκαλάν και Φερνάντο Βαρένα. Όπως είπε, είναι λαϊκό αίτημα να υπάρξει πολιτική αλλαγή που θα σέβεται την ισοτιμία και τη διαφάνεια. Νέα επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη σκιά της άρνησης του κυβερνητικού εκπροσώπου να απαντήσει αν η κυβέρνηση θα αποδεχτεί τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η Νέα Δημοκρατία δεν αναζητά την αλήθεια, αναζητά τον πιο ασφαλή τρόπο για να περιορίσει τη ζημιά από ένα σκάνδαλο που αγγίζει τον πυρήνα του κράτους δικαίου και εκθέτει προσωπικά τον Κυριακό Μητσοτάκη, υπογραμμίζει Κουμουντούρου. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις του νομικού κόσμου μετά την απόφαση Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καταδικάζει έντονα το γεγονός ότι με την πράξη της αρχειοθέτησης εμποδίστηκε η αποτελεσματική ποινική έρευνα μιας κορυφαίας για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία υπόθεσης. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά ο δημόσιος τομέας την Τετάρτη 13 Μαΐου, ύστερα από απόφαση της ΑΔΔΗ με βασικά αιτήματα την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος στις 11 το πρωί και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσαν 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία των Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου και Βασιλικό Καλή με αντικείμενο την ασφάλεια των εισαγόμενων τροφίμων και την επάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών της χώρας εν ώψη της προσωρινής ισχύως της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ από 1η Μαΐου. Αφορμή τα πρόσφατα ευρήματα ελέγχων, σύμφωνα με τα οποία σε εισαγόμενες παρτίδες κατεψυγμένων κοτόπουλων από τη Βραζιλία εντοπίστηκε σαλμονέλα σε εξαιρετικά υψηλό ποσοστό. Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή σχολικού λεωφορείου σημειώθηκε το πρωί στο Παλαιοφάλιρο όταν το σχολικό συγκρούστηκε σε διασταύρωση με άλλο όχημα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν τραυματίστηκαν τα παιδιά που επέβαιναν στο σχολικό. Στη σύλληψη του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Κόρσα Ζε, σημαίας Βανουάτου, προχώρησε το λιμεναρχείο Άνδρου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση για το ναυάγιο που σημειώθηκε στα βόρεια του νησιού. Κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού την ερχόμενη Παρασκευή στις 6 το απόγευμα μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο λιμάνι της Γραναδίγιας, στο νησί της Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά, θα δέσει το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία Χανταϊού, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας, παρά την αντίθεση της περιφερειακής κυβέρνησης. Όλοι οι επιβάτες που είναι ασυμπτωματικοί θα επαναπατριστούν στις χώρες τους, ενώ 14 Ισπανοί θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο στη Μαδρίτη για καραντίνα. Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένας Γάλλος υπήκοος, ο οποίος δεν επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο, ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη που βρισκόταν στο πλοίο, έχει ταυτοποιηθεί ως επαφή κρούσματος. Στις αθλητικές ειδήσεις, εκτός τελικής φάσης World Cup, έμεινε τελικά η Εθνική Πόλο Γυναικών. Η Ουγγαρία επικράτησε σήμερα της Αυστραλίας με σκορ 9-7 στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του προκριματικού τουρνουά στο Ρότερνταμ, εξασφαλίζοντας το 5ο και τελευταίο διαθέσιμο εισιτήριο για τη διοργάνωση του Σίδνεϊ. Έτσι, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έμεινε εκτός συνέχειας, αφού ακόμα και πιθανή νίκη απέναντι στην Ιαπωνία δεν αρκεί για να αλλάξει την κατάσταση.
1: Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις αύριο κατά τόπους και με τοπικές ασθενείς βροχές, κυρίως στα δυτικά, βόρεια και κεντρικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Έως 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Και ωραία, πάει για παιδί.

Για πάμε, να είμαστε πάλι. Μάνος Τζανακάκης και εκπομπή Γκλομπαλίστα. Καλοκαιριάσαμε και ο Δημήτρης Κουτζιαμάνης εδώ με ωραίο μπορντό μπλουζάκι και τραγιάσκα. Εγώ με το πουκαμισάκι το τροπικό. 91 και 4 στο κόκκινο Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Διαδικτυακά μας ακούτε από το avg.gr. Επιλέγετε πάνω αριστερά στο κόκκινο. Ακούτε ζωντανά και Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με έναν αγαπημένο μουσικό, με αγαπημένους μουσικούς. Εδώ ακριβώς απέναντι λοιπόν στις Βέργες Λάγες, που ήταν και παλιά χορηγός της εκπομπής. Μια στις τόσες διοργανώνουν πολύ σπουδαία live, έτσι στηρίζουν πολύ καλές μουσικές. Ρε παιδιά, πάνω στο Bayern Paris να πούμε το μάτς της χρονιάς το βάλατε. Τι να πω ρε παιδιά, με καταστρέψατε. Λοιπόν, ο Γιώργος Ψάλτης, φοβερός βιολιστής, φοβερή φωνάρα, γνώστης της παράδοσης, των μουσικών της Ανατολής, τραγουδά και στα ελληνικά και στα τουρκικά. Το σχήμα το ακούσματα Ανατολής. Με το φίλο μας τον Πανορμίτη Μπούμπα, φωνή και λαούτο. Τους δύο φίλους που είναι και στους Λοξάνδρα μεταξύ άλλων, τον Φίβο Αποστολίδη και τον Δημήτρη Παναγούλια στα κρουστά, είναι τρία τα κρουστά και ο Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου, οπότε καταλαβαίνετε. Την άλλη φορά πάλι που είχαν παίξει πριν κανένα μήνα, δύο, είχε γίνει χαμός, είχε γκεστάρει και ο Ζιάντρα Τζαμπ και άλλοι, ένας χαμούλης. Ακούσματα Ανατολής λοιπόν με τον Γιώργο Ψάλτη. Πάμε Καπαδοκία να ακούσουμε το κομμάτι Καραντούτ, Παρμάκ, Γκιμπή, Κάρσικη, Καζλάρ. Δεν ξέρω τι. Πάω να δω εδώ τη μετάφραση. Δάχτυλα, βατόμορου, με αντίθετη σχήμη. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν. Πάμε Καπαδοκία. Απόψε λοιπόν οι μεζέδες συνοδεύονται από καταπληκτικές μουσικές. Γιώργος Ψάλτης, Ακούσματα Ανατολής. Εδώ στη Βενιζέλου, στις Βέργες Λάγες.

Πήγαμε Καπαδοκία λοιπόν με τον Γιώργο Ψάλτη, το σπουδαίο βιολιστή, ερμηνευτή, τέρας γνώσεων και δάσκαλο, έτσι μουσικό θησαυρό εδώ της πόλης διεθνούς επιπέδου και με διεθνείς συνεργασίες. Απόψε με τα ακούσματα Ανατολής εδώ απέναντι στις Βέργες Λάγες. Θα κάνουν τα κάρβουνα και κοψιδέικα και μουσικά. Με τους Πανορμίτη Μπούμπα, Φωνή και Λαούτο και Φίβο Αποστολίδη, Δημήτρη Παναγούλια και Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου στα κρουστά. Γιώργος Ψάλτης, φωνή, βιολί και οργάνωση Γλεντίου. Λοιπόν, αυτά εδώ απέναντι. Πάμε να ακούσουμε το καινούριο σίγγλ από τη φίλη μας που είχε έρθει για σπουδές και εμπειρίες εδώ στην Θεσσαλονίκη και επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, την Ashley Acker, η οποία μας είχε τιμήσει και με την παρουσία της προπανδημίας στο πάρτι που είχαμε κάνει εκεί στη, με τη Μαραθώνια συναυλία, εκεί στο ξέφωτο του Φώτη Θεοδωρίδη, το μαγαζί που δεν άντεξε την πανδημία. Πότε ήταν, 2019, ήταν guest του φίλου μας του Βασίλη Φλόρου, η Ashley Acker. Παρεπιπτόντως, ο Βασίλης Φλόρους, για τους φίλους που ενδιαφέρονται, το ερχόμενο Σάββατο 9 Μαΐου στις 3, στο Αμφιθέατρο 3 του Πάντιου Πανεπιστημίου, Παντίου, θα παρουσιάσει σε ακαδημαϊκό πλαίσιο για πρώτη φορά τα εξαγόμενα συμπεράσματά του από την εθνογραφική έρευνα γύρω από την επισφάλεια του επαγγέλματος του τραγουδοποιού. Να το πω και λαϊκά, με πολλά μπινελίκια για τα κακό σκήμενα της ελληνικής μουσικής πιάτσας, και κάποια στιγμή θα τον έχουμε σίγουρα για να κάνουμε εκπομπή πάνω σε αυτό, στα πλαίσια του συνεδρίου «Κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της εργασίας». Λοιπόν, αυτά για τον Βασίλη Φλόρο στις, το Σάββατο 9 Μαΐου, 3, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, στο Αμφιθέατρο ΤΙΕΑ. Κλείνει παρένθεση, να ακούσουμε τη φίλη του Βασίλη Φλόρου και συνεργάτη εδώ τότε, την Ashley Acker, που έχει το καινούριο σίγγλ «Αγίρ Μιγελντή», που σημαίνει «Ήταν πάρα πολύ».

Γελντή, προσπαθώ να τα προφέρω τα τουρκικά. Ήταν πάρα πολύ από την φίλη μας την Ασλή Ακέρ, που ζούσε για καιρό στη Θεσσαλονίκη και επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, πάμε και στα γενέθλια. Ένας εξαιρετικός ερμηνευτής και ουτίστας, ο Χρήστος Χαλκιάς. Πόσα κλείνει αυτός? 56 τουλάχιστον, δεν θυμάμαι ακριβώς. Εξαιρετικός τραγουδιστής και ψάλτης και καλλιτέχνης εν γέννη, ουτίστας. Χρόνια πολλά στο φίλο Χρήστο Χαλκιά. Ακούμε την Αλεξάνδρεια σε μουσική Σωκράτη Παπαϊωάννου και στίχους Άγγελου Δοβλέτογλου.

Χρόνια πολλά στο φίλο Χρήστο Χαλκιά, ουτίστα, σπουδαίο ερμηνευτή και ψάλτη. Είχαμε συνεργαστεί πριν πολλά χρόνια σε συναυλία του Μάνου Αχαλινοτόπουλου εκεί στο θέατρο Βράχων του Βύρωνα. Πρέπει να ήταν 98, αν θυμάμαι καλά. Ή και λίγο πιο πίσω. Είχαν κάνει φοβερή συνεργασία στον Ιάκυνθο του Μάνου Αχαλινοτόπουλου, του κλαρινετίστα. Πάμε τώρα να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε έναν άλλο ουτίστα και συνθέτη, τον Χρήστο Σίγγελο, ο οποίος είναι και κατασκευαστής ουτιών και άλλων εγχόρδων, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του. Είχε περάσει στην εκπομπή και αυτός με το σχήμα Ντορός. Τότε είχαν γκέστη φίλοι μας τη Χρυσούλα και Χαγιόγλου και στα ξεκίνημα του Κόκκινου, στα ξεκινήματα, στα παλιά μας στούντιο του Καρόλου Ντίλ, στην Καρόλου Ντίλ του Καρόλου, τότε είχαν παίξει πάλι στο χώρο του Φώτη Θεοδωρίδη, τον παλιό, στο Ξέφωτο. Εξαιρετικό σχήμα η Ντορός, Νίκος Αγγελόπουλος σε διάφορα σχήματα. Εδώ παίζει Λάφτα, παίζει και Στεριανό Λαούτο, πέρα από το πολίτικο. Ο Δημήτρης Μπρέντας Καβάλ, Άλεξ Νόνης Κρουστά και Καλύμπα και Μπεντήρ. Οι δύο νομίζω είναι ακόμα στους χαϊνίδες, τέλος πάντων έχουν περάσει. Και ο Χρήστος Σίγγελος, ούτη και σύνθεση. Το σχήμα αυτό είτε δεν υπάρχει είτε είναι σε αγρανάπαυση. Εξαιρετικό σχήμα, καταπληκτικό. Είχαν βγάλει και ένα δίσκο με μια κασετίνα κέντημα, όπου το βρείτε τσιμπήστε το. Ντορός, Tears on the Tree. Χρόνια πολλά στο Χρήστο Σίγγελο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Παγκόσμια ημέρα ακορντεόν σήμερα, μου το θύμισε ο φίλος, ο βιρτουόζος, ο Δήμος Βουγιούκας. Τον ακούμε εδώ στο Balkan Caprice με την αρετή προσήλεια στο πιάνο.

Balkan Caprice λοιπόν, έτσι βαλκανικά καπρίτσια, βαλκανικές ιδιοτροπίες από τον σπουδαίο σολίστα του ακορντεόν, τον Δήμο Βουγιούκα. Σύνθεση δικιά του με την αρετή προσήλεια στο πιάνο. Είχαμε κάνει μια πολύ ωραία εκπομπή εκεί στις τελευταίες μέρες του Κόκκινου της Αθήνας, στα παλιά στούντιο του Ψηρή, εκεί από όπου ξεκινήσαμε το 2006. Παίζει τα πάντα ο Δήμος Βουγιούκας, και βαλκανικά και παραδοσιακά και τσιγκάνικα. Είχε θητεύσει και στο Βέλγιο και είχε φέρει και τσιγκάνους μουσικούς από τη Ρουμανία από εκεί σε συναυλίες στην Αθήνα, μαγικές βραδιές. Παίζει και μπαντονεόν, είναι βασικό μέλος της Athens Tango Orchestra. Και αυτός μου υπενθύμισε ότι είναι η Παγκόσμια Μέρα του Ακορντεόν και πάμε να ακούσουμε τον ακορντεονίστα, το φίλο Θάνο Σταυρίδη, με τα διάφορα project. Από προσωπική δουλειά θα ακούσουμε το κομμάτι που ακολουθεί. Τα διάφορα project τα έχει παρουσιάσει εδώ στην εκπομπή και τους καινούριους δίσκους πάντα με τους καινούριους δίσκους πάντα ευπρόσδεκτος. Να πούμε ότι όπου να είναι, με την Salonique Brass Band φεύγει για το Αμάν της Ιορδανίας, όπου έχουν συναυλία το ερχόμενο Σάββατο 9 του μηνός, όπου διοργανώνεται εκεί στο Αμάν στην Ιορδανία, Μέρα της Ευρώπης, και είναι προσκαλεσμένη Salonique Brass Band. Εμείς ακούμε το Morning Sunshine από τη δισκάρα που είχε βγάλει, την πρώτη προσωπική, με μια βαλίτσα όνειρα, διεθνής τίτλος, A Suitcase Full of Dreams. Ωραία ήταν και το πρωί, αν και έχουμε απογευματάκι, ας απολαύσουμε τη λιακάδα του Θάνου Σταυρίδη.

Morning Sunshine, λοιπόν, του Θάνου Σταυρίδη από τον πρώτο προσωπικό δίσκο με το διεθνή τίτλο A Suitcase Full of Dreams, με μια βαλίτσα όνειρα. Πιάνο έπαιξε ο Γιώργος Τζούκας, κοντραμπάσο ο Γιάννης Παπατριανταφύλου, κλασική κιθάρα ο Γιάννης Καρακαλπακίδης, που είναι και στους ντρομ το μόνιμο σχήμα του Θάνου όπου παίζει μπάσο, όπως και ο Χρήστος Τάσιος drums εδώ. Dub drums στο Μάσκο Στούλας και ο δημιουργός ο Θάνος Σταυρίδης ακορντεόν, Morning Sunshine, το απόλυτο ανοιξιάτικο καλοκαιρινό κομμάτι. Και πάμε Βραζιλία, θα εγκρίνει ο Θάνος, ο θρυλικός Ντομιγκίνιος από το Γκαρανιούνς του Περναμπούκο, μία από τις μεγάλες μορφές της μουσικής φωγό και ακορντεονίστας βεβαίως. Εσόου και Ρομ Σοντό. Που σημαίνει θέλω απλώς μια γλυκούλα, ψάχνω μια γλυκούλα.

Τεράστια μορφή για τη βορειοανατολική Βραζιλία, από το Γκαρανιούς του Περαμναμπούκο, ο Ζωσέ Ντομίνγκος Ντε Μοράις, ο Ντομινγκίνιος που πήρε τη σκυτάλη από του Λουίς Γκονζάγκα, του ιδίου στυλ, μουσική φωγό, έτσι λαϊκή μουσική, έχουν παίξει και μαζί, ο Ντομινγκίνιος και με Καετάνο Βελόσο, Ζιλμπέρτο Ζιλ που έχει πει αυτό το κομμάτι υπέροχα, την αξέχαστη Γκαλ Κώστα, πιο πρόσφατα Γιαμαντού Κώστα, Μαρία Μπετάνια, Έλμπα Ραμάλιο, Ζέρα Μάλιο, Τοκίνιο, Φάγνερ, τεράστιο, τεράστια μορφή. Και πάμε Κολομβία, ένα σπουδαίος ακορντεονίστας που κάποτε είχε έρθει στα 90's, στο Half Note Jazz Club, ο φίλος ο Αντώνιο Ρίβας, με τον οποίο ξαναβρεθήκαμε όταν ήμουνα στο Μοπελιέ εκεί το 12-13. El Jardinero Colombiano, Αντώνιο Ρίβας. Μουσική βαγιανάτο, κούμπια και όλα τα κολομβιανά είδη τα σφάζει. Καταπληκτικός μουσικός και ένα τεράστιο χαμόγελο.

Ο φίλος από τα παλιά, ο Αφροκολομβιάνος Αντώνιο Ρίβας, ο οποίος πήγε στο Μοπελιέ να σπουδάσει πυρηνική φυσική, αλλά τον κέρδισε η μουσική. Ελπίζω κάποτε να μας ξανάρθει φοβερή μορφή και φοβερό χαμόγελο. Βλέπω ο Τσάνκο Σπάσιου και έχει καινούριο κομμάτι, ελπίζω να το έχουμε την Παρασκευή. Ο φοβερός Αργεντίνος της μουσικής Τσαμαμέ, φοβερός ακορντεονίστας. Μια εκπομπή δεν μας φτάνει για ακορντεόν. Δεν θα μπορούσαμε να μην πάμε και από Αργεντινή να ακούσουμε Άστορ Πιατσόλα ζωντανά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Πεθαρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Διπλωματικός πυρετός με φόντο μια πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ της Αμερικής και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, όπως γράφει ο Αμερικανικός ιστότοπος Αξιός. Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν με βάση ένα μνημόνιο κατανόησης μιας σελίδας που μπορεί να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου και στη διαμόρφωση πλαισίου περαιτέρω διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι αν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα ξεκινήσουν ισχυρότερους βομβαρδισμούς από πριν. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το PBS News, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε αισιοδοξία για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει την εξαγωγή του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού από το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και θα μεταφέρει τις θέσεις της στο μεσολαβητή το Πακιστάν, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις με καλή πίστη πρέπει να συνοδεύονται από ειλικρινή προσπάθεια για την επίλυση της διαφοράς, αναφέρει στο X ο Ισμαήλ Μπαγάη. Πτώση έως και 10% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις πληροφορίες για πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι έπεσε το Brent. Συνεχίζει το Ισραήλ να σφυροκοπά το Λίβανο. Τουλάχιστον 5 άτομα σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν μετά από Ισραηλινή επίθεση στην πόλη Αλ-Σαξάκια. Φάγελο για την υπόθεση των δύο απαχθέντων από το Ισραήλ, Τιάγκο Άβυλα και Σάιφ Αμπού Κεσέκ, άνοιξε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μετά από προσφυγή της νομικής ομάδας του Global Sumut Flotilla. Ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να δώσει ως τις 12 Μαΐου στοιχεία για την κατάστασή τους. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αναχωρήσει από τη Σύρο η ελληνική αποστολή με 5 πλοία με προορισμό τη Γάζα. Η κυβέρνηση καταπατά το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντηση που είχε με τον αντιπρόεδρο της Λεφτ Κωνσταρβανίτη και τους ευρωβουλευτές και μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ του Ευρωκοινοβουλίου, Εστρέγια Γκαλάν και Φερνάντο Βαρένα. Όπως είπε, είναι λαϊκό αίτημα να υπάρξει πολιτική αλλαγή που θα σέβεται την ισοτιμία και τη διαφάνεια. Νέα επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη σκιά της άρνησης του κυβερνητικού εκπροσώπου να απαντήσει αν η κυβέρνηση θα αποδεχτεί τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Η Νέα Δημοκρατία δεν αναζητά την αλήθεια, αναζητά τον πιο ασφαλή τρόπο για να περιορίσει τη ζημιά από ένα σκάνδαλο που αγγίζει τον πυρήνα του κράτους δικαίου και εκθέτει προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογραμμίζει Κουμουνδούρου. Συνεδριάζει αύριο στις 11 το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στη Σάμο, στην περιοχή του Ηραίου. Ένας εργάτης που εκτελούσε εργασία στο παραλιακό κρυπίδωμα έχασε τη ζωή του όταν το οδόστρωμα υποχώρησε κάτω από το βάρος φορτωμένης μπετονιέρας, με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να ανατραπεί και να το καταπλακώσει. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά ο δημόσιος τομέας την Τετάρτη 13 Μαΐου, ύστερα από απόφαση της ΑΔΔΗ με βασικά αιτήματα την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Για εμάς η ακρίβεια δεν είναι αποτέλεσμα μόνο διεθνούς κατάστασης, αλλά και μια συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης που δημιουργεί μια ασφικτική κατάσταση στους δημόσιους υπαλλήλους, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο ο Γιώργος Πετρόπουλος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΗ. Ερώτηση στη Βουλή για το λουκέτο που ανακοίνωσε σήμερα στους εργαζόμενους της η διοίκηση της Ryanair στη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης κατέθεσαν 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Χρήστου Γιαννούλη. Υπογραμμίζουν την άμεση ανάγκη διατήρησης της συνδεσιμότητας του αεροδρομίου Μακεδονία και εξασφάλισης των θέσεων των εργαζομένων. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 54χρονο που χθες το απόγευμα πυροβόλησε και σκότωσε 20χρονο σε κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας του Ηρακλείου Κρήτης. Κλειστή θα παραμείνει η γέφυρα του κλάδου της Λεωφόρου Μαρκοπούλου προς Αθήνα Κοροπήπε Ανία από τη συμβολή της με την είσοδο της Αττικής Οδού προς Ελευσίνα Αεροδρόμιο ως τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Μαρκοπούλου από τις 8 το βράδυ της Τετάρτης ως τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Δύο ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 θα κλείνουν από Κυριακή έως Πέμπτη σταθμοί του Μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Κατά τη διάρκεια των εργασιών η γραμμή 2 θα λειτουργεί στα τμήματα Ανθούπολη, Επόλια και Ομόνια Ελληνικό χωρίς διέλευση από το κλειστό τμήμα. Στη διεθνή επικαιρότητα πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Τεντ Τέρνερ, ιδρυτής του CNN. Την 1η Ιουνίου του 1980 ο Τέρνερ λάνσαρε το CNN, το πρώτο δίκτυο 24ωρης συνεχούς ενημέρωσης, μια ιδέα που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος άρχισε να παρακολουθεί την επικαιρότητα. Παρότι πούλησε τα τηλεοπτικά του δίκτυα στην Time Warner και σταδιακά αποχώρησε από τα media, συνέχισε να χαρακτηρίζει το CNN το μεγαλύτερο επίτευγμα του. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στον ιδρυτή του CNN αμέσως μετά την είδηση του θανάτου του. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε την φιλία του με τον Τέρν, αναφέρθηκε στη φιλία του με τον Τέρνερ, ενώ άφησε εχμές για την ηγεσία του δικτύου που τον διαδέχτηκε. Στις αθλητικές ειδήσεις, έχοντας κάνει την υπέρβαση επί ισπανικού εδάφους, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βαλένθια με στόχο την τρίτη νίκη που θα τον οδηγήσει με sweep στο Final Four της Ευρωλίγκα. Στο Telecom Center οι πράσινοι προηγούνται στη σειρά των play-off με 2-0 επί της ισπανικής ομάδας. Η Bayern υποδέχεται την κάτοχο του τροπαίου Paris Saint-Germain στη ρεβάνση του εντυπωσιακού 5-4 με φόντο το δεύτερο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Champions League. Η νικήτρια θα αναμετρηθεί με την Arsenal στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη.
1: Ο καιρός.
0: Αυξημένες νεφώσεις κατά τόπους αύριο και τοπικές ασθενείς βροχές κυρίως στα δυτικά, βόρεια και κεντρικά. Νοτιάδες θα πνέουν στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 Μποφόρ. Έως 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο μαγαζί.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Άλλο ένα ακορντιόν στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, ο Αφροϊταλός από την Πούλια, ο Μπρούνο Γκαλεόνε με την φωνή της Ντάρια Φάλκο.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Γκλομπαλίστα. Μάνος Δανακάκης στην παρέα σας, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Παγκόσμια ημέρα ακορντεόν, είχαμε ένα μικρό αφαιρεματάκι την προηγούμενη ώρα, αλλά πήγαμε και από εδώ μεριά. Ο Μπρούνο Γκαλεόνε, ο οποίος έγινε γνωστός συνοδεύοντας τη Μαρία Ματσότα, έπαιζαν ως ντουέτο, τώρα συνοδεύει την Ντάρια Φάλκο, Αφροϊταλός από την Μπούλια. Η φάτσα του, δεν ξέρω ακριβώς τη ρίζα του, αλλά μου βγάζει Ανατολική, Βορειοανατολική Αφρική. Μισιέν του λοιπόν, με τα κρουστά του Νταβίντε Κιαρέλη, από το δίσκο της Ντάρια Φάλκο και του Μπρούνο Γκαλεόνε, Ντακόρντο. Ένα δίσκο με ιδιαίτερες ευαισθησίες στα γκρικάνικα, που έχει στιγμές μελαγχολίας αλλά και έτσι κραυγές ελπίδας για τη γέννηση ενός κόσμου με συνοχή και αγάπη. Λοιπόν, και τώρα πάμε στην περιοχή της Νάπολη να ακούσουμε τον αγαπημένο τραγουδοποιό, περκασιονίστα, μαντολινίστα κλπ, τον Νάντο Τσιταρέλα, από την ευρύτερη περιοχή της Νάπολη, ο μουσικός αυτός, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλές συνεργασίες. Θα ακούσουμε την Suite La Ballerina με συμμετοχές Γκαμπριέλα Αγγέλο, Αλμπέρτο Νταλφόνσο, Λουίτζι Σταγιάνο και Τζιοβάνι Λοκάσιο, και το σχήμα του, του σταμπούρι του Βεζούβιου, τα κρουστά του Βεζούβιου, ο οποίος καλλιτέχνης, με μεγάλη μου έκπληξη και χαρά διαπίστωσα ότι θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για δύο συναυλίες την Κυριακή και Δευτέρα στις 9 στην Πρίγκιπο, εκεί απέναντι από το τουρκικό προξενείο. Μουσικές της κάτω Ιταλίας, της Νάπολης, της Ελλάδας, θα μπλέξουν όλα αυτά ωραία με ένα σχήμα που θα απαρτίζουν οι Εύα Παπαγεωργίου στο τραγούδι, ο Δημήτρης Βαλιώτης στα κρουστά από τους Γκρικάντα, ο Κώστας Γκρανόπουλος κιθάρα, ο Θοδωρής Τζίκας κιθάρα μπουζούκι και ο Δημήτρης Ψαθάς βιολί μπουζούκι. Είπα Εύα Παπαγεωργίου φωνή, η οποία με προσκάλεσε κιόλας. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να τους έχουμε την Δευτέρα. Δύο βραδιές, Κυριακή και Δευτέρα στις 9. Στην Πρίγκιπο, Νάντο Τσιταρέλα, ο οποίος θα παίξει ακουστική κιθάρα, την κιθάρα, τη ρυθμική μπατέντε και κρουστά. Λοιπόν, Κυριακή και Δευτέρα στις 9 στην Πρίγκιπο. Πάμε να ακούσουμε τον Νάντο Τσιταρέλα. Ο κάτι...

ο τεράστιος Νάντο Τσιταρέλα και το σχήμα που ίδρυσε στην Νάπολη το 1994, πάνω από 30 χρόνια πορείας, ταμπούρι del Vesuvio, τα κρουστά του Βεζούβιου. Λοιπόν, ο Νάντο Τσιταρέλα που θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη με Έλληνες μουσικούς στη συνεργασία, με μέλη των Γκρικάντα και την Εύα Παπαγεωργίου στη φωνή, στην εκδήλωση Μουσικά Γεφύρια στην Πρίγκιπο, Αποστόλου Παύλου 22 Ανοπόλη, απέναντι από το τουρκικό προξενείο, 10 και 11 Μαΐου στις 9. Θα προσπαθήσουμε να τον φέρουμε, αν μπορέσουν να βγουν οι δρόμοι την Δευτέρα από την εκπομπή. Μακάρι. Και τώρα πάμε Καταλωνία, να ακούσουμε μια σημερινή κυκλοφορία, το νέο single του σχήματος Trevol, το έχουμε ακούσει στο παρελθόν, στο label το αγαπημένο Segell Microscopy, σφραγίδα μικροσκοπίου, Pasdoble dels Turistes, το Pasodoble των τουριστών, λοιπόν το κομμάτι αυτό στα καταλανικά, από τον επερχόμενο δίσκο 22 Μαΐου, Folk Dextraradi. Ένα κομμάτι που αναφέρεται στο gentrification και τον υπερπληθυσμό, τον εκτοπισμό των ντόπιων από την υπερτουριστικοποίηση και τα ακριβά πορτοφόλια που διώχνει τους ντόπιους από τις γειτονιές τους και τους πάει σε άλλες περιοχές. Θυμάμαι ποια ήταν η κοινή προοδευτική δήμαρχος της Βαρκελόνης που είχε πάρει μέτρα, τώρα δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα. Πάντως σε αυτό αναφέρεται το group Trevol. Και πάμε να το ακούσουμε το Πάσο Ντόπλε των τουριστών.

από τον επερχόμενο δίσκο στην Σεγγέλ Μικροσκόπη Folk Dextraradi, το σχήμα Travel και το Pasdoble dels Turistes. Το Pasdoble των τουριστών που έχει να κάνει με gentrification, εκτοπισμό, υπερτουριστικοποίηση. Το βλέπουμε και στη Θεσσαλονίκη. Αν θυμηθεί κανείς το πολύ επίκαιρο πρόσφατο, την πολύ επίκαιρη ματέωση του φεστιβάλ εκεί στην Ερνέστου Εμπράρ που ενόχλησε τα Airbnb. Τεράστιο θέμα. Και πρέπει να λαμβάνονται μέτρα. Αλλιώς θα πάμε. Πού θα πάμε, ρε Δημήτρη, να ζούμε. Λοιπόν, μένουμε στη Σεγγέλ Μικροσκόπη και πάμε στο δίσκο της Βαρκελονέζας νεαρής φλαμένκο ερμηνεύτριας, της Άννα Μπρένες. Mientras camino λέγεται ο δίσκος, ενώ περπατώ θα ακούσουμε το κομμάτι Infancia που αναφέρεται στην παιδική της ηλικία. Στην φλαμένκο κιθάρα, Τόνι Αμπελάν. Άννα Μπρένες λοιπόν από την Βαρκελόνη, νέο εναρχόμενο όνομα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Περάσαμε αισίως στο τελευταίο ημίωρο, το τέταρτο της εκπομπής Γλομπαλίστα. Ξανασαλπάραμε προς Βραζιλία με το πρώτο κομμάτι από τον δίσκο Μαρία που θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου στο λονδρέζικο βραζιλιανόφιλο label Far Out. Ο δίσκος είναι του Μοϊσές Ντος Σάντος, ο Μωυσής των Αγίων, ωραίο όνομα και επίθετο. Είναι ηλεκτρικός μπασίστας και συνθέτης, ζει στο Λονδίνο, έχει καταγωγή από την βόρειο-ανατολική Βραζιλία και στο δίσκο υπάρχει ένα cast σπουδαίων μουσικών, όπως ο συμπατριώτης του Αρτούρ Βεροκάη, ο οποίος έχει κάνει νέα καριέρα στα γεράματα με την επανέκδοση των δίσκων του σε συλλεκτικά βινίλια, ο Αμερικάνος τρομπετίστας Θείο Κρόκερ και η Λονδρέζα η βοκαλίστα Λίντα Ντόν. Θα την ακούσουμε στο μέλλον. Πολύ περιζήτητος για συνεργασίες μπασίστας. Έχει συνεργαστεί με Νάιλ Ρότζερς, Τζανέλ Μονάε, Έμιλε Σαντέ, Γκρέγκορι Πόρτερ, Ομάρ και τα λοιπά. Και με τους Άζιμουθ βέβαια. Λοιπόν, αυτά για τον Μοϊσές Ντος Σάντος. Μαρία δίσκος, Boa Viagem, το τραγούδι που σημαίνει καλό ταξίδι. Και πάμε τώρα σε άλλη μία νέα κυκλοφορία. 12 Ιουνίου του Μωυσή ο δίσκος. Ο δίσκος του Μπρούνο Μπέρλι. Γράφεται Μπέρλε, έτσι, Μπέρλι στα βραζιλιάνικα. Μανιά το κομμάτι, πρωί. Είναι το πρώτο σίγγλ από το δίσκο τον επερχόμενο του Μπρούνο Μπέρλι που λέγεται, θα λέγεται ή λέγεται αν θέλετε Sem Fronteras, χωρίς σύνορα. Είναι ένας τραγουδοποιός από την πολιτεία Αλαγκόας εκεί στη βόρειο-ανατολική Βραζιλία και αυτός. Η πολιτεία που βρίσκει θάλασσα είναι και ανατολικά του Περναμπούκο. Μαζί με τον Μπρούνο Μπέρλι οι συνεργάτες του Νίρον Ιγκόρ, έβγαλε και αυτός δίσκο στην Far Out πρόσφατα, ο Μπατάτα Μπόι που συμμετέχει στην παραγωγή του δίσκου και πολλοί ακόμα καλλιτέχνες. Λοιπόν, το κομμάτι είναι για τον Βασίλη που έφυγε νωρίς, σήμερα είναι η επέτειος των γενεθλίων. Μανιά, το πρωί λοιπόν με τον Μπρούνο Μπέρλι.

Μανιά, το καινούριο σίγγλ του Μπρούνο Μπέρλι από την Αλαγκόας της Βορειοανατολικής Βραζιλίας, σύνθεση του φίλου του Ζωάο Μενέζες, με τον οποίο έχουν συνεργαστεί και στους προηγούμενους δίσκους του Μπρούνο. Να πούμε ότι το σίγγλ αυτό κυκλοφορεί σήμερα από την Far Out και πάμε στο τρίτο συνεχόμενο σίγγλ της Far Out. Αυτό κυκλοφόρησε την Πρωτομαγιά. Είναι η συνεργασία του βραζιλιάνου μουσικού κιθαρίστα, βλέπω εδώ στη φωτογραφία, του Μούκα, με τον Θρύλο της βραζιλιάνικης μουσικής, επίσης κιθαρίστα, τον Ρομπέρτο Μενεσκάλ. Το τραγουδάει η βραζιλιάνα που ζει στην Αγγλία, η Λιάνα Φλόρες. Έχουμε εδώ αγγλόφωνο κομμάτι, τον ανούρισμα του Μεσονυχτίου, Midnight Lullaby, Μούκα και Ρομπέρτο Μενεσκάλ, featuring Λιάνα Φλόρες.

έχω ρεπερτόριο, πάμε να πιάσουμε. Και πιάσαμε τις κιθάρες, πάμε να πιάσουμε άλλη μια κιθάρα και ένα μπουκάλι κρασί. The guitar and a bottle of wine. Ο αγαπημένος, ο αξέχαστος Ραούλ Μάλο με τους Mavericks από το κύκνιο άσμα Moon and Stars. Λοιπόν, να πούμε ότι το ευχάριστο τροποντινά, γιατί υπάρχει πολύ θλίψη για τον χαμό του Ραούλ Μάλο από καρκίνο στις 8 Δεκεμβρίου. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης της εκπομπής τελικά, ο φοβερός τραγουδοποιός από το Μαϊάμι, κουβανικής καταγωγής, τρομερός κιθαρίστας με μελένια φωνή, από τους κορυφαίους ερμηνευτές όλων των εποχών, αρκετά μεγάλο όνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά παραγνωρισμένος γενικά στην Ελλάδα, θα μπορούσε να έχουν φτάσει το όνομα των Καλέξικο, έχουν παίξει και μαζί. Σε Αγγλία και Ολλανδία, Γερμανία και τα λοιπά έγιναν αρκετά γνωστοί. Λοιπόν, στις τελευταίες μέρες του Ραούλ Μάλο είχε γίνει ένα διπλό φεστιβάλ στο Νάσφιλ του Τενεσί, όπου ζούσε με την οικογένειά του και, και τους γιους του εκεί και την καταπληκτική σύζυγό του, ο Ραούλ Μάλο. Συναυλία αφιερωμένη σε αυτόν, διήμερο φεστιβάλ, ήταν να παραστεί αλλά χειροτέρεψε υγεία και το είδε λίγο από την τηλεόραση, Παρασκευοσάββατο, και τη Δευτέρα ξεψύχησε. Αναρωτιόντουσαν όλοι τι θα γίνει με αυτή την καταπληκτική μπάντα, βέβαια σαν τη φωνή του Ραούλ Μάλο, ο οποίος έγραφε και τα κομμάτια, δεν υπάρχει. Πάντως ανακοινώθηκε μόλις μια tour των Mavericks, η οποία ξεκινάει στο Kansas 17 Ιουλίου και τελειώνει στο Madison του Wisconsin 14 Νοεμβρίου. Μια πολύ μεγάλη tour για τους Mavericks, και θα τραγουδήσουν δύο από τις φωνές που ξεχώρισαν στο διήμερο αυτό αφιερωματικό φεστιβαλάκι στον Ραούλ Μάλο, ο James Otto και η Emily West. Από το κύκνιο άσμα λοιπόν του Ραούλ Μάλο με τους Mavericks θα ακούσουμε το A Guitar and a Bottle of Wine. Να πούμε ότι ο δίσκος en español, ο ισπανόφωνος δίσκος των Mavericks, έγινε χρυσός, το γκρουπ παρέλαβε και το βραβείο. Δυστυχώς είχε στα πλάνα ο Ραούλ και δεύτερο ισπανόφωνο δίσκο, από τους αγαπημένους δίσκους για τους φανς του συγκροτήματος, αλλά δυστυχώς αυτό δεν προχώρησε. Πάμε λοιπόν, Mavericks, A Guitar and a Bottle of Wine.

Ο αγαπημένος, ο αξέχαστος, ο Ραούλ Μάλο με τους Mavericks, A Guitar and a Bottle of Wine, από τον τελευταίο δίσκο τους Moon and Stars. Όπως είπαμε, νέα περιοδία για το group με καλεσμένες φωνές, τον James Otto και την Emily West, που ήταν στο διήμερο αφιέρωμα στο Νάσβιλο που ζούσε ο Ραούλ Μάλο. Και δύο μέρες μετά μας άφησε τόσο πρόωρα, στα 60 του χρόνια, ο χαρισματικός αυτός μουσικός, σκορπίζοντας παγκόσμια συγκίνηση στους ανά τον κόσμο φανατικούς του ακροατές. Να πούμε ότι στις συναυλίες εκείνες συμμετείχε και ο Μάικλ Γκέρα, ο παλιός ακορδεωνίστας, ο οποίος είναι Τσικάνο, Μεξικάνο-Αμερικάνος από το LA, φατσόνι τρομερό, έχει ασπρίσει και το γέννη του το περιποιημένο, και ο Πέρσι Καρντόνα, ο τελευταίος ακορδεωνίστας, και αυτός ξεκίνησε σόλο καριέρα. Πάντως η Mavericks, όπως είπαμε, 17 Ιουλίου ξεκινάει η tour και τελειώνει 14 Νοεμβρίου, και την Παρασκευή, για τα εκατομμύρια που μας ακούν στην Αμερική, ξεκινάει η προπόληση των εισιτηρίων. Λοιπόν, Μάικλ Γκέρα, ολόφρεσκο single για τον ακορδεωνίστα και τραγουδοποιό από το LA, Can't Stop.

Ο πρώην ακορντεονίστας των Mavericks, ο Michael Gehr από το LA και το τελευταίο του single. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά. Ήταν ο Μάνος Τζανακάκης, ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στον ήχο. Τετάρτη σήμερα ακολουθεί ο Γιώργης Σαράτσης για το τέλος ένας θρυλικός τραγουδοποιός, ο Otis Blackwell που έφυγε σαν σήμερα. Επίσης στο Nashville, Tennessee που έφυγε και ο Ραούλ Μάλο το 2002 στα 71. Ο Otis Blackwell, ο John Davenport, αυτό είναι το όνομά του, έγραψε θρυλικά κομμάτια όπως το Fever, το Great Balls of Fire, Breathless, Don't Be Cruel, All Shook Up, τα είπαν Elvis, Jerry Lee Lewis, το Fever το είπαν όλοι. Εδώ στην αυθεντική του εκδοχή, Otis Blackwell, καλό βράδυ!

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Ένα ταξίδι, ακόμα και στις ίδιες γειτονιές. Από εκείνα τα ταξίδια που δεν έχει σημασία η απόσταση και ο χρόνος, γνωρίζοντας ότι δεν είναι απαραίτητο να διανύσουμε χιλιόμετρα για να τα κατακτήσουμε. Η πάντα παρεξηγημένη έννοια του ταξίδιου και η διάθεσή μας να αφιερώσουμε λίγο χρόνο μακριά από όσα ζούμε καθημερινά. Ένα ταξίδι και οι απόψινες αθώες συνήθειες. Βραδάκι Τετάρτης, 6 Μαΐου, στο κόκκινο Θεσσαλονίκης, 91 και 4, όπως κάθε Τετάρτη βράδυ από τον αέρα της πόλης. Μάιος πια, με ανοιξιάτικη επιτέλους θερμοκρασία και όμορφο καιρό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα είμαστε μαζί ως τις 9 από το εντελώς προσωπικό της αθωότητάς μας στις μουσικές του κόσμου. Στον ήχο για απόψε ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης. Στην επιλογή των λέξεων και της μουσικής ο Γιώργος Αράτσης.

βόλτα, για καφέ ή μπυρίτσα. Να απολαύσουμε την όμορφη θερμοκρασία πριν μας βρει η έντονη ζέστη του καλοκαιριού. Αν αγαπώ αυτήν την περίοδο του χρόνου, είναι γιατί τίποτα δεν είναι υπερβολικό. Απολαμβάνουμε όσο μπορούμε τις ημέρες και τις νύχτες μας. Βγαίνουμε όλο και πιο συχνά από τους τέσσερις τοίχους και ανακτούμε σταδιακά τις διαθέσεις και τα χαμόγελά μας. Και μαζί με τα χαμόγελα ίσως να έρθουμε λίγο πιο κοντά. Περνάει τόσο γρήγορα ο χρόνος και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τον εκμεταλλευτούμε.

Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι και ότι καλύτερο να τσιγκουνευόμαστε. Παραμένει ωστόσο μία παγιωμένη στάση ορισμένων ανθρώπων που οδηγεί σε αδιέξοδα. Ας προσφέρουμε απλόχερα όσα υπάρχουν στην καρδιά μας και δεν έχουμε τίποτα απολύτως να φοβηθούμε. Και από τα φιλιά του Λουκιανού Κυλαϊδόνη και τα τέλη της δεκαετίας του 80, θα ταξιδέψουμε ως τα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας σε μια σύνθεση του Γιώργου Φρατζολά από το 1999.

Και μιλώντας λίγο πριν για σύντομα ταξίδια και βόλτες, με σύμμαχο πάντα τον καλό καιρό, δεν μπορώ να παραβλέψω τις ομορφιές που κάθε τόσο μας προσφέρει αυτήν η εποχή. Πέρα από την ηλιοφάνεια και την καλή θερμοκρασία, το σκηνικό συμπληρώνεται από τα αρώματα που αιρούνται στην ατμόσφαιρα, ιδίως αν βρισκόμαστε κοντά στην Ύπαιθρο, σε κάποιο περιαστικό άλσος ή πάρκο. Γνωρίζω ότι ζητάω πολλά, αλλά όπως και να το κάνουμε, λατρεύω τη μυρωδιά της ανθισμένης ακακίας, της τζιτζιφιάς και του γιασεμιού. Λίγες αναπνοές στις σύντομες βόλτες μου είναι αρκετές για να πάρω τα επάνω μου.

και αγαπημένα τραγούδια από το παρελθόν, όπως τα δύο που μόλις ακούσαμε, προσθέτουν τις δικές τους αποχρώσεις στο ταξίδι της ημέρας και της νύχτας. Αρκετές φορές προσπαθώ να απαριθμίσω τις αθώες συνήθειες της κάθε μου ημέρας και είναι αδύνατον να μην περιέχουν μουσική. Μουσικές και τραγούδια χωρίς περιορισμούς και χωρίς στερεότυπα. Όλα παραμένουν ανοιχτά και διαθέσιμα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα. Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Στο κόκκινο.

Στην εποχή της τεχνητής ψευτονοημοσύνης φτάσαμε στο σημείο να αγνοούμε αν είμαστε τελικά τα παιδιά του ουρανού και της γης. Και δυστυχώς παίρνουμε τον περισσότερο χρόνο της ζωής μας αποκομμένοι από τα στοιχεία της υπαίθρου και μάλλον πρόκειται μία από τις σοβαρότερες αιτίες των σύγχρονων διαταραχών. Δευτεροημίωρο των αθώων συνηθιών, συντονισμένη στο κόκκινο Θεσσαλονίκης 91 και 4, όπως κάθε Τετάρτη βράδυ από τον αέρα της πόλης. Θα είμαστε συντροφιά ως τις 9, με όσες συνήθειες επιμένουν ακόμα με την αθωότητά τους. Στον ήχο ο Δημήτρης Κουτσιαμάνης, στην επιλογή των λέξεων και της μουσικής ο Γιώργος Αράτσης.

Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε. Το νέο τραγούδι του Κώστα Μακεδόνα, σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Γιάννη Χριστοβουλόπουλου. Είναι και το δάκρυ απαραίτητο στη ζωή, όπως βέβαια και το χαμόγελο. Μια ισορροπημένη ανθρώπινη ύπαρξη δεν μπορεί παρά να δακρύζει ορισμένες φορές. Και εδώ που τα λέμε, δεν χρειάζεται να υπάρχει καμία ενοχή πίσω από το δάκρυ μας.

Και μιλώντας λίγο πριν για τις ισορροπίες της ζωής μας, αισθάνομαι όλο και περισσότερο ότι παρόμοια λόγια μάλλον βρίσκουν στο κενό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι δυσκολότερο στην εποχή μας από την κατάκτηση των προσωπικών μας ισορροπιών και μάλλον μοιάζει σχεδόν σχιζοφρενικό να προσπαθούμε να ισορροπήσουμε σε ένα άκρος ανισόρροπο περιβάλλον. Αν και τις περισσότερες φορές κολλάμε στις ανοησίες μας.

και οι καθιερωμένες μουσικές αναδιπλώσεις του δευτέρου ημιώρου. Από τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Γιώργο Σαρά.

Κοράτσι στην παραγωγή και την παρουσίαση. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και να προσέχετε όσο γίνεται τον εαυτό σας. Ραντεβού ξανά την ερχόμενη Τετάρτη, εκτός απρόπτων, την ίδια ώρα. Έως τότε μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο 91 και 4, έχοντας πάντα από κοντά τις αθώες σας συνήθειες. Εκείνες ξέρουν σίγουρα καλύτερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε, καλώς βρεθήκαμε. Συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Είμαι ο Μπάμπης Χριστακόπουλος και θα το πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Ο Γιώργος Μπαλούμης είναι και σήμερα στην κονσόλα με τα χρωματιστά κουμπάκια και επιμελείται τους ήχους. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης επιμελούνται της παραγωγής της εκπομπής. Φρουρός της Επανάστασης των Επικοινωνιών φυσικά, ο Παντελής Δαβανέλος. Ο οποίος Παντελής Δαβανέλος απαντά στο τηλέφωνο 210-3217-777. Τώρα αν θέλετε να στείλετε μήνυμα σε εμάς εδώ στο στούντιο, 69-85-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber. Εκεί μπορείτε να στείλετε λοιπόν τα μήνυματά σας, τα οποία και θα δούμε, θα διαβάσουμε και θα απαντήσουμε κατά το δυνατόν πάντα. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε όμως και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Η έκτη μέρα του Απρίλη έρχεται να μας υπενθυμίσει πως η υπομονή και η καρτερικότητα, αν μη τι άλλο, μπορεί και πρέπει να ανταμείβεται. Και αυτό διότι σήμερα είναι η μέρα της εορτής του προφητή Ιώβ. Εκείνο του τύπου που έμεινε στην ιστορία και την θρησκεία για την υπομονή και την καρτερικότητά του στα βάσανα που το επιφύλασε ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Ξέρετε, εκείνος που ήταν λίγο κακός, λίγο απαιτητικός και λίγο δοκίμαζε τους ανθρώπους και την πίστη τους, και όποιος παρέκλεινε τον τιμωρούσε κιόλας. Αργότερα βέβαια αυτό το μοντέλο του χριστιανισμού άλλαξε και το πρόσωπο του αυστηρού Θεού το διαδέχθηκε ο Καλακάγαθος, ο πατερούλης που ήταν έτοιμος να συγχωρήσει τα πάντα αρκεί να μετανοούσες και που είχε μια θέση για όλους στον καλό παράδεισο. Εκείνος ο Θεούλης δηλαδή που ήταν δεκτικός στους ανθρώπους και τις αμαρτίες τους. Βέβαια αυτές οι μεταφορτώσεις ή με αυτές οι μεταμορφώσεις ή τα διαφορετικά πρόσωπα δεν ήταν καθόλου τυχαίες επιλογές. Διότι όπως έχει αποδειχθεί στην αρχή χρειάζεσαι ένα αυστηρό πλαίσιο αρχών με βάση τις οποίες θα σχηματίσεις τους πυρήνες σου και έπειτα συγκροτημένος καθώς θα είσαι σε εκκλησίασμα, σε σώμα δηλαδή, μπορείς να κάνεις και τη σχετική διεύρυνση. Αργότερα βέβαια και όσο μεγαλώνουν τα νούμερα της επιρροής τόσο πιο ευεπίφοβες θα είναι και οι διαφοροποιήσεις και οι διασπάσεις μέχρι που θα επισυμβεί κάποια. Να, στη θρησκεία μας για παράδειγμα έχουμε το σχίσμα μεταξύ Ρωμαιοκαθολικής και Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και κάπως έτσι σφίγγουν και τα γάλατα που λέμε και ξανασυγκροτούνται νέοι πυρήνες με αυστηρό πλαίσιο και με σαφείς διαχωριστικές γραμμές πάλι. Μέχρι που έρχεται η ώρα που έρχεται η ίδια η ζωή, η εξέλιξη των πραγμάτων και δημιουργεί νέες συνθήκες στις οποίες πρέπει να αντιπαρέλθεις, να αντισταθείς, να διαχειριστείς ίσως. Για παράδειγμα, την όλο και μαζικότερη απομάκρυνση των ανθρώπων από το αυστηρό εκκλησιαστικό πλαίσιο και η έκπτωση στις αρχές της πίστης αποδυναμώνει τις εκκλησίες που εύθυνες καλούνται να ανταποκριθούν σε νέες συνθήκες. Και ακριβώς είναι που χρειάζονται φωτισμένοι ηγέτες και μακρόχρονες διαπραγματεύσεις προκειμένου να ξεκινήσει μια συζήτηση που θα είναι ιδιαίτερα παραγωγική πάντα, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να καταλήξει σε ένα πρώτο συμπέρασμα ή μια πρώτη συμφωνία, αν θέλετε. Να, για παράδειγμα, μια είδηση που τη μάθαμε πριν από 3-4 μήνες, οι δύο χριστιανικές εκκλησίες, η Ορθόδοξη δηλαδή και η Καθολική, συζητούν την περίπτωση, λέει, του κοινού εορτασμού της γιορτής της Ανάστασης και του Πάσχα. Αυτό εκ των πραγμάτων είναι μια πρόοδος. Σε λίγο, όταν δηλαδή θα μπουν τα πράγματα σε μια σειρά και θα εορτάζεται από κοινού το Πάσχα και η Ανάσταση, τότε θα συνεχιστεί η συζήτηση και για άλλες εορτές ή άλλα τελετουργικά. Η διαφορά τώρα των δύο εκκλησιών από την πολιτική, για παράδειγμα, αν θέλουμε να κάνουμε έτσι μια αυθαίρετη γέφυρα, είναι πως στην πολιτική δεν έχουμε πάντα ή τουλάχιστον αυτή τη στιγμή σαφή εικόνα για το ποιοι είναι οι συσχετισμοί. Και όταν δεν έχεις σαφή εικόνα για τους συσχετισμούς, είναι δύσκολο να λάβεις και συγκεκριμένες αποφάσεις. Πόσο ισχυρός είσαι για να επιβάλλεις ή να προωθήσεις τη δική σου άποψη έναντι μιας άλλης.
Να, για παράδειγμα, θα γιορτάζουμε από κοινού το Πάσχα, το συμφωνήσαμε, αλλά θα κοινωνούμε με όστια ή με ψωμάκι προζυμένιο. Θα κάνουμε το σταυρό μας με τρία δάχτυλα ή με τέσσερα. Τεχνικά ζητήματα δηλαδή, που δεν είναι όμως καθόλου τεχνικά. Κι αν δεν πες πως μία από τις δύο εκκλησίες έχει κατανοήσει το μέγεθός της. Για παράδειγμα, η Καθολική ξέρει ότι έχει περισσότερους πιστούς και περισσότερους πόρους από την Ορθόδοξη Ανατολική. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ορθόδοξη Ανατολική το έχει καταλάβει. Αυτό το ονομάζουμε καμιά φορά και μικρομεγαλισμό. Και αυτό πάντοτε έχει στις επιπτώσεις, ή υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος χάνει την πηξίδα του, το στόχο του δηλαδή, ή που δεν καταφέρνει να φτάσει στο τέλος της διαδρομής, αν είχε βάλει στόχο βέβαια. Και κάπως έτσι την πάτησε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, το οποίο έχει ήδη νικήσει. Κάτι βέβαια το οποίο δεν είναι καθόλου ακριβές και κάτι το οποίο δεν απηχεί καθόλου την πραγματικότητα στο πεδίο. Διότι η σκληρή αλήθεια για τον Αμερικανό Πρόεδρο είναι ότι πρέπει να πάει στο Κογκρέσο, ότι πρέπει να εξηγήσει στο μεγαλύτερο του πιστωτή, στην Κίνα δηλαδή, γιατί κάνει ένα πόλεμο ο οποίος πλήττει ουσιαστικά τα συμφέροντα του κόκκινου δράκου. Που στο κάτω-κάτω είναι και μεγαλύτερος και ισχυρότερος από τα γεράκια των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και από τα οικονομικά κεφάλαια των Αμερικανών κεφαλαιοκρατών. Αλλά αυτά, ξέρετε, είναι ιστορίες που για να δεις τελικά τι συμβαίνει στο τέλος χρειάζεται, πώς το λέω, είπαμε, η όβια υπομονή, η οποία, όπως επίσης είπαμε στην αρχή, ανταμείβεται με μια θέση στη Βασιλεία των Ουρανών τουλάχιστον.

0: Και αφού τελειώσαμε με το μάθημα των θρησκευτικών, να πάμε και στα πολιτικά σιγά σιγά. Πάμε να συναντήσουμε έναν αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, ο οποίος δεν έχει καθόλου η όβια υπομονή παρά τα όσα διατείνεται. Ο ίδιος Νίκος Μερτζάνης, ο αρχισυντάκτης του πολιτικού ρεπορτάζ στην εφημερίδα Δημοκρατία, είναι μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Πάμε, καλησπέρα. Έχω υπομονή, μην
0: ανησυχείς. Μόνο που δεν είναι η όβια και είναι γαϊδουρινή, Νίκο μου. Και όχι μόνο η δική σου, έτσι.
1: Όλων μας, γιατί έχουμε μεταλλαχθεί από πολίτες σε γάιδαρους. Να το πω και χοντράκια γενέστατα.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Καταρχάς, είσαι καλά?
1: Ναι, ναι. Όλα καλά, όλα καλά. Όλα καλά σε αυτή τη χώρα. Όλα καλά, όλα. Δεν πάνε καλά, όλα.
0: Αλίμον, όλα πάνε δεξιά.
1: Κατευχήν.
0: Έτσι δεν λέμε.
1: Κατευχήν. Τι συνευχή που λέμε, κατευχήν πάνε.
0: Λοιπόν, έχουμε αύριο την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, πάντως. Και αυτή γίνεται και στον απόϊχο της επιστολής των 5, που η αίσθησή μου είναι ότι δεν είναι καθόλου 5, είναι πολύ περισσότεροι. Απλά το 5 ήταν ένα βολικό νούμερο για να μην χαλάσουν οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί σε ένα απευταίο σενάριο.
1: Ναι, δεν θα χαλούσαν εκεί οι κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί και 15 να ήταν στην επιστολή. Δεν θα υπήρχε κάποιος να ψηφίσει εναντίον της κυβέρνησης αν πηγαίναμε στο ψήφο εμπιστοσύνης. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε αυτό. Εξουσία είναι ο καλύτερος συγκολητικός τρόπος, έτσι, η καλύτερη κόλλα,
0: ναι.
1: Η εξουσία. Οπότε δεν νομίζω ότι θα έπεφτε η κυβέρνηση με μια επιστολή, ας πούμε, τον 20.
0: Καλά, λίγο.
1: Τον 25, ναι. Mm-hmm. Απλά θα δημιουργούνταν περισσότερα προβλήματα επικοινωνιακά για την κυβέρνηση. Θα φορτωνόταν επιπλέον πρόβλημα στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Αύριο θεωρώ ότι η υπόθεση θα έχει ως εξής. Θα μιλήσουν αρκετοί, αυτό είναι γεγονός. Θεωρώ όμως ότι από το Μέγαρο Μαξίμου έχουν φροντίσει ώστε οι ομιλίες να είναι μεν έντονες, να βγάζουν το παράπονό τους οι βουλευτές, αλλά να σταματήσει εκεί, να μείνει εκεί. Ναι. Θεωρώ ότι έχει υπάρξει το κατάλληλο μασάζ ώστε να μην έχουμε παρατράγουδα μετά την κοινοβουλευτική ομάδα. Παρατράγουδα εννοώ για αυτούς, γιατί για όλους τους υπόλοιπους θα ήταν μια χαρά τραγούδια.
0: Ναι.
1: Να είχαμε κάτι να έρθει με αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα, δεν το βλέπω. Δεν μας έχουν εκπλήξει μέχρι τώρα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είναι η αλήθεια.
0: Ναι, εντάξει, και το βρίσκω και λίγο λογικό, αν με επιτρέπεις έτσι να πω και εγώ μια σκέψη, διότι η Νέα Δημοκρατία, παρά την μετάλλαξη που έχει υποστεί, διότι το σημερινό κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προφανώς δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα της ιδρυτικής διακήρυξης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, δεν θα μπορούσε ούτως ή άλλως, αλλά εδώ μιλάμε για κεφαλαιώδεις διαφορές. Εκτός από αυτό, διατηρούν πάντα οι βουλευτές και τα στελέχη μια παραταξιακή συνείδηση, η οποία υπερβαίνει το όνομα
1: το
0: που ηγείται κάθε φορά.
1: Θα έλεγα εγώ θα έλεγα το συμφέρον της χώρας. Και ας γίναμε κακός.
0: Είσαι πιο αυστηρός από μένα.
1: Ναι, γιατί θέλω να καταλάβουμε όλοι μας ότι το κοινοβουλευτικό μας σύστημα πρεσβεύει το εξής, ότι ο βουλευτής, ο τοπικός βουλευτής, εκλέγεται από τους ανθρώπους της περιοχής του για να μπορέσει να διεκδικήσει πράγματα για αυτούς. Όχι για κανένα κόμμα, για να μπορέσει να δουλέψει υπέρ τους. Τώρα το βλέπουμε ελάχιστα και όχι μόνο την Δημοκρατία αυτό, για να μην γινόμαστε κακοί με το κόμμα που κυβερνά τα τελευταία 7 χρόνια, μα από όλα τα κόμματα. Mm-hmm. Υπάρχει αυτή η κομματική πειθαρχία, η οποία κομματική πειθαρχία προκαλείται όλα τα προβλήματα.
0: Mm-hmm.
1: Αν υπήρχαν οι αντιρρήσεις, αν υπήρχαν οι αντιδράσεις, αν δεν αισθανόταν κυρίαρχος ο κάθε αρχηγός και ο κάθε πρόεδρος κόμματος, ίσως ήταν καλύτερα τα πράγματα. Θεωρητικολογούμε τώρα, αλλά.
0: Εντάξει, είναι πολύ πρακτικά τα προβλήματα αυτά. Ειδικά όταν γνωρίζουμε ότι η αυριανή συζήτηση μέσα σε άκρες, ή τουλάχιστον αυτό θα είναι η εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα περιστραφεί γύρω από τη συνταγματική αναθεώρηση και με την πληροφορία που έχουμε όλοι στα δημοσιογραφικά γραφεία ότι υπάρχει και στο σιρτάρι μια σημαντική αλλαγή εκλογικού νόμου που δεν αφορά μόνο ποσοστά.
1: Ναι, πρόσεξε με τώρα. Οτιδήποτε και να μπορέσει να θελήσει να κάνει ο κ. Μητσοτάκης όσον αφορά την συνταγματική αναθεώρηση, δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Και έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, δεν έχει τους βουλευτές για να κάνει οτιδήποτε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε. Επίσης θέλω να θυμίσω ότι οι μόνοι που έχουν κάνει προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, για την όποια συνταγματική αναθεώρηση, είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Οι υπόλοιποι απέχουν και έχουν καταγγείλει την λογική του κυρίου Μητσοτάκη αυτή. Το ξέρουμε, είναι πρόσφατο, δεν είναι παλιό. Όταν έγινε αυτό, θεωρήσαμε όλοι μας ότι πρόκειται περί αλλαγή ατζέντας. Και ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι περιμένω προτάσεις. Μόνο η Νέα Δημοκρατία έκανε προτάσεις. Mm-hmm. Μόνο οι βουλευτές, και όχι όλοι, συγκεκριμένοι.
0: Εντάξει, και αυτό είναι
1: και θα ακουστούν όλα αυτά, αλλά σήμερα έγινε και κάτι άλλο. Χθες είχαμε την άρνηση του κ. Καραμαλή, του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού, να παραστήσει στην Ένωση της Δημοκρατίας. Σήμερα λοιπόν ο κ. Καραμαλής, πριν από λίγο, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης, αυτή τη φορά όσον αφορά στις πολιτικές της στον πρωτογενή τομέα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός αυτό. Όπως δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σήμερα πριν από λίγο ο κ. Βενιζέλος αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο. Και στις πρώτες σειρές ήταν η κυρία Μπακογιάννη με τον κύριο Σαμαρά. Mm-hmm. Δύο πρώην Προέδροι της Δημοκρατίας. Δεν είναι καθόλου τυχαίες οι κινήσεις που γίνονται. Και όλα συνηγορούν ότι θα έχουμε ένα πολύ καυτό καλοκαίρι. Πολύ καυτό καλοκαίρι πολιτικό. Δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει. Μέχρι πού θα φτάσει η αντοχή του κυρίου Μητσοτάκη, η αντοχή της κυβέρνησης. Αλλά θα έχουμε καυτό πολιτικό καλοκαίρι.
0: Μάλιστα, στο εσωκομματικό πεδίο, Νίκο, υπάρχει πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε εν δυνάμει να υποκαταστήσει, να αντικαταστήσει τον Κυριακό Μητσοτάκη? Είναι ένα ερώτημα το οποίο πάντα το έχουμε.
1: Ναι, πάντα το έχουμε, αλλά με όσα διαραίονται, διαρροές έχουμε, δεν είναι και φήμες οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται, και επί φημών μιλάμε, εντάξει δεν είναι καλό δημοσιογραφικά αυτό. Αλλά οι Δελφίνοι έχουν λάβει τις θέσεις τους.
0: Μάλιστα.
1: Δεν συζητάμε, είναι ο κύριος Δένδιας, εμφανίζεται μπροστά για την επόμενη μέρα ο κύριος Γερακάκης, εμφανίζεται επίσης μπροστά για να δείξει ότι θα έχει λόγο την επόμενη μέρα ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι ο κύριος Γεωργιάδης βγαίνει μπροστά με διάφορους τρόπους στο δημόσιο λόγο, έτσι, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα. Ίσως και κάποιοι άλλοι, δεν θα μπορέσουν να πω σε την εφημολογία,
0: απλά
1: αυτά που έχουν τα ονόματα που έχουν ακουστεί περισσότερο. Ο κ. Χατζηδάκης νομίζω ότι κάει και πια, δεν νομίζω ότι θα είναι επιλογή του κ. Μητσοτάκη, έτσι. Έτσι προαλυφόταν ως επιλογή του κ. Μητσοτάκη για την επόμενη μέρα. Δεν το ξέρω αυτό όμως, δεν το προβλέπω. Και φυσικά υπάρχουν φιλοδοξίες σε όλους. Ο καθένας που κατεβαίνει στη Βουλή και εκλέγεται βουλευτής έχει φιλοδοξία κάποια στιγμή να ηγηθεί.
0: Καλά, λίμωνα.
1: Εντάξει. Ναι. Οι φιλοδοξίες είναι το ζητούμενο σε αυτή τη ζωή, αλλά να ξέρουμε και μέχρι που φτάνουν τα πόδια μας.
0: Νίκο, εκτιμάς ότι θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις κυρίας Φοντερ Λάιεν για να δούμε τι θα γίνει στη Νέα Δημοκρατία? Υπάρχει και ένα σενάριο το οποίο διακινείται ότι θα παραιτηθεί η κυρία Φοντερ Λάιεν, στη θέση της θα προταθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έτσι θα ανοίξει και ο δρόμος στην Νέα Δημοκρατία.
1: Πάλι επιθυμών.
0: Ναι, καλά, σενάριο είπαμε.
1: Είναι σενάριο το οποίο βολεύει πάρα πολύ τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι, σωστά.
1: Και τη Νέα Δημοκρατία θα έλεγα, όχι μόνο τον κύριο Μητσοτάκη, και τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θυμάστε ότι ορισμένοι από τους διαφωνούντες, όπως ο κύριος Σαμαράς, έχει πει εγώ δεν θέλω τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν θα συνεργαζόμουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Επίσης δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως και από την πλευρά του Πασόκ αν θα υπήρχε το ενδεχόμενο συνεργασίας με μια Νέα Δημοκρατία χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και αυτό παίζει.
0: Ναι, γιατί από τις δηλώσεις του Νίκου Αδρουλάκη, τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα, δεν ξεκαθαρίζει. Έχει βεβαίως λέει ότι δεν μπορώ να συνεργαστώ με αυτούς που με παρακολουθούσαν, αλλά.
1: Ναι, αλλά αν φύγουν αυτοί που τον παρακολουθούσαν, όμως μπορεί να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Είναι και ένα θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα, θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως, αν γίνει αυτό με την κυρία Φοντερ Λάιεν, θα είναι σαν να γίνουν και τα κοκόρια του Πρωθυπουργού, για να δώσω ευγενή παροιμία. Ειλικρινά σου μιλάω, δηλαδή θα έχει πέσει από την Ακρόπολη και θα έχει σταθεί όρθιος.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δεν θα έχει στοιχήσει σε τίποτε στην πολιτική του καριέρα αυτή η εφταετία που έχουμε διέγγιση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Τι να πω, δεν το ξέρω. Να το δούμε.
0: Για να δούμε.
1: Δεν μιλήσαμε για την αντιπολίτευση καθόλου, έτσι.
0: Ήμουν έτοιμος να σου κάνω αυτή την ερώτηση, αλλά έχουμε μόλις 1,5 λεπτό. Αν θες να περιμένεις όμως λίγο, θα το συζητήσουμε με χαρά.
1: Όχι, δεν θα περιμένω, απλά είναι πολύ σύντομη η απάντησή μου.
0: Για πες.
1: Και αντιπολίτευση. Το έχω πει κι άλλη φορά. Ας αποφασίσουν ποια είναι η αντιπολίτευση και αν υπάρχει απέναντι την Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα και δυστυχώς έτσι όπως φαίνεται μέχρι αυτή τη στιγμή, Νίκο, δεν δίνονται επαρκείς απαντήσεις από τους πολιτικούς φορείς.
1: Περιμένουμε. Ναι. Αλλά δεν περιμένει η πολιτική όμως.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Δεν περιμένει η πολιτική και πολύ φοβάμαι ότι θα πάψει να περιμένει και η κοινωνία.
1: Ναι, αυτό είναι. Και η κοινωνία, η κοινωνία την έχει χάσει συνολικά η αντιπολίτευση εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Και χρειάζεται πολύ έντονες προσπάθειες για την ξανακερδίση.
0: Και ψάχνουμε να βρούμε για τις κολλημένες και τις ξεκόλλητες βελόνες. Νίκο, μας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ. Χαιρετώ, για χαρά. Ήταν κοντά μας ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος ο Νίκος Μαρτζάνης, αρχισυντάκτης πολιτικού ρεπορτάζ στην εφημερίδα Δημοκρατία. Και μέσα στις άκρες αυτό το οποίο είπαμε, αυτό το οποίο μας είπε, την εκτίμησή του δηλαδή για την αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Εξάλλου οι αναγνώστες, οι ακροατές του Κόκκινου έχουν ήδη εικόνα από το μεσημέρι που μίλησε στο Σπύρο Γκουτζάνη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κερίδης. Μάλλον χαμηλή θα κρατηθούν οι τόνοι, λίγο θα γκρινιάξουν αυτοί που γκρινιάζουν, λίγο θα φανούν οι ξεχωριστές γραμμές, αλλά στο τέλος της ημέρας
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

Και μπορεί ο Ντόναλτ Τραμπ να επιχειρεί τα δικά του, να προσπαθεί να λύσει τα δικά του προβλήματα με το Αμερικανικό Κογκρέσο ή να λύσει τα προβλήματά του με την Αμερικανική πολεμική βιομηχανία και τον Αμερικανικό στρατό που φαίνεται ότι δεν τα πάει πολύ καλά. Άλλωστε είχαν εισηγηθεί αρνητικά στην περίπτωση επέμβασης στο Ιράν.

0: Αλλά όλοι οι υπόλοιποι καλούμαστε να απαντήσουμε σε πολύ στοιχειώδη και πολύ βασικά ερωτήματα. Και ένα από αυτά είναι, άντε πες ότι το περάσαμε, τον περάσαμε το χειμώνα και τα ψήλο καταφέραμε, τι θα κάνουμε το καλοκαίρι που θα χρειαστούμε air condition. Αυτό το ερώτημα θα ζητήσουμε να μας το απαντήσει ο κύριος Μόνος Κρανίδης, ενεργειακός επιθεωρητής και γενικός γραμματέας ενημέρωσης της ΠΟΜΙΔΑ. Κύριε Κρανίδη, καλησπέρα, είστε καλά?
1: Τι κάνετε, καλησπέρα, να είστε καλά, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και σε εσάς.
1: Επίσης.
0: Θα ανάψουμε air condition ή δύσκολο?
1: Δεν έχουμε και επιλογές όταν πιέσουμε τα πεντάρια. Έτσι δεν είναι?
0: Αν είναι, λέει...
1: είναι συνολικά πώς έχουμε την κατάσταση. Συνολικά πρέπει να το δούμε.
0: Το πετρέλαιο πάντως ανεβοκατεβαίνει, είναι καρδιογράφημα το κανονικό.
1: Το πετρέλαιο είναι το αργό και επηρεάζει τη βενζίνη, όμως το πετρέλαιο δεν επηρεάζει τις τιμές ρεύματος, προσέξτε. Mm-hmm. Τις τιμές ρεύματος επηρεάζει το φυσικό αέριο, όχι το πετρέλαιο.
0: Μάλιστα. Το οποίο δεν είναι καθόλου καρδιογράφημα, ανεβαίνει προς τα πάνω. Είναι σαν, ναι, σαν τη χοληστερίνη,
1: ναι,
0: μετά το Πάσχα.
1: Αλλά δεν είχε αυτά τα σκαμπανεβάσματα και επειδή υπήρχαν αποθέματα, δεν ανέβηκε τόσο πολύ λόγω του πολέμου.
0: Mm-hmm.
1: Κρατήθηκε πιο χαμηλά. Με αποτέλεσμα η τιμή χονδρικής να μην έχει κάνει αυτές τις ανόδους που περιμέναμε.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό βλέπουμε ότι και στη Λιανική είχαμε και μειώσεις σε διάφορους παρόχους.
0: Κύριε Κρανίδη, έτσι όπως μου το περιγράφετε, ανησυχώ περισσότερο.
1: Έχουν ανέβει και οι ΑΠΕ. Πολύ σημαντικό, ε. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε πολύ παραπάνω ΑΠΕ. Έχουμε πάει καλά τουλάχιστον σε μεγάλες παραγωγές, όχι στο μαζικό. Στη μαζική δεν έχουμε πάει καθόλου καλά. Θα πρέπει να έχουμε πολύ παραπάνω εφαρμογές. Είχαν και ένα πρόσφατο άνθρωπο σε μια μεγάλη εφημερίδα για αυτό το θέμα. Και παράδειγμα, πρέπει να υπήρχαν πολύ παραπάνω φωτοβολταϊκά, περισσότεροι συμψηφισμοί. Οι ενεργειακές κοινότητες μπορούν να αναπτυχθούν παραπάνω. Τέτοια πράγματα. Όμως, γενικότερα οι ΑΠΕ έχουν γίνει και κάποια συστήματα αποστήγησης, ανεβαίνουν με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν πιο δυνατά στην οριακή τιμή στο χοντρικό και να την κρατάνε πιο χαμηλά.
0: Ναι. Πάντως, κύριε Κρανίδη, αν αυτό που μου λέτε ισχύει, που δεν έχω κανένα λόγο να το αμφισβητήσω, αλλά είναι παραδοχή.
1: Όχι, τα είναι ξεκάθαρα. Τον Απρίλιο είχαμε και μείωση σε κάποιες.
0: Προφανώς. Απλά είναι παραδοχή εργασίας, ας το βαφτίσουμε, ναι, έτσι. Αν αυτό, ναι, που μου λέτε ισχύει, τότε τα πράγματα είναι πολύ ανησυχητικά, υπό την έννοια ότι ανεβαίνουν οι τιμές, είναι οι υψηλές οι τιμές της ενέργειας εκ των πραγμάτων,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Από εδώ και καιρό έσπαθε,
0: ναι. Και παρόλα αυτά. Μάλλον θα συνεχίσουν να είναι υψηλά ανεξάρτητα, ναι, από, ναι, την εξέλιξη του πολέμου.
1: Ναι, αλήθεια. Συμφωνώ πλήρως.
0: Άρα τι φταίει τελικά?
1: Θα
0: ανέβουν
1: τώρα που η ζήτηση θα ανέβει, έτσι, θα ανέβουν κι άλλο το καλοκαίρι λίγο.
0: Βέβαια, λογικό είναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα δομικό πρόβλημα. Το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές.
0: Βέβαια.
1: Το έχουν καταλάβει όλοι, πιστεύω, όσοι Έλληνες ασχολούνται στο και έχουν μια απλή κατανόηση. Είναι δομικό. Είναι από τα μεγάλα δομικά της Ελλάδος. Εδώ έχει μεγάλα δομικά. Ποια είναι τα δομικά? Είναι μια μικρή αγορά χωρίς παραγωγή, τα κλασικά που ξέρουμε, και μικρή καταναλωτική αγορά. Έχει ολιγοπόλια παντού, που δεν μπορούν να ελεγχθούν, έτσι φαίνεται. Και με αποτέλεσμα να έχουμε τη δομική ακρίβεια, δηλαδή τρόφιμα, στέγη, ενέργεια, βενζίνη, κίνηση και λοιπά άλλα πράγματα. Αλλά αυτά είναι πολύ κρίσιμα για τη ζωή, έτσι που περιγράψα τώρα. Τέσσερις μεγάλοι τομείς. Αυτά δεν σταματάνε. Έχουν πιάσει επίπεδο και δεν πέφτουν. Μπορεί να μην ανεβαίνουν κάποιο μήνα. Αλλά είναι το επίπεδο το έτσι, χωρίς να ανεβαίνει αντίστοιχα τα εισοδήματα. Άρα προσέξτε, εδώ είναι το δομικό πρόβλημα όλης Ελλάδος. Σας το είπα σε ένα λεπτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εισοδήματα δεν ανεβαίνουν όσο θα έπρεπε, τώρα 50 ευρώ και 60 σε σχέση και με τους πληθωρισμούς. Η ακρίβεια, το επίπεδο τιμών είναι ψηλά. Τα βασικά αγαθά που έχουν μια αναλωτικότητα. Δεν μπορεί να μην έχει στέγη να πληρώνει το ρεύμα σου, έτσι, ούτε να μην τρως. Δεν γίνεται, δεν ζεις. Δεν μιλάμε για διακοπές εδώ. Και αυτό είναι το μεγάλο δομικό πρόβλημα. Εδώ είναι που πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια πρόταση, είτε από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, είτε από μια νέα, είτε στην αντιπολίτευση, ή από όλους μαζί, δεν ξέρω, αυτό δεν θα το ασχοληθώ με το πολιτικό θέμα, και να φέρουν μια λύση μαζική για να μπορέσει να ανέβει το επίπεδο ζωής στην Ελλάδα. Και αλλιώς θα συμβαίνει το φαινόμενο που έχουμε δει και εξηγείται από τα οικονομικά, ότι ένα 65-70 δυσκολεύεται, έχει μείνει ένα 30 που έχει ευνοηθεί γιατί είναι σε κάποιους τομείς που είχαν ζήτηση κλπ. Και έκανε κάποιες κινήσεις, οι υπόλοιποι όμως έχουν πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω τη μεγάλη ανισότητα τώρα. Οι πολλές ταχύτητες. Το 5 έχει ευνοηθεί πάρα πολύ. Έτσι. Ένα 25 που είναι, προσπαθεί και κρατάει και έχει ένα όφελος. Έτσι. Οι υπόλοιποι έχουν πρόβλημα.
0: Εντάξει, αλλά εκ των πραγμάτων νιώθω την ανάγκη να ζητήσω ένα πολιτικό σχόλιο πλέον, διότι αν έχουμε από τη μία μεριά τις τιμές του φυσικού αερίου να ανεβαίνουν, γιατί λέμε φταίει ο Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος. Έχουμε από την άλλη.
1: Το έχουμε
0: λυμένο, προφανώς.
1: Έχει πάρει ό,τι ανέβει, έχει ανέβει.
0: Ναι. Έχουμε από την άλλη μεριά τα καύσιμα τα οποία επίσης ανεβαίνουν εξαιτίας του άλλου πολέμου.
1: Εκεί είναι σε εξέλιξη αυτό.
0: Ναι. Αυτά τα πράγματα που αντιμετωπίζουμε εδώ και που η αντιπολίτευση λέει ότι φταίει η κυβέρνηση διότι δεν λαμβάνει μέτρα και δεν μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Αυτά τα προβλήματα τα αντιμετωπίζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή είναι δικό μας προνόμιο
1: λοιπόν,
0: μόνο.
1: Πολύ ωραίο ερώτημα. Χαίρομαι να κάνω συζητήσεις μαζί σας, πραγματικά το λέω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, πραγματικά, γιατί μπαίνουμε στην ουσία. Αυτό είναι που λείπει πραγματικά. Λείπει στην Ελλάδα. Λοιπόν, εδώ είναι πολύ ωραίο ερώτημα. Είναι μόνο οι φόροι? Είναι μόνο εδώ? Όχι. Και στα δύο πάντα όχι. Δεν είναι μόνο οι φόροι. Δεν είναι τόσο απλό. Ας πούμε, είχα ένα άρθρο τώρα στην στήλη μου, μπορεί να το πω στο παρόν της Κυριακής, που κάθε Κυριακή, που έλεγα γιατί το πλαφόν στα ενίκια είναι μια συνταγή λάθος. Μια εύκολη λύση δεν είναι. Λέω, βάζω ένα πλαφόν. Δεν είναι όμως η λύση. Ούτε είναι η λύση να μείνω μόνο ένα φόρο και να σταματήσω εκεί. Όχι. Πρέπει να μειώσω το φόρο, αλλά να κάνω και άλλες κινήσεις. Όπως είπε κάποιος, δηλαδή, παράδειγμα στην ενέργεια. Γιατί οι ενεργειακές κοινότητες δεν έχουν αναπτυχθεί? Πρέπει να δω πώς μπορώ να τις αναπτύξω. Γιατί πια είναι μάζα. Είναι μαζική κίνηση. Έτσι. Ναι. Πώς μπορώ να αναπτύξω άλλα τις ΑΠΕ και την αποθήκευση και να φτάσει στον τελικό καταναλωτή? Πώς μπορώ να αναπτύξω τα φωτοβολταϊκά στέγη, ώστε περισσότεροι άνθρωποι να τα βάλουν και να συμψηφίζουν το ρεύμα τους, να μην έχουν πρόβλημα? Και. Όλα αυτά. Πώς μπορώ να δημιουργήσω περισσότερη προσφορά στην κατοικία, με κοινωνική κατοικία, δημόσια κινήτα που κάθονται, ή να βάλω στο παιχνίδι κενά κινήτα, δηλαδή να δώσω, να επενδύσω σε επιδοτήσεις αυτού του ανθρωπάκου που έχουν παλιά κινήτα και τα έχουν κενά, να βγουν περισσότερη προσφορά, να πέσει η στέγη, τα ενίκια, που εκεί είμαστε διαφορετικά κινήτα κατοικιών. Παραδειγματίζω τώρα, αυτά είναι που πρέπει να απαντήσει αυτό που λέει. Δηλαδή, ότι μια κυβέρνηση κάνει κάποια πράγματα. Ωραία, δεν τα κάνει καλά, το καταλάβουμε αυτό 4 χρόνια. Αυτό είναι πλήρως. Τι κάνουμε είναι το ερώτημα. Και εκεί είναι το κρίσιμο ερώτημα, θα σας απαντάω και πολιτικά, που αυτό θα το απαντήσει όπως μιλάμε οι δυο μας όμως, χρηστικά. Όχι η θεωρία, φτάσουμε στις θεωρίες της ανάλυσης.
0: Ναι, καλά, οι θεωρίες είναι και επικίνδυνες, ξέρετε.
1: Ναι, αυτό θα έρθει και ένα κοινό που πιστεύω αυτή τη στιγμή είναι όπως είμαστε όλοι εμείς. Θέλει λύσεις, αυτό ζητάει, είμαι στην καθημερινή του δύσκολη, λύσεις. Δεν σου λέει ούτε θεωρίες ούτε αναλύσεις. Αυτό είναι που θα έχει και το όφελο στο πολιτικό. Έτσι νομίζω εγώ που είμαι, να σας το πω, άνθρωπος που είμαι και αλόνια και σαλόνια. Να. Είμαι μάχημος μηχανικός και είμαι και θερμικός. Αυτό βλέπω σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως σε ποιο φάσμα του πολιτικού, ας πούμε, στο δημοκρατικό τόξο είναι.
0: Μάλιστα. Βέβαια από την άλλη, και εκεί γι' αυτό έλεγα ότι είναι λίγο περίεργες οι θεωρίες ή επικίνδυνες, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε μία ανακοίνωση για την αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Θετικό είναι μία μεγάλη εταιρεία να αναπτύσσεται και η αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου με όρους οικονομίας. Αυτό σημαίνει ακριβώς. Έχουμε από την άλλη μεριά την ανακοίνωση ενός σχεδίου επενδύσεων της τάξης των 24 δισεκατομμυρίων, αν δεν έχω διαβάσει λάθος, και παράλληλα, για τη ΔΕΗ πάλι, και παράλληλα έχουμε τη διαβεβαίωση της ίδιας εταιρείας, του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή της ΔΕΗ, εν όψη και της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ότι οι τιμές θα είναι σταθερές στο επόμενο διάστημα.
1: Εγώ θα ήθελα να δω μια ανταγωνιστική τιμή από εκεί, αφού κάνεις τέτοια αύξηση ρευστότητας, αποκτάς τέτοια επενδυτικά κεφάλαια. Θα μπορούσες να βγάλεις, να το πω έτσι, να κάνεις ένα πρόγραμμα που να μου φτάσει σε ένα μπλε τιμολόγιο πιο χαμηλό. Αυτό θα βοήθαγε. Ώστε να τραβήξεις ως leader για την αγορά προς τα κάτω. Με μια κίνηση. Αν η ΔΕΗ κατέβαζε, θα ακολουθήσουν και οι άλλοι. Δεν χρειάζεται να επηρεαστούν οι άλλοι, αλλά επηρεάζονται από τη ΔΕΗ. Είναι το ίδιο που έλεγα εγώ αν κάναμε κοινωνική, αν ανακοινώναμε, ήταν ένα πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας και έβγαινε μια κυβέρνηση θα επενδύσω και θα έχω σε 3 χρόνια 10.000 κατοικίες. Διαμερίσματα. Την άλλη μέρα θα πέφτουν τα ενίκια. Γιατί θα έλεγαν λίγο, θα έχουμε 10.000 προσφορά. Καινούρια. Με μισά ενίκια από την αγορά. Άρα θα κλείνουν τα deal sort. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει και το πρόβλημα, ξέρετε, να σας το δώσω και ρεπορτάζ. Είμαστε στη φάση στα κινήτα που δεν έχουμε deals. Από απλά συμφωνίες ενοικίων μέχρι μεγάλα deals. Γιατί πρέπει να προσαρμοστούν τώρα οι τιμές και δεν έχει γίνει ακόμα αυτό κατανοητό.
0: Είναι μόνο το ζήτημα προσαρμογής των τιμών ή είναι και αυτός ο. Τη ρεσία των ενοικιαστών που θα παίξει ρόλο.
1: Αυτό άλλο, αυτό δεν έχει γίνει. Ναι, αυτό είναι να γίνει. Δεν είναι τη ρεσία. Ναι, το συζητούσα το πρωί σε κάποιους συναδέλφους σας. Προσέξτε τι γίνεται εκεί, γιατί έχουμε λάβει μια πρώτη ενημέρωση. Θα είναι μια γενική αξιολόγηση όλων των ανθρώπων, δηλαδή όλων των ιδιωτικών συναλλαγών, όχι μόνο των ενοικίων. Όλων. Και εμείς και δύο μπορούμε να την κάνουμε. Αν έχουμε μια συναλλαγή, μου δώσετε εσείς να αναλάβω μια ανακαίνιση. Να μου πείτε, φέρε μου και την αξιολόγησή σου, ρε φίλε, να δω αν χρωστάς παντού και εγώ τη δική σου, αν θα με πληρώσει. Πάτε να έχει μια αξιολόγηση. Με βάση τα στοιχεία που έχει το κράτος. αυτή θα τη, μπορεί να τη ζητάει και ένας ιδιοκτήτης στον ενοικιαστή του να του τη δώσει. Το θετικό για τον ενοικιαστή ποιο είναι εδώ πέρα? Ότι αν έχει ένα πολύ ψηλό rating, είναι αυτά τα κλασικά rating που έχουν στην Αγγλία, στην Αμερική, θα τα έχετε δει. Mm-hmm. Ποια λογική είναι? Δεν θα μπορεί να έχει ένα μεγάλο πλέον όπλο, ένα εργαλείο να μειώσει το ενίκιο.
0: Ναι. Γιατί επειδή θα είναι αξιόπιστος, λέτε.
1: Βέβαια. Πιο σημαντικό για τον ιδιοκτήτη, υπάρχει η οδηγία της Πομιβά, έτσι. Πρώτα είναι η αξιοπιστία του μισθωτή, μετά είναι το ύψος του μισθώματος.
0: Ναι, από πρώτα την άλλη, αυτό δεν έχει λειτουργήσει και πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι ανεξάρτητα το βαθμό αξιοπιστίας του καθενός εξημών, οι τράπεζες, για παράδειγμα, που είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, δεν λαμβάνουν υπόψη την αξιοπιστία.
1: Κάνουν δική τους αξιολόγηση, ναι, αλήθεια.
0: Το ένα είναι αυτό λοιπόν. Το δεύτερο ζήτημα.
1: Γιατί είναι άλλο τύπο αξιολόγηση για αυτούς.
0: Ναι. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι.
1: Εδώ μιλάμε για ιδιωτικές συναλλαγές ανθρώπων, φυσικών προσώπων.
0: Σωστά, σωστά, έχετε δίκιο. Το δεύτερο ζήτημα που προκύπτει είναι τι κάνουμε για τις περιπτώσεις που κάποιοι άνθρωποι έχουν βάρη και τα οποία μπορεί να μην ήταν και απολύτως υπεύθυνοι. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε περάσει 10 χρόνια κρίσης αυτή τη χώρα.
1: Και πρέπει να υπάρχει μια δικαιοσύνη. Και είναι πώς θα στηθεί, από ποιοι δείκτες θα μπουν. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Γι' αυτό θα αργήσει και ο Δήμος να είναι έτοιμο σύντομα. Mm-hmm. Αυτά όλα έχουν αυτά τα ευαίσθητα στοιχεία που πρέπει να είναι σωστά δομημένα για να βγει ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Ή αν βγάζει μια πιο χαμηλότερη βαθμολογία, θα πρέπει να ξέρουμε γιατί βγαίνει αυτή. Δηλαδή είναι από ένα παλιό βάρος, είναι γιατί δεν έχω πληρώσει ποτέ μου τίποτα. Είναι μεγάλο εύρος. Σίγουρα δεν πρέπει να είναι στεγνός αριθμός, να λέει A, Β, Γ, έτσι, να προκύπτει από μία ανάλυση. Άλλη βαρύτητα μπορεί να έχει ένα Β και άλλη μία ένα άλλο Β. Προσέξτε, το Β δεν είναι πάντα ίδιο σε όλους.
0: Ναι, αλλά εδώ μπαίνουμε πλέον στο ζήτημα των προσωπικών δεδομένων. Εγώ δεν νιώθω υποχρεωμένος. Εγώ δεν νιώθω καθόλου υποχρέωση, πρέπει να σας πω, να σας ενημερώσω αν είμαι καλός πληρωτής. Ακόμα και αν είμαι.
1: Είναι δυσκολία, έτσι, δηλαδή... καθυστερεί. Αυτή είναι η δυσκολία ακριβώς. Να είναι έτσι δομημένο ώστε να μην δίνει προσωπικά δικαιώματα, αλλά να δίνει και την. Εγώ φαντάζομαι έτσι όπως το έχω δει στο εξωτερικό. Mm-hmm. Μια βαθμολογία είναι. Δεν λέει γιατί προέκυψε. Δεν το ξέρει ο άλλος. Σου παίρνει μια βαθμολογία και εμπιστεύεσαι το φορέα που τα βγάζει, την αντίρρηση, ποιος θα το βγάλει.
0: Να.
1: Δηλαδή, αν είναι. Ξεκινάμε από το 1.

0: αριθμός των προσενοικίαση κατοικιών.
1: Είναι λίγες.
0: Τα πράγματα είναι ζόρικα. Ακόμα και για το ένα μετόνο.
1: Βασικά οικονομικά είναι.
0: Ναι, ακριβώς. Μα, γι' αυτό,
1: μα γι' αυτό το πρώτο είναι η προσφορά, είναι η πρόσφορα, το είπατε. Το πρώτο είναι η προσφορά, τελείωσε. Έπρεπε να ασχολούνται όλη μέρα με την προσφορά. Εγώ, δηλαδή, αν ήμουν αρμόδιος για αυτό το θέμα της στέγης στην Ελλάδα, mm-hmm. μόνο την προσφορά θα μέτραγα. Κάθε mm-hmm. μήνα να ξέρω πόσα είναι η προσφορά. Θα είχα δείκτη να μετράω κανονικά, να ξέρω. Μπορούν να το πετύχουν, έχουν τα στοιχεία. Έτσι όμως το στεγαστικό, έτσι το αντιμετωπίζεις. Δηλαδή, να πούμε να πάει να πιάσουν το στεγαστικό. Πέσανε πολλά εκατομμύρια, σε πάρα πολλά μέτρα έχει πάρει η κυβέρνηση, αλλά είναι μη τελή. Δηλαδή, έδωσε το ενίκιο στους ενοικιαστές. Καλό, σε κάποιους ενοικιαστές. Mm. Όχι, δεν είναι ένα ενίκιο πια. Λύνει το στεγαστικό, όχι. Γιατί ενισχύει τη ζήτηση, όχι την προσφορά.
0: Πάμε τώρα.
1: Έδωσε απαλλαγή φόρου στα κενά ακίνητα αν μισθωθούν. Ναι, αλλά δίνει αυτά που είναι τρία χρόνια κενά, που σημαίνει μίνιμουμ τρία χρόνια, άρα είναι πολύ παλιά, αλλά θέλει να ανακαίνιση. Άρα δεν έχει νόημα το φορολογική έκπτωση, αφού θέλει πάρα πολλά λεφτά να ανακαινιστεί αυτό το ακίνητο.
0: Από την άλλη,
1: τώρα
0: δεν πρέπει
1: και ο ιδιοκτήτης.
0: Από την άλλη, δεν πρέπει και ο ιδιοκτήτης να κάνει μια επένδυση.
1: Βέβαια, να την κάνει, αλλά είναι μεγάλη. Εδώ μιλάμε για μεγάλη επένδυση. Ναι, αλλά πάμε τώρα, να το συνδέσουμε.
0: Εδώ φτάνουμε στο σημείο να κάνει επένδυση ο ενοικιαστής στην πραγματικότητα για λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Αυτό συμβαίνει.
1: Όχι, τι συμβαίνει. Ακούστε τώρα το ειδικό χαρακτηριστικό της Ελλάδας. Μοναδικό είναι αυτό. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς ιδιοκτήτες με λίγες ιδιοκτησίες.
0: Mm-hmm.
1: Είναι και εκεί φτάνει και το αγγίζει και το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας που έχουμε και ιδιοκτήτη και μισθωτή με χαμηλά εισοδήματα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έχουμε πολλούς που έχουν ένα κίνητο και το νοικιάζουμε.
0: Mm-hmm.
1: Είτε ήταν τον μπαμπά, ήταν δικό τους, ήταν εγώ που ξέρω. Δεν μιλάμε για τίποτα μεγάλο ιδιοκτήτες. Δηλαδή να καταλάβετε, το 85% των ανθρώπων έχει περιουσία κάτω από 400.000 ευρώ. Μην ακούτε 400.000 ευρώ και νομίζετε τίποτα. Ένα διαμέρισμα.
0: Καλά, άμα το πάμε με τις αντικειμενικές, είναι τεράστιο το νούμερο όμως.
1: Αντικειμενικές είναι ένα-δύο και ένα οικόπεδο. Δηλαδή δύο ακίνητα.
0: Να.
1: Περισσότεροι μάλιστα είναι κάτω από 2,50 να ξέρει. Δηλαδή πρέπει να πω ότι είναι πολλοί ιδιοκτήτες, 7 εκατομμύρια έτσι, δικαιούχοι. Σχεδόν η Ελλάδα έχει ένα ακίνητο. Εμείς το βγάλεις στα παιδιά.
0: Να.
1: Τι μένει. Οι περισσότεροι, δηλαδή έχουμε λοιπόν αυτό το χαρακτηριστικό, άρα δεν έχουμε. Όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Αγγλία, που είναι μεγάλα τραφ, μεγάλες εταιρείες που είναι άλλα μέτρα παίρνεις εκεί. Εδώ λοιπόν έχεις αυτό το φαινόμενο. Άρα δεν είναι τόσο απλό να βάλει άλλους 30-40 χιλιάρικα. Τώρα βγαίνει το πρόγραμμα επιδότηση, θα το πούμε και μαζί, αν θέλετε, όταν βγει να το παρουσιάσουμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που είναι πολύ χρήσιμο και θα μπουν 15-20 χιλιάδες ακίνητα στην αγορά, γιατί θα είναι υποχρεωτικό να μισθωθούν αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα κενά που θα μπουν σε αυτό το πρόγραμμα, υποχρεωτικά θα πρέπει να μισθωθούν γρήγορα. Άρα με χαμηλότερο ενίκιο.
0: Είναι το πρόγραμμα για το οποίο έχετε αρχίσει και ανησυχείτε ότι δεν θα γίνει τελικά ή δεν θα ολοκληρωθεί διότι θα χάσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης στις προθεσμίες.
1: Όχι, το έχουν δεσμευτεί, τα δεσμεύσαν τα λεφτά.
0: Α, τα δεσμεύσαν. Ωραία.
1: Γι' αυτό θα το ξεκινήσουν τώρα, πιθανώς και Μάιο να το προκηρύξουν.
0: Mm-hmm.
1: Περίπου 500 εκατομμύρια. Αυτό πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Δηλαδή αυτό θα έπρεπε για μένα σε ένα πρόγραμμα μια κυβέρνηση τετραετία να ρίξει τουλάχιστον 2 δις. Για να πιάσει 40-50 χιλιάδες κενά ακίνητα. Να ρίξει 50 χιλιάδες ακίνητα μέσα στην αγορά.
0: Να.
1: Σημαντικό έτσι. Αν δείξει από το δημόσιο άλλα 20-30-80 χιλιάδες, να το τόλισες το στεγαστικό.
0: Ναι, εκεί πλέον μιλάμε για κοινωνική πολιτική όμως για την οποία δεν φαίνεται κανείς διατεθειμένος να κάνει μέχρι στιγμής.
1: Δεν υπάρχει επιλογή. Είναι πολύ βασικό και συνδέεται με δημογραφικό και το πιο σημαντικό, το καινούριο μου άνθρωπο που θα βγει στη στήλη μου, σας το δίνω ήδη εσάς,
0: mm-hmm.
1: πόσο σημαντική είναι η αποκέντρωση για να λυθεί το στεγαστικό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Σωστά.
1: Δεν μπορούμε όλοι στην Αθήνα κέντρο. Δεν γίνεται. Κάπως πρέπει να κινηθούμε. Πήγαμε στα περιφέρεια της Αθήνας. Ωραία. Να πάμε και στην περιφέρεια της Αττικής. Να πάμε όμως και στην ενδοχώρα. Πελοπόννησο. Στερεά Ελλάδα. Οι δρόμοι πια είναι πολύ καλοί. Εγώ πρόσφατα είχα ένα έργο στην Κόρινθο. Πιο γρήγορα πήγαινε στην Κόρινθο παρά στην Γλυφάδα. Από το πάνω του Αγίου Στέφανο που είναι το γραφείο μου.
0: Έχετε δίκιο. Αντιμετωπίζω το ίδιο πρέπει να σας πω και κινούμε με μοτοσυκλέτα εγώ.
1: Λοιπόν, τι συζητάμε. Πήγαινα σε μία ώρα, ήμουν στο έργο. Νταν, χωρίς καμία καθυστέρηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Κρανίδη.
1: Θέλω να πω ότι έχουμε δυνατότητες, αλλά πρέπει να γίνει κάτι ολοκληρωμένο. Όταν χάνουμε το χρόνο μας, σε σάλτες, σε τι να πω, νηπιαγωγείου πράγματα, τύπο ένας, τύπο άλλος, ποιος είναι πιο ωραίος, ποιος είναι πιο έξυπνος, ποιος έκανε. Δεν κάνουμε δουλειά.
0: Προσωπικά πρέπει να σας πω ότι δεν θεωρώ κανέναν ανόητο από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Αυτό σημαίνει λοιπόν πρακτικά,
1: καθόλου,
0: εκ των πραγμάτων δηλαδή, ότι υπάρχει ένα σχέδιο από πίσω και δεν είναι συνωμοσιολογικό αυτό που λέω.
1: Όχι βέβαια.
0: Απλά κινούνται σε άλλη κατεύθυνση.
1: Και το πιο να πάρουμε και κάτι απλό με τη φύση του ανθρώπου. Θέλει το εύκολο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Τώρα όταν πας στο δύσκολο, τότε πετυχαίνεις. Δηλαδή, πολλοί δεν είχαμε σκεφτεί. Το ψηφιακό κράτος το έκανε, έγινε, οφείλω να πω, τελευταία χρόνια έγινε. Μεγάλο άλμα. Μεγάλο άλμα. Το συμφωνώ. Έγινε, βοήθησε κάτι. Ήταν κόπος.

0: έγινε. Αυτό είναι σημαντικό. Και άλλα πριν, σαν παράδειγμα, έχουν γίνει τομές. Αλλά τώρα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες τομές.
1: Ναι.
0: Συζητήσαμε 3-4, είπαμε εδώ μαζί.
1: Βέβαια, έχετε δίκιο. Και το ψηφιακό κράτος, πρέπει να σας πω, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Έτσι, όχι, διότι δηλαδή, για κάθε αίτηση που υποβάλλουμε, πρέπει να επισυνάπτουμε και 15 έτη από πίσω.
0: Λοιπόν, τώρα μου ανοίγεται την ψηφιακή γραφειοκρατία. Η ψηφιακή γραφειοκρατία. Φοβερό. Συγκλονιστικό. Αυτό είναι, γι' αυτό θέλει να το μαζεύσει. Έτσι γίνεται στη μεταρρύθμιση. Το ανοίγει, τον αχταρμά και τον μαζεύει. Αλλά πρέπει να ανοίξει πρώτα.
1: Σωστά, σωστά. Έχετε δίκιο.
0: Δηλαδή, όταν έχει μηδέν κοινωνική κατοικία, μηδέν κυριολεκτικό, καμία κατοικία, ούτε μία. Τώρα θα γίνουν κάποιε πρώτε στο στρατό. Δεν πού να σε. Α κάνω εγώ 30.000 και να μου πει μετά, συγγνώμη, διόρθωση, δεν έχει ωραία διαρρύθμιση. Εντάξει.
1: Εγώ θα επιμείνω και θα κλείσουμε με αυτό, αν μου επιτρέπετε. Εγώ θα επιμείνω να είμαι απέναντι από του ιδιοκτήτε ακινήτων και να λέω ότι χρειαζόμαστε έναν οργανισμό εργατική κατοικία πάλι.
0: Ακριβώ, διότι... κοινωνική κατοικία λέω. Αυτό λέω. Μα, το θέλουμε εμεί οι ιδιοκτήτε. Προσέξτε, εδώ είναι λαϊκό. Υπάρχει λαϊκή η ιδιοκτησία στην Ελλάδα, είναι το μεγαλύτερο μέσο λαϊκή αποταμίευση.
1: Βέβαια.
0: Διαχρονικά. Είναι πολύ διαφορετικό. Και ποτέ μου δεν καταλάβαινα, οφείλω να σου το πω. Γιατί κάποιοι ακόμα, ειδικά από τον αριστερό χώρο, ήταν απέναντι στην ιδιοκτησία στην Ελλάδα. Ή γιατί είχαν μια ιδιοκτησία της Γερμανίας προφανώς ή της Αγγλίας. Εδώ όλοι είναι μάζα η ιδιοκτησία. Είναι μάζα.
1: Έχει και η αριστερά τα δικά της δομικά προβλήματα.
0: Έχει όμως, έχει κάνει άλμα. Αυτό έχω δει. Και αυτή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κρανίδη.
0: Καλό
1: σας βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.
1: Ήταν κοντά μας ο κύριος Μάνος Κρανίδης, ενεργειακός επιθεωρητής και γενικός γραμματέας ενημέρωσης της Σπομιδά. Με μια πάρα πολύ όμορφη κουβέντα, όπως κάθε φορά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Και ξέρετε, εμείς εδώ έχουμε μια κακή αιμονή, ένα κακό συνήθειο μάλλον, διότι οι αιμονές εκ των πραγμάτων είναι κακές. Μας αρέσει να θυμόμαστε τα θέματα, να βλέπουμε τα θέματα και να τα κρατάμε στην επιφάνεια, εάν κρίνουμε ότι υπάρχει λόγος, και στη συγκεκριμένη περίπτωση πραγματικά υπάρχει λόγος. Διότι δεν είναι μόνο, ξέρετε, η ιστορία αυτή που εξελίσσεται εντός του Κοινοβουλίου με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή την περίπτωση, η υπόθεση, η προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκαλύψει τις ευθύνες του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Αραμπατζή, για να είμαστε πιο ακριβείς, τις ενδεχόμενες ευθύνες. Είναι και άλλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κτηνοτροφία και κάποια από αυτά τα πιο βασικά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Αποστολή Νεμουτιάνο, κτηνοτρόφο. Κύριε Νεμουτιάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Σαρακόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Είστε καλά, έχουμε καιρό να τα πούμε, τουλάχιστον μαζί.
1: Καλά, καλά, καλά. Προσπαθούμε.
0: Προσπαθείτε. Τι γίνεται με τις επιδοτήσεις? Μαθαίνω ότι το πάρτι συνεχίζεται, έτσι. Το πάρτι συνεχίζεται για τους λίγους, διότι οι περισσότεροι φαίνεται ότι δεν εισπράττουν τις επιδοτήσεις.
1: Τι να πούμε τώρα, μας είχε πει η κυβέρνηση ότι θα πιάσει τους επιτίδιους και θα μας φέρει τα λεφτά που δικαιούμαστε. Εμείς δεν έχουμε δει τίποτα, δεν έχουμε πάρει και λιγότερα πολλοί από εμάς συνάδελφοι, λιγότερα και από πέρυσι. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα δεν μας έχει δείξει δείγμα ούτε να θέλει να τιμωρήσει ούτε να πιάσει τους επιτίδιους. Όσο και ψηλά, από χαμηλά όσο ψηλά βρισκόνται. Δεν μας έχουν δείξει, δεν έχει δείξει αυτή τη διάθεση η κυβέρνηση.
0: Ναι. Τι σας λένε όμως, διότι εντάξει τώρα η γενική εκφώνηση πάντα της κυβέρνησης, της κάθε κυβέρνησης δηλαδή, είναι ότι θα λύσει το πρόβλημα. Όταν προκύπτει το πρόβλημα πρέπει να πάρει και μέτρα. Τι λέει το Υπουργείο, έχει αλλάξει και η διοίκηση του Υπουργείου, θα έπρεπε με έναν τρόπο τα πράγματα να είναι καλύτερα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είχαμε συνηθίσει να αλλάζει. Να αλλάζουν οι διοικήσεις στο ΟΠΕΚΕΠΕ όπως αλλάζουν τα τεχνικά σωματεία προπονητές. Τώρα έχουμε και το Υπουργείο μας.
0: Εντάξει, μαζί πάνε. Χέρι-χέρι πάνε.
1: Ναι, όλοι αλλάζουν και κανένα μέτρο και καμία σαφή απάντηση δεν έχουμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα έχουμε και αυτή την ιστορία με τον πυρετό και τις ζωονόσους, οι οποίες έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η Λέσβος, για παράδειγμα, είναι σε άθλια κατάσταση και μάλιστα παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να έχει προτείνει στο Υπουργείο να προχωρήσουμε σε εμβολιασμούς.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δείχνει η κυβέρνηση ότι και με το εμβόλιο της Ευλογιάς και τώρα με το περίπτωση της Λέσβου δεν θέλει να εμβολιάσει. Επικαλείται κάποια επιστημονική επιτροπή. Εμείς τα έχουμε ξαναπεί αυτά από την ώρα που ασχολούμαστε με το επάγγελμα. Μας λέγανε οι κτηνιάτροι μας και ιδιωτικοί και δημόσιοι, εμβολιάστε για να είναι σε καλή κατάσταση τα ζώα σας και να έχετε και καλά προϊόντα και υγιή για τον καταναλωτή. Και τώρα μας λένε δεν εμβολιάζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τώρα, μήπως είναι αργά να απαντήσουμε.
0: Μήπως είναι αργά να εμβολιάσετε κάτι, θα πρέπει να σας λένε κάπως, πρέπει να το εξηγούν δηλαδή.
1: Αυτό είναι, πάρτε μέτρα. Αυτό μας λένε, δεν μας λένε κάτι άλλο και το εμβόλιο δεν είναι, ειδικά στην Ευλογιά που χτυπήθηκε η Αχαΐα, δεν είναι εγκεκριμένο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Η παραγωγή πώς πάει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σε μια περιοχή που ζω εγώ, η παραγωγή, ειδικά το φθινόπωρο που ξεκίνησε, δεν ξεκίνησε καλά, γιατί χτυπηθήκαμε από τον καταραϊκό πυρετό. Mm-hmm. Και είχαν μείωση στην απόδοση στο γάλα τα ζώα. Μείνανε και μέσα, αυξήθηκε λόγω της καραντίνας από την Ευλογιά, αυξήθηκαν τα κόστη χωρίς να έχουμε παραγωγή.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αλλά η κυβέρνηση, ο πρώην ο κύριος Τσιάρας μας είπε σφαχτήκανε και 500.000 πρόβατα, αλλά το γάλα δεν έπεσε στο γενικό σύνολο.
0: Ναι, αυτό δεν είναι θετική εξέλιξη. Αστείευομαι φυσικά. Σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά στην εκτροφή, διότι μαθαίνω πρέπει να σας πω ότι στις βόρειες χώρες και ειδικά στην Ολλανδία η παραγωγή γάλακτος ανά ζωντανό είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε στην Ελλάδα.
1: Ναι, το ξέρουμε, δεν τα έχουμε ακούσει και εμείς αυτά, αλλά εντάξει, έχουν τεχνογνωσία, έχουν υποστήριξη. μεγάλοι, έχουν επιστήμονες που είναι πάνω από τις κτηνοτροφικές μονάδες και δουλεύουν σε άλλο επίπεδο.
0: Ναι. Καλά, τεχνογνωσία έχετε και εσείς τώρα. Μην αστευόμαστε. Περισσότεροι κτηνοτρόφοι, όπως και περισσότεροι αγρότες, πλέον είσαστε απόφοιτοι γεωπονικών σχολών. Θέλω να πω δηλαδή, δεν είναι ο σημερινός κτηνοτρόφος όπως ήταν πριν από 60 χρόνια.
1: Όχι, δεν το συζητάω, αλλά είναι άλλα τα. Άλλα τα εφόδια που σου δίνει το Ολλανδικό κράτος για ένα κτηνοτρόφο και άλλα το ελληνικό. Εδώ δεν έχουμε υποστηλεγμένες τηνιατρικές υπηρεσίες, γεωπονικές υπηρεσίες.
0: Εκεί πήγαινα.
1: Είναι υποστηλεγμένο. Εδώ δεν μπορούσαν να βρουν, έχανε έναν άνθρωπο σε εμάς να πάρει δείγμα για όλη την περιοχή, μόνο και μόνο να πάνε τα αρνιά, το πιο απλό, για σφαγή.
0: Μάλιστα. Μου λέτε ότι όλη η Αχαΐα έχει έναν υγειονομικό υπάλληλο, ένα ακτινιατρό.
1: Όχι, όλη η Αχαΐα. Εγώ λέω για το Δήμο το δικό μας, το Δήμο Ρημάς. Που είναι ο πιο μεγάλος, σε ζωικό κεφάλαιο είναι ο μεγαλύτερος. Mm-hmm. Όχι όλη η Αχαΐα, αλλά και η Αχαΐα άλλους δύο ή τρεις έχει, δεν μπορώ να το θυμηθώ καλά. Αλλά ο Δήμος ο δικός μας, ο Δήμος Ρημάς, που είναι ο μεγαλύτερος σε παραγωγή γάλακτος και κρέατος, είχε έναν άνθρωπο. Και μάλιστα. Τα βάζαμε όλοι με αυτόν, με κάποιον που να ξεσπάσουμε.
0: Καλά, λογικό δεν είναι. Μάλλον όχι λογικό, είναι ανθρώπινο πάντως. Είναι ανθρώπινο.
1: Ναι, ανθρώπινο είναι, αλλά και αυτός τι να κάνει. Και εμείς τι να κάνουμε.
0: Σωστά. Μάλιστα, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, κύριε Νεμουτιάνε.
1: Κοίταξε, εμείς τώρα ο κτηνοτρόφος, η ζωονός, πρέπει να θα μπει στην καθημερινότητα. Εάν δεν έχουμε υγειονομική υποστήριξη, με έμπειρο κτηνιάτρους, θα έχουμε προβλήματα. Και είναι ένας εχθρός που όχι έρχεται, έχει έρθει ήδη. Εάν δεν έχουμε καθαρή και σωστή και οργανωμένη προσπάθεια αντιμετώπισης τους, εμείς θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Δεν έχουν όλοι οι κτηνοτρόφοι τη δυνατότητα να τα έχουν κλεισμένα τα πρόβατα. Εμείς κάνουμε εκτακτική κτηνοτροφία.
0: Ναι. Καλά, τα περισσότερα εγωπρόβατα σε εκτατική, πώς το λένε, εκτατική είναι η...
1: Η εκτροφή.
0: Εκ των πραγμάτων είναι αυτό.
1: Δεν μπορούμε να. Δηλαδή, αν δεν έχουμε υποστήριξη σοβαρή από την πολιτεία, θα έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι. Μάλιστα. Έχετε προγραμματίσει κάποια συνάντηση με φορείς? Περιμένετε κάτι να γίνει το επόμενο διάστημα? Έχετε ζητήσει?
1: Προσπαθούμε κάθε φορά να συντονιστούμε μετά τα μπλόκα. Κάποια στιγμή θα κάνουμε κάποια προσπάθειες για να ενημερωθούμε, γιατί δεν έχουμε και ενημέρωση. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι γίνεται, αλλά δεν είναι και εύκολο. Είναι και μια εποχή περίεργη, με φόρτο εργασίας.
0: Μάλιστα.
1: Και θα προσπαθήσουμε να ενημερωθούμε και εμείς, να ενημερώσουμε και τον κόσμο, γιατί το μέλη γενέστε.
0: Βέβαια, διότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μας αφορά όλους, ξέρετε. Έτσι, το πόσο ποια είναι η παραγωγή κρέατος ή γάλακτος μας αφορά όλους, διότι αφορά το τι τρώμε, έτσι.
1: Έτσι εννοείται, σαφέστατα.
0: Τώρα, υπάρχουν φαινόμενα και έχουμε μάλλον τα πρώτα δείγματα της συμφωνίας Mercosur. Έχουν βγει τα πρώτα δείγματα με προϊόντα τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές. Έχετε υπόψη σας εσείς κάτι τέτοιο?
1: Κοίταξε, στην περιοχή μας δεν έχει έρθει ακόμα, δεν έχουμε κάποια υπόψη, τα έχουμε ακούσει κι εμείς, τα παρακολουθούμε, αλλά αυτή η συμφωνία, από ό,τι έλεγαν όλοι και εμείς φοβόμαστε, θα έχει συνέπειες και για την καλλιέργεια και για την κτηνοτροφία.
0: Ναι. Εντάξει, θα πουλήσουμε αυτοκίνητα.
1: Ακούμε για μεταλλαγμένα αμφιβόλους ποιότητας, μη ελεγμένα και σε χαμηλές τιμές, μη ανταγωνίσιμες για μας.
0: Ναι, λογικό είναι. Εντάξει, θα πουλήσουμε όμως πολλά αυτοκίνητα και μηχανήματα.
1: Ναι.
0: Κύριε Νεμουτιάνε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Ήταν κοντά μας ο κύριος Αποστόλης Νεμουτιάνος, κτηνοτρόφος από την Αχαΐα. Νομίζω ότι πρέπει ανά διαστήματα να ακούμε λιγάκι αυτούς τους ανθρώπους της περιφέρειας, διότι αν μη τι άλλο, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εξαρτάται η ζωή μας από αυτούς.

Έχουν έρθει και τα μηνυματάκια σας. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ και για τα πολλά φιλιά και για τα καλά σου λόγια. Είναι ο Γιώργος, ο αγαπημένος μου προβοκάτορας από τη Θεσσαλονίκη.

Τι, καλησπέρα και σε έναν πολύ αγαπημένο φίλο, το Γιάννη. Γιάννη μου, ναι, είναι αλήθεια ότι οι καθολικοί έχουν καλύτερες μπύρες μοναστηριακές. Αλλά υπάρχουν και οι άλλες, τις ψηλής ζυθοποίησης. Αν και η συζήτηση για τις μπύρες με τον Γιάννη μπορεί να κρατήσει ώρες και μέρες, ειδικά αν υπάρχουν και μπύρες όταν γίνεται αυτή η συζήτηση. Διότι εμείς οι ερασιτέχνες μικροζυθοποιοί έχουμε πολλά θέματα να συζητάμε, για πολλές πρώτες ύλες που έρχονται από εδώ, από εκεί, για περίεργους λυκίσκους, για ιδιαίτερες βίνες. Καλησπέρα μας και στην Πέκη. Πέκη μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, για την ωραία μουσική.

Αυτή η ιδιαίτερη ιστορία που ξεκίνησε όταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Ζαβέλας, αποφάσισε να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών με την κατηγορία της κατασκοπίας, όπως δηλαδή ζήτησε ή διέταξε, αν θέλετε, το δικαστήριο που καταδίκασε τους τέσσερις ιδιώτες. Είναι μια ιστορία η οποία θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό και όχι μόνο στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο, αλλά και στο δικαστικό επίπεδο. Ήδη τα άπονερα αυτής της εισαγγελικής διάταξης, της εισαγγελικής διαταγής, έχουν αρχίσει και φαίνονται με την απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, την εντονότατη και κέρια παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας αναφορικά με το αίτημα για παρέτηση του κύριου Τζαβέλα από τη θέση του. Το θεσμικό ζήτημα το οποίο έχει ανακύψει, το οποίο έχει προκύψει αναφορικά με τον ρόλο του κυρίου Τζαβέλα ως φυσικού προσώπου και ως δικαστή, διότι ο ίδιος ο εισαγγελέας ήταν εκείνος που υπέγραψε τουλάχιστον 11 από τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ και άρα κλήθηκε ο ίδιος να αποφασίσει για τον εαυτό του αν είναι ένοχος ή εν πάση περιπτώσει αν δεν είναι αθώος. Γιατί επί της ουσίας η απόφαση του να μην ανασυρθεί η υπόθεση με την κατηγορία της, μάλλον για εξέταση της κατηγορίας της, των παρακολουθήσεων και της κατασκοπίας σημαίνει πρακτικά ότι ο ίδιος ξεπλένει με έναν τρόπο τον εαυτό του και τις υπογραφές τις οποίες είχε βάλει. Και ξέρετε, κανονικά αυτά δεν θα έπρεπε να τα λέμε, διότι δεν υπάρχει κάποια δικαστική απόφαση. Αλλά από την άλλη δεν θα μάθουμε και ποτέ ποια θα ήταν η απόφαση της δικαιοσύνης, μιας και η υπόθεση δεν ανασύρεται. Ο κύριος Μαντάς που μίλησε σήμερα το πρωί στο Κόκκινο αναφέρθηκε στο θέμα και στις ενέργειες οποίες προετοιμάζεται να κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος. Θα τα ακούσουμε αυτά αργότερα στο ρεζουμέ. Αλλά μια ιστορία, μια πτυχή αυτής της ιστορίας μπορούμε να σας την πούμε τώρα, διότι αύριο θα βρεθεί στον Άριο Πάγο ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και παρακολουθούμενος, ο κύριος Χρήστος Σπίρτζης. Σύμφωνα μάλιστα με το ρεπορτάζ, ο κύριος Σπίρτζης θα ενεχειριάσει, θα παραδώσει έγγραφα τα οποία ακυρώνουν επί της ουσίας την διάταξη Τζαβέλα. Εξάλλου ο κύριος Σπίρτζης μαζί με την κυρία Γεροβασίλη ήταν τα δύο πολιτικά πρόσωπα τα οποία προσφεύγοντας στην δικαιοσύνη άνοιξαν και το δρόμο με τα στοιχεία που παρέδωσαν για την διερεύνηση ή για να καταλήξει το δικαστήριο να πει ότι πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση κατασκοπίας. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο κύριος Χρήστος Σπίρτζης αύριο το πρωί, την 5η δηλαδή, στις 7 του Μάη, θα βρεθεί στον Άριο Πάγο για να καταθέσει δύο ειδικά αιτήματα στο ανώτερο δικαστήριο της χώρας. Η πρώτη αίτηση που θα κατατεθεί θα αφορά τον ίδιο τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκειμένου να τον πιέσει να ανασύρει από το αρχείο την έρευνα. Και τη δεύτερη αίτηση που θα υποβληθεί, που είναι και η σκληρή αίτηση της ιστορίας αυτής, είναι το αίτημα για εξαίρεση του κυρίου Τζαβέλα από την υπόθεση. Το σκεπτικό που θα υποστηρίξει αυτή την αίτηση του Χρήστου Σπίρτζη είναι φυσικά το γεγονός ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου φαίνεται να έχει υπογράψει 11 επισυνδέσεις κοινών στόχων με το Predator.
Και άρα θα ισχυριστεί ο πρωθυπουργός ότι μιλάμε για μια περίπτωση πρόδειλης μεροληψίας.

Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στον Άριο Πάγο μετά τα αιτήματα του Χρήστου Σπίρτζη. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία και σε σχέση με την αντιπολίτευση, η οποία το έχει ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά και δικαίως. Να δούμε τι θα αποφασίσει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εάν και εφόσον φτάσει η υπόθεση εκεί. Και εμείς πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και να προετοιμαστούμε για το ρέζουμε που έρχεται.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: Κόκκινο 105 και 5 και πάμε για το ρεζουμέ της ημέρας λοιπόν. Τετάρτη 6 Μαΐου 2026. Όπως είπαμε και νωρίτερα, το μέλος του Δικηγορικού Σύλλογου Αθηνών και ποινικολόγος Θεόδωρος Μαντάς μίλησε στην πρέσα του Δημήτρη Χατζηνικόλα για την προσφυγή που ετοιμάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας κατά της διάταξης Τζαβέλα. Ποιο θα είναι το αίτημα όμως του Δικηγορικού Σύλλογου Αθηνών?
1: Το είπαμε και χθες στη συνέντευξη τύπου στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, να το επαναλάβουμε και στη φιλόξενη εκπομπή σας. Κύριε Χατζηνικόλα, δεν τελειώσαμε. Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας δεν θεωρεί ότι στην υπόθεση των υποκλοπών έκανε μια δημόσια παρέμβαση με αυτά τα χαρακτηριστικά που όλη πλέον η ελληνική κοινωνία γνωρίζει. Και είπαμε, ολοκληρώσαμε τη θεσμική μας αποστολή, κάναμε την παρέμβασή μας στη δημόσια, εμείς τελειώσαμε. Το τελείωσα αντίθετα. Με τη δημόσια παρέμβαση που έχουμε κάνει, εμείς ξεκινήσαμε πλέον. Συνεπείς τη θεσμική μας αποστολή να σταθούμε αρρωγή μέχρι την τελευταία στιγμή στην αναγκαιότητα για την πλήρη διερεύνηση των ευθυνών και των πολιτικών προσώπων, των ενδεχόμενων ευθυνών που προκύπτουν από την τεράστια υπόθεση των υποκλοπών. Από εκεί και μετά πράγματι πήραμε απόφαση να διερευνήσουμε σε χρόνο δεύτερο, σε χρόνο μεταγενέστερο, στις αμέσως επόμενες μέρες εννοώ, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, την δυνατότητα προσφυγής. Ήταν εξαιρετική χθες η παρέμβαση και η τοποθέτηση του καθηγητή του Νίκου του Αλιβιζάτου.
2: Υπάρχει τέτοια δυνατότητα?
1: Αυτό ακριβώς διερευνούμε. Προφανώς εμείς καταρχήν θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επειδή όμως είμαστε θεσμικό όργανο, είμαστε Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας και αυτό αποδεικνύει και τη σοβαρότητα και την υφαλιότητα του τρόπου προσέγγισης από τη δική μας πλευρά. Εμείς δεν θέλουμε πυροτεχνήματα, κύριε Χατζηνικόλα, γιατί ακούστηκε και αυτό. Θα ήταν το πολύ εύκολο να συντάξουμε ένα δικόγραφο αλίμονο, ολόκληρη επιστημονική επιτροπή έχουμε στη διάθεσή μας, να συντάξουμε ένα δικόγραφο στο δημόσιο χώρο, να το καταθέσουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να έχουμε να λέμε. Όχι, όχι. Για μία ακόμη φορά, με περισυλλογή, με νεφαλιότητα και κυρίως με νομική τεκμηρίωση, διερευνούμε το νομικά παραδεκτό της προσφυγής αυτής. Υπάρχει ένα ολόκληρο επιταλείο αυτή τη στιγμή που εργάζεται. Έχει συνδράμει την προσπάθειά μας με την πολύτιμη συνδρομή του ο καθηγητής ο Νίκος Αλιβιζάτος. Ναι. Το λέω και στο δημόσιο χώρο για να ακουστεί. Είχαμε και μία εξαιρετική παρέμβασή μας. Παρέμβαση χθες από τον πρόεδρό μας, τον πρώην πρόεδρό μας και πρώην υπουργό δικαιοσύνης, τον Αντώνη τον Ρουπακιώτη. Και πράγματι το επόμενο βήμα, αλλά όχι, κύριε Χατζηνικόλα, το μοναδικό, το επόμενο βήμα του Δικηγορικού Συλλόγου αναμφισβήτητα θα είναι ο προσανατολισμός και η επεξεργασία της δυνατότητας προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί δεν εννοούμε με κανένα τρόπο πράξη που προσβάλλουν την έννοια του κράτους δικαίου και έρχονται σε απόλυτη αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία και με τις συνταγματικές επιταγές, να το αφήσουμε να κλείσει.
2: Ξεκαθαρίστε μου κάτι. Εδώ.
0: Όταν μάθαμε για το υπερπλεώνασμα της οικονομίας, το οποίο παρεπιπτόντως προέρχεται από τους έμεσους φόρους για την ακρίβεια, το πρώτο ερώτημα που ανέκυψε αυτόματα είναι γιατί η κυβέρνηση δεν το ξαναδίδει στην κοινωνία. Οι κυβερνητικοί βουλευτές και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης υποστήριξαν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο εξαιτίας των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας. Ισχύει? Την απάντηση την έδωσε σήμερα το πρωί στο Δημήτρη Χατζηνικόλα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Νίκος Παπάς.
3: Το ελληνικό χρέος έχει προκαθορισμένες πληρωμές και έχει ρυθμιστεί, δημοσιευμένο είναι το ταμπλό των αποπληρωμών στον ΟΔΙΧ. Μπορεί να το κατεβάσει οποιοδήποτε και να το δει. Το πλεώνασμα το συμφωνημένο λοιπόν ήταν στο 2,9, δηλαδή κοντά στα 6 δις, δηλαδή το ελληνικό κράτος είχε υποσχεθεί, δεσμευτεί για το 2025 να μαζέψει πρώτης πληρωμής φόρων, πρωτογενός δηλαδή, 6 δις παραπάνω φόρους από ό,τι δαπάνες. Mm-hmm. Και τι έκανε το ελληνικό κράτος, μάζεψε 12. Mm-hmm. Θέλω να πω...
4: Και υπήρχε κάποια δέσμευση το 60% απολύτως αυτό των 6 δις να πάει...
3: Απολύτως
4: Και στο μαξιλάρι μάλιστα, όπως είπε ο
3: κύριος. Όχι. Το μαξιλάρι υπάρχει, είναι στα 40 δις αυτή τη στιγμή. Ο δημοσιονομικός κανόνας ισχύει πλέον για όλους. Δεν υπάρχει ειδική συνθήκη για την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει ένα συμφωνηθέν, άσχετα αν εμείς διαφωνήσαμε ή όχι, δημοσιονομικό μονοπάτι και λειτουργεί μέσα στον ίδιο δημοσιονομικό κανόνα. Άρα το υπερπλεώνασμα είναι 6 δισεκατομμύρια. Θα μπορούσαν να μην το έχουν μαζέψει, διότι η πείρα των δύο προηγούμενων ετών έδειχνε προς τα που θα πάει να προσγειωθεί και την ίδια πορεία ακολουθεί η εκτέλεση του προϋπολογισμού και αυτό το έτος. Mm-hmm. Συνεχίζουν λοιπόν στο ίδιο μοτίβο. Μην πιστεύετε καθόλου τον αυτιά, είναι ο επαγγελματίας ψεύτης της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι πολύ στενάχωρο ότι αφήνεται να λέει τέτοια τερατώδη ψέματα στους τηλεοπτικούς δέκτες χωρίς να υπάρχει αντίλογος. Και η κυβέρνηση μέσα στο δημοσιονομικό κανόνα, τα έχουμε αναδείξει και στη Βουλή ξανά και ξανά, μπορεί και έχει περιθώρια να ασκήσει πολιτική με δύο τρόπους. Πρώτον, μέτρα άπαξ, δηλαδή να πεις ότι μάζεψα παραπάνω λεφτά, θα κάνω μία δαπάνη η οποία θα είναι μόνο για αυτή τη χρονιά. Τι λέει ο κανόνας, να τις κάνεις τις δαπάνες, αλλά να μην είναι δαπάνες μόνιμου χαρακτήρα. Δηλαδή, όχι να σου έρχονται έσοδα από το ΦΠΑ και να δίνεις εσύ ένα εκστραμιστό, ας πούμε, στο δημόσιο, ο οποίος είναι μία επαναλαμβανόμενη δαπάνη, να δώσεις μία άπαξ επιστροφή, ας πούμε. Το κάνουν η Ισπανία, για παράδειγμα, τέτοιου τύπου μέτρα αυτής της κατηγορίας έχει λάβει 1% του ΕΠ. Και δεν αφορά, ξέρω εγώ, φυσικές καταστροφές μόνο, έκρακτες δαπάνες τέτοιου τύπου. Είναι δαπάνες στοχευμένες, οι οποίες αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα, την ενεργειακή φτώχεια. Υπάρχει λοιπόν το εργαλείο των άπαξ δαπανών, όπου μπορείς να ξοδέψεις. Όχι να ξοδέψεις. Εγώ θα έλεγα να επενδύσεις καλύτερα. Εάν το κάνεις στοχευμένα, είναι επένδυση στην ισορροπία της οικονομικής.
4: Να επιστρέψεις στην κοινωνία, ας το πούμε έτσι, για να γίνει.
3: Αλλημονό μας. Προφανώς. Το αυτονόητο. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτό το εργαλείο στο νέο δημοσιονομικό κανόνα και υπάρχει και το εργαλείο των μέτρων διακριτικής ευχέρειας. Τι λέει, ότι εάν θέλεις παραπάνω δαπάνη να κάνεις, θα πρέπει να πάρεις παραπάνω μέτρα. Παράδειγμα, θες να ξοδέψεις παραπάνω, θες να βάλεις τη 13η σύνταξη. Ωραία. Θα βάλεις παραπάνω φόρους οι οποίοι θα έχουν εισπραξιμότητα διαρκή. Ας πούμε, τις ειδικές εισφορές που λέμε εμείς, την ενέργεια και τις τράπεζες. Άρα, εδώ τι έχουμε. Έχουμε δύο εργαλεία του δημοσιονομικού κανόνα, τον οποίο προσπαθούν να παρουσιάσουν ως απόλυτο ανελαστικό κόφτη σε απόλυτο επίπεδο. Δηλαδή, τι λένε από την κυβέρνηση, είχαμε εξοδέψει 100 ευρώ πέρσι, δεν μας αφήνουν παραπάνω από 103 φέτος. Δεν είναι έτσι. Από τον υπολογισμό αφαιρούνται μέτρα άπαξ και μέτρα διακριτικής ευχέρειας. Το ξαναλέω. Μπορείς να πάρεις μέτρα χωρίς να χτυπάς το όριο των δαπανών που έχει συμφωνήσει, έτσι. Χωρίς να χτυπάς, δηλαδή, εμπροκειμένως το 2,9 που ήταν ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος. Μπορείς να πάρεις μέτρα άπαξ. Μπορείς να πάρεις και πρόσθετα μέτρα με την προϋπόθεση ότι έχεις από την άλλη πλευρά εισπράξει φόρους με τη μορφή μέτρων διακριτικής ευχέρειας.
0: Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ανακοίνωσε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέσω πρόσκλησης προς τους επενδυτές. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά για εμάς? Την απάντηση έδωσε στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΗ, ο κ. Μανολής Παναγιωτάκης.
5: Από την αρχή ότι από μόνη της αυτή η αύξηση σηματοδοτεί ότι δεν πρόκειται να δούμε μείωση των τιμών του ρεύματος τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2030. Τιμές θα παραμείνουν εκεί. Και θέλω να το τεκμηριώσουμε όμως αυτό.
6: Ναι, γιατί βεβαίως.
5: Η ίδια η ανακοίνωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, αν δείτε, και είναι πρωτοφανές αυτό, δηλαδή η ανακοίνωση με την οποία καλεί τους ξένους επενδυτές να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αναφέρει ρητά ότι δεν πρόκειται η χοντρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα να πέσει τα επόμενα χρόνια. Το αναφέρει ρητά η ανακοίνωση. Και αυτό το θεωρεί κάτι το σαν ελκυστικό, ώστε να έρθουν να επενδύσουν και να πάρουν, να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Το δεύτερο, τα νούμερα. Το επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο αποφάσισε η ΔΕΗ μέχρι το 2030 είναι 24 δισεκατομμύρια. Από αυτά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα καλύψει μόνο το 15% περίπου. Mm-hmm. Το 31% θα είναι από δανεισμό και 54% περίπου, 52-54% δηλαδή πάνω από 13 δισεκατομμύρια θα είναι από ίδια κεφάλαια της ΔΕΗ, δηλαδή από την κερδοφορία της, που σημαίνει δηλαδή ότι προβλέπει ότι θα έχει πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια κέρδη το χρόνο για να τροφοδοτήσει αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, για να έχει τέτοια κέρδη, από πού θα τα βγάλει? Από τις ψηλές τιμές του ρεύματος. Άρα λοιπόν, αυτό που είπα στην αρχή, στοιχειοθετείται ότι δεν πρόκειται να δούμε καμία μείωση των τιμών του ρεύματος, αλλά μάλλον αυξήσεις θα δούμε. Στοιχειοθετείται και από αυτά τα δύο στοιχεία που σας έδωσα.
0: Για το άνοιγμα της ΔΕΗ στην ελεύθερη αγορά που έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επικαλέστηκε τότε τα ελλείμματα της ΔΕΗ. Ήταν η ΔΕΗ χρεοκοπημένη και ελλειμματική όμως? Ακούμε τον κύριο Παναγιωτάκη.
5: Αν γίνεται μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην οποία θα συμμετάσχει το κράτος κατά 1,3 δις ευρώ, ποιο θα είναι το κοινωνικό όφελος και το όφελος για τη χώρα? Γιατί δεν μπορεί να είμαστε αρνητικοί στο να κάνει μια επιχείρηση, ας είναι και δημοσίου συμφέροντος, γιατί εγώ ισχυρίζομαι ότι εξακολουθεί η ΔΕΗ, εφόσον το κράτος έχει 34% και είναι ο βασικός της επενδυτής και εφόσον διαχειρίζεται αυτό το προϊόν, το αγαθό το οποίο λέγεται ηλεκτρική ενέργεια, που εξ αντικειμένου έχει κοινωνική ωφελημότητα, εξ αντικειμένου μεγίστη δηλαδή, δεν μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς ηλεκτρική ενέργεια. Αφού λοιπόν υπάρχει αυτό το είναι αυτός ο σκοπός της ΔΕΗ, όσο και αν την έχουν μετατρέψει σε ιδιωτική εταιρεία, θα πρέπει να σκεφτόμαστε όταν κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποια θα είναι η κοινωνική της ωφελημότητα και ποιο θα είναι το όφελος για την εθνική οικονομία, ώστε να βγάλει από τα θησαυροφυλάκια του το κράτος το 1,3 δις ευρώ. Νομίζω ότι δεν θα είναι. Θεωρώ το επενδυτικό πρόγραμμα αυτό υπερβολικό. Μπορεί να υπακούει σε μία λογική ότι μετασχηματισμού της εταιρείας σε μια εταιρεία καθαρά κερδοσκοπική, σαν να μην την ενδιαφέρει καθόλου ότι διαχειρίζεται την ηλεκτρική ενέργεια και δεν την ενδιαφέρουν καθόλου οι καταναλωτές. Πηγαίνετε και αλλού να βρείτε, αν και πουθενά αλλού δεν μπορούν να βρουν φτηνότερο ρεύμα, ότι λίγο πολύ στα ίδια πουλάνε, και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι τα κέρδη για τους μετόχους. Αυτό είναι μια ακραία νεοφιλελεύθερη αντίληψη, η οποία είναι αντίθετη με το συμφέρον και της οικονομίας και της κοινωνίας. Έτσι το λέω ξεκάθαρα. Βγήκε στην επιφάνεια πάλι αυτό και επιστρατεύτηκε αυτή η επιχειρηματολογία, η αβάσιμη τελείως επιχειρηματολογία που χρησιμοποιούσαν από το 2019 και εντεύθεν. Είναι καλό λοιπόν τώρα να ακουστούν ορισμένα πράγματα. Το πρώτο, ήθελα να σας κάνω μια μικρή διόρθωση. Δεν είναι ότι δεν αυξήθηκε το ρεύμα επί των ημερών μας, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι μειώθηκε το ρεύμα.
0: Βεβαίως.
5: Με την έκπτωση συνέπειας 15% την οποία καθιερώσαμε το 2016, αυτό ήταν μια

0: μια πρόταση που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση, αναγκαζόμαστε να πουλάμε φτηνότερο ρεύμα στους ανταγωνιστές μας κάτω του κόστους με τα λεγόμενα νόμε, για να δημιουργηθεί ανταγωνισμός. Αυτό μας στήχησε πάνω από 500 εκατομμύρια. Παρά λοιπόν όλα αυτά, η ΔΕΗ μέχρι και το 2018 ήταν η κερδοφόρα, σας πληροφορώ. Το 2018, το δεύτερο εξάμηνο, αυξήθηκαν απότομα οι τιμές του φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων διοξιδίου του άνθρακα, και αυτό μας δημιούργησε ζημιές λειτουργικές, προσέξτε τα νούμερα, 354 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ήταν. 354 εκατομμύρια ευρώ σε μια επιχείρηση η οποία είχε τζίρο 5 δις είναι 7%. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι χρεοκοπημένη μια επιχείρηση η οποία με τζίρο 5 δις έκανε, κατέγραψε μια χρονιά ζημιές 354 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Το κράτος δικαίου είναι στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης. Είτε αυτό λέγεται παρακολουθήσεις, είτε λέγεται συγκάλυψη για το έγκλημα των Ντεμπών, είτε λέγεται συγκάλυψη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχουν όμως και οι άνθρωποι που περνάνε κάτω από τα ραντάρ της επικαιρότητας και της κοινωνίας. Υπάρχουν και οι φυλακές. Ο Κώστας Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, μίλησε σήμερα στη Γιάννα Παπαδάκου για την επίσκεψη των Ευρωπαίων βουλευτών στις ελληνικές φυλακές και τα κάμπ προσφύγων.
2: Παράλληλα έχουμε δεύτερη μισιόν στην Αθήνα για το προσφυγικό. Ήδη μέλη της ΛΕΦΤ και των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών και άλλων ομάδων πάνε προς την Μαλακάσα και αύριο θα είναι στη Σάμο. Οπότε ναι, ισχύει αυτό ότι έχουμε αφήξεις συνέχεια στην Ελλάδα σε θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου, όπου βεβαίως εδώ μιλάμε βασανίζεται πραγματικά. Κοιτάξτε τώρα, σε ό,τι αφορά στις φυλακές, και πρέπει να το πω και στους ακροατές να το καταλάβουν. Εδώ έχουμε καταρχήν μια νέα κατάσταση από το 19 και μετά. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα μετά από κράτος της Ανατολικής Ευρώπης που τα σοφροστικά καταστήματα δεν ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο σοφρονισμός δηλαδή με βάση την αντίληψη του κ. Μητσοτάκη και της δεξιάς δεν είναι θέμα δικαιοσύνης, είναι θέμα ασφάλειας. Αυτό δημιουργεί, ξέρετε, μέγιστα προβλήματα. Δηλαδή μιλάμε για ποινικό λαϊκισμό, μιλάμε για αυταρχισμό και βεβαίως μιλάμε για μια πολιτική η οποία παράγει παραβατικότητα, παράγει φτώχεια μάλλον και παραβατικότητα και μετά τιμωρητικά τους οδηγεί σε καταστήματα τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές κατά τους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό δεν φωτογραφίζει μόνο τους κρατουμένους αλλά όλους, δηλαδή και τους εργαζόμενους. Όλοι είναι κρατούμενοι δηλαδή στις φυλακές του κ. Μητσοτάκη. Θέλω να σας δώσω μια εικόνα για να καταλάβετε ότι έχουμε υπερπληθυσμό στις ελληνικές φυλακές και έχουμε αύξηση ουσιαστικά των κρατουμένων κάθε χρόνο περίπου 20%, 18,6%. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι για μικρά παραπτώματα αντί να έχουμε μια κοινωνική πολιτική η οποία να επανεντάσει παραβατικούς με μικρά παραπτώματα τους οδηγεί στη φυλακή που δεν δημιουργεί συνθήκες τέτοιες. Αυτό σε συνδυασμό με την απαράδεκτη πολιτική στο προσφυγικό όπου όλους ουσιαστικά τους βάζουν στις φυλακές δημιουργεί ένα ασφυκτικό κλίμα και βεβαίως έχουμε νεκρούς μες φυλακές. Προχθές στην Εγρήτα είχαμε δύο. Κάθε λίγες μέρες λοιπόν έχουμε συμπλοκές, έχουμε βία μες στη φυλακή όπου βάζει σε κίνδυνο φυσικά όλο τον κόσμο που ζει πίσω το κάγκελο. Η γραμμή μεταξύ παραβατικότητας και νομιμότητας στον καπιταλισμό, ξέρετε, είναι πολύ λεπτή. Οπότε αν κάποιος λέει εμένα δεν με αφορά γιατί εγώ είμαι απ' έξω, δεν ξέρει ανά πάση στιγμή πότε θα βρεθεί μέσα. Οπότε για μας είναι θέμα δημοκρατίας. Έχω ένα σύστημα που παράγει λοιπόν έγκλημα και βεβαίως ένα σύστημα το οποίο αντί να επανορθώνει τη ζημιά που ήδη έχει κάνει, το πάει ακόμα πιο μέσα.

Κάπου εδώ σας αφήνουμε για σήμερα από τον Γιώργο Μπαλούμη, από τον Παντελή Νταβανέλο, τον Μπάμπη Χριστακόπουλο, τον Χρήστο Μπλάνη και τον Κώστα Πιαντέ. Να ευχηθούμε ένα πολύ καλό βράδυ. Παραδίδουμε σκυτάλη στη Μαντάμ Θέκλα και εμείς θα τα πούμε αύριο στις 9. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή. Καθόμαστε στο κόκκινο απόψε. Ζορζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

0: Καλησπέρα Θέμο Σκανδάνη.
1: Καλησπέρα Μαντάμ Θέκλα.
0: Να σου πω κάτι, τι έγινε, το παιδί μέσα μας μπήκε στο ποτάμι και ανασένει με καλάμι σαν να λέμε για να γλιτώσει από το χωροφύλακα που το επιτηρεί?
1: Όλο του το όπως το πες, μαζί και το ότι πια δεν υπάρχει και καλάμι και υπάρχει παιδί νεκρό κάτω από το ποτάμι που η μαμά του το κράτησε εκεί για να μην σαπίσει το πτώμα επειδή πέθανε περνώντας τα σύνορα.
0: Α, καλά.
1: Πήγες κάτω και πήγα πιο κάτω, αλλά...
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Αυτό το ωραίο σχεδόν καλοκαιρινό βραδάκι απόψε της Τετάρτης με τον Θέμο Σκανδάνη. Σκανδάμη, συγγνώμη, ταράχτηκα τώρα με τη συζήτησή μας, γιατί καταλαβαίνω ότι θα ακολουθήσει άλλη μία ευχάριστη εκπομπή.
1: Ας τα λέμε.
0: Σωστά.
1: Νομίζω θα τα πούμε ωραία, ναι.
0: Και Θέμο, απόψε θα ακούσουμε κυρίως το άλμπουμ Χρυσάνθη.
1: Ναι.
0: Ξεκινήσαμε με το κομμάτι
1: Μαργαρίτα.
0: Μαργαρίτα.
1: Ξεκινήσαμε με τη Μαργαρίτα.
0: Το οποίο έτσι με ένα πολύ ωραίο τρυφερό τρόπο μας παραπλάνησε κάπως, μας έβαλε έτσι σε μια ατμόσφαιρα ανεμελιάς, ομορφιάς. Και ναι, ξαφνικά τακ τακ τακ άρχισε να μας ταχώνει.
1: Ναι, ναι, κάνω χρυσό να το χάπι, όπως έλεγε ο Μάο Τσετούνκ, να πούμε. Δηλαδή δίνω το χάπι με ζαχαρίτσα απ' έξω. Όλοι θέλουμε και την παρηγοριά χρειαζόμαστε, αλλά χρειαζόμαστε και την αναγνώριση της αλήθειας και το να πούμε και να ακούσουμε αυτό που μας απασχολεί. Όμως χρειαζόμαστε και την παρηγοριά, εγώ τουλάχιστον. Οπότε συνήθως τα τραγούδια μου έχουν μια διπλή όψη, ας το πούμε έτσι. Όπως και τούτο εδώ.
0: Μα το λες και στο κομμάτι θύτες και θύματα μαζί.
1: Ναι, ναι. Είμαστε κάπως αρκετά μπερδεμένοι, θα έλεγα.
0: Και προχωράμε με τις αντιφάσεις μας αναγκαστικά.
1: Αναγκαστικά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πότε κυκλοφόρησε το άλμπουμ?
1: Το άλμπουμ κυκλοφόρησε το φθινόπωρο. Και από το φθινόπωρο μέχρι τώρα έχει κυκλοφορήσει στις ψηφιακές πλατφόρμες. Μόλις παραλάβαμε και το βινήλιο και το παρουσιάζουμε, μια ωραία μπάντα που έχουμε φτιάξει με τον Κώστα του Στεργίου, τον Τάσο τον Λούκο και τον Θάνο τον Λούκο. Το παρουσιάζουμε ζωντανά.
0: Πού?
1: Στο κατακόρον, στο Space Baby, σε ένα χώρο καταπληκτικό, ο οποίος είναι στο Μεταξουργείο, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου. Δεν είναι μαγαζί με την έννοια του λαϊβάδικου. Είναι ένας χώρος όπου γίνονται πρόβες, γίνονται εκθέσεις, γίνονται και κάποιες συναυλίες. Και μας φιλοξενεί πάρα πολύ ωραία και έχουμε βρει εκεί στέκη και έχουμε κάνει μερικές συναυλίες μέχρι τώρα, οι οποίες έχουν γίνει πολύ ωραίες βραδιές, και το Σάββατο είναι η τελευταία από αυτές, μια και κλείνει και η σεζόν. Θα κάνουμε και εμείς μια ερωταστική τελευταία τέτοια συναυλία στο Space Baby.
0: Ωραιότατα. Άρα είναι ένας χώρος, λες, που σου ταιριάζει και σας ταιριάζει.
1: Ναι.
0: Που έχετε φτιάξει εκεί τη δική σας κατάσταση.
1: Έχουμε
0: με
1: φτιάξει
0: κάποιους ανθρώπους που έρχονται και στηρίζουν και γουστάρουν.
1: Ναι, και μας έχει επιτραπεί να φτιάξουμε και αυτό το κλίμα. Ενώ ότι τα παιδιά που τρέχουν το χώρο είναι πάρα πολύ φιλόξενα και πάρα πολύ καλοί σε αυτό το ρόλο. Επίσης ταιριάζουν οι αισθητικές μας και γενικώς προκύπτουν βραδιές οι οποίες δεν... πώς να το πω, δεν έχουν την αίσθηση της κατανάλωσης, αλλά την αίσθηση μιας κοινωνίας, ας πούμε. Αυτό συμβαίνει ωραία εκεί και γι' αυτό και τις επαναλαμβάνω αυτές τις βραδιές εκεί και δεν θέλω να πάω κι αλλού. Θέλω δηλαδή, αλλά τελικά καταλήγω
0: πολύ
1: εκεί.
0: Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Ναι. Εκεί που νιώθεις όμορφα, ξέρεις, πώς λέει και το παλιό, λέει, να πηγαίνεις εκεί που σ' αγαπάνε.
1: Ναι,
0: παιδί μου. Έτσι κι αλλιώς, κοίτα να δεις. Εκατομμυριούχοι πλούσιοι, να πούμε ζάμπλουτοι και υπερδιάσιμοι, δεν νομίζω να έχετε φιλοδοξία να γίνετε.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
1: Ναι, δεν
0: δηλαδή
1: έχει
0: πάμε με την καρδιά πρωτίστως.
1: Δεν έχει καμία σημασία τι φιλοδοξία έχει. Σημασία έχει τι θες να κάνεις εκείνο το βράδυ.
0: Ναι, αυτό.
1: Από τώρα τι θα προκύψει είναι άλλη ιστορία. Αλλά τι θες να κάνεις εκείνο το βράδυ έχει σημασία. Και εμείς εκείνο το βράδυ θέλουμε να κάνουμε αυτό το μοίρασμα.
0: Τώρα, μεθαύριο, το Σάββατο.
1: Μεθαύριο, το Σάββατο.
0: Τι ώρα?
1: 9 η ώρα.
0: Μια χαρά.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου, 80-81 είναι ο χώρος.
0: Ωραία.
1: Προσβάσιμος εδώ, στο Μεταξουργείο.
0: Να σου πω, είναι με είσοδο ή με ποτό?
1: Είναι με είσοδο, 10 ευρώ. χαμηλό εισιτήριο. Πολύ. Και έχει draft μπύρα από την Αλέα, μια ωραία μικροζυθοποιή αθηναϊκή, και διάφορα ποτάκια, ας πούμε. Έχει ένα μπαρ ανοιχτό.
0: Ωραιότατα.
1: Αυτό.
0: Αυτά είναι. Μας αρέσουν οι συναντήσεις των φίλων.
1: Ναι.
0: Είναι πολύτιμες, ανεκτίμητες.
1: Ναι, είναι σαν μια παρέα να μαζεύεται. Υπάρχει αυτή η αίσθηση.
0: Έτσι. Και η μουσική πάντα, ξέρεις, προσφέρει αυτό το. Είναι σαν ένα ωραίο χαλάκι που απλώνεται η μουσική και λέει: ελάτε να κάτσουμε παρέα.
1: Ναι, γίνεται αυτό ότι συναντιούνται άνθρωποι που είχαν να συναντηθούν καιρό, συναντιούνται σε αυτές τις βραδιές.
0: Και άνθρωποι που δεν γνωρίζονταν και γνωρίζονται.
1: Γίνονται διάφορα τέτοια. Και αυτό είναι πολύ, για μένα πάρα πολύ ωραίο.
0: Έτσι. Και για μας που είμαστε αυτοί που ερχόμαστε.
1: Σίγουρα. Απλώς εγώ σου λέω από τη δική μου οπτική γωνία που το βλέπω και τραγουδάω. Έτσι. Και βλέπω τι γίνεται κάτω που ζουζουνίζουν, ας πούμε. Έτσι. Και χαίρομαι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ποιο κομμάτι θα ακούσουμε τώρα?
1: Τη θεραπεία.
0: Εντάξει.

0: Λοιπόν, εδώ στο κομμάτι που έχει τίτλο, που είχε τίτλο, που ακούσαμε θεραπεία, θέμο, αντιλαμβάνομαι ότι ο επιστήμον συνιστά μία συνδυαστική αγωγή που έχει να κάνει και με το ρεαλισμό, δηλαδή Σόλωνος και Μπενάκη, γωνία, το Άουντι κτλ., αλλά και με το σουρεαλισμό που έρχεται το μεγάλο ψάρι και μας αρπάζει και μας πάει στο έρωτα την Αφρική.
1: Ναι, γιατί πώς η πραγματικότητα να αντέξει κανείς.
0: Πες τα, άνθρωπε μου, είσαι δικός μου άνθρωπος. Πες τα.
1: Δεν γίνεται. Οπότε συνδυαστική είναι η προτινόμενη αγωγή. Συνδυαστική. Ναι. Αυτό καλά το είπες. Μπράβο.
0: Να σου πω κάτι. Για πες μας λίγο ακόμα για το live που θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο το Σάββατο στο Space Baby εδώ στην Μεγάλο Αλεξάνδρου, στο Μεταξουργείο. Ναι. Για τη μουσική και τα λοιπά και όλα.
1: Ωραία. Λοιπόν, είμαι τυχερός γιατί φέτος βρέθηκαν τρεις καταπληκτικοί μουσικοί που θέλησαν να συνεργαστούμε. Ο Τάσος Λούκος, ο Θάνος Λούκος, The Lucas Brothers. Έχουν και τρίτο αδερφό, αλλά δεν τον φέραμε ακόμα μέσα.
0: Μουσικός και ο τρίτος.
1: Και τρεις,
0: ένα καταπληκτικό.
1: Τάσος Λούκος, Θάνος Λούκος και Κώστας Στεργίου. Αυτοί οι τρεις λοιπόν εναλλάσσονται από τα τύμπανα, στον μπάσο, στο σαξόφωνο, στην ηλεκτρική κιθάρα, στα πλήκτρα.
0: Α, είναι πολλοί οργανίστες.
1: Είναι
0: δηλαδή
1: πολλοί οργανίστες και εναλλάσσονται οι ρόλοι συνέχεια. Εγώ είμαι μπροστά στο γνωστό ρόλο του Καραγκιόζη και ευχαριστιέμαι πάρα πολύ, ο αγαπημένος μου ρόλος. Και αυτοί από πίσω κάνουν καταπληκτικούς συνδυασμούς. Οπότε ο ήχος έχει συνέχεια ένα ενδιαφέρον και υποστηρίζει την αφήγηση, δηλαδή με ιδανικό τρόπο, θα έλεγα. Είναι ωραία. Δηλαδή εκεί που ο ένας παίζει τύμπανα, ξαφνικά παίζουν δύο σαξόφωνα μαζί και μετά το κομμάτι γίνεται, το άλλο είναι μπαλάδα και μετά πέφτει χωσίδι.
0: Βέβαια, να σου πω κάτι. Όλο αυτό το πράγμα ηχητικά, εσύ το ενορχιστρώνεις.
1: Το ενορχιστρώνω εγώ μαζί με τους μουσικούς. Δηλαδή,
0: μαζί με τους. Άρα είναι συλλογική δουλειά.
1: Είναι συλλογική.
0: Εσύ βάζεις κάτω τη βάση που είναι η σύνθεση και τα λόγια και από εκεί και πέρα μαζί το ξεδιπλώνεται και
1: το πάει. Το ξεδιπλώνουμε. Ναι. Έχω πάντα εγώ το αυτό που λένε, που λέει, γελάμε, λέει, ναι. Ο τύπος με το όραμα είναι μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δείχνω εκεί πέρα που λέω να πάμε. Παιδιά, εκεί πάμε, εκεί πάμε. Επιμένω, αλλά οι άνθρωποι
0: πάρα έχουν πολύ ωραία.
1: Και αυτοί οι δικές τους παλέτες που ξεδιπλώνουν.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Θεέ μου, είσαι χρόνια σε αυτό το δρόμο.
1: Είμαι, επαναθεμάμαι.
0: Πόσα, πες.
1: 7 άλμπουμ και 20 χρόνια είναι.
0: Τι λες,
1: ναι.
0: 7 άλμπουμ και
1: 20 χρόνια. 7 άλμπουμ και 20 χρόνια.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν το περίμενα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι όταν είχα βγάλει το Μακροβούτι το 2008.
0: Ναι.
1: Σε έναν φίλο που ενθουσιασμένος μου έλεγε πω, αυτά και τα ποιητής καταπληκτικός ο Κώστας Ζωβραχνός, και μου έλεγε μπράβο και αυτά και πρέπει να επιμείνεις και τα λοιπά, και εγώ τότε ένιωθα πολύ τυχοδιώκτης. Και έλεγα, δεν ξέρω, Κώστα, μπορεί, ναι, να είναι αυτό όλο και όλο που έκανα. Μπορεί, ναι, να αύριο να γίνω μάγειρας, ξέρω εγώ. Έλεγα τέτοια. Τι ποιος να μου το έλεγε, ότι τελικά όχι, αυτό ήταν που ήταν να κάνω.
0: Ήθες.
1: Δηλαδή, ενώ τουλάχιστον αυτά τα 20 χρόνια, αυτό ήταν. Αφοσιώθηκα τελικά εντελώς στην τραγουδοποιία και, και στις ηχογραφήσεις και στα live, σε όλο αυτό το πράγμα. Είναι ωραίο όμως όταν το βρίσκεις. Απ' την άλλη, σε σώζει.
0: Ασφαλώς.
1: Σε σώζει από ένα χάος. Ο κόσμος γύρω αλλάζει, τρελαίνεται, γκρεμίζεται, ξαναχτίζεται.
0: Κατεγκρεμίζεται.
1: Και εσύ εκεί με την, ναι, κιθαρούλα, ναι, και ψάχνεις το επόμενο στιχάκι, το οποίο είναι μια,
0: έτσι,
1: έχει μια σωτηρία.
0: Επίσης,
1: και μια θεραπεία.
0: Δεν ξέρω, Θέμο, πώς μπορεί να γίνει. Αν δεν αφοσιωθεί σε κάτι, δεν ξέρω αν μπορεί να βγει και κάτι.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Αλλά πέραν του αποτελέσματος, θέλω,
0: ναι,
1: να πω,
0: ναι,
1: και σαν διαδικασία.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι, και έτσι έχει γίνει. Και έχει, από την άλλη, έχει καταφέρει αυτό το πράγμα να εκφράσει διάφορες στιγμές καθημερινής αγάπης και πορείας. Θέλω να πω το επόμενο τραγουδάκι, ας πούμε, που είναι να ακούσουμε, ναι, που είναι η Χάτη.
0: Ναι.
1: Η Χάτη είναι μια πολύ αγαπημένη μου φίλη, η οποία δούλευε εκείνο τον καιρό σε ζώνα, ας πούμε, σε νησί, και δεν είχε κανένα ρεπό, ξέρεις, αυτό το σεζόν,
0: γαλέρα,
1: το δώστο.
0: Γαλέρα κανονική.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: και μια μέρα έχει ρεπό και είμαστε στην αυλή της και ξυπνάει χαρούμενη, όμορφη, καταπληκτική, και λέει, παιδιά, έχω ρεπό σήμερα. Και παίρνω την κιθάρα και άρχισα και της έλεγα ένα τραγουδάκι σαν παιδικό τραγούδι. Έχει χάτι το ρεπό τη τράλα, και το κράτησα αυτό. Και μετά
0: και
1: από
0: έγινε
1: χρόνια,
0: τώρα αυτό που θα ακούσουμε.
1: Έγινε αυτό που θα ακούσουμε.
0: Ωραία.

0: Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι της Τετάρτης, παρέα με τον Θέμο Σκανδάμη. Ακούμε κομματάκι από το τελευταίο άλμπουμ του με τίτλο Χρυσάνθη. Κουβεντιάζουμε για το live που θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Σάββατο στο Space Baby. Εδώ ο Ζωζ Μπαλουμί φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Το τηλέφωνο για τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού είναι το 6985 87 0059. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, Θέμο, τώρα σε μερικά δευτερόλεπτα.
1: Βεβαίως, να την κάνουμε.
0: Για τα σηματάκια του Μισαώρου και μετά με τι κομμάτι θα μπούμε.
1: Θα μπούμε με το Container.
0: Ένα που είναι εκτός άλλου.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.

0: Ωραίο κομμάτι. Ωραίο, βέβαια, τώρα είναι σχετικό το ωραίο. Λέπε, τι εννοείς ακριβώς.
1: Εσένα σ' άρεσε πάντως.
0: Ναι, ενώ δυνατό. Κοίτα να δεις, έχει γίνει καταστροφή. Δηλαδή είναι πια οι άνθρωποι που δουλεύουν γαλέρα.
1: Αυτή είναι.
0: Και είναι και οι άλλοι που έρχονται, οι οποίοι περισσότεροι και από αυτούς που έρχονται πριν έρθουν εκεί για να βασανίζουν εσένα που δουλεύεις τη γαλέρα, δουλεύουν και αυτοί με τη σειρά τους μια γαλέρα. Αλλά έχει συντελεστεί μια πλήρης αποξένωση μεταξύ των ανθρώπων που έχουν χωριστεί με πολύ ψηλά τείχη, που είναι οι εργαζόμενοι, να πούμε, στον τουρισμό, στη γαλέρα, και οι τουρίστες που έρχονται με μια απάθεια, ξέρεις, σε μια αφασία, και αυτοί με ένα άγχος να ζήσουν αυτό που έχουν προπληρώσει κάποιους μήνες πριν για να πάρουν μια ανάσα, και στο τέλος, ξέρεις ποιο είναι το αποτέλεσμα, δεν ευχαριστιέται κανείς.
1: Ευχαριστιέται, δεν ευχαριστιέται, δεν με νοιάζει.
0: Σωστό.
1: Να σταματήσει αυτό το πράγμα.
0: Ποιος θα το σταματήσει?
1: Πες ότι περνάγανε καλά. Θα άλλαζε κάτι?
0: Κοίτα να δεις.
1: Κατάλαβες? Δηλαδή, πες ότι περνάγανε. Δηλαδή, η κατάσταση είναι τρελή.
0: Είναι τρελή.
1: Είναι τρελή η κατάσταση.
0: Είναι τρελή. Είναι απάνθρωπο αυτό που συμβαίνει.
1: Είναι απεικιοκρατία πολύ σοβαρή. Πολύ σοβαρή απεικιοκρατία ο τουρισμός. Πάρα πολύ σοβαρή. Δεν υπάρχει πλέον ανώτερη απεικιοκρατία από αυτή. Είναι εκτός μετά από τις βόμβες. Αλλά πρώτα είναι ο τουρισμός. Και για να έρθει ο τουρισμός, πρώτα πρέπει να έρθει ένας πόλεμος οικονομικός στην Ελλάδα. Ήρθε, μας βούλιαξε και μετά. Εντάξει, το ξέραμε αυτό που λέγαμε πάντα, τα γκαρσόνια. Έτσι. Αλλά πλέον είναι απόλυτο. Δηλαδή, ναι. στα νησιά, ο άλλος δεν τον νοιάζει τα λεφτά που βγάζει να στείλει το παιδί του στο πανεπιστήμιο. Να μάθει αγγλικά, γαλλικά, να πάρει τη δουλειά, να έρθουν οι ξένοι να τη σερβίρει, να βγάλουμε τα λεφτά να γίνει δουλειά. Κατάλαβες, κάνω τώρα πως μιλάνε, ας πούμε, στη Σύφνο για παράδειγμα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Εντάξει, και υιοθετούν, ας πούμε, είναι μια αλωτρίωση πολύ βαθιά.
0: Βαθιά αλωτρίωση.
1: Και γίνονται τα τοπία καρποστάλ. Δηλαδή, είναι όπως είναι οι καουμπόικες ταινίες που είναι μπροστά το σκηνικό, το σαλούν, και από πίσω δεν έχει σπίτι. Είναι σκηνικό όλο. Είναι σκηνικό. Και δεν υπάρχει από πίσω κοινωνία και τα λοιπά. Δεν υπάρχει. Υπάρχει, αλλά διαλύεται σιγά σιγά διαλύεται. Και αυτό που μένει είναι η βιτρίνα, η αναπαράσταση εκείνου που ήταν κάποτε γραφικό, τώρα είναι το γραφικό του γραφικού. Οπότε δεν απομένει τίποτα.
0: Έτσι ακριβώς. Εμείς δεν χωράμε πουθενά εντωμεταξύ σε αυτό το σκηνικό.
1: Πού να χωρίσεις?
0: Ούτε ως κομπάρση, βέβαια, ούτε ως χορηγή, ούτε ως τίποτα. Δεν χωράμε πουθενά. Βλέπεις, όλα τα μέρη έχουν αλωθεί.
1: Δεν υπάρχει πια. Εδώ στη. Ναι. Εντάξει.
0: Πήγαμε και με τη Γάβδο.
1: Πήγανε και στη Γάβδο. Τώρα, ναι, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και τι θα κάνουνε, κατάλαβες. Θα τα πάρουν και αυτό παντού. Ρίξε μπετά παντού, ρε παιδί μου. Ναι. Ρίξε μπετά παντού εκεί, ναι, πέρα. Κατάλαβες. Πώς το λέει ο Τζιμάκος, θέλω να χτίσω μεζονέτες, θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες. Αυτό είναι.
0: Έτσι. Και ξέρεις τι γίνεται, Θέμο, στο βάθος, δηλαδή στη διάρκεια του μεγάλου χρόνου, η φύση θα το ξαναβρει το δρόμο της. Γιατί η φύση είναι ασταμάτητη. Οι άνθρωποι είναι ότι την έχουμε πατήσει άσχημα.
1: Ποια φύση, η φύση ας την.
0: Οι άνθρωποι την έχουμε πατήσει άσχημα. Δηλαδή έχουμε ένα τόπο παραδεισένιο και η ζωή είναι μια κόλαση. Η ζωή είναι μια απελπισία. Όσο δα για αυτό που είπες για την Κάρτ Ποστάλ, εγώ αυτό το λέω χρόνια συνολικά για την Ελλάδα. Λέω, η Ελλάδα είναι μια Κάρτ Ποστάλ. Είναι ένας μπάτσος, ένας παπάς και ένα τσολιαδάκι. Γυρνάς την Κάρτ Ποστάλ, από πίσω δεν έχει ούτε καν μια αφιέρωση.
1: Πραγματικά, πραγματικά.
0: Μια εικόνα δηλαδή. Μια, όπως το πω, μια βιτρίνα.
1: Ναι, ναι. Αυτό γίνεται με τον τουρισμό. Είναι μεγάλη, παρατηνώσος ο τουρισμός. Φοβερό πράγμα.
0: Κοίτα,
1: και τώρα είναι αυτό. Σου λέει, αυτό έχεις. Σου λέει, με αυτό θα δουλέψεις τώρα. Εντάξει, εντάξει. Ενώ αν σε βάζουν να βγάζεις λιγνίτη, επίσης είναι φρικτό πράγμα για να το πω. Το να...
0: Αλλά παράγεις, αδερφέ, κάτι να πούμε, κάτι γίνεται.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Και εκεί πέρα δηλαδή, ενώ πάλι δηλαδή, είμαστε ένα προετοιμασμένο εργατικό δυναμικό. Αυτό.
0: Σωστό.
1: Προετοιμασμένο εργατικό δυναμικό. Για τον τουρισμό χρειάζεται αυτή η προετοιμασία. Αυτού του τύπου η αλωτρίωση, αυτού του τύπου η καταστροφή. Ανάλογα τι χρειαστεί να πάρει. Δηλαδή, λες αυτό. Άμα, ναι, τώρα,
0: αυτό είναι το θέμα. Εμείς είμαστε μία δεξαμενή και αυτοί αντλούν από αυτή τη δεξαμενή και μπαλώνουν τις τρύπες εκεί που γουστάρουν για να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι το θέμα.
1: Θα στεναχωρηθούμε τώρα. Ας βάλουμε ένα τραγουδάκι καλύτερα.
0: Λοιπόν. Θα βάλουμε τώρα τραγουδάκι. Επιστρέφουμε στο άλμπουμ.
1: Επιστρέφουμε.
0: Δεν πιστεύω να μας στείλει πάλι κανένα κομμάτι. Να είναι κανένα λίγο πιο.
1: Αυτό η Χρυσάνθη δεν είναι τώρα.
0: Πιο όχι, cool. Πιο...
1: Τη Χρυσάνθη.
0: Ό,τι Χρυσάνθη θέλουμε. Βάλε γιατί τώρα μας έχει ταράξει
1: είναι,
0: εδώ.
1: Είναι το μόνο Χρυσάνθη.
0: Δεν θα τα κάνουμε έτσι δουλειά απόψε.
1: Η Χρυσάνθη είναι η ελπίδα. Η Χρυσάνθη είναι ένα κορίτσι που βλαστημάει στις εκκλησίες και προσεύχεται στα γήπεδα. Βλαστημάει στις εκκλησίες και προσεύχεται στα γήπεδα. Είναι αγρίμη, σε τρομάζει και τι θες. Στου μυαλού σου τα υψί.

κοιτάει στις γειτονιές και σωπαίνει στα μικρόφωνα. Είναι αγρίμη, σε τρομάζει και τι θες. Στου μυαλού σου τα ραδιόφωνα.

Ένα γρίμι σε τρομάζει και τι θες. Φιλαράκο μου ευάλωτε να σε χάψει.

Της αρέσουν οι φωτιές, τις ανάβει με τα μάτια της. Είναι αγρίμη, σε τρομάζει και τι θες.

βλαστημάει στις εκκλησιές. Προσεύχεται στα γήπεδα. Είναι αγρίμη, σε τρομάζει και τι θες. Στο μυαλού σου τα υψίπεδα.

0: Επομένως, Θέμο Σκανδάμη, καταλαβαίνω ότι η Χρυσάνθη είναι το... η έμπνευση, ο πυρήνας...
1: Το διακύβευμα.
0: Το διακύβευμα.
1: Βεβαίως.
0: Που τροφοδοτεί, ας πούμε, αυτή την κατάσταση και αυτό το άλμπουμ.
1: Ναι, αυτό είναι. Και γι' αυτό δώσαμε και τον τίτλο. Η Χρυσάνθη, επίσης με αφορμή ένα υπαρκτό κορίτσι, αλλά τελικά ένα αποκύμα της φαντασίας, είναι... Ναι, είναι το διακύβευμα, είναι η δυνατότητα να γιορτάζεις μέσα, μέσα στον πανικό, ας πούμε. Είναι η δυνατότητα να συνεχίζεις να κυνηγάς το όνειρο και το καλοκαίρι, ακόμα και όταν από παντού σου την πέφτουνε και σου το κλέβουνε. Και είναι και όλα αυτά που λέει το τραγούδι, πασεπτώσει, για να μην πω άλλα, γιατί ναι, τα είχα γράψει καλά. Ναι. Τώρα που τα αυτοσχεδιάζουν, μπορεί να μην και τόσο καλά. Στο στίχο τα έλεγα πιο καλά, πιστεύω.
0: Ασφαλώς, γιατί έχεις την ησυχία σου, κάτσε και τα γράψει. Περιποίησε και τώρα, το διορθώνεις, αν χρειαστεί.
1: Ναι, αλλά αυτό ήταν το κέντρο. Κοίταξε, κάθε άλμπουμ εμφανίζεται ένα τραγούδι ή δύο που κάνουν το βαρυντικό κέντρο, ας πούμε. Κατάλαβες. Και μετά γύρω από αυτά συγκεντρώνεις τα υπόλοιπα, δηλαδή συγκροτούν τη χειρονομία. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η Μαργαρίτα και η Χρυσάνθη τα δύο βασικά κέντρα. Και τελικά η Χρυσάνθη κέρδισε και τον τίτλο. Ναι. Και τι να πω, να πω πάλι για το live.
0: Να πεις για το live, αφού διαπιστώσω και εγώ ότι η γυναίκα, λοιπόν, είναι αυτή που είναι στο κέντρο.
1: Αναγκάστηκα. Αναγκάστηκλη, που λέγει ένας φίλος.
0: Αναγκάστηκλη.
1: Αναγκάστηκλη, Μάτζια. Ναι. Ή για τον καθένα οποιοδήποτε ερωτικό αντικείμενο. Δεν είναι... Η προτίμηση δικιά μου είναι αυτή, αλλά δεν τρέχει κάτι.
0: Νομίζω ότι η γυναίκα είναι και κάτι παραπάνω από ερωτικό αντικείμενο.
1: Ερωτικό αντικείμενο, ενώ αντικείμενο.
0: Ναι. Σαν το πω, αντικείμενο του πόθου. Γιατί με κυμέρες είναι πονηρές, παιδί μου. Λες κάτι και σου λένε, τι είπες, είπες τη γυναίκα αντικείμενο.
1: Όχι, δεν εννοούμε αυτό που
0: άκου, Θεέ μου.
1: Αντικείμενο του πόθου.
0: Εδώ οι άνθρωποι που μας ακούνε ξέρουν, να πούμε. Δεν είναι τέτοιοι τρελαμένοι να λέμε κάτι και να μας αρπάνε από τα μούτρα. Θέλω να πω, η γυναίκα ως εκείνη ιδιαίτερη αντιληπτικό, αισθηματικό, σωματική κατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Που έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
1: Έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μπορούν να βάλουν φωτιά στα πράγματα, καταλαβες.
0: Ή και να τα συντεριάξουν.
1: Ναι, αλλά μέσω της φλόγας, για μένα, υπάρχει κάτι, πώς να το πω, κάτι αναστάσιμο στη γυναίκα, καταλαβες. Υπάρχει κάτι...
0: Το ιερόν πυρ, παιδί.
1: Ναι, το ιερόν πυρ.
0: Τώρα. Τι λέτε, κύριε.
1: Και αυτές οι γυναίκες είναι ωραίες. Όλες οι γυναίκες είναι ωραίες, αλλά αυτές. Αλλά η Χρυσάνθη είναι μία τέτοια, ας πούμε. Ναι.
0: Έτσι. Ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι ποιο.
1: Το οποίο είναι το Άλλη Μία Ζωή. Είναι ένα κομμάτι που γράφτηκε μετά τα lockdown και τις τρέλες αυτές που μας κλείσαν μέσα.
0: Τι τρέλα, στο παιδί μου, ξύπνημα, ήταν αυτό που ζήσαμε.
1: Στο ξύπνημα από αυτό τον ύπνο που για πολλούς δεν έχει λήξει, αλλά εγώ θεώρησα ότι έλειξε όταν ξύπνησα με ένα ωραιότατο hangover μετά από ένα ωραιότατο γλέντι και ένα παρτάλιασμα ωραίο που έγινε. Και ξύπνησα, ας πούμε, και περιγράφω αυτή την ωραία αίσθηση ενός hangover που λες πω πως κατά έγινα και το λες με ένα χαμογελάκι. Τάκ, τέτοιο. Αυτό είναι το τραγούδι.

Μοιάζει μέρα χρυσή με στα μάτια σου. Στα μαγουλά σου ο ήλιος ξυπνά.

0: Αυτό είναι αλητία ζωή.
1: Ε, ναι, πώς αλλιώς.
0: Κοίτα να δεις, θέλει και λίγο αλητία, δηλαδή λίγο πάθος, παιδί μου, λίγο τόλμη, λίγο άνθρωπος να εξερευνά το άγνωστο. Ζούμε, ξέρεις, την απόλυτη φλωροποίηση κανονικά, την εκδίκηση των nerds, δηλαδή την εκδίκηση του σπασίκλα.
1: Εντελώς, εντελώς, εντελώς. Δεν ήταν.
0: Φόβος για αυτό, φόβος για εκείνο.
1: Λες τον Bill Gates έπρεπε να του είχαν ρίξει πιο πολλές φάπες στο σχολείο.
0: Ναι. Α, τι να
1: υπέρ
0: πω.
1: Του bullying του, για τον Bill Gates.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Ναι, υπάρχει ένα μη και μη και μη και μη και μη και υπάρχει ένας φόβος βασικά. Ο φόβος έχει επικρατήσει. Και η προσοχή και η ασφάλεια. Το σύνθημα της ασφάλειας. Ναι. Είναι καταστροφικό το σύνθημα της ασφάλειας.
0: Τρομερό. Γιατί, μεγάλο κολπέ το κάνανε.
1: Έχει ενσωματωθεί δηλαδή. Δεν είναι εξωτερικό.
0: Δεν είναι τυχαίο το κολπέ της πανδημίας. Αυτό τα εγκαθίδρυσε όλα αυτά.
1: Ναι, το χρησιμοποίησαν υποδειγματικά.
0: Γιατί είναι μάστορες, είναι η δουλειά τους, αυτό κάνουν.
1: 40 χρόνια αφού να.
0: Αυτό κάνουν. Και τώρα έχουμε ανταλλάξει την ελευθερία με την ασφάλεια. Mm-hmm. Σου λέει τι να την κάνεις την ελευθερία, το θέμα είναι να σε ασφαλείς. Κάμερες παντού, ξέρεις.
1: Έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζονται κάμερες παντού. Έχουμε ο καθένας από μία στην τσέπη.
0: Αυτό που το πας.
1: Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Ότι ο καθένας των πανοπτικών που λέγανε ο Φουκώ και τα λοιπά.
0: Βεβαίως.
1: Έχει σπάσει σε εκατομμύρια κομμάτια και είναι στην τσέπη καθενός. Και όλοι επιτηρούμε όλους. Αυτό είναι το.
0: Κοίτα, εγώ. Φουκώ τώρα και Όργουελ έχουν ξεπεραστεί, είναι για το δημοτικό.
1: Έτσι.
0: Τώρα
1: έτσι.
0: Αυτά που ζούμε είναι πάμε με χίλια. Με χίλια στο άγνωστο.
1: Με χίλια στον αυτόματο σε πόλη.
0: Με βάρκα την παράνοια.
1: Με βάρκα την παράνοια. Ναι. Κανονικά.
0: Ναι.
1: Κανονικά.
0: Φρίκι. Εν τω μεταξύ σου λέει γιατί δεν θες κάμερες, έχεις τίποτα να κρύψεις. Και βέβαια.
1: Ναι. Φυσικά. Το μυστικό είναι η αρχή του παντός. Χωρίς μυστικό υπάρχει άνθρωπος χωρίς μυστικό.
0: Χωρίς μυστικά δεν υπάρχει ελευθερία. Λέτε να κάνουμε. Να βάλουμε και γέλνους τοίχους στα σπίτια να μας βλέπετε από το πρωί μέχρι το βράδυ γελαζός.
1: Δεν υπάρχει ψυχή χωρίς μυστικό.
0: Έτσι.
1: Όχι ελευθερία. Ψυχή.

0: Εκεί δεν υπάρχει
1: χωρίς μυστικό. Πες τα, άνθρωπέ μου.
0: Η ψυχή έχει ανάγκη το μυστικό. Τα λέει και ο Μπιούν Τζουλ Χάν στο υπέροχα βιβλίο του από τις εκδόσεις Όπερα.
1: Ωραίος. Αυτός από τους καινούριους πολύ καλός.
0: Δυνατός πολύ, ναι.
1: Και αυτά με τις τελετές που έχει βγάλει τα βιβλιαράκια.
0: Όλη του σειρά, όλη του
1: σειρά. Όλη του σειρά, εξαιρετική. Εξαιρετική. Να σου πω, Θεμοσκανδά, μίλα να κάνουμε τώρα μια σούμα.
0: Να κάνουμε, ναι.
1: Να πούμε για το live.
0: Ωραία. Να ξεκινήσω να λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το Σάββατο τώρα, τούτο, μεθαύριο, στις 9 η ώρα, στο Space Baby, Μεγάλο Αλεξάνδρου, 80-81. Είμαστε με την καταπληκτική μπάντα. Κλείνετε εισιτήρια είτε από το Μορ είτε σε επιτόπου στην
1: Μπορούμε
0: είσοδο.
1: Να έρθουμε κατευθείαν.
0: Βεβαίως μπορείτε να έρθετε κατευθείαν. Με ένα δεκαρικάκι.
1: Ωραία, 9 η ώρα θα είμαστε εκεί.
0: 9 η ώρα. Μπήρα draft από την Αλέα. Πάρ' τη διάθεση. Καταπληκτική. Κάνουμε μια βραδιά.
1: Υπέροχα.
0: Η τελευταία της χρονιάς συναυλία. Η τελευταία της σεζόν συναυλία. Να έρθετε.
1: Θα γίνουμε και μια παρέα και θα γνωριστούμε. Θα ακούσουμε ωραίες μουσικές.
0: Αυτό συμβαίνει.
1: Είναι ωραίος ο χώρος, το Space Baby.
0: Πολύ ωραίος.
1: Έχει
0: ωραίος,
1: καταπληκτικό όνομα, μας εμπνέει.
0: Αμέ.
1: Θεέ μου, σε ευχαριστούμε αληθινά που ήρθες.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα που
1: ήρθες. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Καλό μας καλοκαίρι.
1: Να πάρεις δυνάμεις και να γυρίσεις το φθινόπωρο να ορμήξεις πάλι.
0: Έτσι.
1: Με ποιο κομμάτι θα κλείσουμε?
0: Λέγεται οντολογικό και συνοψίζει τα πράγματα στο εξής παράδοξο. Είμαι αυτό που το λέω, γιατί μετά θα το πει πολλές φορές. Αλλά το λέω και εγώ μία τώρα. Είμαι αυτό που είμαι. Που δεν είναι αυτό που θα ήθελε να είναι, που δεν θα ήθελε αυτό να είναι άλλο από αυτό που είναι.

είμαι αυτό που είμαι, που δεν είναι αυτό που θα θέλε να είναι, που δεν θα θέλε αυτό να είναι άλλο από αυτό που είναι.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

πόσο τη γουστάρω αυτή τη γυναίκα Ζορζ, την Κρίσι Χάιντ. Συνολικά, σαν καλλιτέχνη, σαν παρουσία, φωνάρα. Λοιπόν, εδώ την ακούσαμε σε ένα παλιό κομματάκι που είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 1972 από τον Billy Paul. Ένα κομματάκι που το πιστώνονται στην γραφικά τρεις, ο Kenny Gable, ο Leon Huff και ο Gary Gilbert, Me and Mrs. Jones, από ένα άλμπουμ κυκλοφόρησε η Chrissy Hynde με ντουέτα, με τίτλο Duets with Pals, δηλαδή ντουέτα με τα φιλαράκια μου, και έχει ντουέτα με διάφορους από την, σκεφτείτε, από την Debbie Harry και τον Mark Lanegan μέχρι την Katie Lang. Και εμείς καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής και συνεχίζουμε με άλλη μια τέτοια περίπτωση, δηλαδή ένα παλιό κομματάκι ξανατραγουδισμένο, αυτή τη φορά από την Annie Lennox, είναι ένα παλιό κομμάτι των Pursuers, It's a Thin Line, το οποίο κομματάκι όμως, κοίτα να δεις τώρα τι είναι η μουσική και τα συγκοινωνούντα δοχεία, το έχει πει και η Chrissy Hynde σε παλιότερο της δίσκο με τους Pretenders. It's a thin line between love and hate.

Και μπορεί οι Rolling Stones να ανακοίνωσαν την κυκλοφορία ενός ακόμα άλμπουμ. Εμείς όμως απόψε θα ακούσουμε ένα παλιό από ένα πολύ αγαπημένο άλμπουμ από το Sticky Fingers, Sway.

Το 2022, ένα χρόνο πριν πεθάνει και σε ηλικία 88 ετών, ο John Mayall μπαίνει στο στούντιο, μαζεύει μια εκλεκτή παρέα και κυκλοφορεί το άλμπουμ με τίτλο The Sun is Shining Down και ακούμε το ομότιτλο τραγουδάκι.

και στη συνέχεια από το άλμπουμ Live at Fillmore West του 1971 η Αρίθα Φράγκλιν κάθεται στο πιανάκι ένα Fender Rhodes και τραγουδάει το κομματάκι Don't Play That Song.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

This is how it is when you don't have a self, just an empty shell.

Ναι, κυκλοφορία. Άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει μέσα στο Μάιο από την Inner Ear Records, Στυλιανός Ου and the Cortisol Chaos. Το άλμπουμ έχει τίτλο Rotten. Το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το You Sexy Blouse. Και συνεχίζουμε με άλλο ένα καινούριο κομματάκι από τον Μιχάλη Δάλτα, Νιαγκάρα.

Και αυτή ήταν η Σελοφάν στο κομμάτι Behind My Eyelids. Φίλοι, και καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι της Τετάρτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, ευχαριστώ για τα μηνύματα. Εδώ τώρα που καθόμασταν μέσα στη μαύρη νύχτα, κοιτάω το κινητό, έχουν ρίξει 2 μηνύματα και στο mail και στα μηνύματα του αριθμού του κινητού. Λέει ανεπίδοτη η κλίση της τροχέας. Μπείτε στο gov.gr να δείτε. Λέω έλεος, μες στη μαύρη νύχτα, αφήστε μας λίγο ήσυχους. Τι σας έχουμε κάνει, τέλος πάντων, γιατί μας κυνηγάτε?

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Ζόρζ, τόσο ωραία φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Και ευχαριστώ αληθινά εσάς για την παρέα, για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και όνειρα γλυκά αν ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.